0: Με ένα φθαρτισμένο που δεν υπόκειται δηλαδή
1: στη
0: φθορά και στο θάνατο και δεν έχει τις ανάγκες που έχει το δικό μας σώμα. Δηλαδή εμείς αν δεν φάμε, αν δεν πιούμε, αν δεν ντυθούμε, αν δεν προστατευτούμε, θα πεθάνουμε. Όλα αυτά θα μπορεί να τα κάνει το αφθαρτισμένο σώμα, αλλά δεν θα τα έχει ανάγκη. Και πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι στην Ανάσταση θα γίνει Ανάσταση του σώματος και θα ενωθεί η ψυχή με το σώμα μας.
1: Με το σώμα, η ψυχή με το σώμα.
0: Ναι.
1: Κανονικά.
0: Κανονικά.
1: Με αυτό και... είναι Ανάσταση, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Και αυτό το σώμα θα είναι το ίδιο σώμα αυτό που έχουμε τώρα.
1: Ναι, τώρα.
0: Οπότε και όλες αυτές οι ανοησίες των ανατολικών θρησκευμάτων περί πολλαπλών μετασαρκώσεων, περί, αυτά είναι δηλαδή...
1: Διαβολικές πλάνες είναι αυτά, έτσι.
0: Εντελώς διαβολικές πλάνες.
1: Διαβολικές πλάνες και πρέπει να το λέμε αυτό συνέχεια.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει Ανάσταση για αυτούς. Αν θα αναστηθεί, ως τι θα αναστηθεί? Ως άνθρωπος, ως άνδρας, ως γυναίκα, ως σκύλος, ως γάτα, ως ψάρι, έντομο, μύγα, φρούτο, δεν ξέρω γιατί μπορεί να λένε ότι μπορεί να γίνει.
1: Ο πατέρας του ψεύδους τα διδάσκει αυτά και ξέρουμε ποιος είναι ο πατέρας του ψεύδους.
0: Έρχεται λοιπόν τώρα ο διάβολος, καλά και το είπες, ο οποίος καταργήθηκε η εξουσία του,
1: ναι,
0: καταργήθηκε το κράτος του, καταργήθηκε ο φόβος της αμαρτίας με την οποία κατεξουσίαζε τον άνθρωπο,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι. Όλα του λοιπόν τα όπλα, όλα του τα μέσα αχρηστεύθηκαν. Ο διάβολος όμως συνεχίζει να κάνει πονηριές κάνει, δηλαδή ευθέως πλέον δεν μπορεί να κάνει κάτι, δεν μπορεί, γιατί καταργήθηκε η εξουσία του, το κράτος του, όλα αυτά που είπαμε, αλλά τι κάνει? Κρυφά, διαπλαγίων τρόπων, προσπαθεί λοιπόν να ξεγελάσει τον άνθρωπο, γιατί δεν έχει την εξουσία να το κάνει πλέον, δεν έχει τα μέσα να το κάνει, προσπαθεί λοιπόν να ξεγελάσει τον άνθρωπο, να τον κοροϊδέψει και να τον οδηγήσει εκεί που θέλει. Αυτό να το προσέξουμε πάρα πολύ καλά. Και αυτό το είπα τώρα εξ αφορμής αυτό που είπαμε για τις μετενσαρκώσεις των ανατολικών θρησκευμάτων κλπ. Είναι ένα τέχνασματάκι αποτελεσματικό. Αν μας οδηγήσει στην απιστία της Αναστάσεως, έχει καταφέρει κάτι. Δεν μπορεί λοιπόν ευθέως να μας επιτεθεί. Δεν υπάρχει πλέον αμαρτία που να μην συγχωρείται. Δεν υπάρχει ο φόβος της αμαρτίας, δεν υπάρχει το κράτος του θανάτου, αφού ο Χριστός αναστήθηκε. Γιατί ίσως που είναι καλά, εντάξει, τι σημαίνει αυτό, δεν πεθαίνομαι? Πεθαίνομαι, ναι, πεθαίνομαι. Αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Τώρα πλέον ξέρουμε ότι εφόσον ο Χριστός αναστήθηκε, όσοι πιστεύουν στον Χριστό θα αναστηθούν και εκείνοι. Δηλαδή ο θάνατος πλέον δεν είναι αιώνιος,
1: είναι.
0: Ο θάνατος δεν είναι ανίκητος.
1: Προσωρινή κατάσταση. Γι' αυτό και λέγεται
0: είναι
1: ύπνος.
0: Λοιπόν ύπνος ή κοίμησης. Γι' αυτό και η ορθή χρήση για το χώρο που εναποθέτουμε τα σώματα τον... είναι κοιμητήριο. Κοιμητήριο. Γι' αυτό λέμε η κοίμησης της Θεοτόκου. Γι' αυτό λέμε, ξέρω εγώ, η κοίμηση του τάδε Αγίου.
1: Και ξέρουμε ως χριστιανοί ορθόδοξοι ότι αυτό έχει ημερομηνία λήξεως.
0: Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Να ξέρεις ότι όπως ας πούμε το βράδυ πας να πες για ύπνο και λες το πρωί θα κοιμηθώ 5, 6, 7, 8 ώρες, ξέρω πόσες ώρες θα ξυπνήσω. Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι η κοίμησή μας, δηλαδή ο βιολογικός θάνατος, δεν είναι το τέλος. Αλλά αυτό έχει μία ημερομηνία λήξεως. Και πότε θα λήξει? Όταν θα έρθει ξανά εν δόξη ο Χριστός. Όταν θα έρθει ξανά εν δόξη. Ερχόμενος ο Χριστός ξανά, δεν θα έρθει να καταργήσει την αμαρτία. Δεν θα έρθει να προσφέρει θυσία. Δεν θα έρθει να κάνει τίποτα από όλα αυτά που έκανε. Αυτά τα έκανε. Άπαξ. Μια φορά, γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, πάλι τον αγαπημένο μου Απόστολο Παύλο θα χρησιμοποιήσω, και στην προς Εβραίους επιστολή λέει ότι ο Χριστός μια φορά εισήλθε, μια φορά εθυσιάστηκε και μια φορά πεθαίνει ο άνθρωπος και μετά ακολουθεί κρίσης, έτσι. Άπαξ απόγεται τις ανθρώπινες αποθαλή, μετά δεν τα αυτά, κρίσης. Ναι. Λοιπόν, τι ωραία αποτελεί ο Απόστολος Παύλος. Αλλά εμείς που δεν ασχολούμαστε με αυτά, διαβάζουμε τον οποιοδήποτε παριστάνει τον θεολόγο και μιλάει για τον Χριστό, ή η πληροφορήσή μας είναι, ας πούμε, από τις ταινίες της τηλεόρασης κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, ή ξέρω τα περιοδικά, ή του κάθε πλανεμένου. Γιατί άμα κάποιος πλανεμένος αρχίζει να μιλάει στο διαδίκτυο, ας έχει και γενιάδες, ας φοράει και καλυμμάδια και ράτσε, και ας παριστάνει και τον καλόγερο ή τον παπά ή τον δεσπότη, δεν ξέρω τι είναι, θα τον ακούσουμε τον πλανεμένο. Την εκκλησία μας, τους θεολόγους της εκκλησίας μας, Αγίους Πατέρες, το πέρασμα των αιώνων, τον Απόστολο Παύλο, την Αγία Γραφή, δεν τα ακούμε. Ναι. Δεν πάμε στην εκκλησία. Κάνουμε μόνοι μας τους ερευνητές και αρχίσουμε να ερευνάμε και ανακατεύουμε τις ακαθαρσίες με την καλή τροφή. Και τα κάνουμε μουσχεμα.
1: Μαγαρίζουμε.
0: Μουσχεμα τα κάνουμε. Γιατί δεν μπορούμε, δεν έχουμε... δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε, συγγνώμη για την έπρεση, δίκο αϊδάρο να έχει, αλλά θέλουμε να κάνουμε, ας πούμε, και εμείς ότι είμαστε κάτι, ας πούμε. Α, δεν τα ξέρουν οι παπά, δεν τα ξέρουν. Πού την εκκλησία τώρα, τι να πάω στην εκκλησία να κάνω. Τι έχει να μου πει ο επίσκοπος, τι έχει να μου πει ο ιεροκήρυκας, τι έχει να μου πει ο πνευματικός.
1: Δεν γνωρίζουν.
0: Δεν γνωρίζουν, λοιπόν, πάμε μόνοι μας, εμείς τα βρίσκουμε, και τι βρίσκουμε, παίρνουμε φόρα και κουτουλάμε σε ένα τοίχο.
1: Ακαθαρσίες.
0: Λοιπόν, ο Χριστός μια φορά τα έκανε όλα αυτά. Άπαξ εισήλθε στα Άγια των Αγίων, άπαξ έγινε η θυσία του, η οποία ήταν ισοδύναμη να καθαρίσει όλη την αμαρτία του κόσμου. Ό,τι έκανε, το έκανε μια φορά. Και ανήλθε εν δόξος εις τους ουρανούς. Αφού λοιπόν επιτέλεσε το έργο της θυσίας του, που ήταν σκοπός να καθαγιάσει τον άνθρωπο, τον αμαρτωλό άνθρωπο, και να τον καταστήσει πλέον ξανά δυνατό να γίνει κληρονόμος, έπρεπε να αποκατασταθεί η σχέση.
1: Βέβαια.
0: Με το Θεό, πώς θα το κάνουμε, πώς θα κληρονομήσουμε κάποιον τον οποίο τον στενοχωρήσαμε, τον πετάξαμε, τον αρνηθήκαμε. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός, όχι απλά να κάνει πραγματικότητα την προαιώνια βολή του Θεού, αλλά να διορθώσει και το χάος που φτιάξαμε εμείς οι άνθρωποι, που κάναμε εμείς οι άνθρωποι με την αμαρτία.
1: Και φανερώνει και κάτι άλλο. Φανερώνει ένα Θεό ο οποίος αγαπά υπερβολικά τον άνθρωπο. Γιατί αν δεν αγαπούσε υπερβολικά τον άνθρωπο, δεν θα τα έκανε όλα αυτά. Δεν ήταν υποχρεωμένος να τα κάνει.
0: Τα έκανε λοιπόν όλα αυτά για να φανερώσει την άμετρη αγάπη του Θεού Πατέρα προς τον άνθρωπο. Την αγάπη του Τριαδικού Θεού γενικότερα.
1: Την αγάπη η οποία εμείς δεν μπορούμε καν να συλλάβει το μυαλό μας. Μόνο η καρδιά μας και λίγο.
0: Εμείς είμαστε τυφλοί. Είμαστε τυφλοί.
1: Εντελώς.
0: Βλέπουμε μόνο το στενό μας περιβάλλον, τον εαυτό μας.
1: Και το τώρα. Και το τώρα.
0: Και αυτό που μας αρέσει ή που μας συμφέρει.
1: Που νομίζουμε ότι μας συμφέρει.
0: Τίποτα άλλο. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός, γίνεται ο Θεός άνθρωπος, όφθης αρκοφόρος της γης, γίνεται ο Θεός θεάνθρωπος, καθίσταται ο μέγας αρχιερέας της Νέας Διαθήκης που συντάσσει ο ίδιος με το Θεό Πατέρα για το χατήρι μας, θυσιάζεται, με το αίμα του σφραγίζει τη Νέα Διαθήκη, με το αίμα του καθαρίζει την αμαρτία όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων. Και όσο γεννήθηκα και όσο υπάρχουν τώρα και όσο πρόκειται να γεννηθούν.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και δεν. Ο Χριστός δεν σαρκώθηκε λίγο μετά την παρακοή και την αμαρτία των πρωτοπλάστων. Άφησε να περάσει χρόνος, χιλιατηρίδες, και εγώ δεν ξέρω πόσες. Γιατί? Για να φανερωθεί όλη η αμαρτία. για να χυθεί παντού, να εμφανιστεί η δύναμή της και όλες οι αμαρτίες, όλα τα πάθη, ούτως ώστε να μην είναι τίποτα κρυφό και ως εκ τούτου

0: που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Και πάλι λοιπόν πιστοί, όπως κάθε φορά στο ραντεβού μας, για να αναλύσουμε και να φιλοξενήσουμε πρώτα έναν ιατρό επιστήμονα και να αναλύσουμε ένα θέμα που αφορά την ειδικότητα του γιατρού, έτσι ώστε όσοι ακούμε αυτήν την εκπομπή, πρώτον και να αποκτήσουμε γνώσεις γύρω από συγκεκριμένη πάθηση, αλλά και αν υποφέρουμε από την συγκεκριμένη αυτή κατάσταση, να μπορέσουμε και μέσα από τις συμβουλές μιας ραδιοφωνικής εκπομπής να βοηθήσουμε τον εαυτό μας για να απολαμβάνει καθημερινά την ζωή του με το κατά το δυνατόν λιγότερο πόνο. Σήμερα λοιπόν έχουμε προσκεκλημένο τον ιατρό κύριο Θεόδωρο Μαυρομάτη, οφθαλμίατρο, ιδιώτη ιατρό της πόλεως μας, με μεγάλη εμπειρία, τον γνωρίζουμε όλοι, χρόνια το ιατρείο στην Αλεξανδρούπολη και από το ΙΚΑ και από την Αλεξανδρούπολη. Για μας δε την Εκκλησία ήταν και συνεργάτης μας και είναι στα Ιδρύματα και στο Ίδρυμα του Αγίου Κυπριανού. Και έτσι έχουμε αυτήν την χαρά να τον ακούσουμε σήμερα. Γιατρέ μας κύριε Μαυρομάτη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, σήμερα έχουμε την τιμή και τη διάθεση να αναλύσουμε μια από τις πιο σημαντικές αισθήσεις που έχει ο άνθρωπος και με την οποία ζει και βλέπει και διάγει τη ζωή του μέχρι και το θάνατό του. Αυτή η αίσθηση είναι η όρασή μας, η οποία είναι πολύτιμη και εξυπηρετείται από ένα πολύ ευγενές όργανο και είναι μάλιστα διπλό δίδυμο όργανο, το οποίο κατασκηνώνει στον κόγχο του ματιού, στον κόγχο του εγκεφάλου, του κρανίου. Είναι μια οστέινη κοιλότητα στην οποία κατασκηνώνει εκεί ο οφθαλμός, μέσω του οποίου φυσικά βλέπουμε.
1: Μάλιστα, φυσικά, ας πάμε βήμα-βήμα, μιλάμε για τα μάτια. Θεωρούμε οι άνθρωποι, επειδή από αυτό, μέσω της αίσθησης της, όπως είπατε, της όρασης, απολαμβάνουμε τη ζωή και τον κόσμο βλέποντάς τον, για τους ανθρώπους θεωρείται ίσως η πιο σημαντική ευλογία του Θεού. Γι' αυτό και όταν αγαπούμε κάποιον στην καθημερινή μας ζωή, σε διάφορα τραγούδια, αλλά και σε βιβλία, ένα πρόσωπο που το εκτιμούμε, που είναι μοναδικό για μας, το χαρακτηρίζουμε στα μάτια μου.
2: Έχει απόλυτο δίκιο, έτσι.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο όργανο. Και αφού έχουμε την ευκαιρία της παρουσίας σας εδώ, ας πάμε βήμα-βήμα να δούμε τι είναι αυτό το όργανο που εμείς ονομάζουμε μάτι. Πού βρίσκεται στον εγκέφαλο, από τι υλικό αποτελείται, έτσι να μας περιγράψετε. Βεβαίως. Και μετά βήμα-βήμα θα πάμε, ναι, έτσι, ναι, και σε κάποιες παθήσεις.
2: Βεβαίως, σιγά-σιγά. Το μάτι είναι ένα όργανο, ένα αισθητήριο όργανο, το οποίο εξυπηρετεί κυρίως την όραση. Η όραση όμως δεν εξυπηρετείται μόνο από το μάτι, το οποίο κατασκηνώνει στην οστέινη κοιλότητα του κρανίου μας, εξυπηρετείται όμως και από άλλα όργανα. Δηλαδή, παρουσιάζεται το μάτι σαν, που συμμετέχει στην όραση του ανθρώπου, σαν ένα κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, το οποίο είναι έγχρωμη τηλεόραση, το οποίο έχει τα διάφορα σημεία του. Έχει το δέκτη που είναι ο βολβός του ματιού, περνάει το φως από τον κερατοειδή, συγκεντρώνεται, μπαίνει μέσα στο μάτι, πηγαίνει στο φακό του ματιού, συγκεντρώνεται και άλλο περισσότερο και μετά το κατευθύνει ο φακός του ματιού στο οπτικό μας νεύρο και από εκεί αρχίζει μετά η οπτική οδός, η μεταβίβαση του οπτικού ερεθίσματος. Πηγαίνει μετά σιγά σιγά σε διάφορα σημεία του εγκεφάλου, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε γιατί είναι πολύ λεπτομερή. Πηγαίνει μετά στο φλοιό του εγκεφάλου, στον ηνιακό φλοιό, που είναι ο λεγόμενος οπτικός φλοιός, και εκεί γίνεται η επεξεργασία της εικόνας. Και μάλιστα εκεί η εικόνα γίνεται ορθή, δηλαδή εμείς βλέπουμε δύο φορές τα είδωλα που βλέπουμε ανεστραμμένα και ορθοποιούνται στον φλοιό του εγκεφάλου. Αυτή είναι η πορεία της αίσθησης, της οπτικής εικόνας που βλέπουμε

0: Είναι η εικόνα που βλέπουμε στο τέλος εμείς, σαν άνθρωποι έξω στην κοινωνία που ζούμε και στη φύση. Το όργανο αυτό είναι ένα όργανο το οποίο είναι πάρα πολύ προστατευμένο, παρόλο που είναι εκτεθειμένο σε ένα πολύ εξωτερικό σημείο του κρανίου του ανθρώπου και προστατεύεται από τα βλέφαρα μας, είτε από το άνω βλέφαρο, είτε από το κάτω βλέφαρο, επίσης και από τον επιφυκότα. Δηλαδή είναι μια μεμβράνη διαφανής που καλύπτει όλο το άσπρο μέρος του χιτώνα που βλέπουμε εμείς, το σκληρό χιτώνα του ματιού, και καλύπτει επίσης και το εσωτερικό χιτώνα, το εσωτερικό μέρος των βλεφάρων. Δηλαδή είναι μια άμυνα του ματιού μας και ο επιφυκότας. Επίσης, ο επιφυκότας είναι παράγει δάκρυα μαζί με τους δακρυγούς αδένες. Και τα δάκρυά μας μέσα έχουν κάποια αντισώματα τα οποία καταπολεμούν τα διάφορα μικρόβια από τα οποία είναι επικίνδυνο για να νοσήσει το μάτι. Υπάρχουν διάφορα τέτοια αντισώματα, δεν έχει να τα αναφέρουμε. Και υπάρχει μια ουσία επίσης πολύ σημαντική μέσα στα δάκρυα που λέγεται λυσοζύμη, και αυτή έχει την ιδιότητα να αποτελεί ένα αντιπυτικό μέσα στο μάτι για να μην προσβάλλει το μάτι. Δηλαδή η άμυνα του ματιού είναι τα βλέφαρα, άνω και κάτω, ο επιφυκότας, τα κρυϊκή αδένες, επίσης και οι οφθαλμικοί μύες. Και όλα αυτά τα στοιχεία που σας είπα. Παρόλα αυτά όμως, επειδή είναι εκτεθειμένο έξω στη φύση ο βολβός, διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αρρωστήσει, να νοσήσει, και πολύ συχνά εμφανίζονται, ειδικά αυτή την περίοδο της άνοιξης, οι λεγόμενες επιεφικίτιδες.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι πριν πάμε στην ασθένεια. Όσο σας ακούω τώρα, μέσα μου έτσι δημιουργήθηκε το εξής ερώτημα. Μιλήσατε για τα δάκρυα, ότι είναι η προστασία του ματιού. Και θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Πώς συνδέεται το μάτι με τον συναισθηματικό κόσμο, το δάκρυ εννοώ. Δηλαδή, πολλές φορές, όταν νιώθουμε μια ένταση, μια λύπη, δακρύζουμε.
0: Ναι.
1: Πώς λειτουργεί το μάτι?
0: Συνδέεται με το συναισθηματικό κόσμο, γιατί το συνέστημά μας είναι και το συμπαθητικό σύστημα του νευρικού και το παρασυμπαθητικό. Και το νευρικό σύστημα που καταλήγει στο μάτι και στους δακρυγούς αδένες έρχεται από εκεί. Ξεκινά από αυτό το νευρικό σύστημα, από τον αισθηματικό μας κόσμο, αυτό ερεθίζεται και γι' αυτό δακρύζουμε και κλαίμε, είτε από χαρά είτε από λύπη.
1: Ναι, βέβαια. Αυτή λοιπόν είναι η αιτία.
0: Η αιτία, ναι.
1: Μάλιστα. Οπότε ας πάμε να δούμε την επιπεφυκίτιδα.
0: Ναι.
1: Ας δούμε λοιπόν που είναι μια, ακούμε όλους, μια συνηθισμένη ας πούμε ασθένεια, πάθηση, και που όπως είπατε και εσείς αυτή την εποχή, δηλαδή της ανοίξεως και προς το καλοκαίρι, και με την γύρη φαντάζομαι και με όλες τις εξωτερικές, ας πούμε, τους εξωτερικούς παράγοντες, χειροτερεύει. Τι είναι η συγκεκριμένη αυτή πάθηση?
0: Όταν λέμε επιεφικίτιδα, εννοούμε ότι όταν νοσεί ο επιεφικότας, αυτός ο διαφανής ημένας που καλύπτει όλο το μάτι εκτός από τον κερατοειδή, νοσεί. Νοσεί γιατί είναι ευαίσθητος, αλλά και έχει μηχανισμούς άμυνας. Όταν οι μηχανισμοί άμυνας που είπαμε πριν δεν φτάνουν για να τον προστατεύσουν, τότε νοσεί από τους διάφορους βλαπτικούς παράγοντες της φύσης, τους εξωτερικούς, τοξικοί παράγοντες, μικρόβια, μύκητες, διάφορα άλλα σπάνια μικρόβια. Και όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια ερυθρότητα και διάφορα άλλα συμπτώματα, τα οποία τα χαρακτηρίζουν με τη λέξη επιεφικίτιδα. Οι οποίες τώρα αυτές διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Εμείς θα πούμε τις πιο απλούστερες, δηλαδή τις μικροβιακές, τις τοξικές από διάφορα φάρμακα και τις υιογενείς ή και τις αλλεργιογόνες επιεφικίτιδες. Οι μικροβιακές συνήθως οφείλονται σε μικρόβια διάφορα, μα τα λέμε διάφορα, είναι δεκάδες, εκατοντάδες τα μικρόβια, και τα οποία τον προσβάλλουν, τον επιφυκότα, κοκκινίζει, έχει μια ερυθρότητα, βγάζει τσίμπλες, έχει δακρύρια μεγάλη, πολλές φορές να έχει και το αίσθημα του ξένου σώματος. Λοιπόν, είναι μια πολύ
1: συνήθεια. Είναι εξωτερική αυτή η μέλλονση.
0: Εξωτερική είναι. Αυτή η πάθηση δεν προσβάλλει το βολβό εσωτερικά.
1: Μάλιστα.
0: Προσβάλλει μόνο τη μεμβράνη που ανήκει στον βλενογόνο που είπαμε αυτόν, τον επιφυκότα. Και πρέπει να καταφύγουμε σε ένα ειδικό οφθαλμίατρο, διότι πρέπει να καταπολεμηθεί αυτή, διότι αν την αφήσουμε χωρίς θεραπεία, πολλές φορές μπορεί να εισχωρήσει και μέσα στο μάτι. Συνήθως δίνουμε για αυτές τις μικροβιακές επιφυκίτιδες απλά αντιβιωτικά σε μορφή κολυρίου ή και σε μορφή αλυφής επίσης, ή και επίσης μπορούμε να δώσουμε και άλλα αντιβιωτικά μαζί με κορτιζόνη όταν επιβάλλεται και χρειάζεται σε διάφορες επιμένουσες μορφές επιφυκίτιδος. Η θεραπεία δεν είναι δύσκολη, συνήθως είναι οι άσημες όλες αυτές οι μικροβιακές μορφές, κρατάει 8 με 10 μέρες. Περισσότερο δεν κρατάει. Συνήθως και κανείς αποθεραπεύεται μέσα σε λίγες μέρες και πάρα πολύ καλά μάλιστα.
1: Μάλιστα, ναι. Η μικροβιακή εστία πάλι είναι εξωτερική.
0: Πάλι εξωτερική. Είναι απ' έξω.
1: Δηλαδή, μπορεί να έχω κάτι στα χέρια μου, ναι, να πιάσω κάτι.
0: Ναι, ναι, και να κολλήσει το μάτι μας ολόκληρο και τα βλέφαρά μας πιο επιφυκώντας.
1: Γι' αυτό είναι και τόσο συνηθισμένοι, ας πούμε.
0: Είναι πάρα πολύ συνηθισμένοι. Και αν μάλιστα δεν είχε τους μηχανισμούς άμυνας ο επιφυκώντας που είπαμε, αυτή η μεμβράνη διαφανής που είπαμε πριν, τα αντισώματα, λισοζύμη, δεν θα έβλεπε κανείς. Είναι πολύ σκληρά όργανα γιατί είναι εκτεθειμένα μέσα στη φύση. Πάρα πολύ σκληρά όργανα. Ατεκτικά όργανα. Επίσης, εκτός από τις μικροβιακές, έχουμε και τις υγειογενείς επιφυκήτιδες, οι οποίες αυτές είναι λίγο πιο δύσκολες, γιατί δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε τους ιούς με τα φάρμακα που διαθέτουμε σήμερα. Απλά με τα συμπτώματα λίγο βοηθάμε για να περάσουν και πολλές φορές αυτές οι υγειογενείς επιφυκήτιδες επεκτείνονται και στον κερατοειδή και μας αφήνουν διάφορα στίγματα, όπως είναι ο έρπης, παράδειγμα, που προσβάλλει και τον κερατοειδή και τον επιφυκώτα. Αυτές είναι λίγο δύσκολες οι αυτές, αλλά πρέπει πάλι να καταφύγουμε γιατί υπάρχουν μέτρα θεραπευτικά, τα οποία αν τα εφαρμόσουμε, κρατάει πολύ λιγότερο αυτή η επιφυκήτα που φοβείται σε ιούς και έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα και με λιγότερα επιβαντικούς παράγοντες.
1: Μάλιστα. Η άλλη αιτία.
0: Άλλη αιτία είναι εκτός από τους ιούς, είναι και τα αλλεργογόνα αίτια της φύσης που τώρα αυτή την άνοιξη είναι πάρα πολύ συχνά. Διότι η φύση περιέχει πολύ μεγάλη υπηρετικότητα σε γύρι αυτήν την περίοδο της ανθοφορίας και όλα αυτά τα άνθη και η γύρι αποτελούν έναν ισχυρό αλλεργογόνο και ευλαπτικό παράγοντα στο μάτι και κυρίως πάλι προσβάλλει τον επιφυκώτα. Και έχουμε τις λεγόμενες αλλεργικές επιφυκίτιδες, οι οποίες ξεχωρίζουν αρκετά εύκολα γιατί δεν έχουν τσίμπλες, δεν είναι τόσο κόκκινο το μάτι, έχει κυρίως κνησμό, φαγούρα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις πάλι χρειάζεται να δώσουμε, σε αυτές όμως χρειάζεται να δώσουμε κορτιζονούχα σκευάσματα, γιατί η κορτιζόνη ή και άλλα αντισταμινικά για την αλλεργία, γιατί η κορτιζόνη έχει και το καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτές τις καταστάσεις. Αυτές είναι οι άσημες, αλλά μερικές όμως είναι και υποτροπιάζουσες σε άτομα που παρουσιάζουν γενικότερες αλλεργίες στον οργανισμό τους, είτε μια ρινίτιδα συχνή, δερματίτιδες και όλα αυτά τα πράγματα. Για τις αλλεργογόνες είναι αυτά. Είναι όμως και αυτή απλή και πιστεύω και τις περισσότερες φορές είναι η άσημη.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εγώ τι συμπτώματα έχω που επιμένουν, όπως είπατε, έχω ας πούμε τσίμπλες, έχω πόνο καθόλου?
0: Όχι.
1: Ενώ κάποια συμπτώματα που θα με κατευθύνουν να επισκεφτώ
0: τσίμπλες,
1: έναν γιατρό,
0: η ερυθρότητα,
1: τον οφθαλμίατρο.
0: Ναι. Συνήθως είναι οι τσίμπλες, η ερυθρότητα του ματιού που είναι αρκετά έντονη.
1: Μάλιστα.
0: Και το αίσθημα του ξένου στόματος πάρα πολλές φορές. Γιατί
1: έχουμε κνησμό, φαγού. Ναι,
0: στις μικροβιακές δεν έχουμε τόσο κνησμό. Μεγαλύτερο κνησμό έχουμε στις αλλεργιογόνες επιφυκήτιδες. Και εκεί τότε πρέπει να καταφύγουμε σε ένα ειδικό γιατρό να μας δώσει την κατάλληλη θεραπεία.
1: Η επίσκεψη λοιπόν στον οφθαλμίατρο, γιατί ξέρετε, οι ασθενείς πολλές φορές και το βλέπουμε και σε πολλούς ανθρώπους και γι' αυτό προσπαθούμε και μέσα από αυτήν την εκπομπή να ξεπεράσουμε την φοβία της επίσκεψης στο γιατρό.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και επιμένουμε σε αυτό. Θα πρέπει να κατανοήσουν και να καταλάβουν ότι είναι μονόδρομος για να θεραπευτώ.
0: Σε ένα ειδικό οφθαλμίατρο.
1: Ακριβώς, να πάω στον οφθαλμίατρο. Τώρα λοιπόν, επιμένουν τα συμπτώματα, με ταλαιπωρούν, πηγαίνω στον οφθαλμίατρο. Η εξέταση είναι ανώδυνη.
0: Τελείως ανώδυνη. Κάτι. Είναι και ο εξοπλισμός των οφθαλμολογικών ιατρών.
1: Βραχή ως προς το χρόνο. Δεν
0: είναι, κρατάει φαντάζομαι 20,5 ώρα μια οφθαλμολογική επίσκεψη.
1: Και παίρνει φαρμακευτική αγωγή.
0: Στη μορφή κυρίως σταγόνας και αλυφής πολλές φορές.
1: Άρα κάτι πολύ απλό, μπορούμε όλοι
0: και
1: να πάμε.
0: Και το κόστος της θεραπείας είναι κόστος, πάρα πολύ χαμηλό. Μα πολύ χαμηλό.
1: Μάλιστα. Πολύ αφού χαμηλό. Λέτε είναι με κολλήρια ή με αλυφές ή με κάτι. Οπότε για να μην ταλαιπωρούμε, το διάστημα της θεραπείας είπατε ότι είναι το πολύ μέχρι 8 ημέρες.
0: 8-10 μέρες το πολύ σπάνιο.
1: Για τη συγκεκριμένη πάθηση. Οπότε είναι πολύ εύκολο να μην αφήνουμε τον εαυτό μας, τα μάτια μας να δυσκολεύουν τη ζωή μας, να πηγαίνουμε στον οφθαλμίατρο και με μια πολύ εύκολη και ανώδυνη εξέταση να ξεπερνάμε το πρόβλημά μας. Υπάρχουν αυτήν την εποχή εννοώ της ανοίξεως κάποιες άλλες οφθαλμολογικές παθήσεις?
0: Βεβαίως υπάρχουν, εκτός από τις αλλεργικές, υπάρχουν και άλλες επιφυκήτες, είναι πιο εξειδικευμένες. Επειδή τώρα την άνοιξη πέφτει και η τοπική άμυνα του οργανισμού, λοιπόν, λόγω του ερεθισμού που έχουμε, για τις αλλεργίες μας, με αποτέλεσμα να προσβάλλεται από διάφορους μύκητες στο μάτι, διάφορα χλαμίδια. Στο παρελθόν, δε, επειδή είχαμε σε μεγάλη έξαρση τη διφθερίτιδα, από διφθερίτιδα το μάτι, με αποτέλεσμα γι' αυτό καλό κανείς να πηγαίνει στον οφθαλμίατρο, να παίρνει την κατάλληλη αγωγή για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό το πρώτο αίτιο της επιφυκήτιδάς του, είτε είναι υγιεινής, είτε είναι μικροβιακή, είτε είναι αλλεργική η επιφυκήτιδα. Αλλιώς υπάρχει μικρός κίνδυνος, όχι μεγάλος, να γίνει επέκταση, να μεταπέσει σε χρονιότητα. Μια επιφυγήτρια είναι είτε μικροβιακή είτε αλλεργιογόνος. Λοιπόν, και τότε θα είναι πιο δύσκολη και μακρόχρονη η θεραπεία αυτής της εισαγωγής.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Επομένως, σε μια επιφυγήτρια οποιασδήποτε μορφής και αιτιολογίας, καλό είναι να τρέχουμε στον οφθαλμίατρο, να πάμε να τον επισκεφτούμε για να μας δώσει τη γνώμη του και την αγωγή την οποία πρέπει. Τώρα, εκτός από τα βλέφαρα, το άνω και κάτω, τα οποία προστατεύουν το βολβό μας και τον επιφυκότητα και τα δάκρυα, μπορούμε στη σημερινή εποχή με τη νέα τεχνολογία να εφαρμόσουμε και επίσης τεχνητά μέσα προστασίας στο ματιό μας, τα οποία είναι τα γυαλιά ηλίου. Αυτό το κοινό πράγμα είναι πάρα πολύ προστατευτικό για τα μάτια μας. Τι είναι λοιπόν τα γυαλιά ηλίου, είναι είδος πολυτελείας? Κατά τη γνώμη μου δεν είναι. Είναι είδος προστασίας. Κατήντης όμως έφτασε, όχι κατήντης, έφτασε να είναι όμως και είδος τέτοιας ομορφιάς και λοιπόν.
1: Είναι μόδας και
0: μόδας και στυλ.
1: Ναι, και στα κεφάλια
0: λοιπόν,
1: τα
0: ναι. Λοιπόν, και έτσι ακριβώς. Τώρα, τι γυαλιά όμως θα πρέπει να πάρουμε? Θα πρέπει να πάρουμε γυαλιά οτιδήποτε? Όχι. Ο πρώτος κανόνας
1: είναι. Πώς επιλέγουμε τα γυαλιά ηλίου?
0: Ακριβώς. Πώς επιλέγουμε τα γυαλιά ηλίου? Ο πρώτος κανόνας για να επιλέξουμε τα γυαλιά ηλίου είναι να πάμε σε ένα κατάστημα οπτικών. Γιατί τα καταστήματα οπτικών έχουν εγκεκριμένα γυαλιά. Λοιπόν, από τις διάφορες κατασκευαστικές εταιρείες και μάλιστα έχουν χαρακτηριστικά επάνω το C και το E, το οποίο συμβολίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είναι γυαλιά τα οποία είναι κατασκευασμένα με τους κανόνες, τους σύγχρονους τεχνικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το πάχος του γυαλιού, το είδος του γυαλιού και το είδος του τι απορροφητικότητα θα έχει αυτός ο φακός ηλίου για να μας προστατεύσει και τα μάτια μας. Υπάρχουν διάφορα φακοί που πρέπει να χρησιμοποιούμε στα γυαλιά ηλίου, κυρίως οι πιο συχνοί είναι οι υποφωτοχρημικοί, δηλαδή είναι αυτοί φακοί ηλίου που έχουμε στα γυαλιά μας, οι οποίοι με το φως γίνονται πιο σκούροι και μέσα γίνουν και ανοίγουν λίγο. Δηλαδή φεύγει η σκορότητά τους, έχει μεταβολόμενη σκορότητα.
1: Ναι, για αυτούς που φέρουν μόνιμα γυαλιά.
0: Ναι, αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για αυτούς που έχουν μοιοπία, αστιγματισμό και έχουν και τη μοιοπία τους και σαν γυαλί ηλίου. Επίσης, είναι μια κατηγορία ανθρώπων αυτή. Τα φωτοχρωμικά γυαλιά έχουν την ιδιότητα ότι βλέπεις αρκετά φυσιολογικά μέσα από το γυαλί. Τώρα, ένα γυαλί όμως εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, από σε ποια περιοχή ζούμε και σε ποια εποχή τα χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, ένας που εργάζεται στα βουνά με τα χέρια, ένας χιονοδρόμος, πρέπει να πάρει άλλα γυαλιά, τα λεγόμενα τους πολιτικούς φακούς, οι οποίοι δείχνουν σαν καθρέφτες, δεν είναι καθρέφτες μεν, πολλώνουν το φως και δεν επιτρέπουν να μπει ηλιακή ακτινοβολία μέσα στο μάτι και κυρίως η περιόδης ακτινοβολία. Λοιπόν, και ο λόγος είναι ότι ένα γυαλί ηλίου πρέπει να μπορεί να απορροφά μέχρι 400 νανομικρά της υπεριόδους ακτινοβολίας. Γι' αυτό ένα γυαλάκι ηλίου που λέμε πώς θα το επιλέξουμε, πρέπει να δούμε, μπορεί να γράφει ή το ΣΥΕ ή το UV400 επάνω στο γυαλί. Φαίνεται αυτό. Βεβαίως. Πολλά γυαλιά το γράφουν αυτό το πράγμα. Και είναι τα καταλληλότερα γυαλιά γιατί έχουν το υψηλότερο δίκτυο απορρόφησης της υπεριόδους ακτινοβολίας.
1: Το γυαλί. Όχι στο σκελετό.
0: Στο γυαλί. Στο σκελετό είναι κάτι άλλο.
1: Ναι. Σηκώνοντας το γυαλί, λοιπόν.
0: Πρέπει να δούμε ότι γράφει αυτό το πράγμα, ακριβώς πάνω, UV400 ή κάτι άλλοι συμβολισμοί. Όμως δεν είναι άξιο να τους αναφέρουμε, γιατί είναι πιο δύσκολοι αυτοί οι συμβολισμοί για να τους βρούμε και στα διάφορα καταστήματα οπτικών. Δηλαδή, το κυριότερο το επιλέγουμε με το δίκτυο απορροφητικότητας, να μην παραμορφώνει τα διάφορα αντικείμενα που βλέπουμε έξω και να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη φυσική όραση βλέποντας μέσα από τα γυαλιά του ηλίου. Υπάρχει ένας κανόνας που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει κατηγορία 3. Είναι μια κατηγορία γυαλιών, πάλι σαν και αυτά που είπαμε, UV400. Η τρία κατηγορία είναι ποια? Επιτρέπει να περάσει ένα μέρος ακτινοβολίας από το 10 μέχρι το 18%. Μέσα. Με αυτό το γυαλί δεν είναι τόσο σκούρα αυτά, βλέπουμε και πολύ καλά έξω. Αν θέλουμε πιο μεγάλη σκορότητα, γιατί εργαζόμαστε σε συνθήκες ηλίου έντονου, τότε να πάμε σε πρώτη κατηγορία, μία ή δύο. Η τρίτη κατηγορία είναι η πιο ελαφριά.
1: Μάλιστα, ναι. Ένας άνθρωπος που έχει μοιοπία ή πρεσβειοπία ή αστιγματισμό, όπως είπατε, θα πρέπει να πάει σε ένα κατάστημα οπτικών μετά από την σύμφωνη γνώμη, την επίσκεψη του οφθαλμιάτρου. Ένας λοιπόν, βλέπουμε τώρα και πολλά μικρά παιδάκια, και όπως λέτε, καλά κάνουν οι γονείς και στα παιδάκια και οι μεγαλύτεροι.
0: Θα σου πω για τα παιδιά, θα φτάσουμε και εκεί.
1: Που δεν έχει κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Βλέπω μια χαρά. Θέλω να πάρω ένα γυαλί. Πάω κατευθείαν στον οπτικό.
0: Ναι, οπτικός υποτίθεται ότι είναι ενημερωμένος και έχει σπουδάσει το θέμα της οπτικής. και επομένως ξέρει να μας συμβουλέψει ποιο γυαλί χρειάζεται για τον καθένα με τη χρήση που το θέλει ο καθένας του. Ειδικά για τα παιδιά που αναφέρατε, είναι στην Αμερική, δεν επιτρέπουν να φοράνε τα γυαλιά ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων της Αμερικής, δεν επιτρέπουν να φοράνε γυαλιά ηλίου παιδιά κάτω των 5 ετών. Άλλο τον 5. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχουν και παιδιά που φοράνε κάτω των 5 ετών. Μέχρι των 4 θα μπορούσαμε να πούμε ότι επιτρέπεται. Κάτω από τα 4 δεν επιτρέπεται γιατί δεν έχει οριμάσει η όραση ακόμη του παιδιού, δεν έχει ολοκληρωθεί η όρασή του και καλά είναι τα παιδιά αυτά όταν βγαίνουν στη θάλασσα κλπ. Να τα έχουν οι γονείς τους ένα μεγάλο καπέλο με μεγάλο γύσο και είναι το καλύτερο πράγμα και πολύ καλή προστασία για τον ήλιο. Για παιδιά μιλάμε 4 χρόνια και κάτω. Τα παιδιά που είναι άνω των 4 και 5 ετών μπορούν να φοράν άφοβα, αλλά να είναι όμως γυαλιά ασφαλείας, να είναι άθραυστα. Γιατί ένα παιδί είναι φυσιολογικό ότι πολλές φορές μπορεί να σπάσει ένα γυαλί πάνω του και να μην έχουμε πλέον βλάβη των ματιών από ένα γυαλί ηλίου που είχαμε σκοπό για να τον προστατεύσουμε. Γι' αυτό πρέπει να είναι γυαλιά άθραυστα, οργανικά. Στα παιδιά κυρίως.
1: Και πάντα από καταστήματα οπτικών, γιατί δυστυχώς βλέπουμε πάντα, σε πολλά μέρη γυαλιά και καλό είναι την οικονομία να την κάνουμε σε άλλα πράγματα.
0: Και όχι στα γυαλιά μας.
1: Και όχι για τα μάτια μας. Ναι, όχι βεβαίως. Στα γυαλιά μας, διότι βλέπουμε τώρα που λέτε και για τα παιδιά, πολλά παιδάκια με όλα αυτά τα ψεύτικα πλαστικά ή και μεγάλου, που στην ουσία οι γονείς ενώ παίρνουν γυαλιά για να προστατεύσουν τα παιδιά τους, τα κάνουν φαντάζομαι μεγαλύτερη ζημιά όπως λέτε. Οπότε γυαλιά ηλίου μόνο από τα καταστήματα
0: οπτικών. Πάντα. Και εγκεκριμένα οπτικών. Καταστήματα. Και, εγκεκριμένα
1: και στην πόλη μας έχουμε καλά τέτοια
0: πάρα πολλά καταστήματα.
1: Και πολλά, πολύ οπότε ωραία. Μπορούν να επιλέξουν
0: οι άνθρωποι.
1: Πολύ ωραία. Τον χειμώνα φοράμε γυαλιά ηλίου.
0: Φοράμε γυαλιά ηλίου και το χειμώνα όταν έχουμε μέρες ηλιοφάνειας. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν, έχουν μεγάλη φωτοφοβία. Δηλαδή με το φως του ηλίου, την αυγή ακόμη. Έχουν φωτοφοβία. Τα άτομα αυτά πρέπει να φορέσουν γυαλιά ηλίου και μάλιστα να τα επιλέξουν με τον ίδιο τρόπο που είπαμε πριν και κυρίως είναι άτομα πάρα πολύ ευαίσθητα, με ανοιχτόχρωμη ηρίδα. Αυτά τα άτομα έχουν μεγάλη ευαισθησία και πρέπει και αυτά να φοράνε και το χειμώνα. Οι χιονοδρόμοι, παράδειγμα, πρέπει να φοράνε τα γυαλιά, τα πολλαριζέ, τα λεγόμενα, αυτά που πολλώνουν το φως ή ακόμη και τους καθρέφτες που έχουν υψηλό δίκτυο απορροφητικότητος. Βεβαίως και το χειμώνα μπορούμε να φοράμε γυαλιά ηλίου.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ας περάσουμε, αγαπητοί μου, σε ένα μουσικό διάλειμμα έτσι ώστε να δουλέψουμε μέσα στο μυαλό μας με τη βοήθεια της μουσικής όσα ο κύριος Μαυρομάτης μας είπε και να τα αφομοιώσουμε.

0: Επιστρέφουμε στην ροή της εκπομπής μας μετά από το μουσικό διάλειμμα μας και με την βοήθεια του κυρίου Θεόδωρου Μαυρομάτη, οφθαλμίατρου, συνεχίζουμε την κουβέντα μας στο δεύτερο μέρος, αφού αναφερθήκαμε στο πρώτο για την υπεφυκίτιδα και για την χρήση των γυαλιών ηλίου που Ακριβώς. είναι απαραίτητα, όπως μας είπε ο γιατρός. Να ρωτήσουμε, γιατρέ, στο σημείο αυτό, υπάρχουν άλλοι παράγοντες εξωτερικοί που επηρεάζουν τα μάτια μας, που τα δυσκολεύουν?
1: Πάρα πολλοί παράγοντες. Είναι η θερμοκρασία υψηλή. Και πολλές φορές, μάλιστα, όταν κανείς εκτίθεται για μεγάλο διάστημα σε υψηλές θερμοκρασίες, δημιουργείται καταράκτης πρόωρος στα μάτια μας. Επίσης, εκτός από την φωτεινή ακτινοβολία την οποία είπαμε, είναι και η τοξική χημική ακτινοβολία που μπορεί να επηρεάσει τα μάτια μας. Γνωστό πάντως, σήμερα η ατμόσφαιρα είναι μολυσμένη σε μεγάλο βαθμό. Επομένως, και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί ένα γυαλί ηλίου να σταθεί έτσι προστατευτικό για την υγεία των ματιών μας. Διότι εκτός από τον καταράκτη, αυτές οι ακτινοβολίες, οι οποίες είναι όλες βλαπτικές, οι χημικές, οι όλες τοξικές, οι ραδιενεργές ακτινοβολίες κλπ. Επηρεάζεται πολλές φορές από την ακτινοβολία αυτήν και η οχρά κοιλίδα του ματιού, η οποία είναι το πιο ευαίσθητο σημείο του ματιού, το σημείο του ματιού το οποίο βρίσκεται σε ένα ιστορικό χιτώνα που λέγεται αμφιστοειδής, και είναι το σημείο με το οποίο βλέπουμε πιο καλά από κάθε άλλη περιοχή. Το σημείο της ευθυνής όρασης. Και βλέπουμε παθήσεις της οχράς κοιλίδας που οφείλονται σε ακτινοβολίες τοξικές, θερμικές και σε φωτεινές ακτινοβολίες σήμερα. Βλέπουμε στους αγρότες, οι οποίοι έχουν συχνή οχροπάθεια επειδή είναι εκτεθειμένοι μονίμως στον ήλιο.
0: Να δουλεύουν έξω. Άρα όσοι δουλεύουν έξω απαραίτητα.
1: Επίσης μπορούμε να πούμε ότι λόγω ότι τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί το στρωματόζοντα στην ατμόσφαιρα, διότι ξέρουμε ότι το όζον απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία σε μεγάλο βαθμό και επιτρέπει να έρθει ένα μικρό μέρος στην ακτινοβολία, η οποία είναι και χρήσιμη και ωφέλιμη και δεν είναι βλαπτική. Με τη μείωση όμως του στρώματος του όζοντος, αυξήθηκε η ηλιακή ακτινοβολία, η οποία φτάνει στην επιφάνεια της γης, με αποτέλεσμα ο ήλιος αυτός να είναι πάρα πολύ βλαπτικός στο δέρμα μας παντού και κυρίως και στα μάτια μας, ακόμη και στον εγκέφαλό μας. Επομένως, καλό είναι να φοράμε λοιπόν, λόγω της μείωσης του στρώματος του όζοντος λοιπόν, στην ατμόσφαιρα, ένα γυαλάκι ηλίου και γι' αυτόν ακόμη το λόγο. Αλλά πάντα πρέπει να επαναλάβω ότι πρέπει να παίρνουμε τα γυαλιά μας από τα εγκεκριμένα καταστήματα οπτικών.
0: Μάλιστα. Να σας κάνω δύο πρακτικές ερωτήσεις, επειδή μπροστά μας είναι το καλοκαίρι. Βλέπω τους συγκεκριμένους ανθρώπους, κάποιους ανθρώπους δηλαδή, που είτε φορούν γυαλιά και όταν κολυμπούν, δηλαδή ναι, βρίσκονται μέσα στη θάλασσα, ναι, και ήθελα να πω εάν αυτό είναι θετικό ή αρνητικό,
1: είναι θετικό
0: μαζί
1: γιατί
0: με το νερό της θάλασσας ή την...
1: Ναι, το νερό της θάλασσας ερεθίσει λίγο το μάτι, ναι. Δεν είναι όμως βλαπτικό. Αν ξεπλύνουμε ένα γλυκό νερό μετά από λίγο, θα φύγει και το αλάτι και ο ερεθισμός.
0: Άρα μπορούμε να φοράμε και στη θάλασσα
1: και στην κολύμβηση να φοράμε γυαλιά ηλίου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορούμε να φοράμε και καπέλο με μεγάλο γύσο.
0: Ναι, όπως είπατε για τα παιδιά. Πολύ καλό. Και πολύ σωστό αυτό που λέτε. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που χρησιμοποιούν το γυαλί ηλίου και ως αξεσουάρ, θα το έλεγα.
1: Είναι ένα αξεσουάρ.
0: Να τα φορούν, ναι, και το βράδυ.
1: Ναι, το βράδυ δεν ενδείκνεται, ναι, γιατί ελαττώνεται η φωτεινότητα της ατμόσφαιρας το βράδυ και για να δούμε καλά χρειαζόμαστε φως. Δεν βλέπει κανείς το σκοτάδι. Φαντάζεστε να είμαστε τη νύχτα σε έναν δρόμο και να περπατάμε με τα γυαλιά ηλίου. Αν το δοκιμάσετε, πάτε ρινέ, θα δείτε ότι δεν μπορείτε να περπατήσετε. Ναι, είναι λάθος
0: το
1: μεγάλο.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά το βράδυ, εγώ το λέω για βλάπτουν το μάτι τους.
1: Το βλάπτουν γιατί βλάπτουν. Δεν βλέπει την ακτινοβολία και δεν βλέπει το μάτι αυτό. Επομένως, δεν πρέπει να φοράμε το βράδυ γυαλιά ηλίου. Είναι αντιιατρικό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ναι, έτσι να τα ξεκαθαρίσουμε,
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: να τα ακούν,
1: ναι,
0: οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όπως είπατε, και για τα παιδιά και για αυτούς τους ανθρώπους και για τη θάλασσα που φοράμε και κυρίως οι νεότεροι άνθρωποι. Το βράδυ δεν φοράμε ποτέ.
1: Δεν πρέπει να φοράμε
0: ηλίου, διότι στην ουσία βλάπτουμε τα μάτια.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ας επικινδυνεύουμε, αν περάσουμε έναν δρόμο,
0: ναι,
1: να δούμε, έχουμε και παράγοντες κινδύνους.
0: Ναι,
1: να περάσουμε έναν δρόμο και να μην δούμε το αυτοκίνητο και να συμβεί ένα ατύχημα.
0: Ναι, δεν έχει καλή ορατότητα,
1: ναι,
0: όπως,
1: ναι,
0: φυσιολογικό,
1: βέβαια,
0: είναι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα, ωραία. Θεωρώ ότι ολοκληρώσατε έτσι την αναφορά σας,
1: ναι, ναι,
0: στις δυσκολίες αυτές.
1: Μπορεί να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε
0: και
1: εσείς.
0: Και τις καλοκαιρινές. Αλλά εγώ θα ήθελα να πάω και να κάνετε μία αναφορά για την πίεση των ματιών.
1: Ωραία.
0: Γιατί είναι κάτι που δεν έχουμε τη δυνατότητα του πιεσόμετρου του άμεσου,
1: ναι,
0: στο σπίτι μας.
1: Νηστό,
0: να,
1: ναι, ναι.
0: Της αρτηριακής πίεσης. Να την μετρήσουμε. Και επισκεπτόμενοι καμιά φορά, έστω και να βγάλουμε ένα δίπλωμα ή να δούμε κάτι που, ναι, θα, ναι, χρειαστεί, μας λέει ο γιατρός
1: ότι έχεις πίεση στα μάτια.
0: Πίεση. Εγώ πώς μπορώ να το καταλάβω και τι σημαίνει η πίεση, τι φθορά δημιουργεί στα όργανα.
1: Θα σας πω, είναι πολύ σημαντική.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε πίεση στο μάτι, σημαίνει ότι έχουμε πιο μεγάλη πίεση από τη φυσιολογική. Η φυσιολογική πίεση ενός ματιού, η ενδοφθάλμια πίεση που τη λέμε εμείς, φτάνει μέχρι τα 20 και 21 χιλιοστά στήλη υδραργύρου. Είναι η υδροστατική πίεση. Από εκεί και πάνω, λέμε κανείς ότι μπορεί να έχει πίεση στα μάτια. Όταν η πίεση ανεβεί αρκετά ψηλά από το φυσιολογικό όριο των 21 χιλιοστών, πάει στο 27, 28, 30, πιέζει το βολβό και συγχρόνως η πίεση αυτή μεταδίδεται και πίσω στο οπτικό νεύρο. Όταν αφήσουμε την πίεση αυτή να κρατήσει μεγάλο διάστημα μέσα στο μάτι μας, αρχίζει και κάνει ατροφία του οπτικού νεύρου. Με αποτέλεσμα ελαττώνει η όρασή μας. Το θέμα είναι ποιο, το αρνητικό της πίεσης είναι ποιο, ότι δεν μας προειδοποιεί αν δεν ξεπεράσει τα 30 χιλιοστά. Μπορεί να έχουμε 26, 27, 28 και να μην καταλαβαίνουμε τίποτα. Και όταν θα πάμε μετά από καιρό σε ένα οφθαλμίατρο για να μας εξετάσει για ένα οποιοδήποτε άλλο θέμα και με δίσκη την πίεσή μας, θα ανακαλύψει ότι έχουμε αυξημένη πίεση και μάλιστα ότι έχει επηρεαστεί και το οπτικό νεύρο. Όταν έχει επηρεαστεί και το οπτικό νεύρο και έχουμε αυξημένη πίεση, είναι το λεγόμενο γλαύκωμα. Είναι η σοβαρότερη πάθηση μέσα στο μάτι.
0: Άρα η πίεση είναι πολύ σοβαρή.
1: Επομένως, πρέπει να τη μετράμε μετά τα 40, μια φορά το χρόνο ή στο 1,5 χρόνο κλπ. Στον οφθαλμίατρο που του έχουμε εμπιστοσύνη, για να δράσουμε προληπτικά. Διότι αν την βρούμε αρκετά πρώιμα και μπροστά την ενδοφθάλμια πίεση υψημένη, με τα σημερινά μέσα που έχουμε, τα θεραπευτικά σκευάσματα, μπορούμε να την κατεβάσουμε και να διατηρήσουμε την όρεξη του ανθρώπου εσαί εφόρου ζωής. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικός παράγοντας να μετράμε την πίεση του ανθρώπου στα μάτια, διότι αν είναι ανεβασμένη και δεν την καταπολεμήσουμε, θα δημιουργηθεί μια ατροφία του οπτικού νεύρου, η οποία θα έχει μείωση της όρασης, η οποία θα είναι μόνιμη. Η κοιτότητα είναι το λεγόμενο γλαύκωμα. Γι' αυτό λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει όλοι να το αναλαμβάνουμε αυτό υπόψη μετά την ηλικία των 40 ετών, για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σε περίπτωση που βρεθεί μια αυξημένη πίεση στο μάτι μας.
0: Ωραία, άρα λοιπόν μετά τα 40, μία φορά το χρόνο,
1: να μετράμε την πίεση
0: στον οφθαλμίατρο, τουλάχιστον για την πίεση.
1: Για την πίεση. Την πίεση. Αλλά πιστεύω σήμερα όλα τα ιατρία είναι εξοπλισμένα με πολύ σύγχρονους εξοπλισμούς. Λοιπόν, που μετράμε εργαλεία, διάφορα εργαλεία έχουμε σήμερα, ελαττικές μορφές. Υπάρχουν μορφές που είναι λίγο δύσκολες για τον ασθενή. Υπάρχουν άλλες που είναι με αέρα, από απόσταση. Επομένως, έχουμε πολλούς τρόπους για να μετρήσουμε την πίεση. Και μάλιστα είναι και αποτελεσματικές οι μετρήσεις αυτές και μάλιστα σώζουν την όραση του ανθρώπου αν την βρούμε έγκαιρα.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα για την επόμενη εκπομπή μας να αφήσουμε το γλαύκωμα όπως το
1: να είπατε. Το αφήσουμε λίγο, να το ξαναπούμε, να το συζητήσουμε το σοβαρότερο.
0: Να αφήσουμε την πρεσβειοπία και την μυωπία.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά αν θέλετε να κάνουμε μια αναφορά στις επεμβάσεις λέιζερ στα μάτια.
1: Μπορούμε να κάνουμε.
0: Δηλαδή βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και κυρίως εμείς πολλές φορές και ως πνευματικοί συμβουλεύονται οι άνθρωποι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Έχετε δίκιο.
0: Νέα παιδιά, αγόρια, κορίτσια, να λέμε τι λέτε, δεν θέλω τα γυαλιά. Έχω μυωπία, έχω οτιδήποτε. Ποια είναι η γνώμη σας? Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε βέβαια ιατρική επιστημονική γνώμη,
1: έχετε,
0: αλλά το λένε έτσι. Θεωρώ ότι είναι θετική στο να το κάνουν, οπότε σου λέω να ρωτήσω μια γνώμη παραπάνω.
1: Έχετε δίκιο.
0: Γιατί γίνεται η επέμβαση λέιζερ σε μια, ας πούμε, περίπτωση
1: μυωπίας,
0: εάν μετά την εγχείρηση υπάρχει πλήρης ίαση και αν ένας εγχειρισμένος μυωπικός, ας το πω, δεν θα ξαναδημιουργήσει στο μάτι του μυωπία
1: θα
0: ή θα επανέλθει μετά από χρόνια?
1: Θα σας πω λοιπόν πολύ γρήγορα. Η πάθηση της μυωπίας είναι μια πάθηση του κερατοειδή, δεν είναι πάθηση όμως, είναι μια ανεπάρκεια της όρασης που επίσης η υπερμετροπία, ο αστιγματισμός και η πρεσβειοπία. Στη σημερινή εποχή, επειδή η τεχνολογία έχει αλματώδη εξέλιξη, έχει βρεθεί μια μέθοδος που μπορούμε να μειώσουμε το βαθμό της μυωπίας με μεγάλη ασφάλεια και σχεδόν με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Αυτά τα όργανα, τα τεχνικά όργανα, δουλεύουν με την ακτινοβολία του λέιζερ. Όπως είναι λοιπόν ο κερατοειδής, γίνεται με τοπική νάρκωση. Λοιπόν, αφού έχουμε κάνει διάφορες μετρήσεις προς ένα προχειρητικό έλεγχο, μετράμε λοιπόν την καμπυλότητα, το πάχος του κερατοειδούς και μετά με ένα ειδικό μηχάνημα που είναι το λέιζερ. Αυτά μπαίνουν όλα στον υπολογιστή και μας βγάζει πόση ώρα θα διαρκέσει η επίδραση του λέιζερ, σε τι βάθος και σε τι πλάτος, για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, για να μειωθεί και η μοιοπία στο επίπεδο που θέλουμε. Στη σημερινή εποχή πιστεύω ότι είναι με μεγάλη ακρίβεια, ξεπερνάει το 95%, 98 πολλές φορές. Αν θα μείνει σε μια πολύ μεγάλη μοιοπία 8 και 10 βαθμών, μισός βαθμός, θα είναι επίσης, δεν είναι τίποτα σχεδόν. Εκεί που ήταν εξαιρετημένος πάντα από τα γυαλιά του, σήμερα δεν θα είναι πια εξαιρετημένος από τα γυαλιά του. Στην υπερμετροπία επίσης που να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, με το λέιζερ που δρά με διαφορετικό τρόπο, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η υπερμετροπία σημαίνει δεν βλέπει κανείς ούτε μακριά, αλλά ούτε κοντά. Εκεί δρά διαφορετικά, αλλά εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε σε όλους τους βαθμούς. Πάνω από 4 βαθμούς απαγορεύεται η υπερμετροπία να κάνουμε λέιζερ για να μειωθεί η υπερμετροπία μας. Και με τον αστιγματισμό, με τα καινούργια μηχανήματα που έχουμε του λέιζερ, και εκεί μπορεί να εφαρμαστούν η ακτινοβολία του λέιζερ για να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, γιατί το πιο δύσκολο διαθλαστικό πρόβλημα στον άνθρωπο είναι ο αστιγματισμός. Με αυτό δυσκολεύεται, με αυτό δεν μπορεί να εστιάσει. Με οποία είναι το ευκολότερο. Και με αυτό λοιπόν, με τον αστιγματισμό, πάλι θα έχουμε, αν εφαρμόσουμε την ακτινοβολία του λέιζερ, με ειδικό τρόπο εφαρμόζεται, θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Η επέμβαση διαρκεί 20 λεπτά, γίνεται με σταγόνες με τοπική νάρκωση και σηκώνεται κανείς και φεύγει και πάει σπίτι του και έχει αποκατάσει όλες. Υπάρχουν δύο μέθοδοι για την καταπολέμηση της μοιοπίας με το λέιζερ. Ειδικά στη μία, την επόμενη, μετά από 2-3 μέρες, έχει πλήρη αποκατάσταση όρασης. Πλήρη αποκατάσταση. Και ξεχνάει μετά να ξαναφορέσει γυαλιά. Εάν γίνει το λέιζερ αυτό στη μικρή ηλικία, 17-18 ετών, πολλά παιδιά το κάνουν, βιάζουν, το κάνουν νωρίς. Γιατί έχουμε δει να ανεβαίνει η μοιοπία. Και μετά τα 18, 19, 20, 25. Και βλέπουμε κανείς κάνει το λέιζερ για τη μοιοπία του, φεύγει η μοιοπία του, μειώνεται σε μεγάλο βαθμό και στα 21-22 ξανανεβαίνει πάλι. Μπορεί να ξανανεβεί η μοιοπία, όχι επειδή έχουμε κάνει το λέιζερ, επειδή θα ανέβαινε κι άλλο αν δεν κάναμε το λέιζερ.
0: Λόγω ηλικίας.
1: Λόγω ηλικίας. Ναι. Γι' αυτό είναι καλό κανείς να γίνεται σε μια ηλικία λίγο πιο όρημη, λίγο 25-26.
0: Μετά την ανάπτυξη του οργανισμού.
1: Ακριβώς. Μετά το τέλος των σπουδών μας κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα. Τότε είναι το καλύτερο. Γιατί έχουμε δει παιδιά τα οποία κάναν λέιζερ για να φύγει η οποία για να μπουν στρατιωτικές σχολές. Πήγαν, περάσαν στις στρατιωτικές σχολές και στα 24-25 τους βλέπω τώρα στο γιατρού ξαναφώναν γυαλιά. Είχε δίκιο που μου λέει τότε, αλλά εγώ λέει, το έκανα τότε μου λέει για να μπω στη σχολή Ευελπίδων. Έτσι, αυτά με τα λέιζερ όσον αφορά τη μυτή μοιοπία, υπερμετροπία και αστιγματισμού. Έχουμε και το λέιζερ που εφαρμόζει στην πρεσβειοποία. Δεν έχει όμως τόσο καλά αποτελέσματα σήμερα. Γιατί η πάτερ είναι, και εγώ φοράω γυαλιά πρεσβειοποία, θα έκανα κι εγώ ίδιος μια τέτοια επέμβαση για να απαλλαγώ από τα γυαλιά της πρεσβειοποίας μου. Αλλά δυστυχώς τα φοράω γιατί δεν έχει τόσο καλό αποτέλεσμα στην πρεσβειοποία. Δεν έχει τόσο καλό.
0: Μάλιστα. Μόνο γιατί ο τρόπος δηλαδή,
1: στην μοιοπία και στην υπερμετροπία, μέχρι 4 βαθμούς έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα και στον αστιγματισμό. Βεβαίως. Και είναι μια επανάσταση στη σημερινή εποχή για τα άτομα που φοράνε γυαλιά, απαλλάσσουν αυτό το πράγμα μία διαπαντός.
0: Μάλιστα. Άρα προτείνετε και συμβουλεύετε οι εγχειρήσεις λέιζερ σε ό,τι αφορά την μοιοπία να γίνονται μετά τα 25, ας πούμε.
1: Σε 22-23-25, τότε περίπου. Έτσι. Όχι όμως στη δικαίωση των 18-19.
0: Για να μην χρειαστεί μετά να ξαναγίνει.
1: Γιατί δεν γίνεται ξανά εύκολα μετά. Η δεύτερη φορά να κάνουμε επέμβαση, γιατί. Εμείς την επέμβαση την εφαρμόζουμε πάνω στον κερατοειδή, ελαττώνουμε το πάχος του κερατοειδούς και άμα τον ελαττώσουμε και δεύτερη φορά θα είναι πολύ λεπτός και θα υπάρχει κίνδυνος για να δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα. Δεν γίνεται δύο φορές λέιζερ για μείωση της μοιοπίας.
0: Έστω και αν υπάρχει χρόνια, αν περάσουν έχει μεγάλη
1: ναι, γιατί είναι ακριβώς, γιατί ακριβώς έχει λεπτύνει πολύ ο κερατοειδής και αν τον λεπτύνουμε πάλι εμείς για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, κινδυνεύουμε πάλι σε επιλογές.
0: Άρα μία στην ηλικία των 22 και μετά όπως είπατε για να υπάρχουν τα αποτελέσματα και πλέον ο άνθρωπος μετά το λέιζερ βλέπει κανονικά μέχρι...
1: Πάρα πολύ καλά, χωρίς τα γυαλιά του, μέχρι την ηλικία της πρεσβειοποίησης που θα χρειαστεί φυσιολογικά όπως ένας πρεσβείοπας. Απλά σήμερα κάνουμε εφαρμόζουμε μια τεχνική, προσωπικά εγώ δεν την εγκρίνω, δηλαδή μειώνουμε τη μοιοπία μας, αλλά επειδή αφήνουμε και ένα μικρό βαθμό σαν υπόλοιπο, γιατί ο μοιοπάς βλέπει κοντά καλά χωρίς τα γυαλιά του. Ωστόσο, τον έχουμε βοηθήσει για μακριά, όχι όμως άριστα τέλεια, και βλέπει και κοντά χωρίς γυαλιά στα 45-50 του. Αυτό όμως δεν είναι σωστό κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να γίνεται μια πλήρης διόρθωση για τη μακρινή όραση, με το λέζι για τη μοιοπία, και μετά στην ηλικία της μοιοπίας θα σας φορέσει ένα κοντινό γυαλάκι που δεν είναι τίποτα.
0: Μάλιστα, ναι. Είναι και φυσιολογικό και το έχουν όλοι. Ωραία. Θα ήθελα, γιατρέ μας, πριν περάσουμε στο δεύτερο μουσικό διάλειμμα, να κάνουμε και μία αναφορά, αφού βρισκόμαστε στους τρόπους, ας πούμε, όπως η επέμβαση που θα απαλλαγούμε από τα γυαλιά, να κάνουμε και μία αναφορά στους φακούς επαφής, που πάλι νέα κορίτσια κυρίως, ας πούμε, τους φορούν. Αλλά Ας κάνουμε μάλλον το μουσικό διάλειμμα και ας επανέλθουμε στην τρίτη
1: επαφής,
0: ενότητα
1: βέβαια.
0: Να πούμε για τους φακούς επαφής και να ολοκληρώσουμε να μας κάνετε μία περίληψη όλων όσων είπατε για να αφομοιωθούν καλύτερα.
1: Όλα.
0: Ωραία, ας πάμε λοιπόν στο μουσικό μας διάλειμμα.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν, όπως είπαμε, μετά το μουσικό διάλειμμα με τον κύριο Μαυρομάτη εδώ παρέα για να μας αναπτύξει, να μας κάνει μία αναφορά στους φακούς επαφής. Είπαμε προηγουμένως ότι πολλοί νέοι άνθρωποι προτιμούν την επέμβαση λέιζερ για να απαλλαγούν από τα γυαλιά. Κάποιοι όμως, για οποιονδήποτε λόγο, φορούν φακούς επαφής. Είναι ακριβώς η ίδια αιτία?
1: Δεν είναι η ίδια αιτία.
0: Δεν είναι η ίδια.
1: Είναι ότι φορώντας τα γυαλιά στη μοιοπία, στην υπερμετροπία ή και στον αστιγματισμό, στη μεν μοιοπία, αν ο βαθμός είναι μεγάλος της μοιοπίας, η μοιοπία από τη φύση της κάνει σμίκριση των ειδώλων. Επίσης, στις μεγάλες μοιοπίες 5, 6, 7, 8, 9 βαθμούς, η ποιότητα της όρασης δεν είναι καθόλου καλή. Δηλαδή, ένα γυαλί 8, 9 βαθμών δεν αποδίδει οπτική οξύτητα ούτε ίσα με το 50-60%. Ο φακός της επαφής όμως, ο οποίος δεν απέχει από το μάτι, είναι πάνω στο μάτι, αυτή η απόσταση που εφαρμόζεται πάνω στο βολβό, σε αυτές τις μεγάλες μοιοπίες, μας δίνει μια πολύ καλύτερη ποιότητα όρασης. Επομένως, υπάρχει κανείς λόγος, μπορεί για να φορέσει φακούς επαφής στις αρκετά μεγάλες μοιοπίες, αλλά και στις μικρές μοιοπίες. Απλά δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση των φακών επαφής, διότι η κατάχρηση των φακών επαφής επιφέρει και με πολλά προβλήματα στο μάτι. Όπως είπαμε πριν, επιφυκίτιδες.
0: Τι εννοείται κατάχρηση?
1: Κατάχρηση, δηλαδή πολλά άτομα φοράνε φακούς επαφής και δεν τους βγάλουν το βράδυ. Πρέπει το βράδυ να βγαίνουν οι φακοί επαφής. Τους φοράνε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρέπει να είναι λιγότερες ώρες η εφαρμογή τους και όχι τόσο πολλές. Διότι το μάτι δημιουργήθηκε για να αναπνέει, δηλαδή να το χτυπάει ο αέρας, η υγρασία, η υδροσιά, ο ήλιος.
0: Είναι γυμνό όργανο.
1: Ακριβώς. Βάζοντας το φακό επαφής επάνω εμείς, εμποδίζουμε την εφίγρασή του, τα δάκρυά του.
0: Γιατί σαν να έχουμε στο πρόσωπό μας ένα σκούφο.
1: Είναι ένα ξένο σώμα. ένα ξένο σώμα. Ναι, μεν μας βελτιώνει την όραση, μας απαλλάσσει από τη χρήση των γυαλιών, αλλά η κατάχρηση βλάπτει και έχουμε δει πολλά συμβάματα αρνητικά από τη χρήση των φακών επαφής, από στήματα και σοβαρό μάλιστα, πάρα πολύ σοβαρό. Ναι,
0: να ρωτήσω κάτι τώρα. Η αιτία για την οποία θα φορέσω φακούς επαφής είναι μόνο αισθητική ή είναι και ιατρική?
1: Είναι δηλαδή ιατρική στις μεγάλες μοιοπίες, κυρίως αλλά και αισθητική η λόγη. Γιατί ένα
0: δηλαδή στην ουσία φοράω γυαλιά χωρίς σκελετό.
1: Ακριβώς. Αλλά και η ποιότητα της όρασης στις μεγάλες μοιοπίες είναι πολύ καλύτερη.
0: Και αυτό που είπατε για το γυαλί. Ναι.
1: Βεβαίως. Επομένως είναι και η ιατρική λόγη που επιβάλλεται, αλλά και η αισθητική λόγη.
0: Ο ιατρικός λόγος που θα επιβάλλει να φορέσω φακό επαφής είναι ποιος βαθμός μοιοπίας, ας πούμε, και μετά?
1: Από το 3 και 4 μετά, καλό κανείς να φοράει πότε-πότε και φακούς επαφής για να έχει καλύτερη ποιότητα όρασης. Αλλά εδώ βλέπουμε γίνεται κατάχρηση. Πάλι φοράνε και άτομα, ειδικά νεαρά ηλικίες, ναι, με 1,5 βαθμό, που δεν έχει απόλυτη ένδειξη η εφαρμογή φακών επαφής.
0: Μάλιστα.
1: Στις μικρές μοιοπίες.
0: Και πρέπει να ακολουθεί
1: κανόνες υγιεινής πολύ σοβαρούς. Δηλαδή,
0: πού είναι.
1: Πρέπει λοιπόν να πλένει τα χέρια του ο χρήστης των φακών επαφής. Αφού πλύνει τα χέρια του, επίσης το φακό επαφή να τον βγάζει με τον σωστό τρόπο για να μην τραυματίσει το μάτι του. Πρέπει να συντηρεί το φακό επαφής σε ειδικά υγρά συντήρησης και απολίμανσης. Δηλαδή δεν πρέπει να βγάζουμε ένα φακό επαφής, να το βάλουμε σε ένα υγρό συντήρησης και απολίμανσης και σε μισή ώρα να τον ξαναφορέσουμε, γιατί δεν έχει απολιμαθεί σωστά. Και το βλέπουμε πολύ συχνά. Με αποτέλεσμα, αν έχει υπάρξει κάποιο μικρόβιο πάνω, γίνεται επαναμόλυνση του ματιού. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται πολύ καλές συνθήκες υγιεινής. Πλύσιμο τα χέρια, συντήρηση μέσα σε κατάλληλα υγρά για απολίμαση και συντήρηση. Διότι πρέπει να μένει ο φακός επαφής μέσα στα υγρά του, διότι αν τον αφήσουμε έξω, αφυδατώνεται, γιατί είναι πάρα πολύ υδρόφιλος και καταστρέφεται.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, δεν πρέπει επίσης να κοιμόμαστε με τους φακούς επαφής. Απαγορεύεται τελείως.
0: Ναι, υπάρχει ηλικία που επιτρέπεται ή απαγορεύεται? Δηλαδή
1: θα
0: πάλι
1: σας πω.
0: Στα νήπια ή
1: στα... Ναι. Στα νήπια μόνο εφαρμόζουμε στα πολύ μικρά παιδιά για θεραπευτικούς λόγους. Υπάρχουν και φακοί επαφής θεραπευτικοί. Αν έχουμε μια κερατίτιδα που πονάει, βάζοντας σε ένα μικρό παιδί 7-8 ετών ένα φακό επαφής, σταματάει ο πόνος και θεραπεύεται η κερατίτιδά του. Λοιπόν, επίσης, δεν πρέπει να γίνεται χρήση των φακών επαφής στους εφήβους μικρούς, δηλαδή 13-14. Γιατί η συντήρηση με οποία χρειάζεται κλπ. Όλοι αυτοί οι κανόνες υγιεινής στη μικρή ηλικία δεν είναι τόσο κατανοητοί καλά. Με αποτέλεσμα βλέπουμε πολλές φορές συμβάματα αρνητικά από έτσι παιδιά 12-13 ετών που φοράνε φακούς επαφής, γιατί παίζουν μπάσκετ, πάνε στη θάλασσα, παίζουν βόλεϊ, είναι δρομής και όλα αυτά εδώ. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι έχουν αρνητικά συμβάματα γιατί δεν ακολουθούν σωστά τους κανόνες υγιεινής. Γι' αυτό λοιπόν μετά την ηλικία των 17-18 ετών η φακή είναι καλύτερα, που είναι πιο όριμο το άτομο και επίσης θα εφαρμόσει κανόνες υγιεινής με μεγαλύτερη σοβαρότητα.
0: Μάλιστα. Βλέπω πάλι το καλοκαίρι. Όταν φοράω φακούς επαφής, φορώ γυαλιά ηλίου?
1: Βεβαίως μπορούμε να φορέσουμε γυαλιά ηλίου. Για να μας προστατεύσει, δηλαδή δεν μας προστατεύει ο φακός επαφής από την ηλιακή ακτινοβολία και όλους τους άλλους βλαπτικούς παράγοντες που είπαμε. Όχι. Λοιπόν, πρέπει να φοράμε και γυαλιά ηλίου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μπορούμε όμως να φορέσουμε, να μην φοράμε φακούς επαφής και να φορέσουμε ένα γυαλί ηλίου με τη μοιοπία του, ώστε. Λοιπόν, με ένα γυαλί ηλίου με τη μοιοπία του και θα βλέπουμε καλά και θα μας προστατεύσει από τον ήλιο.
0: Μάλιστα. Μπορώ να φοράω φακούς επαφής όταν κάνω μπάνιο στη θάλασσα?
1: Μπορούμε, αλλά υπάρχει κίνδυνος με τις βουτιές, με την αρνητική πίεση να τους χάσουμε. Τίποτα άλλο.
0: Όταν κάνω μπάνιο σπίτι μου, υγιεινή δηλαδή.
1: Είναι, όταν κάνουμε μπάνιο στο σπίτι μας, μπορούμε και να τους φοράμε, αλλά να μην μπάνει σαπουνάδες μες στα μάτια μας.
0: Γιατί ερεθίζουν. Να βγαίνουν,
1: οι φακοί επαφής και στο μπάνιο και στη θάλασσα κλπ. Είναι το καλύτερο. Για να έχουμε και μια ασφάλεια όσον αφορά τη χρήση, όσον αφορά τους. Τα μάτια μας. Δεν πρέπει να κινδυνέψει για το ματιό μας επειδή φοράμε φακούς επαφής. Όχι φυσικά.
0: Μάλιστα. Άρα στους ανθρώπους που τους φορούν για λόγους αισθητικής, καλύτερα είναι να φοράνε τα γυαλιά τους.
1: Τα γυαλιά τους βεβαίως.
0: Μάλιστα. Και καλύτερα να είναι από μια ηλικία έτσι.
1: Λίγο πιο όριμη.
0: Που μπορεί κάποιος να καταλάβει τις
1: κινδύνους. Να χειρίζει τους φακούς τους κινδύνους. Ακριβώς. Χρειάζεται ένα επίπεδο οριμότητος για να έχουμε καλό αποτέλεσμα στους φακούς επαφής, για να τους ευχαριστηθούμε γιατί. Έτσι είναι, όταν φοράμε συνέχεια γυαλιά οράσεως, τότε είναι όντως είναι και αυτά κουραστικά πολλές φορές και δεν έχουν μια αλλακτική μορφή. Τότε είναι το καλύτερο να εφαρμόζουμε τις φακούς επαφής.
0: Ωραία. Τώρα θεωρώ ότι ολοκληρώσαμε την αναφορά μας και θα αφήσουμε τις παθήσεις που μας βασανίζουν στην
1: φορά.
0: Επόμενη εκπομπή. Θα μας υποσχεθείτε ότι
1: Βεβαίως. Σας δίνω το λόγο μου ότι θα έρθουμε.
0: Ωραία, σας
1: θα έρθω εδώ
0: πολύ.
1: Πέρα, θα έρθω εδώ, θα ξαναμιλήσουμε για πιο σοβαρές παθήσεις όπως είναι ο διαχαρός διαβήτης στο μάτι, το λεγόμενο γλάφκωμα, για τον καταράκτη θα μιλήσουμε και άλλες παθήσεις ακόμη, για το στραβισμό στα παιδιά κλπ. Όλα αυτά.
0: Ωραία. Σήμερα λοιπόν, ας κάνουμε μία περίληψη, δίνοντας έτσι επιγραμματικά όλα όσα είπαμε, για να μας μείνουν κιόλας, γιατί. Δεν είμαστε στο ιατρείο, αλλά μας ακούν οι άνθρωποι με την προσοχή που ακούνε
1: το
0: γιατρό πάντα.
1: Έχετε δίκιο. Επομένως, θα κάνουμε έτσι μια επανάληψη όλων αυτών λοιπόν και θα πούμε ότι το μάτι είναι το όργανο της όρασής μας, ένα πολύ πολύτιμο μάτι και πρέπει να το προστατεύουμε. Πρέπει να το προστατεύουμε με διάφορους τρόπους. Είπαμε πριν, γιατί το μάτι είναι ευαίσθητο σε διάφορες μολύνσεις, λοιπόν σε βλαπτικούς παράγοντες. Και δημιουργούνται διάφορες παθήσεις για τις οποίες σήμερα υπάρχει μια πολύ καλή συγκεκριμένη θεραπεία και αποτελεσματική. Επίσης, μπορούμε να φοράμε γυαλιά ηλίου για να προστατεύουμε πλέον τα μάτια μας και πρέπει τα γυαλιά ηλίου να τα αγοράζουμε πάντα από ένα εγκεκριμένο κατάστημα οπτικών, γιατί μας εγγυάται την ασφάλειά του, την ποιότητα κατασκευής. Όλα αυτά τα πράγματα. Και επίσης, είπαμε ότι για την αυξημένη πίεση του ματιού είναι μια πολύ σοβαρή πάθηση. Και πρέπει να μετράμε μια φορά το χρόνο τουλάχιστον την πίεση στο ματιό μας και εφόσον βρούμε μια αυξημένη πίεση να πάρουμε την κατάλληλη αγωγή γιατί κινδυνεύει η όρασή μας αν δεν καταπολεμήσουμε την αυξημένη πίεση. Αυτό. Και δεύτερο και τελευταίο λοιπόν για τους φακούς επαφής που είπαμε, μπορεί κανείς σε πιο μεγάλες μοιοπίες να εφαρμόσει φακούς επαφής αλλά και σε μικρότερες, αλλά πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής για να μην έχουμε αρνητικές επιπτώσεις στα μάτια μας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και γυαλιά ηλίου
1: λοιπόν,
0: χειμώνα καλοκαίρι.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Βεβαίως. Κύριε Μαυρομάτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία εδώ και την ανάπτυξη όλων αυτών των σοβαρών προβλημάτων που αφορούν το μάτι μας. Ο Χριστός λέει πως ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Θέλοντας να πει ότι από το μάτι παίρνουμε τα πάντα, όπως το λιχνάρι, αν είναι αναμένο, φωτίζει και μπορούμε να αντιληφθούμε πράγματα και όταν δεν λειτουργεί σωστά και είναι σβηστό, ζούμε στο σκοτάδι. Όλα λοιπόν τα ερεθίσματα, τουλάχιστον του κόσμου, γιατί η εικόνα είναι η ζωή μας, ό,τι
1: εικόνα.
0: Και να λέμε,
1: αυτό που βλέπουμε, είναι η ζωή μας, αυτή είναι η ζωή όλων μας.
0: Και θα έλεγα ότι η εικόνα είναι και η απόδειξη ότι ζούμε. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε. Όχι ότι οι τυφλοί είναι νεκροί, αλλά
1: όχι, φυσικά,
0: καταλαβαίνετε πώς
1: το λέω. Με τον τρόπο το λέτε,
0: οπότε πρέπει να προσέχουμε τα μάτια μας, να περιποιούμαστε, να επισκεφτόμαστε τουλάχιστον μία φορά
1: το χρόνο οφθαλμίατρο.
0: Έναν οφθαλμίατρο. Έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι. Να προσέχουμε τα μάτια μας, σύμφωνα και με τους λόγους του Χριστού, γιατί είναι Ο λίχνος, δηλαδή η αντίληψη που έχουμε για την ζωή και ο τρόπος μάλλον που αντιλαμβανόμαστε τη ζωή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μας. Γι' αυτό το λόγο θα ξανάχουμε τον κύριο Μαυρομάτη εδώ στην επόμενη εκπομπή για να δούμε τις ειδικές παθήσεις που ταλαιπωρούν πολλούς ανθρώπους. Μέχρι τότε, λοιπόν, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά έτσι, στην καρδιά και στους
1: ανθρώπους. Να βλέπουμε καλά.
0: Να βλέπουμε καλά, να προστατεύουμε τα μάτια μας και να προσευχόμαστε στον Χριστό να ευλογεί όλο τον κόσμο. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, από τον κύριο Μαυρομάτη, από εμένα και
1: ευχαριστώ
0: από τον
1: πολύ,
0: πατέρα
1: λοιπόν, για την πρόσκληση και στο Επανειδήν.
0: Να είστε καλά. Χαίρετε, ο Χριστός μαζί σας. Σας και... ευχαριστούμε πολύ.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

की जिंदगी।

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί φίλοι του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα, συνεχίζοντας το έργο του Αλεξάνδρου Σμέμαν με τίτλο «Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα», θα μιλήσουμε για τα Σάββατα της Μεγάλης Σαρακοστής.

Οι πατέρες της Εκκλησίας συχνά παραλληλίζουν τη Μεγάλη Σαρακοστή με τα 40 χρόνια που ο εκλεκτός λαός του Θεού ταξίδευε στην έρημο. Από την Αγία Γραφή ξέρουμε ότι για να προφυλάξει ο Θεός το λαό του από την απόγνωση, για να τους αποκαλύψει τον τελικό του σκοπό, έκανε πολλά θαύματα στη διάρκεια του ταξιδιού. Η ίδια, κατά κάποια αναλογία ερμηνεία, δίνεται από τους πατέρες για τις 40 μέρες της Σαρακοστής. Αν και ο τελικός σκοπός της Μεγάλης Σαρακοστής είναι το Πάσχα, η γη της Επαγγελίας της Βασιλείας του Θεού, όμως, στο τέλος κάθε εβδομάδας, υπάρχει μια ειδική διακοπή ταξιδιού, μια πρόγευση αυτού του σκοπού. Είναι οι δύο ευχαριστιακές μέρες, το Σάββατο και η Κυριακή, οι οποίες έχουν ήδη σημασία για το πνευματικό ταξίδι της Σαρακοστής. Ας αρχίσουμε από το Σάββατο. Χρειάζεται πρώτα-πρώτα να εξηγήσουμε την ειδική λειτουργική θέση του Σαββάτου στην παράδοσή μας και την εξαίρεσή του από τον τύπο της λατρείας της Μεγάλης Σαρακοστής. Από την πλευρά του τυπικού, όπως εξηγήσαμε νωρίτερα, το Σάββατο δεν είναι μέρα νηστείας, αλλά γιορτής, γιατί ο ίδιος ο Θεός το καθιέρωσε σαν γιορτή. Και ευλόγησε ο Θεός την ημέραν την εβδόμη και υγείασε αυτήν, ότι εν αυτή κατέπαυσε από πάντων των έργων αυτού, ονήρξατο ο Θεός ποιήσε. Κανένας δεν μπορεί να παραβλέψει και να καταργήσει ό,τι ο Θεός διέταξε. Είναι αλήθεια ότι η Θεία Καθιέρωση του Σαββατισμού μεταφέρθηκε στην Κυριακή, η οποία έτσι έγινε η μέρα της Ανάπαυσης ή του Σαββατισμού των Χριστιανών. Τίποτε δεν υπάρχει στις γραφές και στην παράδοση που να αιτιολογεί αυτήν την άποψη. Αντίθετα, το ότι οι πατέρες και η παλαιά παράδοση αριθμούν την Κυριακή σαν την πρώτη ή την 8η ημέρα, τονίζει τη διαφορά της Κυριακής από το Σάββατο, που για πάντα παραμένει η 7η ημέρα, η μέρα που ευλογήθηκε και αγιάστηκε από τον Θεό. Είναι η μέρα κατά την οποία η δημιουργία χαρακτηρίστηκε σαν καλή λίαν, και τέτοιο είναι το νόημά της στην Παλαιά Διαθήκη, ένα νόημα που διατηρήθηκε από τον Χριστό και την Εκκλησία. Αυτό σημαίνει ότι παρά την αμαρτία και την πτώση, ο κόσμος παραμένει η καλή λίαν δημιουργία του Θεού, διατηρεί αυτή τη βασική ομορφιά η οποία έφρανε τον Δημιουργό, και είδε ο Θεός τα πάντα όσα επίησε και ειδού καλά λίαν. Η τήρηση του Σαββάτου όπως καθιερώθηκε στην αρχή σημαίνει επομένως ότι η ζωή μπορεί να έχει νόημα, να είναι ευτυχισμένη, δημιουργική, μπορεί να είναι τέτοια που ο Θεός την έκανε να είναι. Και το Σάββατο, η μέρα δηλαδή που αναπαυόμαστε και που απολαμβάνουμε τους καρπούς της δουλειάς και των προσπαθειών μας, παραμένει για πάντα η ευλογία που ο Θεός χάρισε στον κόσμο και στη ζωή του. Αυτή η συνέχιση από τους χριστιανούς της
παλαιοδιαθηκικής θεώρησης του Σαββάτου όχι μόνο δεν αποκλείει, αλλά πραγματικά προϋποθέτει μία διακοπή. Και αυτό γιατί εν Χριστώ τίποτε δεν παραμένει το ίδιο, αλλά κάθε τι συμπληρώνεται, μεταμορφώνεται και παίρνει ένα καινούργιο νόημα. Αλλά αν το Σάββατο με την τελική πνευματική πραγματικότητά του αποτελεί την παρουσία του θεϊκού καλά λίαν στην ουσία του κόσμου αυτού, τότε ο κόσμος τούτος είναι εκείνος που αποκαλύπτεται εν Χριστώ μέσα σε ένα νέο φως και καινοποιείται δια του Χριστού. Ο Κύριος χορηγεί στον άνθρωπο τη Βασιλεία του Θεού, η οποία ουκ έστειν εκ του κόσμου τούτου. Και εδώ ακριβώς είναι η υπέρτατη διακοπή η οποία για το χριστιανό καινοποιεί τα πάντα. Ο κόσμος και όλα τα όντα μέσα σε αυτόν αναφέρονται τώρα στην τελική τους ολοκλήρωση εν Θεό, στη Βασιλεία του Θεού που έρχεται και που θα φανερωθεί σε όλη τη δόξα της μόνο μετά το τέλος του κόσμου τούτου. Ο κόσμος όμως αυτός αρνήθηκε το Χριστό και παραδόθηκε στις δυνάμεις του άρχοντα του κόσμου τούτου και εν το πονηρό κείται, και ο δρόμος για τη σωτηρία του δεν περνάει μέσα από την ανάπτυξη, την εξέλιξη ή την πρόοδο, αλλά μέσα από το σταυρό, το θάνατο και την ανάσταση. Ου ζωοποιείται εάν μη αποθάνει. Ένας χριστιανός λοιπόν ζει διπλή ζωή, όχι φυσικά με την έννοια ότι παραθέτει τις κοσμικές με τις θρησκευτικές του δραστηριότητες, αλλά με την έννοια ότι κάνει τούτη τη ζωή στο σύνολό της πρόγευση της Βασιλείας του Θεού και ταυτόχρονα προπαρασκευή για αυτή, ότι κάνει κάθε πράξη ένα δείγμα, μια βεβαίωση και μια αναμονή αυτού που ίνγκηκεν. Αυτό ακριβώς είναι και το νόημα στη φαινομενική αντίθεση του Ευαγγελίου. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν και ίνγκηκεν η Βασιλεία του Θεού. Αν δεν την ανακαλύψουμε εντός ημών, δεν θα μπορέσουμε να δούμε το σκοπό αυτής της αγάπης, της αναμονής, της νοσταλγίας στην οποία μας καλεί το Ευαγγέλιο. Μπορεί κανείς ακόμα να πιστεύει στην τιμωρία και την αμοιβή μετά το θάνατο, αλλά ποτέ δεν θα νιώσει τη χαρά και την ένταση αυτής της προσευχής, της μοναδικά χριστιανικής. «Ελθέτω η Βασιλεία σου» ή «Έρχου Κύριε Ιησού». Ο Χριστός είναι ο ελθόν και ο πάλιν ερχόμενος. Μπήκε στη ζωή εν χρόνο. Έτσι η ζωή και ο χρόνος μπορεί να γίνουν η διάβαση, το πέρασμα στη Βασιλεία του Θεού. Το Σάββατο, η μέρα της δημιουργίας, η μέρα του κόσμου τούτου, έγινε εν Χριστώ, η μέρα της προσδοκίας, η μέρα ή πριν από τη μέρα του Κυρίου. Η μετατροπή αυτή του Σαββάτου έγινε εκείνο το μέγα και Άγιον Σάββατο, την ημέρα ενή κατέπαυσεν από πάντων των έργων αυτού ο μονογενής Υιός του Θεού.
και αναπαύτηκε στον τάφο. Την επόμενη μέρα, τη μία των Σαββάτων, η ζωή ανέτειλε από το ζωοδότη τάφο. Οι μυροφόρες γυναίκες άκουσαν το «χαίρετε». Οι μαθητές απιστούντες από τις χαράς και θαυμάζοντες τον έβλεπαν μπροστά τους, και η πρώτη μέρα της νέας δημιουργίας άρχισε. Σε αυτή τη νέα μέρα συμμετέχει η Εκκλησία και μέσα σε αυτή μπαίνει την Κυριακή. Όμως, παρόλα αυτά, ζει ακόμα και πορεύεται μέσα στο χρόνο τούτου του κόσμου, ο οποίος στα μυστικά βάθη του έχει σαββατιστεί, γιατί σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «απεθάνατε και η ζωή ημών και έκρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό». Όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, τότε και εμείς συν αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη. Όλα τούτα εξηγούν τη μοναδική θέση του Σαββάτου, της έβδομης δηλαδή μέρας, στη λειτουργική παράδοση, τον διπλό χαρακτήρα του σαν μέρα γιορτής και μέρα θανάτου. Είναι μια γιορτή γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο και στο χρόνο του ο Χριστός επάτησε το θάνατο και εγγενίασε την βασιλεία του, γιατί η σάρκωσή του, ο θάνατος και η ανάστασή του είναι το πλήρωμα της δημιουργίας από την οποία αναπαύτηκε ο Θεός στην αρχή. Το Σάββατο είναι μέρα θανάτου, γιατί με το θάνατο του Χριστού πέθανε και ο κόσμος. Έτσι η σωτηρία του, η ολοκλήρωσή του και η μεταμόρφωσή του βρίσκονται πέρα από τον τάφο, στον ερχόμενο αιώνα. Όλα τα Σάββατα στο λειτουργικό χρόνο παίρνουν το νόημά τους από τα δύο αποφασιστικά Σάββατα. Πρώτα από το Σάββατο της Ανάστασης του Λαζάρου, η οποία έγινε σε αυτόν τον κόσμο και αποτελεί την αναγγελία και τη βεβαιότητα της κοινής Ανάστασης, και ύστερα από το Άγιον και Μεγάλο Σάββατο του Πάσχα, οπότε ο ίδιος ο θάνατος μετατράπηκε σε διάβαση στην καινούργια ζωή της νέας δημιουργίας. Στην διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής, αυτό το νόημα των Σαββάτων αποκτάει μια ειδική ένταση, γιατί ο σκοπός της Σαρακοστής είναι να ξαναβρεθεί το χριστιανικό νόημα του χρόνου σαν προετοιμασία, σαν πορεία και το νόημα της θέσης του χριστιανού ως παρήκου και παρεπιδήμου. Αυτά τα Σάββατα συνδέουν την όλη προσπάθεια της Μεγάλης Σαρακοστής με το πλήρωμα του μέλλοντος αιώνος, και έτσι δίνουν στη Σαρακοστή τον ξεχωριστό ρυθμό της. Από τη μια μεριά, κάθε Σάββατο της Σαρακοστής είναι μια ευχαριστιακή μέρα που σφραγίζεται από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και από την άλλη Θεία Ευχαριστία σημαίνει πάντα γιορτή. Ο ιδιότυπος χαρακτήρας αυτής της γιορτής οφείλεται στο ότι θεωρούμε τη Μεγάλη Σαρακοστή
σαν ταξίδι, σαν πορεία υπομονής και προσπάθειας, και έτσι η γιορτή αυτή γίνεται ένας σταθμός που έχει σαν στόχο του να μας κάνει να κοιτάξουμε πάλι στον καθρέπτη του τελικού σκοπού αυτού του ταξιδιού. Αυτό ειδικά φαίνεται στην σειρά των αποστολικών αναγνωσμάτων που διαβάζονται τα Σάββατα της Σαρακοστής και είναι διαλεγμένα από την επιστολή του Παύλου στους Εβραίους, στην οποία η ιστορία της σωτηρίας, της πορείας, της υπόσχεσης και της πίστης στα ερχόμενα αποτελεί το κέντρο. Το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστιών ακούμε το μαγευτικό εκείνο πρόλογο της επιστολής με την ιδιοπρεπή του επιβεβαίωση για τη δημιουργία, τη μετάνοια και την αιώνια Βασιλεία του Θεού. «Πολυμερός και πολυτρόπος πάλαι ο Θεός λαλίσας της πατράσιν εν της προφήτες επεσχάτου των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν ιώ ονέθηκεν κληρονόμων πάντων διού και τους αιώνας επίησεν». Ζούμε σε αυτές τις έσχατες ημέρες, τις μέρες της τελευταίας προσπάθειας, αλλά ταυτόχρονα είμαστε στο σήμερα, ενώ το τέλος εγγίζει. Το Σάββατο της Δευτέρας Εβδομάδας των Νηστιών ακούμε: «Βλέπετε αδελφοί, μήποτε έστε εν την ημών καρδία πονηρά απιστίας, εν το αποστήνε από Θεού ζώντος, αλλά παρακαλείτε εαυτούς καθεκάστην ημέραν, άχρης ου το σήμερον καλείτε, μέτοχη γάρ γεγόναμεν του Χριστού, εάν περ την αρχήν της υποστάσεως, μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχομεν». Η μάχη είναι δύσκολη. Πόνος και δοκιμασίες είναι το αντίτιμο που πληρώνουμε για μια κρήτωνα ύπαρξη εν ουρανής και μένουσα. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο το ανάγνωσμα του Σαββάτου της τρίτης εβδομάδας μας παρακινεί: «Μη υποβάλλετε ουν την παρησία ημών, ήτης έχει μισθαποδοσίαν μεγάλην. Υπομονής γαρέχετε χρίαν, ή να το θέλημα του Θεού ποιήσαντες, κομίσιστε την επαγγελίαν. Έτι γάρ μικρόν όσον ο ερχόμενος ήξη και ουχρονιή. Πίστη, αγάπη και ελπίδα είναι τα όπλα για αυτόν τον αγώνα, καθώς βεβαιώνει το ανάγνωσμα της τετάρτης εβδομάδας. Ου γαράδικος ο Θεός, επιλαθέστε του έργου ημών και του κόπου της αγάπης εις ενεδείξαστε εις το όνομα αυτού, διακονήσαντες της Αγίης και διακονούντες. Επιθυμούμεν δε, έκαστον ημών, την αυτήν ενδείκνυστε σπουδήν προς την πληροφορία της ελπίδος, άχρη τέλους, ή να μην οθρή γέννηστε, μιμητέ δε τον διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας». Ο χρόνος συντομεύει, η προσδοκία γίνεται περισσότερο διακαής, η βεβαιότητα περισσότερο χαρούμενη.
Τέτοιος είναι ο τόνος στο ανάγνωσμα του Σαββάτου της πέμπτης εβδομάδας. Ο Χριστός άπαξ προσενεχθείς εις των πολλών εν ενεγγύν αμαρτίας, εκ Δευτέρου χωρίς αμαρτίας οφθήσετε της αυτών επεκδεχομένης η σωτηρίαν. Αυτό είναι το τελευταίο ανάγνωσμα πριν από το Σάββατο του Λαζάρου, οπότε από το χρόνο της προσδοκίας αρχίζουμε το πέρασμα στο χρόνο του πληρώματος. Τα ευαγγελικά αναγνώσματα κατά τα Σάββατα της Σαρακοστής διαλέγονται από το Ευαγγέλιο του Αγίου Μάρκου και αποτελούν και αυτά μια διαδοχή. Το κλειδί για το νόημά τους δίνεται το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας. Ο Χριστός ανατρέπει τα υποκριτικά ταμπού του Ιουδαϊκού Σαββάτου κηρύσσοντας. Το Σάββατον δια των άνθρωπων εγένετο, ούχ ο άνθρωπος δια το Σάββατον, ώστε Κύριος εστίν ο Υιός του ανθρώπου και του Σαββάτου. Μια νέα εποχή έρχεται, μια αναδημιουργία του ανθρώπου έχει αρχίσει. Το δεύτερο Σάββατο ακούμε τον λεπρό να λέει στο Χριστό: «Εάν θέλεις, δύνασέ με καθαρίσε». Ο δε Ιησούς λέγει αυτό: «Θέλω, καθαρίστητη». Το τρίτο Σάββατο βλέπουμε το Χριστό να σπάει όλα τα ταμπού και να αισθεί μετά τελωνών και αμαρτωλών. Το τέταρτο Σάββατο, στο καλά λίαν της γένεσης, το Ευαγγέλιο απαντάει με το χαρμόσυνο επιφώνημα: «Καλός πάντα πεποίηκε και τους σκοφούς ποιοί ακούειν και τους αλάλους λαλήν». Τελικά, το πέμπτο Σάββατο, όλα αυτά φτάνουν στο αποκορύφωμά τους με την αποφασιστική ομολογία του Πέτρου: «Σύ ο Χριστός». Εδώ ο άνθρωπος αποδέχεται το μυστήριο του Χριστού, το μυστήριο της νέας δημιουργίας. Τα Σάββατα της Μεγάλης Σαρακοστής, όπως έχουμε πει παραπάνω, έχουν ένα δεύτερο θέμα, μια δεύτερη διάσταση, τον θάνατο. Εκτός από το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστιών, που παραδοσιακά είναι αφιερωμένο στον Άγιο Θεόδωρο τον Τύρωνα, και από το Σάββατο της πέμπτης εβδομάδας, το Σάββατο του Ακαθίστου Ύμνου, τα άλλα τρία Σάββατα είναι μέρες αφιερωμένες στην μνήμη των απαιώνος επελπίδη Αναστάσεως και ζωής αιωνίου και κοιμημένων εν Κυρίω. Η μνήμη των και κοιμημένων, όπως έχουμε ξαναπεί, προετοιμάζει και αναγγέλει το Σάββατο της Ανάστασης του Αλαζάρου και το μεγάλο και Άγιον Σάββατο της εβδομάδας των παθών. Η ανάμνηση αυτή δεν είναι μόνο μια πράξη αγάπης, μια καλή πράξη, είναι επίσης μια ουσιαστική αποκάλυψη του κόσμου τούτου σαν τεθνεώτος, σαν θανάτου. Στον κόσμο αυτό είμαστε καταδικασμένοι σε θάνατο, όπως ακριβώς καταδικασμένος είναι και ο ίδιος ο κόσμος. Αλλά εν Χριστώ
Ο θάνατος νικήθηκε, καταστράφηκε, έχασε, όπως λέγει ο Παύλος στο κεντρί του. Έγινε ο ίδιος ο θάνατος είσοδος σε μια πλούσια και άφθονη ζωή. Γιατί ο καθένας από μας έχει μπει σε αυτή την είσοδο με το θάνατο δια του βαπτίσματος, που νεκρώνει εκείνους που είναι ζωντανοί. Απεθάνεται και η ζωή ημών και κρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό, και ζωντανεύει εκείνους που είναι νεκροί, γιατί νικήθηκε ο θάνατος. Υπάρχει στη λαϊκή ευσέβεια μια πλατιά διαδεδομένη απόκληση από την αληθινή χριστιανική πίστη, που κάνει τον θάνατο πάλι μαύρο. Σε πολλά μέρη ο θάνατος συμβολίζεται με τα μαύρα άμφια και τα μαύρα καλύματα που χρησιμοποιούν στις κηδείες και τα μνημόσυνα. Θα πρέπει πάντως να ξέρουμε ότι για ένα χριστιανό το χρώμα του θανάτου είναι το άσπρο. Η προσευχή μας για τους κοιμηθέντες δεν είναι θρήνος, και πουθενά αλλού δεν φαίνεται αυτό καλύτερα παρά μόνο στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ανάμνηση πάντων των κεκοιμημένων και στα Σάββατα γενικά, και ειδικότερα στα Σάββατα της Μεγάλης Σαρακοστής. Εξαιτίας της αμαρτίας και της προδοσίας, η χαρμόσυνη ημέρα της δημιουργίας, το Σάββατο, έγινε μέρα θανάτου, γιατί η κτήση υπετάγει τη ματαιότητη και έγινε η ίδια θάνατος. Αλλά ο θάνατος του Χριστού επαναφέρει την έβδομη μέρα και την κάνει μέρα αναδημιουργίας, νίκης και καταστροφής όλων αυτών που έκαναν τον κόσμο τούτο θρίαμβο του θανάτου. Και ο τελικός σκοπός της Μεγάλης Σαρακοστής είναι να επανορθώσει μέσα μας την λακτάρα για την αποκάλυψη των ιών του Θεού, που είναι το περιεχόμενο της χριστιανικής πίστης, της αγάπης και της ελπίδας. Διότι με την ελπίδα αυτή σωθήκαμε. Αλληλπής που την βλέπει κανείς δεν είναι ελπής. Γιατί να ελπίζει κανείς δι' εκείνο που ήδη βλέπει? Αλλά εάν ελπίζομεν δι' εκείνο που δεν βλέπομεν, τότε το περιμένουμε με υπομονή. Το φως που εκπέμπει το Σάββατο του Λαζάρου και η χαρμόσυνη ειρήνη του Μεγάλου Σαββάτου δίνουν το νόημα στον θάνατο του χριστιανού και στις προσευχές μας για τους κοιμηθέντες.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Ακολουθεί ένα άλλο κείμενο σχετικά με την ελευθερία της μετανοίας και την ελευθερία της προσευχής. Η μετάνοια χρειάζεται να είναι ειλικρινής και απόλυτα ελεύθερη. Ποτέ δεν πρέπει να πιέζεται από το χρόνο ή τη συνήθεια ή το πρόσωπο του εξομολόγου. Συνεπώς και η προσευχή της μετανοίας και της παρακλήσεως για τη συγχώρηση των αμαρτιών πρέπει και αυτή να είναι ειλικρινής και απόλυτα ελεύθερη. Η δοξολογία πάλι προϋποθέτει ενθουσιασμό, έκσταση, θαυμασμό για τα έργα της απεράντου σοφίας, παντοδυναμίας και αγαθότητος του Θεού. Επομένως, και αυτή πρέπει να γίνεται με ειλικρίνεια και απόλυτη ελευθερία. Δυστυχώς όμως πολλές φορές ο άνθρωπος, όταν προσεύχεται, δεν παρουσιάζεται Υιός της ελευθερίας, αλλά δούλος της ανάγκης και του καθήκοντος. Άραγε προσεύχονται πολλοί με ελεύθερη καρδιά, με ζωντανή πίστη και αγάπη. Η προσευχή η οποία συνδυάζει την προσπάθεια την ελευθερία δημιουργεί την αίσθηση του μέτρου της προσευχής. Το αισθητήριο του μέτρου αυτού είναι δώρον Θεού. Στην αρρώστια λέγει ο πατήρ Ιωάννης, ο άνθρωπος δεν κατορθώνει να φλέγεται από πίστη και από αγάπη προς το Θεό, διότι στις θλίψεις και στις ασθένειες η καρδιά αδυνατίζει. Ενώ η πίστη και η αγάπη απαιτούν ισχυρή και ήρεμη καρδιά. Γι' αυτό και δεν επιτρέπεται να απελπιζόμεθα όταν κατά την αρρώστια ή τη δοκιμασία μας δεν μπορούμε να πιστεύουμε όπως θα θέλαμε στο Θεό. Ούτε να τον αγαπούμε και να προσευχόμεθα παντή καιρό όπως αρμόζει. Ο βιογράφος ιερομόναχος Μιχαήλ διέσωσε και τα επόμενα λόγια του. Μερικοί θεωρούν σαν μεγάλη τους επιτυχία και σαν ακρίβεια της θείας λατρείας την ανάγνωση των καθορισμένων προσευχών, αδιαφορώντας για την προετοιμασία της καρδιάς και για την εσωτερική διόρθωσή τους. Πολλοί παραδείγματος χάρη με αυτοικανοποίηση και αδιαφορία διαβάζουν τον κανόνα της θείας μεταλήψεως, ενώ οφείλουν να στρέψουν προσευχή κυρίως στην διόρθωση και στην προπαρασκευή της ψυχής για την υποδοχή των αχράνων μυστηρίων. Είναι ωφέλιμο να λέμε καμιά φορά στην προσευχή και μερικά δικά μας λόγια που να εμπνέονται από θερμή πίστη και αγάπη προς τον Κύριο. Ας μην συζητούμε το Θεό πάντα με ξένα λόγια, γιατί συνηθίζουμε κάπως και ψυχρανόμεθα, οπότε είναι πιο θεάρεστο το προσωπικό μας ψέλισμα που θα αναβλύζει από μια καρδιά γεμάτη αγάπη, πίστη και ευγνωμοσύνη. Η προσευχή της καρδιάς κάνει το σώμα γαλήνιο και ανάλαφρο. Η ψυχή γίνεται φωτεινή και εφρόσινη, διότι είναι με το Θεό και απολαμβάνει τη χάρη Του. Μόλις σταματήσει η ένταση της προσευχής, αρχίζουν οι πειρασμοί και οι συγχύσεις. Ω υπερευλογημένη ώρα της προσευχής. Από αυτές και πολλές άλλες παρόμοιες γραμμές του πατρός Ιωάννου, συμπεραίνουμε ότι έδινε σημασία στην γλυκύτητα της προσευχής και την ανεγνώριζε σαν απόδειξη της προσεγγίσεως του Θεού. Δεν την θεωρούσε όμως σκοπό της προσευχής ούτε απαραίτητο στοιχείο της. Οι πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν ότι η γλυκή της προσευχής δεν ανήκει στην εξουσία μας, είναι θείο δώρο. Την ώρα της προσευχής δεν πρέπει να επιδιώκουμε την γλυκύτητα, αλλά την απόθεση όλων εκείνων που εμποδίζουν την ένωσή μας με το Θεό. Η απελευθέρωση από τις πονηρές και ακάθαρτες παραστάσεις και αισθήματα δεν αποτελεί μικρό κατόρθωμα. Σαν μέσο για την απόκτηση της καθαρής προσευχής, εκτός από τις συνηθισμένες ευχές, χρησίμευε από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνας η λεγόμενη ευχή του Ιησού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με των αμαρτωλών». Μπορεί να υποθεί και συντομότερα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η πιο σύντομη μορφή είναι «Κύριε, ελέησον». Με την συστηματική, την επίμονη και σωστή χρήση της προσευχής,
του Ιησού, ο αγωνιστής όχι μόνο απαλλάσσεται από τα πάθη, αλλά αποκτά τελικώς τέτοια ευλογημένη κατάσταση, ώστε η προσευχή να λέγεται μόνη της μέσα στην καρδιά του. Η αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή προκαλεί τον πλήρη εξευγενισμό της ανθρωπίνης προσωπικότητος. Η καρδιά γεμίζει τότε από ασυγκράτητη αγάπη προς το Θεό και προς τους ανθρώπους και προς κάθε δημιούργημα. Ο άνθρωπος δοκιμάζει θερμότητα και γλυκύτητα και διακρίνει τον εαυτό του την παραμικρή κίνηση προς το κακό, την οποία αμέσως σταματά. Στην περισσότερο υψηλή βαθμίδα της πνευματικής ζωής, η κίνηση των ακουσίων και αργών λογισμών σχεδόν τελείως εξαλείφεται. Φθάνοντας αυτή την κατάσταση, ο άνθρωπος ζει ολοκληρωτικά μέσα στο Χριστό και ο Χριστός ζει μέσα σε αυτόν. Μπορούμε να πούμε ότι ένας τέτοιος άνθρωπος απέκτησε το Άγιο Πνεύμα, έγινε ναός του Αγίου Πνεύματος. Το να φτάσει κανείς σε αυτή την κατάσταση δεν είναι ασφαλώς εύκολο πράγμα. Η ευχή όμως του Ιησού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εφόδια της πορείας προς τα εκεί. Είναι τόσο αξιόλογο εφόδιο, ώστε να γραφεί για αυτή μια ολόκληρη σειρά ασκητικών κειμένων. Από το πλήθος των υποδείξεων για την καλλιέργεια της νοεράς προσευχής, η περισσότερο συνετή είναι να υιοθετεί και να χρησιμοποιεί κανείς μεθόδους που δεν αποβλέπουν αμέσως σε πολύ υψηλές και υπέρμετρες καταστάσεις. Αυτό κρύβει τον κίνδυνο να νομίσεις ο προσευχόμενος ότι αξιώνεται να εκτελεί σπουδαίο έργο, αρμόδιο μόνο στους εκλεκτούς. Αντιθέτως, η ευχή του Ιησού απαιτεί άκρα ταπείνωση, επαγρύπνηση και σταδιακή τελειοποίηση. Είναι προτιμότερο να αρχίσει η προσπάθεια για την προσευχή αυτή με την απόθεση όλων των λογισμών του πονηρού. Μόλις δηλαδή έλθει κάποια κακή ή αισχρή παράστασης ή ένα αμαρτωλό αίσθημα, αμέσως να λέμε νοερά και με συνέστηση: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησομε των αμαρτωλών». Έτσι διδάσκουν πολλοί πεπειραμένοι διδάσκαλοι της Ορθοδοξίας.

Χωρίς αμφιβολία, ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης χρησιμοποιούσε συνεχώς την ευχή του Ιησού. Τον ονομάζουν εργάτη της προσευχής του Ιησού. Για να υπομείνουμε τις διαρκείς επιθέσεις του πονηρού πνεύματος, σημειώνει ο ίδιος, πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας την αδιάλειπτη προσευχή του Ιησού. Έτσι πολεμά εναντίον του αράτου εχθρού ο όρατος Θεός, εναντίον του δυνατού ο δυνατότερος. Αλλού γράφει: «Με τη μετάνοια και με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού σώζομαι, καθαρίζομαι, φωτίζομαι, αγιάζομαι, ειρηνεύω, παρηγορούμε. Σε αυτό το θαυμάσιο και σωτήριο όνομα βρίσκω τη μεγαλύτερη ανακούφιση». Εδώ προσθέτουμε τη μαρτυρία του πατρός Γεωργίου Σαβέλσκι. Ο πατήρ Ιωάννης ήταν ο άνθρωπος της προσευχής. Έτσι τον ήξερε και γι' αυτό τον τιμούσε όλη η Ρωσία. Προσευχόταν, μπορούμε να πούμε, αδιάκοπα. Παρατηρούσαμε ότι κατά την συζήτηση των στην τράπεζα την ώρα του γεύματος ή του δείπνου, ξαφνικά το βλέμμα του γινόταν στοχαστικό. Έπαβε να ακούει τους άλλους, διότι προσευχόταν. Αντίθετα με ό,τι πολλές φορές συμβαίνει, ο πατήρ Ιωάννης εδίδασκε εκείνο μόνο το οποίο ο ίδιος ζούσε. Αυτό ασφαλώς συνέβαινε και στην περίπτωση της δασκαλίας του για την ευχή του Ιησού. Όσο και αν έχει μεγάλη σημασία η ατομική προσευχή, η αξία της κοινής προσευχής στο ναό αναγνωρίζεται από τους διδασκάλους της Εκκλησίας σαν ανωτέρα. Την ατομική προσευχή την θεωρούν σαν μέσο προπαρασκευής για την κοινή εκκλησιαστική προσευχή. Έτσι την θεωρούσε και ο πατήρ Ιωάννης. Η ατομική προσευχή αποτελεί την είσοδο και την προετοιμασία για την κοινή. Γι' αυτό όποιος δεν συνήθισε να προσεύχεται με θέρμη στο σπίτι, αυτός σπάνια κατορθώνει να προσευχηθεί με ευλάβεια στην εκκλησία. Μαρτυρεί η πείρα γι' αυτό. Ο καθένας μπορεί να το ελέγξει στον εαυτό του. Ιδιαίτερα στην κοινή λατρεία κατανοούμε το πόσο ο άνθρωπος υπηρετεί το Θεό. Ο Θεός δορίζει την χάρη του, τον αγιασμό, τη λύτρωση, την κάθαρση, την ειρήνη, την παρηγοριά, το φωτισμό, την αγάπη, τον άρτο της ζωής, το Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος δοξολογεί και ευχαριστεί το Θεό, ατενίζει προς Αυτόν, θεωρώντας Τον σαν αιτία της υπάρξεώς Του, φροντίζει για την εκτέλεση των θείων εντολών, αποφεύγει την αμαρτία, οικειώνεται την αιώνια αλήθεια, καθαρίζεται με την διαρκή μετάνοια, υποδέχεται με ευλάβεια τα άχρηστα μυστήρια και ζει με αγιότητα και φόβο Θεού. Για την δύναμη της κοινής προσευχής επισημαίνει: «Ο Κύριος εβεβαίωσε. Ούγαρ εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμών όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών». Να ευλαβήσε λοιπόν περισσότερο την προσευχή δύο ή τριών μαζί χριστιανών, διότι ο Κύριος, όπως υποσχέθηκε, βρίσκεται ανάμεσά τους. Πολύ περισσότερο να ευλαβήσε την προσευχή ενός μεγάλου πλήθους είναι εξαιρετικά καρποφόρα η προσευχή πολλών που είναι ενωμένη με ένα πνεύμα και μία καρδιά. Η συλλογική προσευχή έχει την αξία της ακόμα και διότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι προσευχή για τους άλλους και μάλιστα για όλους. Είναι πάντοτε φωνή αγάπης προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Είναι βέβαια ευνόητο ότι και η ατομική προσευχή μπορεί και πρέπει να μην περιορίζεται αποκλειστικά στο άτομό μας. Να δέεσαι στην προσευχή σου όχι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και για όλους τους πιστούς, για όλο το σώμα της Εκκλησίας. Μάλλον, να μην ξεχωρίζεις τον εαυτό σου από τους υπολείπους πιστούς. Να βρίσκεσαι σε πνευματική ενότητα μαζί τους, σαν μέλος του μεγάλου σώματος της Εκκλησίας. Ο ουράνιος Πατέρας θα σε γεμίσει τότε με ειρήνη και με ευφροσύνη. Η προσευχή για τους άλλους είναι ωφέλιμη και στο ίδιο και στον προσευχόμενο. Καθαρίζει την καρδιά του, ενισχύει την πίστη και την ελπίδα, θερμαίνει την αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον. Μεταφέρουμε εδώ και τις επόμενες σχετικές γραμμές. Να προσεύχεσαι για την άφεση των αμαρτιών των άλλων, όπως προσεύχεσαι και για την άφεση των αμαρτιών των δικών σου. Να προσεύχεσαι για τη σωτηρία των άλλων, όπως προσεύχεσαι για την προσωπική σου σωτηρία. Θα σου χαρίσει τότε ο Θεός πλούσια τα πνευματικά δώρα, δώρα του Αγίου Πνεύματος,
που αναπαύεται στην ψυχή, η οποία ενδιαφέρεται για τη σωτηρία των άλλων.

Η σκέψη του πατρός Ιωάννου για την σημασία των εκκλησιαστικών και κοινών προσευχών συνδέεται με τις σκέψεις του για τον ναό μέσα στο οποίο αναπέμπονται αυτές οι προσευχές. Ω Ναέ Άγιε, πόσο άνετα και ευχάριστα νιώθει κανείς όταν προσεύχεται κάτω από τους στόλους σου. Πού γίνεται θερμότερη η προσευχή παρά μέσα στο ναό, μπροστά στο θρόνο του Θεού και κάτω από το βλέμμα του? Η ψυχή μέσα στο ναό μαλακώνει από την κατανυχτική προσευχή και τα δάκρυα τρέχουν στις παριές άφθονα. Η Εκκλησία είναι το σχολείο της πίστεως και της λατρείας που θεμελίωσε ο ίδιος ο Θεός.

θερμές προσευχές που περικλείονται στους κανόνες και στους ακαθίστους ύμνους. Πολύ σύντομα μόνος σου θα αισθανθείς στην καρδιά σου τον ουράνιο εασπασμό. Μην αποθαρρύνεσαι όμως εάν η καρδιά σου είναι παγερή από τις ζωφερές πνοές του ασάρκου εχθρού. Είναι κοινή ωφέλεια των πατέρων της Εκκλησίας ότι οι προσευχές ευχαριστίας είναι ανώτερες από τις οικετευτικές προσευχές. Οι ευχαριστίες είναι εντελώς ανιδιοτελείς προσευχές. Ο άνθρωπος δεν ζητεί κάτι δικό του, αλλά αντίθετα δίνει κάτι από τον εαυτό του. Η αγάπη περισσότερο από κάθε τι άλλο εκφράζεται στα δώρα, στις προσφορές, στη θυσία. Για τον πνευματικό άνθρωπο στην αγάπη αυτή βρίσκεται η ευτυχία. Ο ίδιος ο Κύριος είπε «Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν». Ο πατήρ Ιωάννης Χρυσοστάνδης δεν μας άφησε πολλά λόγια για την ευχαριστία. Μας άφησε όμως πολλά λόγια ευχαριστίας. Οι σχετικές σημειώσεις του συγκροτούν πραγματικό προσευχητάριο. Διαρκώς αναπέμπει ευχαριστίες και ένους προς το Θεό για τη ζωή, για τη χτίση, για την ενσάρκωση του Λόγου του Θεού, για την λειτουργική θυσία, για την δωρεάν του Παναγίου Πνεύματος για την Εκκλησία, για τη Θεία Πρόνοια. Ευχαριστεί κυρίως το Θεό για τη Θεία Λειτουργία και τη Θεία Ευχαριστία που αποτελεί την ύψιστη ευχαριστία. Ευχαριστώ τον Κύριο για τη σωτηρία και τη θεραπεία των φοβερών ψυχικών τραυμάτων που μας προκάλεσε η αμαρτία. Με την άμεση και παντοδύναμη βοήθειά του, οι πληγές της καρδιάς, η σύγχυση, η θλίψη, η στενοχωρία ξαφνικά χάθηκαν. Έπεσε το βάρος που πλάκωνε το στήθος μου και έγινα ανάλαφρος και ειρηνικός. Πόσο θαυμαστά είναι τα έργα σου, Κύριε. Στα επόμενα, ευχαριστεί για τη λύτρωση από το κακό και για το ωραία του χαρίσματος της αγάπης. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς, διότι άκουσες την προσευχή μου για την αγάπη των αδελφών και για την περιφρόνηση των εγκοσμίων θερπνών. Μου χάρισες την Αγία Ειρηνική και Γλυκιά Αγάπη. Στερέωσε την μέσα μου με τις πρεσβείες της Παναγίας Θεοτόκου. Ήθε να γίνω παιδί σου και παιδί της πρόθυμο να υπακούω. Η 26 Ιουλίου 1864, ώρα 11 το πρωί. Μερικές ευχαριστήριες προσευχές του για τις θαυματουργικές θεραπείες θα αναφερθούμε σε άλλο σημείο. Εδώ κλείνουμε το θέμα αυτό με μια από τις πολλές ευχαριστίες προς το Θεό για το αγαθό της Θείας Λειτουργίας και των Αχράνων Μυστηρίων. Κύριε, εξομολογούμεν ο ποιόν σου πως δεν παίρνω ζωή και υγεία και δύναμη όταν βρίσκομαι στην εξοχή μέσα στα δάση. Τα αποκτώ όταν βρίσκομαι μέσα στο ναό σου και ιεργώ τα ζωπιά σου μυστήρια. Ω μεγίστε μακαριώτης, Άγια Μυστήρια, ω αγάπη ανέχβραστη, ω αληθινή ζωή, ω αδιάκοπη και θαυμαστή σωτηρία, ω πρόγευση του Παραδείσου, Άγια Μυστήρια.

προσευχής συγχωνεύονται η μετάνοια, οι αιτήσεις, η ευχαριστία, η δοξολογία και ο ένος. Ο πατήρ Ιωάννης ήταν σταλμένος από το Θεό για να ανακοινήσει την συνέστηση της λειτουργικής δυνάμεως της Θείας Λειτουργίας. Όταν ομιλεί για αυτήν, την προβάλλει σαν το μεγαλύτερο θαύμα, θαύμα της Θείας Αγάπης. Η Θεία Λειτουργία είναι προσφορά του ουρανού προς τη γη. Είναι το μεγάλο θαύμα της αγάπης του Θεού, η ιερουσία της αιωνίας σωτηρίας του ανθρώπινου γένους, ο θρίαμβος της Θείας Εσπλαχνίας εναντίον της αμαρτίας και του διαβόλου. Κατά τη διάρκεια της ο ίδιος ο Θεός πλησιάζει και βρίσκεται σε στενότερη επαφή και επικοινωνία με τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο άγιο, πιο υψηλό, πιο μεγαλειώδες, πιο θριαμβευτικό, πιο ζωογόνο από τη Θεία Λειτουργία. Είναι θριαμβευτική εορτή, είναι παντοδύναμη προσευχή για τη σωτηρία ολοκλήρου του κόσμου, αλλά και κάθε μέλος της Εκκλησίας χωριστά. Είναι η στέψη του αρνίου, ο γάμος του Υιού του Βασιλέως με την νύμφη ψυχή. Με πόσο προετοιμασμένη λοιπόν άσπηλη και αμόλυντη ψυχή υποχρεούμεθα να συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, για να μην βρεθούμε στον αριθμό εκείνο των ανθρώπων που δεν έχουν ένδυμα γάμου, αλλά αντίθετα έχουν ένδυμα κυλιδωμένο από το βόρβορο των παθών. Αλίμονο σε αυτούς θα διωχθούν βία από τον νυμφώνα, θα δεθούν χειροπόδαρα και θα ρυφθούν στο σκότος το εξώτερον. Αλλού γράφει: τι γλυκύτητα και τι γαλήνη απλώνεται ξαφνικά στην ταραγμένη ψυχή και το σώμα μετά από τη μετάληψη των θείων μυστηρίων. Η ροή των αμαρτωλών λογισμών και οι κινήσεις των παθών αυτόματα σταματούν. Το άχραντο σώμα και το τίμινο αίμα του Κυρίου αποτελούν πηγή πάμπλου της συμβιλίωσεως του Θεού με τον άνθρωπο. Είναι τα μέσα της καθάρσεως, του αγιασμού, της ανακαινήσεως, της θεώσεως. Σε άλλο σχετικό απόσπασμα αναφέρονται τα εξής: τι θα συνέβαινε, Κύριε, εάν ακτινοβολούσες το υπέραμπρο φως της θεότητός σου μέσα από τα άχρηστα μυστήρια, ενώ θα ήσαν στην Αγία Τράπεζα ή στο στήθος του ιερέως καθώς θα τα μετέφερε στους ασθενείς? Ασφαλώς όλοι θα έπεφταν θαμπωμένοι στη γη, αφού και οι άγγελοι από το φόβο της απροσίτου δόξου σου καλύπτουν τα πρόσωπά τους. Εμείς όμως πόση αδιαφορία δείχνουμε συχνά προς τα ουράνια μυστήρια, με πόση ασυνειδησία ιερουργούμε στο Άγιο Θυσιαστήριο. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο τρίτο. Η φανέρωση του Αγίου Νικολάου. Οι γεννήτωρες του Αγίου. Πολλοί ιερείς συγγραφείς ή παρασιωπούν τα ονόματα των γονέων του Αγίου Νικολάου όταν διηγούνται των βίων και την πολιτεία του Αγίου ή αναγράφουν διάφορα ονόματα. Στο πόνημα «Ασματική ακολουθία του Αγίου Νικολάου» διαβάζουμε πως τα ονόματα των γονέων του Αγίου Νικολάου ήσαν Ιωσήφ και Νόνα. Έγινε το εν τες ημέρες εκείνες ανήρτης ονόματι Ιωσήφ, η δε γενή αυτού ονόματι Νόνα. Κατά τον Μπούτσι, οι γονείς του Αγίου ήσαν Ιώνα και ο Επιφάνιος. Διαβάζουμε επίσης το πόνημα «Η ζωή του Αγίου Νικολάου, αρχιεπισκόπου μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού», πως οι γονείς του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, Θεοφάνης και Νόνα, ζούσαν στην πόλη Πάταρα. Ο Σιμεώνου μεταφραστής στη βιογραφία του Αγίου αποσιωπά τα ονόματα των γονέων του Ιεράρχου, όπως και ο Μιχαήλ ο Αγιώτατος Αρχιμανδρίτης, ο Νεόφυτος, ο Πρεσβύτερος, ο Μεθόδιος ο Ηγούμενος, ο Ανδρέας Κρήτης, ο Σπυριδάκης, ο Θεοφάνης Κεραμέας, ο Λέων ο εν Χριστώ Βασιλέας και άλλοι. Στον κώδικα Λύσιο Αλεξανδρίνα διαβάζουμε «Εν τες ημέρες εκείνες έγινε το της ανήρεν τη λυκία ονόματι Ιωάννης». Αλλά ποια σημασία θα είχε για μας και τον Άγιο αν γνωρίζαμε τα πραγματικά ονόματα των γεννητόρων του? Μήπως θα πρόσθετε αυτό κάτι στο μεγαλείο και τη δόξα του Αγίου Νικολάου? Αν και δεν διασώθηκαν τα ονόματά τους μέχρι σε μας, διασώθηκε όμως η ηχό των αρετών τους. Οι γονείς του Αγίου Νικολάου είχαν ευγενική καταγωγή. Γράφει ο Μεθόδιος Ηγούμενος. Γονέων υπήρχεν ευγενών και περιουσία λαμπρών. Ο δε Μιχαήλ ο Αρχιμανδρίτης σημειώνει. Γονέων δε ευγενών πάνη και ενουσίων. Ξεπερνούσαν πολλούς και ως προς την ευλάβειά τους για το Χριστό. Όμως ήσαν άτεκνοι, αλλά χριστιανοί από Έλληνες και έβρισκαν τη δύναμη στην προσευχή για να αντιμετωπίζουν την ατεκνία τους. Ο χριστιανισμός στη Λυκία, όπως φαίνεται, είχε ήδη αποκτήσει από νωρίς τις κοινότητές του και τους μάρτυρές του. Αν και οι κόμοι, τα Πάταρα, ήταν απλοί, αναγέννησε πολλούς το παιδί τους. Με την ευσέβειά του αναδείχθηκε πολύτεκνος και πολύτοκος πατέρας. Οι γονείς του Αγίου δεν επεθύμησαν κοσμικά αξιώματα. Γι' αυτό και κόσμο αξιώματος έξω εαυτού συντηρήσαντες της της δικαιοσύνης έργη σαΐ σχολάζειν επόθησαν. Έτσι αναδείχθηκαν άριστοι οικονόμοι των πνευματικών τους χαρισμάτων και των υλικών αγαθών τους, γενικά των δωρεών του Θεού. Για τα κοσμικά αξιώματα πίστευαν πως αυτός που αναμοχλεύει την πίσα οπωσδήποτε θα λερωθεί. Οι γονείς του Αγίου Νικολάου τον πρώτο καιρό του γάμου τους γνώρισαν τους πόνους της γέννησης του αείδημου και δεν απέκτησαν άλλο παιδί. Λέγει ο Μιχαήλ Αρχιμανδρίτης. Αυτοί τον πρώτο χρόνο του γάμου τους απόκτησαν τον καρπό της δικαιοσύνης σύμφωνα με την επιθυμία του Θεού, τον εραστή της αγνίας. Κατάλληλη πληροφορία οι γονείς του Αγίου Νικολάου είχαν πια γεράσει και δεν είχαν ακόμη γνωρίσει τη χαρά της απόκτησης παιδιών. Ζούσαν με ευσέβεια και προσευχή και περίμεναν να γίνει το θέλημα του Θεού, όπως ο Αβραάμ με τη Σάρα, ο Ελκανά με την Άννα, ο Ιωακήμ με την Άννα, ο Ζαχαρίας με την Ελισάβετ. Ήσαν άνθρωποι του Θεού και υπομονετικά περίμεναν καρπών κοιλίας. Ήρθε όμως ο καιρός και ο Ιωακήμ απόκτησε καρπών Ευκλεή, την Παρθένων Μαρία, και ο Ζαχαρίας τον πιο μεγάλο προφήτη, το πιο άξιο και ένδοξο παιδί που γεννήθηκε από μητέρα, τον Ιωάννη, ώστε να το εγκομιάζει και αυτός ο ίδιος ο Κύριος. Κατά Ματθαίον κεφάλαιο 11 στίχος 11. Τώρα δοκίμαζε ο Κύριος την αντοχή της πίστης των γονιών του Αγίου Νικολάου, για να τους δώσει όχι ένα οποιοδήποτε παιδί, αλλά τον κανόνα της πίστεως, τον στήλο της Ορθοδοξίας, αυτόν που αναδείχθηκε μέγα σε όλες τις αρετές.
τον απεσταλμένο του Θεού και την παράκληση όλων των κινδυνευόντων. Υπήκουσε δε αυτής, της νόνας, ο Κύριος, και συλλαβούσα έτεκεν ιών εις των καιρών αυτής, και εφράθη επί τη γεννήση αυτού και η συγγένεια αυτής πάσα. Ο εραστής της Αγνίας και προνοητής Άγιος Νικόλαος υπήρξε καρπός δικαιοσύνης. Ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ αναφέρει: «Μόλις γεννήθηκε ο Άγιος Νικόλαος, στη μήτρα της μητέρας συνέβη ένα ξεχωριστό γεγονός. Από εκείνη τη στιγμή έμεινε στήρα και αισθάνθηκε ευχαριστημένη και ευτυχισμένη που για όλη την υπόλοιπη ζωή της έμεινε χωρίς άλλα παιδιά». Με αυτόν τον τρόπο, ο Νικόλαος υπήρξε για τους γονείς του πρωτότοκος και μονογενής, κατά το πρότυπο του μεγάλου Ιωάννου, που βάφτισε το Σωτήρα. Μόνο που το θαύμα επαληθεύτηκε αντίστροφα. Πράγματι, εκείνος, ο Ιωάννης, απελευθέρωσε τη μητέρα του από τη στηρότητα τη στιγμή που στάθηκε στον κόσμο. Αντίθετα, ο Νικόλαος, μόλις γεννήθηκε, προκάλεσε στηρότητα στη μήτρα της μητέρας του. Αυτή πράγματι έγινε γόνιμη από το Άγιο Πνεύμα, πλημμυρισμένη από Θεία Αρετή, και μαζί με το σύζυγό της προσπάθησε να αρέσει στο Θεό και να υπακούει στις εντολές Του. Από τις πρώτες μέρες της ζωής του, ο Άγιος Νικόλαος έδειξε ολοφάνερα ότι διακρινόταν από μια ιδιαίτερη κλίση προς τα Θεία και το Θεό, και σε αυτόν τον προορισμό του, που ήταν διάφορος από των άλλων παιδιών της ηλικίας του. Για τους δύο γονείς ήταν αρκετή η γέννηση ενός Αγίου, ου πολυγωνία γάρ αλλά ευπαιδεία, και γίνεται δε πολύγωνος πνεύματι τες κατά Χριστόν αιρετές πλήθουσα και Θεό προσανέχην συν το συζύγο σπουδάζουσα. Ο Άγιος Νικόλαος, ο τεχθής εκ κοιλίας μητρός Θεό υγειασμένος και μόνος, γίνεται στους γονείς του απεικόνισμα του μεγάλου Ιωάννη και βαπτιστή του Σωτήρος. Αυτό φανέρωνε πως ο Άγιος Νικόλαος θα γινόταν σκεύος εκλεκτό του Αγίου Πνεύματος, θεράποντας αγαπημένος του Κυρίου και όργανο Θείας Βουλής για τη σωτηρία πολλών.

ο χρόνος γέννησης του Αγίου. Αυτός που καταγόταν από την κόμη των Πατάρων και ήταν απογεγραμμένος στον ουρανό, στην πόλη των Πρωτοτόκων, είχε γεννηθεί εδώ, στα Πάταρα. Έτσι έπρεπε να γίνει, να γεννηθεί από μια ταπεινή κόμη, αυτός ο λαμπρός αστέρας της Εκκλησίας. Και όπως η λίχνη από χαμηλά φωτίζουν τα υψηλά, τις οροφές, έτσι και ο Τρισώσιος γεννήθηκε όχι από τα κάτω και επιγεία Πάταρα, αλλά από του ουράνιου Θεού να έχει τη γενεαλογία και να δοξάζεται και να τιμάται από τους ανθρώπους. Πιο περίπλοκο παρουσιάζεται το πρόβλημα της χρονολογίας γέννησης του Αγίου Νικολάου. Πρέπει να σημειωθεί πως είναι ιδιαίτερα ουτοπιστικό να ελπίζουμε ότι μπορούμε να προσδιορίσουμε το χρόνο γέννησης του Αγίου Νικολάου. Μπορούμε όμως να προσπαθήσουμε να τον προσεγγίσουμε όσο πιο πολύ γίνεται, έστω και με τρόπο υποθετικό. Στο πιο παλιό κείμενο που αναφέρεται στον Άγιο Νικόλαο, στο Λαπράξις δε Στρατελάτης, έκτος αιώνας, αναφέρεται με σαφήνεια ότι ο Άγιος Νικόλαος έζησε τον καιρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αυτό μας φέρνει στο χρονικό διάστημα από το 306 μέχρι το 337. Δυστυχώς, ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ δεν αναφέρει καμία χρονολογία ούτε για τη γέννηση, ούτε για την εκλογή του Αγίου σε επίσκοπο. Μερικές ημερομηνίες όμως καθοριστικές, αν ληφθούν υπόψη συνολικά, μας οδηγούν στο να πιστέψουμε πως ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε γύρω στις αρχές του δευτέρου μισού του 3ου αιώνα, ήτι το 255 μετά Χριστόν. Για παράδειγμα, ο μεταφραστής αναφέρει ότι ο Άγιος Νικόλαος πέθανε σε βαθιά γεράματα. Στο βιβλίο «Η ζωή και τα θαύματα του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού» αναφέρεται για τον θάνατο του Αγίου το εξής. Μέχρι τα βαθιά του γεράματα ο Άγιος Νικόλαος υπηρετούσε την Εκκλησία του Χριστού και πέθανε μετά από μία μακροχρόνια αρρώστια. Ο Αρχιδιάκονος Ιωάννης αναφέρει πως είχε διαβάσει σε μία ελληνική διήγηση ότι ο Άγιος Νικόλαος συμμετείχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας 325 μετά Χριστόν. Ύστερα προσθέτει πως μετά από λίγο πέθανε. Τώρα, αν στα στοιχεία αυτά προσθέσουμε και τη σιωπή του Αγίου Αθανασίου, που κατά τη μετεγενέστερη περίοδο το 335 μετά Χριστόν είναι ιδιαίτερα λεπτομεριακός στην αναφορά του για τους πιο γνωστούς επισκόπους, μπορεί κανείς εύλογα να συμπεράνει ότι ο Άγιος Νικόλαος πέθανε όχι μετά το 334 και για να βρίσκεται τότε σε προχωρημένη ηλικία θα πρέπει να είχε γεννηθεί γύρω στο 255 μετά Χριστόν. Και ο Αρχιμανδρίτης Ευθύμιος Ελευθεριάδης σημειώνει: Νικόλαος, ο Αγιότατος της χριστιανικής πίστεως Κανών, εγεννήθηκε χριστιανών Ελλήνων γονέων περί το 250 μετά Χριστόν εν Πατάρις. Ο αρχιερέας ηγούμενος του ονομαστού μοναστηριού της Νέας Σιών και θείος του μικρού Νικολάου, Νικόλαος και αυτός, είπε στους γονείς μετά το ευχάριστο γεγονός της γέννησης του Αγίου Νικολάου με προφητικό λόγο: «Αδέρφια μου, ιδού, άκουσε ο πανεύσφλαχνος Θεός το αίτημα της προσευχής σας. Δεν πρόκειται να αποκτήσετε άλλο παιδί, όμως αυτό εδώ σίγουρα σηκώνει και την Αγία Χάρη. Θα γίνει κληρικός, θα σημαδευτεί από τον Εσταυρωμένο. Καθώς παρατηρώ τη μορφή του, εκστασιάζομαι. Ο κατά Θεόν πολιτευσάμενος βίος, πολλούς αν εφελκίσετε και φέρει προς αρετήν».

Τα θαυμαστά περιστατικά του βρέφους Νικολάου. Ο Άγιος Νικόλαος, προορισμένος για μία ένδοξη επισκοπή, όφιλε να βαδίζει στο δρόμο της τελειότητας τα πρώτα ήδη χρόνια της γέννησής του. Και η τελειότητα προφανώς κατακτώνταν μόνο με πράξεις θεϊκές. Από βρέφος ακόμα, ο μικρός Νικόλαος παρουσίασε ενδείξεις της φιλοθεΐας του, αλλά και της μελλοντικής του υποδειγματικής εκκλησιαστικής του εξέλιξης. Όπως γίνεται ευρύτερα αποδεκτό ως βρέφος κατά τις ημέρες της νηστείας της εβδομάδας, δηλαδή την Τετάρτη και την Παρασκευή, θύλαζε μόνο κατά τις απογευματινές ώρες, παράγοντας που θεωρήθηκε ως νηστεία από μέρους του. Ο γλαφικός βιογράφος του γράφει για το γεγονός. Όλη μεν την εβδομάδα, όπως κάθε βρέφος, χρησιμοποιούσε τη θηλή της μητρός του. Ως ερχόταν την Τετάρτη, όπως και η Παρασκευή, μία φορά έπινε γάλα σε αυτές τις μέρες και μάλιστα κατά το βραδάκι. Αυτό ήταν κανόνας για το βρέφος που θύλαζε και από μικρό έδειχνε πως θα αγαπούσε την εγκράτεια και θα ήταν συνδεδεμένος με αυτήν. Για το περιστατικό αυτό, το αποδεχτώ από την ευρύτερη προφορική παράδοση, γράφει ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ. Επειδή δε ο γεννηθής ήταν από την κοιλία της μητρός του ευλογημένος από τον Θεό, τρεφόταν ο μικρός Νικόλαος με το μητρικό γάλα όπως όλα τα βρέφη από το στήθος της μητρός του. Και ο Κύριος, όπως συχνά κάνει με τους υπηρέτες του, φανερώνει και εδώ με θαύμα ποιο θα είναι το μέλλον και τι θα γίνει ο Μέγας Νικόλαος. Ενώ τις άλλες μέρες της εβδομάδος τον Ήπιο γαλακτοτρεφόταν κανονικά από το μητρικό στήθος, όπως συνηθίζουν τα βρέφη, την Τετάρτη και την Παρασκευή μόνο μία φορά την ημέρα θύλαζε, κατά την καθορισμένη ώρα, βραδινή. Έτσι τηρούσε όλη την ημέρα νηστεία, όπως ορίζουν οι ιεροί κανόνες, πριν ακόμη να αναπτυχθεί η λογική. Το βράδυ θύλαζε από το δεξιό μαστό. Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι τον Ήπιο γνώριζε πότε ήταν Τετάρτη και πότε Παρασκευή, σαν να φιλομετρούσε ημερολόγιο και παρακολουθούσε συνάμα τους δείκτες του ρολογιού που έδειχναν τη βραδινή ώρα του δείπνου του. Ήταν φανερή η παρουσία του Θεού από τα βρεφικά του χρόνια και καθόριζε τη ζωή του Αγίου Νικολάου. Όταν το βρέφος δέχθηκε τη δεύτερη γέννησή του και αναγέννησή του, δηλαδή το σωτήριο βάπτισμα, χωρίς καμία εξωτερική επέμβαση στάθηκε όρθιο μέσα στην κολυβήθρα επί τρεις ώρες. Κατά τον Άγιο Δημήτριο του Ροστόφ, αυτό σήμαινε ότι ο Άγιος Νικόλαος θα διακατεχόταν από μεγάλη πίστη στην Αγία Τριάδα, την οποία αργότερα, όταν θα ενηλικιωνόταν, θα υπερασπιζόταν με σθένος σε όλη του τη ζωή. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφέρει το περιστατικό να συμβαίνει κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Γράφει: «Και ελθόντες επιτολούσε και το εμβάλλειν αυτό εν τη σκάφη, έστι επί τους πόδας αυτού ώρας δύο και στιγμάς τρεις, και οι δότες αυτό πάντες σε θαύμασαν λέγοντες, τι άρα εστί το πεδίον τούτο?» Μετά το περιστατικό της βάπτισης του Ιού της Επαγγελίας, με το οποίο παρουσιαζόταν η οικονομία του Θεού στον Όσιο, η μητέρα του Αγίου το ανέφερε στον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος ήταν αδελφός του ανδρός της. Εκέλευσε ο Αρχιεπίσκοπος απενεχθήνε το πεδίον ενώπιον αυτού. Ενεγκώντες δε το Αρχιεπισκόπο Νικολάου και θεασάμενος αυτό λέγει την μητέρα αυτού: «Ω γίνε, εκλελεγμένου παιδός μήτυρ καθέστικας, διότι πνεύματος Αγίου επιφύτησης έστιν εν αυτό, και εναγκαλισάμενος το πεδίον απήγαγεν εν το ναό επί το θυσιαστήριο και εκάθισεν επί τρίτων βαθμών και ευλογήσας αυτό», απέδωκε τη μητρή αυτού. «Και εκάθισε επί τρίτων βαθμών». Πίσω από την Αγία Τράπεζα συναντάμε το σύθρονο, αποτελούμενο από πολλούς θρόνους. Ο μεσαίος και πιο υψηλός θρόνος ονομάζεται καθέδρα και ανήκει στον επίσκοπο της περιοχής. Κανείς άλλος ιερέας δεν κάθεται, έστω και αν λειτουργεί. Παλαιά, αλλά και τώρα, όπου υπάρχει σύνθρονο, κατά τη Θεία Λειτουργία καθόταν ο επίσκοπος στην καθέδρα και ο άλλος κλήρος στους άλλους θρόνους για να αναπαυθούν και να ακούσουν και το αποστολικό ανάγνωσμα.
Ύστερα από λίγο καιρό από τη γέννηση του Νικολάου, η οποία έφρανε όλους και ιδιαίτερα τους γονείς του, έγινε και η βάπτισή του. Γράφει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Και εμφράνθηκε επί τη γεννήση αυτού. Επωνόμασε δε το όνομα αυτού Νικόλαον, κατά το όνομα του θείου αυτού. Έγραψε τότε και ο θείος του στο βιβλίο βαπτίσεων. Νικόλαος, προθιερεύς, δούλος υψίστου, Νικολάου Αγίου Βαπτίσματι προς εξάλληψην προπατορικού αμαρτήματος. Ο Νικόλαος υπήρξε, όπως προείπαμε, καρπός προσευχής και της πίστεως των γονέων του προς το Θεό και ήταν μονογενής Υιός. Η αυτοπιθαρχία του Αγίου, νηστεία Τετάρτη και Παρασκευή, αποφυγή κακών φίλων, από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, έδειχνε στους γονείς του ότι ήταν θεόσταλτος με θείο προορισμό. Γι' αυτό προσέξαν πολλοί να του δώσουν καλή ανατροφή και πολλά πάνω στη χριστιανική ζωή του, που θα τον οδηγούσαν στο σωστό δρόμο του Χριστού. Οι προσπάθειες των γονέων πέτυχαν. Τον αγνό σπόρο που έσπηραν στο αγνό χωράφι απέδωσε πλούσια. Με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος κατόρθωσε να διαβάζει γραφές που ήσαν απαραίτητες, όπως έλεγε ο Άγιος Δημήτριος του Ρόστοφ. Όταν οι γονείς του έψαχναν να βρουν τον κατάλληλο δάσκαλο για το παιδί τους, ο Άγιος Νικόλαος, καθοδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα, ονόμασε το δάσκαλο, ο οποίος θα του μάθαινε γραμματική. Γράφηκε ο Όσιος Νικόδημος. Γενωμένου δε του παιδός ετών έξ, παρέδωκεν αυτό μανθάνιν τα στεοπνεύστους γραφάς και αψάμενος ο πες της θείας γραφής, πάνσοφος εγένετο. Ο Άγιος Νικόλαος, τυχόν επιμελούς ελληνικής παιδείας, ακμαζούσισαν την πατρίδη του, ιδιαιτέρως εδέχθηκε ενέκυψαν εις των Αγίων Γραφών και άλλων εκκλησιαστικών βιβλίων την ψυχοφελεστάτην μελέτην επί της αμφιλαφούς γνώσεως προσθείς την βαθίαν και ζώσαν πίστην και ευσέβιαν και δια της εναπάσες τεσσαρετές προκοπής αποδείξα στην πράξη της θεωρίας επίβασιν, ως εδείκνυε εξ αυτών το σπαργάνων εκ της κοιλίας υγειασμένων και το Θεό προορισμένων μόνο γενναίες της γονεύσιν αυτού πεδίων. Βασική πνευματική του τροφή, όπως την έζησαν και την υποδεικνύουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, υπήρξε το Ιερό Ευαγγέλιο. Οι Άγιοι μας δείχνουν το Ιερό Ευαγγέλιο, τον Λόγο του Θεού, το σωτήριο τιμώνει στο νοητό σκάφος της Εκκλησίας και μας λένε «Αυτό το βιβλίο δεν είναι σαν τα άλλα». Και ούτε είναι ανεφάρμοστο. Διαβάστε το και εσείς όπως σας το προσφέρει και το ερμηνεύει η Αγία μας Εκκλησία. Και εδώ θυμούμε τον λόγο του ποιητικού φιλοσόφου της υπάρξεως και Κέρκαρτ που συμβούλευε με μία τόσο ανθρώπινη αλλά και τόσο βαθιά εικόνα πώς να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο με το οποίο σώθηκαν οι Άγιοι και πορεύεται η Εκκλησία τόσους αιώνες τώρα. Πρέπει ο άνθρωπος να διαβάζει το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή, όπως ένας νέος διαβάζει το γράμμα της πολυαγαπημένης του. Είναι γραμμένο για μένα, μονάχα για μένα. Μέσα εκεί ανθίζει η σιωπή του λόγου. Προχωρώντας μπορεί να βρεθεί στην κοινωνία των Αγίων και να ψάλει και ο σύγχρονος άνθρωπος των τρισάγιων ύμνων προς τον Κύριον των πάντων. Από τους πατέρες και βιογράφους του Αγίου Νικολάου, μόνο ο Όσιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος αναφέρει μία θαυμαστή θεραπεία χωλής γυναίκας, με μόνη τη δύναμη της προσευχής του μικρού και μαθητή Αγίου Νικολάου. Γράφει ο Όσιος. Ενώ πήγαινε κάποτε προς το σχολείο, ως συνήθως το Άγιο Παιδί, μία γυναίκα, νόνα και αυτή στο όνομα, και έχουσα το πόδι μισοπαράλυτο, συναντά το ιερό παιδί τον Νικόλαο και θερμά το παρακαλεί να προσευχηθεί για να θεραπευθεί το ξηρό της πόδι. Επειδή δε το παιδί την ευσπλαχνίστηκε εξαιτίας της συμφοράς και της παρακλήσεως της γυναίκας, επισφραγίζει με το πόδι με το σημείο του σταυρού, επικαλούμενος δε το όνομα του Χριστού, θεραπεύει την ασθένεια. Η δε γυναίκα, πηδώντας από τη χαρά της, βαδίζει με τα δυο της πόδια προς το σπίτι της, εκθιάζοντας το θαύμα, δοξάζοντας τον Θεό και επαινώντας τον νεαρό Νικόλαο.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένα και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Έλα ίσον με ο Θεός κατά το μεγάλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισσόν με. Ότι την ανομία μου ευανγινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με σιδε παντός. Σήμανε ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησε όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρινεσθέσαι. Η δούγαρα νομία συνελήφθην και αναμαρτήσε και σε σέμε μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρυφία τη σοφία σου ειδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πλενείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θεία τη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφθέσεν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μία αντανέλσα απ' εμού. Απότος με την αγαλίωση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύ σου. Ότι ή θέλησα στη σιένε δοκάν, ολοκαυτώματα και οδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους.
2: Μακάρι άμωμοι εν οδό υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσους είναι αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν δυσοδείς αυτού επορεύτησαν. Σύνεται λότος εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσανε ο Δήμου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία σου το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξου μη με καταλήψει ως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με εξεζήτησά σου μη απόσημα από τον εντολόν σου, εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός σου Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη σκύλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδουλεσκήσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασής σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλου σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω το θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψε επ' εμού τες εντολά σου. Επεπόθησιν η ψυχή μου τε επιθυμήσατε κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε συμπεριφάνει επικατάρατη εκκλίνοντε από τον εντολόν σου. Περίλεπε μου γόνιδο και εξουδένου είναι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάτι σαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν εδώ δούλου σου ειδωλέσχην τη δικαιώμασή σου. Και γάρτα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη του εδάφη, ψυχή μου ζήσουμε κατά το λόγον σου. Τα σοδού με ξύγκυλα και επικουσάζουμε, διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτων σου συνέδισώμε και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από ακιδεία, βεβαίω όρμε εν τη λόγη οδόν αδικία, απόστησον απεμού και τον νόμο σου, ελέη όρμε. Οδόν αληθεία ήρε τη άμυ και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθην τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνη. Οδόν εντελών σου έδρα μόνο την επλάτεια στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέθησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με τι τρίβω των εντολών σου, τι αυτή είναι η θέληση. Κλείνω την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και μη πλέον εξία. Απόστεψον του οφθαλμού μου του μη δίν ματαιότητα, δεν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λογιόν σου στον φόβον σου περίελε των ενηδισμών μου, ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμεσα τα συντολάσουν, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το ελαιό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σου με λόγον, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε το στόματό μου λόγον αληθεία σου, εσφόδρα επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμενο εμπλατισμό τη συντολά σου ξεζήτησα και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ουκ και σκηνόμην. Και μελέτουνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρε μου προ τα συντολά σου ασυγάπησα και εδουλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστη των λόγων σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρακάλεσε να την ταπεινώσουμε ότι το λόγιο σου ενζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω σφόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη το κρυμάτο σου απαιώνο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών. Τον εγκαταλειμπανόντων τον νόμο σου, ψαλτάισα με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου, εμνή στην ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη γεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, η κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισάμε τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδου μου στα μαρτύριά σου. Η τιμάστην και ου και ταράχθην, του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησαν με και τα του νόμου σου και πελαθόμην, μεσονύκτιον εξεγυρώμην, το εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και το φυλασσόντα τα συντολά σου. Του ελαίου σου, κύριε, πλήρη ηγεί τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίση με το δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, δίδαξό με τέτοιε εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ επιμέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό, κύριε, και την Χριστότητα σου, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία επιρυφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα, αγαθών μη, ότι ταπείνωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό με ο νόμο του στόματό σου υπερχιλιάδα κρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσο επίησάμε και επλασάνμε, συνέντησόμε και μαθήσουμε τη συντολά σου. Τη φοβούμενη είσαι όψον, δέμε και εφρανθήσομαι ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνω, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό του, παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέ του σαν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί του σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδεολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επίστρεψά του σαν μη φοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί του η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου όπω αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει το σωτηριόν σου η ψυχή μου στου λόγου σου επίλυπησα. Εξέλιπον οι αφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι αγενήθινο σα κόσμο εμπάγνεται δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσκία, αλλού κόσο νόμο σου, κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκο κατεδίου ξάμε, βοήθησόν με. Παραβρακή συνετέλε άρμεν τη γη. Εγώ δε ούκεν κατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν του ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίουσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήμαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθουμε το δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσου με εγώ, σώσου με ότι τα δικαιώματα σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενε να μαρτωλεί το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα πλατεία η εντολή σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστί, υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά, εκόλλησα του πόδε μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου ούκε ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ως γλυκέα του λαργή μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσης απάσων οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμων όμως και φως της τρίβης μου όμως ακαίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά το λόγον σου. Θα εκούσε του στόματός μου ευδόξουν δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή με δεσχερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνον το αμαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησε τα μαρτύριά σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα τη καρδία μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμησε μίσα το δενόμο σου ηγάπησα βοηθός μου και αντιλήπτρου μου εσύ ει του λόγου σου επίλυπησα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σαντουλά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντες τους αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισά με πάντες τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδοός με τις αδικούσι με. Έκδεξε το δούλου σεις αγαθών, μη σε κουφαντισά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπωνε στο σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάψα τα σαντουλά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προς πάσα τα σαντουλά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιή νηπίου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ό,τι τα σαντουλά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενήν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενήν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επεμέ και λέει σώμη κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και διδαξώματα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν η οφθαλμή μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύε κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια σφόδρα. Εξέδειξε με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο το λόγον σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου επάκουσον με Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασα η οφθαλμή μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άξου Κύριε. Κάτα το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, προσύγκησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύση Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια, καταρχάς έγνωνε εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθόμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με διά των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ό,τι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκθερμή σου πολύ Κύριε, κάτα το κρίμα σου ζήσον με, πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με, εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμην, ό,τι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ό,τι τα συντολά σου γάψα Κύριε, εν το ελέη σου ζήσω με. Αρκεί το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίες εν η καρδία μου. Αγκαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και ευδελιξάμιν το δενό μου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ούκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον των σωτηριών σου Κύριε και τα σωτουλά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σωτουλά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμο εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει του αξίου μου αμενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πάσουν του λέει σου δικαιοσύνη. Γενέσαι το χείρι σου του όσε μου τότε σου ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβο τον απολωλός, ζήτησον το δούλου σου ό,τι τα σεντολά σου ουκ επελαθώμη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού των μονογεννήτων εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιαν το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Το δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πανεγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαν τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσεων δώσει μη σήμερα και άφεση μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγες ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαι αίκαι στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλι νευρίσει ρεθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς. Ή να μην το θανάτο παραδοθεί και τη βασιλεία εξοκλειστή, αλλά ανάνυψον κράζου, Άγιο, Άγιο, Άγιο ο Θεό, δια τη Θεοτόκου ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελεοφεδρύνουσα, ουγαρίδε πότε προσέπελευσε την φωνή λέγουσα ειδού νυμφίο, βλέπε ουν ψυχή μου μην ει και μην ει έξω θεκρούσα σε πέντε παρθένη, αλλά γρύπνο καρτέρισον είναι επαντήσει Χριστό το Θεό. Ένα λεωπείο νίκαι δόση των υφώνα το θείον τη δόξη αυτού. Και νίκαι και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχο το τη σωτηρία ο χείρομα. Θεότο και παρθένη και τέβομεν. Τα στον αντίον βουλά διασκέδασον του λαού. Την λύπη νη χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτήσεων το βασιλεί συμμάχισον. Τον κόσμο σου ανακάλυψαν του ευσεβεί κρατέωσον. Υπερηδίνη του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Ελέησον. Ο εμπαντήκυρο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελλοντών αθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη ασυντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολά σου, τα σπιχά σημών αγίασον, τα σωματά άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνειάς κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος, κακών και οθύνης. Τύχησον ημάς, Αγίους Αγγέλς, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και συνεπήγονται στην τσαπροσή τους δοδόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας τα και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρουκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσχίεσμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονικτρυμών θαργούντες, εκρεπαρών προσεχηλαίων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα εμών, τα εν έργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα εμήν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν εν αγρύπνο καρδία, και νυφούς η διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέ το δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτακώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείον νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και η ανέκφρωστο ειδονήτων καθρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπανα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμην ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλετε και ανεξιχνίαστε δοξάτε και εξαίστεια, όνου και εσύν αριθμός. Τον παρασχόντε εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σε ότι ούσιν από όλες τις ημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σημασίγγυρας, εις το δοξολογήσω το κράτος σου. Διόδης όπου με την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της αναθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυνται και ψάλλην και εξομολογήστεση το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσφέσομε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσφέσομε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσφέσομε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσωσε. Ιδούν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάψησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νύξιν επάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μη το φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εμβίου ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθη σοφίες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθω και στη πόνος ου λύπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα γενναίο Θεότο και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίες έχουν.

0: Ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσσές οικεσίες κρατείνονται, δύο ανυμνούντες βοώμες, η χέρι και χαρτωμένοι, ο Κύριος μετασού. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μνήσθητη Κυρία των Επελπίδων Αστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησαν αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσαν αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου έφερνε πάντα στους απειώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και την μέθεξε να φράστον και αιωνίων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών. Και έτησε να σώσει δια σου τα ψυχασιμών. Η ελπίζ μου ο πατήρ και τα φυγή μου ο Υιός. Σκέπη με το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τη θύμη. Μήτρε του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς. Πάσης γαραπολογίες απορούντες. Ταύτην συν την νίκες Ιάνος δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν. Ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθα με μη οργιστής ημίς φόδρα μη δεμνηστής των ανομίων ημών, αλεπίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των νεκρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημίς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και το όνομά σου επί και κλήμεθα.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Της εσπλαχνίας την πύλη άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμία στο χίσομεν, Χριστή με δια σου των περιστάσεων, σιγάρι σωτηρία του γένου.

0: λέγομεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πας σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαγέρας,
3: επιδρομής, αλοφίλου,
0: πολέμου και ευθύου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλαξον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, άπως πλέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν, ενώσον την κατημόνια.

0: Ομεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνήστεστε Ιησούς ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά και ευλόγησον.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοκρίσου στρατού,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασθενείες κατεκειμένων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε προσκυμένων και απανταχού ορθοδόξων.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θηλυβόντορ με, λείπανα σε νελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστας ημέρας της ζωής μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεόνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στήν ο βασιλεύτης δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε της ελιπούσια επί τα θαρών, μυστικήν βρόση φάγε. Πρωτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον καρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς, και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακος όν και μακρόθυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρούν. Ου δε ευδοκείς επα πολλή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ουν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω το ληστήν, ω τον τελώνην και ω τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου, ο του κοπιώντα και επεφορτισμένου, προσέ αυτό καλών και αναπάβων. Ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν Αγίος είναι εμφόμπο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν ονειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγειν εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Κι ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθήν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και να γες καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και να γέστερον. Μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλόσταρον τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνες άφες, η λάστητη και συγχώρης όμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την νυν καί και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σιγάρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την νυν και ή και σώνα στον αιώνων αμήν. Από ρηπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πειν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, τους σου σπόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ουκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέλους. Το μεν ακατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντους σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Ενεμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχασου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ειναμένης καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ειναμή χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δονείος και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο όσος εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρόν, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια. Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός και αξίως όμε δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου είναι ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε. Αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιό σας και χανανέα νελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευκαιρός την ία συνέλαβεν, η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργώνε μα φρίξουν άνθρωπε βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξουν, πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνει της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε λεύσω μου ανάξιος, εάγατο μίσος συνεισελθήν εις τον υφόνο σιτών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας. Αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Σιρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' μην εις ημέρων, και άφες μην τα οφειλήματα ημώνας και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς πειράς μόνο, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκες της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δρούμενος και των σών φυλάτων δια του Σταυρούς πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, θα υψωθήσαν το Σταυρό εκουσίως τη επωνήμω σου και νη πολιτεία της εκθυρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραν εν τη δυνάμεις της πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν την εισήνοπλων ειρήνη εις αίτητων τρόπεων, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβεράγια κατέσσιν τε μη παρήτης αγαθήτας και εσύ εσημών πανημνήτη Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξον πολιτείαν σώζος και έλεσος βασιλεύν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την οίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ο μεγαλαιός, ο δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενείου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομνουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέθη Τριάδη πάντοτε. Νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίς της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κυρία τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κυρία τι επληθύνθεν τις λιποντές με πολλοί επανίστανται επ' εμέ πολλοί λέγουν στη ψυχή μου που και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Συνδέ Κυρία αντιλήπτωρο μου ή δόξα μου και υψών κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσα με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Που φοβηθείς από μεριά του λόγου το κύκλο συμπετσμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντως εχθενοντάς ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και από τον λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Κύριε μη το θυμός ελέγξεις με μητέ του οργίες παιδεύσεις με, ότι τα μέλη σου ενεπάγεις άρμη και πεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Που και στην γέννηση τη αρκή μου από προσώπου τη οργή μου, που και στην ειρήνη τη οστέ μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, εσύ φορτίνω βαρύ, ευαρύνθη σαν επεμέ. Προσώρησαν και εσάπησαν οι βολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Και τα λεπόρισε και κατεκάμφθηνε έω τέλου όλη την ημέρα, να σκυθροπάζονε προεβόμενοι, ότι εψώε με μπλίστανε βεγμάτων και ου και στην γέννηση τη αρκή μου. Κακώθην και ταπεινώθην ως πόδρο αριόμενο από στραγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου η επιθυμία μου και ο στραγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ου και αισθημέται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίες με ξαναντιασμοί και σαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μιλάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα νεμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός οικών και ως η άλλαλος σου κανείγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος κακούν και έχουν το στόμα τη αυτού ελεγούς. Ότι έπισε Κύριε ελπίσα εσύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπαν μη είπατε επιχειρώσεις μη εχθή μου και εντός αλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και γεργητών μου ενώπιών μου εστίδιε παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου δώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνει σαν οι μισούντε με αδίκω. Για να τα αποδιδώντα μη κακά αντί αγαθών, αντί έβαλων με κατηδίωκον αγαθό σύγχυν. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό, μη αποστεί απ' εμού πρόσχε στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό, μη αποστεί απ' εμού πρόσχε στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεωρθίζω. Ερήψει έτσι ψυχή προ απλώσει άρξη με γέρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτω εν του Αγιώτη του ειδίν την δύναμη σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη αρώτα χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητα εν πληθύ η ψυχή μου και χείλη αγκαλιά σου εν έσαι στο στόμα μου. Και εμνη μορεβόν σε τη στρομνή μου εν τη όρτη μελέτων είσαι. Ότι γεννήθη βοηθό μου και τη έπτων τερίγων σ' αγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινη ζήτησα την ψυχή μου εις ελεύσοντες τα κατώτατα της γης, παραδοθήσοντες χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκον έσοντε. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε, επί το Θεό επενεθήσετε, πάσο ομνίων εν αυτό την εφράγιστο, μαλαλούν το άδικε. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθη βοηθός μου και τη χέπτον τερίγων σ' αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σε όλας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σε όλας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εισέλθε το ενωπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησήν μου, ότι επλήθηκα κόρη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογήσθην με το ότι τον καταβενόταν εις λάκων εγεννήθην, ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής, ελεύθερος, ως η τραυματία καθεύδοντας εν τάφων, ουκεμνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν τον μελάκο κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς επίες επε με. Εμάκρινά στους γνωστούς μου επε μου έθεν το με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμενη οφθαλμή μου εισθένησαν από αποπτωχίας. Εκέ έκραξα προσέ Κύριε όλην την ημέρα αντί επέτασα προσέ τα σχήρας μου. Ή της νεκρής ποιής θαυμάσια ή ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε έτσιον το τάφο του έλεος και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σε εν γη επλελισμένη. Καγώ προσέ, Κυρία, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Γιατί, Κυρία, αποθή την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το έχω σημεί εγώ και εν κόψε εκ νεότητός μη ψωθίζεται, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον οι οργές, φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρινα σ' απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνώστους μου από τα λεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου εις ελθέτω ενωπιόν σου η προσευχή μου. Κλείνουν το ου σου η συνδέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επινανθάνου πάσα στα σαντα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα νομίας των ιόμενων πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενο εκθορά στην ζωή σου, τον εστεφανούντα σε ελέη και εκτιμή σου. Τον επιπλώντα να καθίσει στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αε του ηνεώτη σου. Ποιόν ρήμος είναι σε Κύριος και κρύβα πάσης αντικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Ιης, Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου κι εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην ή. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς να παίξουν να το λέει από τις μονεμάκρυν αφημώντας ανομίας ημών, καθώς και Κύριοι Πατήριοι που σωκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσει ότι χούσες μεν, άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού όσοι ξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρχει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος από τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσε την διαθήκην αυτού και μιμημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιούντας των λόγων αυτού του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον τις προσευχές με ρώτησε την δέησήν με την αληθεία σου, εις άκουσον με την δικαιοσύνη σου και μη εις έλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εκτός την τυχήν με ταπείνωσιν γίνει τη ζωή μου, εκάθισε εμένα σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κυρίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία τράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμασταν χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μας γίαν ιδρώσει. Τα χείς άκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μειωθήσω με τις καταβαίνουσαν εις λάκων. Ακουστών ποιήσων με το πρωί το ελαιός ότι εψί ήλπισα. Γνώρισαν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με την προσέγγιση την ψυχή μου. Εξέλου με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει του εχθρού μου. Και πολλοί πάντα σα λείπουν στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ή μη. Εισάκουσαν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσαν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με την γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Και ελπίσει μόνο, Κύριε, δόξα σου.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχωνημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του συμπάντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών

0: Της εμπιστοδιακονίας πανδός του Κύρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της πόλεως ταύτης πας πόλεως χώρας και τον πίστη υπούν των ναυτές του Κυρίου δεηθώμεν
1: Κύριε ελέησον
0: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν
1: Κύριε ελέησον
0: υπέρ πλεών των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλών και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν
1: Κύριε ελέησον
0: υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν
1: Κύριε ελέησον
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη,
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους.

κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός, σημώνω ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνεσθέ σου. Και του γαράν ανομίε συνελήφθην και αναμαρτίε εκεί με η μήτρη μου. Και του γαράν αλήθεια είναι η γάψα στάδια και τα κρύφια τη σοφία σου έντυλωσά μη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνίζ με και υπερχιών αλευκαρτήσω με. Ακουτίζ μια αγαλία συν και προσύνη να αγαλιάσουν τε ω τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίε μου εξάλληψαν. Καρδία καθαρά κτίσαν ενεμή ο Θεό. Και πνεύμα ευθέως εγκαίνησαν εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου, και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού, απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου, και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως θα σου δούσουν, και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Ότι θέλεις ασθίαν έδωκαν ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινον Κυρίαν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα,

0: Η δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίγες εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημπαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιή το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος σου τη ζηνός κους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και ενδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κυρώσουμε την αιωθήνη δέησιν ημών το Κυρίο, αδυναμούς όσο ελέησον και διαφύλαξον ημάς,

0: Εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επιφόρου βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχαράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών. Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλων.

0: καθόν το εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της σου ύψιστε, το αναγγέλει το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχθα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεπτε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεξεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

ζητούντον δε αυτόν αποκτεί να ανέβει φάσεις του συγκιάρχου, της πύρης όλη ότι συγκέχεται η Ιερουσαλήμ, ως εξ αυτής παραλαβών στρατιώτας και εκατοντάρχους κατέδραμεν επ' αυτούς. Οι δε ειδόντες των κυλίερκων

μη απέλθω, ο παράκλητος σου γυρεύσεται προς εμάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς εμάς. Και ελθόν εκείνος ελέξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν, ότι ου πιστεύουσιν εις εμέ. Περί δικαιοσύνης δε, ότι προς τον Πατέρα μου υπάγω και ου και θεωρείτε με. Περί δε κρίσεως, ότι ο άρχον του κόσμου τούτου και κρίτε. Έτι πολλά έχω λέγει ημίν, αλλού δύναστε βασάζειν άρθειν. Όταν δε έρθει εκείνος το πνεύμα της αληθείς.

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιών. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα το υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανεσδόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτα, σώσουν το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον θεϊκή σου νάμη και μία καταλήψη μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη είναι το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και πάντα όρμα τέλειον άνωθεν στη καταβαίνω εξ πάθος των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσ...

Ευλογία Κυρίου και Έλεος ετεφημάς, Θεία αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και ως αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός η ελπισιμών δόξα Σύ, ο εν δόξη αναληφθείς αφημών στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Αποστόλων, των Εκδομήκοντα Κάρπου και Αλφαίου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σωσήμας αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η γιατριά διαφυλάτη πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας. Αύριο το πρωί είναι εορτή, όπως ξέρετε, του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και θα έχουμε λειτουργία.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 26 Μαΐου, μνήμη του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου Κάρπου, ενός των 70 Αποστόλων. Ο Άγιος Κάρπος ήταν μαθητής του Αποστόλου Παύλου, τον οποίο διακονούσε στις περιοδίες του, διακομίζοντας τις επιστολές του στις εκκλησίες που είχε ιδρύσει. Μετέστρεψε ο ίδιος με το κήρυγμά του πλήθος εθνικών και έγινε αργότερα επίσκοπος Βερίας της Θράκης, φωτίζοντας την περιοχή αυτή ως ήλιος πνευματικός. Επιτελούσε καθημερινά πολλά θαύματα, λύτρωνε δαιμονιζομένους και οδηγούσε τα πλήθη στο Άγιο Βάπτισμα. Ο αποστολικός του ζήλος έγινε η αιτία να υπομείνει πολλές θλίψεις από τους ιδωλολάτρες και τις αρχές, αλλά σε όλες έδειξε ανδρεία και καρτερικότητα, μάλιστα δε έσπευδε πρόθυμα προς τις δοκιμασίες. Αφού εδόξασε με τον τρόπο αυτό το Θεό στη ζωή του, εκοιμήθη εν ειρήνη και μετά το θάνατό του εδοξάστη από εκείνον με πλήθος θαυμάτων που επιτελούσαν τα τίμια λείψανά του προς όφελος των πιστών.

του Αγίου Νεομάρτυρος Αλεξάνδρου του Θεσσαλονικαίος. Ο Άγιος Αλέξανδρος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς του κατοικούσαν κοντά στη Μονή της Παναγίας Λαοδηγήτριας ή Λαγουδιανής. Νέος είχε ιδιαίτερα ωραίο παρουσιαστικό και οι γονείς του, φοβούμενοι για την αρετή του εξαιτίας των διεφθαρμένων ηθών των Τούρκων της πόλης αυτής, αποφάσισαν να εγκατασταθούν στη Σμύρνη, όπου μπήκε στην υπηρεσία ενός αγά. Έπεσε όμως στο βάραθρο της απολίας και αρνήθηκε την πίστη των πατέρων του. Εγκαταλείποντας τον κύριό του, διήγε πλάνη Ταβείο, ο οποίος τον έφερε στη Μέκα, όπου και κατάλαβε το ψεύδος της μουσουλμανικής πίστης. Συνέχισε κατόπιν τις περιπλανήσεις του, ντυμένος αδερβίσεις και υποφελούμενος από τον σεβασμό που έχαιραν μεταξύ του μουσουλμανικού λαού οι ασκητές αυτοί, καταδίκαζε ανοιχτά τη μουσουλμανική πίστη και κήρυτε την αγνότητα, την ταπεινοφροσύνη και την αγάπη για τον πλησίον. Τους έλεγχε επίσης για το πώς τυραννούν και καταδυναστεύουν τους υπόδουλους χριστιανούς. Αυτά βέβαια τα έλεγαν και άλλοι δερβίσιδες, αλλά ο Αλέξανδρος με ακόμη μεγαλύτερη τόλμη, ώστε κάποτε στην Αίγυπτο κάποιοι τουρκοκριτικοί αποπειράθηκαν να τον φωνεύσουν, λέγοντας ότι δεν είναι Τούρκος αλλά χριστιανός. Πράγματι, ο Άγιος συναναστρεφόταν συχνά με χριστιανούς και όταν μιλούσε με χριστιανούς μοναχούς, έλεγε ενηγματικά: το ένα είναι τρία και τα τρία είναι ένα, και όποιος δεν έχει τα τρία δεν έχει το ένα. Επιβιβάστηκε κατόπιν σε πλοίο για τη Θεσσαλονίκη και αργότερα εγκαταστάθηκε στη Χίο. Αφού έζησε έτσι 18 χρόνια, επέστρεψε στη Σμύρνη και την τρίτη της εβδομάδος πριν την Πεντηκοστή, παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστή, πέταξε κατά γη στο δερβισικό κάλυμα για να βάλει το χριστιανικό κάλυμα της κεφαλής και ομολόγησε τη μεταστροφή του. Ο δικαστής και οι παρευρισκόμενοι, άναυδοι και εξοργισμένοι, βλέποντας έναν δερβίση να δηλώνει ότι είναι χριστιανός, τον πέρασαν για τρελό. Αλλά ο Άγιος αποκρίθηκε ότι απεναντίας είχε βρει τα λογικά του από τότε που μεταστράφηκε. Κατηγορώντας τον τότε για μέθη, ο δικαστής τον έκλεισε στη φυλακή. Την επόμενη ημέρα εμφανίστηκε πάλι στο δικαστήριο και ομολόγησε με μεγαλύτερο ακόμη ζήλο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αφού οι κολακίες τους αποδείχθηκαν άκαρπες, οι Τούρκοι πέρασαν στις απειλές να τον θανατώσουν, αλλά ο Άγιος αποκρίθηκε ότι ακριβώς γι' αυτό είχε παραδοθεί σε αυτούς. Την Παρασκευή, αφού συγκεντρώθηκε πλήθος προκρήτων και λαού, τον ανέκριναν και πάλι, και καθώς εκείνος βεβαίωνε ότι είχε πλήρως σώα στα σφρένας και ομολογούσε την Αγία Τριάδα, καταδικάστηκε σε θάνατο. Οδηγήθηκε στον τόπο της θανάτωσης δεμένος πισθάγκωνα, διασχίζοντας το πλήθος που τον εξύβριζε. Εκείνος όμως επαναλάμβανε: «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Την ίστατη στιγμή, ενώ είχε γονατίσει, τίνοντας τον αυχένα, δόθηκε εντολή στον Δήμιο να καθυστερήσει την εκτέλεση της ποινής μέχρι να έλθει ο γιος του δικαστή, ο οποίος επιθυμούσε να παρευρεθεί. Ο Άγιος Αλέξανδρος παρέμεινε έτσι ακίνητος, προσευχόμενος για περισσότερο από μία ώρα, δίχως όμως να λυγίσει. Τέλος αποκεφαλίστηκε και εισήλθε θριαμβευτής στο χορό των Αγίων στις 26 Μαΐου 1794.

0: ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Αυγουστίνου, Αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας. Όταν ο Πάπας Άγιος Γρηγόριος Πρώτος ο Διάλογος αποφάσισε να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο που μελετούσε από καιρό της Αποστολής Ιεραποστόλων στους Αγγλοσάξονες της Μεγάλης Βρετανίας, επέλεξε άνθρωπο της εμπιστοσύνης του τον Άγιο Αυγουστίνο, οικονόμο τότε της Μονής Αγίου Ανδρέα που είχε ιδρύσει ο ίδιος το όρος Κοέλιο, για να κατευθύνει μια ομάδα από 40 Ιεραποστόλους μοναχούς. Οι νέοι αυτοί Απόστολοι ξεκίνησαν διαξηράς και μετέβησαν πρώτα στην Προβυγγία, στη Μονή του Λερίνου, κέντρο της ασκητικής παράδοσης, η οποία είχε παραλευθεί από την Ανατολή και το οποίο τον προηγούμενο αιώνα είχε υποδεχθεί επίσης τον Άγιο Πατρίκιο, που ξεκινούσε για την Ιρλανδία. Μαθαίνοντας όμως εκεί για τα άγρια έθιμα των Αγγλοσαξώνων, τους κατέλαβε ο φόβος και ολίγο ψύχησαν, έλαβαν δε την απόφαση να ανακρούσουν πρίμναν και έστειλαν τον Αυγουστίνο στη Ρώμη για να πληροφορήσει σχετικά τον Πάπα. Αυτός επέστρεψε μετά από λίγο, κομίζοντας τις ένθερμες παροτρύνσεις του Αγίου Γρηγορίου να ολοκληρώσουν το έργο που είχαν αναλάβει με τη βοήθεια του Θεού, καθώς και συστατικές επιστολές απευθυνόμενες στον Αρχιεπίσκοπο Αρελάτης και στους Φράγκους ηγεμόνες. Πήραν πάλι το δρόμο και πέρασαν τον χειμώνα στο Παρίσι, εν συνεχεία δε διέσχισαν τη Μάνχη και προσορμίστηκαν στην Ίσο Θάνετ, ανατολικά του βασιλείου του Κέντ, που προσέφερε το πιο πρόσφορο έδαφος για ευαγγελισμό, επειδή ο βασιλιάς του, Άγιος Εθελβέρτος, ο οποίος ασκούσε τα πρωτεία επί των Αγγλοσαξονικών βασιλείων του Νότου, είχε παντρευτεί μια χριστιανή, την Βέρθα, θυγατέρα του βασιλιά των Παρισίων. Ο Αυγουστίνος έστειλε αμέσως απεσταλμένο του στον ηγεμόνα για να του αναγγείλει ότι είχε έλθει να του φέρει το Ευαγγέλιο και την επαγγελία μιας αιώνιας βασιλείας μετά του αληθινού Θεού. Λίγες ημέρες αργότερα ο Εθελβέρτος ήλθε στο νησί και ζήτησε από τους μοναχούς να του εκθέσουν τη διδασκαλία τους. Εντυπωσιασμένος, τους έδωσε την άδεια να κηρύσουν στο βασίλειό του και τους προσέφερε διαμονή στην πρωτεύουσά του Καντερβουρία. Οι Ρωμαίοι μοναχοί εισήλθαν εν πομπή στην πόλη με το σταυρό για την εικόνα του Χριστού επικεφαλής, ψάλλοντας τις λιτανίες κατά το έθος που είχε θεσπίσει στη Ρώμη ο Άγιος Γρηγόριος, και εγκαταστάθηκαν σε μια εκκλησία κτισμένη πριν τις βαρβαρικές εισβολές, την οποία συνήθιζε να προσεύχεται η Βασίλισσα. Οργάνωσαν εκεί τη μοναχική του ζωή, μιμούμενη τέλεια τον αδελφικό βίο των Αποστόλων και των πρώτων Χριστιανών, και άρχισαν να κηρύττουν με τόσο καλά αποτελέσματα, ώστε λίγο αργότερα ο βασιλιάς Εθελβέρτος ζήτησε να λάβει το Άγιο Βάπτισμα, καλώντας το λαό του να πράξει το ίδιο. Έτσι τα Χριστούγεννα του έτους 597, 2.000 Αγγλοσάξονες έγιναν Χριστιανοί. Η νεαρή εκκλησία αναπτύχθηκε γρήγορα κάτω από τη συνετή αυθεντία του Αγίου Αυγουστίνου, ο οποίος είχε χειροτονηθεί επίσκοπος από τον Άγιο Βυργίλιο Αρελάτης, και τη βοήθεια του βασιλιά. Το 601 έστειλε δύο μαθητές στη Ρώμη για να αναφέρουν στον Άγιο Γρηγόριο τους πρώτους καρπούς της Ιεραποστολής και να ζητήσουν τη γνώμη του επί ποιμαντικών ζητημάτων που προσυδίαζαν στην απομακρυσμένη εκείνη περιοχή. Μαζί με τις απαντήσεις του, έμπλεε σοφίας και διακρίσεως, ο Πάπας έστειλε και μια δεύτερη ομάδα 12 Ιεραποστόλων που ήταν κομιστές του Πάλιου, σημείο δικαιοδοσίας του Αυγουστίνου επί όλης της Αγγλικής Εκκλησίας, καθώς και ιερών σκευών και λειψάνων. Κατάρτισε επίσης για αυτούς ένα σχέδιο εκκλησιαστικής οργάνωσης των τοπικών εκκλησιών. Έτσι, το Λονδίνο και η Υόρκη επρόκειτο να γίνουν Μητροπόλεις επικεφαλής 12 επισκοπών που θα διατελούσαν υπό Μητροπολίτη. Εν τω μεταξύ, ο Αυγουστίνος είχε αναλάβει την οικοδόμηση ενός καθεδρικού ναού στην Καντερβουρία και λίγο πιο έξω από την πόλη ενός μοναστηριού αφιερωμένου στους Αγίους Πέτρο και Παύλο, σήμερα Αβαίο του Αγίου Αυγουστίνου, ο ναός της οποίας εν συνεχεία θα φιλοξενούσε τους τάφους των επισκόπων Καντερβουρίας και των βασιλέων του Κέντ. Όταν έφτασε ο καιρός να επεκταθεί η Ιεραποστολή και στα άλλα ιδωρολατρικά βασίλεια, ο Άγιος Αυγουστίνος κάλεσε τους Κέλτες επισκόπους και θεολόγους της Ιουαλίας σε σύσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας τους πρότεινε να εγκαταλείψουν τις επιμέρους ιδιαιτερότητες που τους χώρισαν, προκειμένου να αναλυφθεί από κοινού ο Ευαγγελισμός των Αγγλοσαξώνων. Οι Κέλτες θεολόγοι εξέφρασαν τον μεγάλο θαυμασμό τους όταν εκείνος θεράπευσε ενώπιον τους έναν τυφλό, αλλά ζήτησε να συμβουλευτούν το λαό τους πριν απαντήσουν στην πρότασή του. Κατά τη δεύτερη συνάντησή τους, 7 επίσκοποι προερχόμενοι από τη Μεγάλη Μονή Μπάνγκορ προσήλθαν, αφού συμβουλεύθηκαν έναν ερημίτη, ο οποίος τους συνέστησε να μην αποδεχθούν τις προτάσεις του Ρωμαίου Επισκόπου παρά μόνο αν έδειχνε την ταπεινοφροσύνη του, με το να σηκωθεί από τη θέση του όταν αυτοί θα έφταναν. Καθώς ο Άγιος Αυγουστίνος βρισκόταν ήδη καθισμένος όταν παρουσιάστηκαν μπροστά του, εκείνοι συμπέραναν αμέσως ότι ήθελε να του συμπεριφερθεί αυταρχικά. Έτσι αρνήθηκαν κατηγορηματικά να εγκαταλείψουν τα λειτουργικά έθη τους και κυρίως να τον αναγνωρίσουν ως αρχιεπίσκοπό τους, πράγμα που θα σήμαινε γι' αυτό στην υποταχή τους στο αγγλοσαξονικό βασίλειο του Κέντ. Ο Αυγουστίνος τους αποκρίθηκε ότι εφόσον αρνούνταν την ειρήνη των αδελφών τους, θα υφίστανταν τον πόλεμο των εχθρών τους. Και πράγματι οι Άγγλοι κατατρόπωσαν λίγο αργότερα τον Βρετονικό στρατό στο Τσέστερ. Στρεφόμενος τότε στους ίδιους τους μαθητές του, ο Άγιος Αυγουστίνος χειροτώνησε επίσκοπο τον Μέλιτο με σκοπό να κηρύξει στην περιοχή των Σαξόνων της Ανατολής, έχοντας επισκοπική έδρα το Λονδίνο και τον ιού στο επίσκοπο Ρότσεστερ στο Κέντ, δυτικά της Καντερβουρίας. Αφού συμπληρώθηκε ο ελάχιστος αριθμός των τριών επισκόπων που ήταν απαραίτητος για τις κανονικές χειροτονίες και τη λειτουργία των τοπικών συνόδων, η Ιεραποστολή μπορούσε εφ' εξής να εξαπλωθεί και στα άλλα βασίλεια. Έτσι, έχοντας βάλει τους σπόρους της νέας εκκλησίας της Αγγλίας, ο Άγιος Αυγουστίνος εκοιμήθη εν ειρήνη στις 26 Μαΐου 604. Μετά το θάνατο του Αγίου Εθελβέρτου το 616, ο Μέλιτος και ο Ιούστος υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την Αγγλία. Μόνο το 633 ο Παυλίνος, αρχιεπίσκοπος Ιόρκης, εισήλθε στο Κέντ και ξανάρχισε το έργο του Ευαγγελισμού. Και από το 672 ο Άγιος Θεόδωρος Καντερβουρίας προσέδωσε στην Άγγλο-Σαξονική Εκκλησία το οριστικό οργανωτικό της σχήμα. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Ενσόφια. Ανακομιδή των λειψάνων του Οσίου Πατρός Ιμών Μακαρίου του Ενκολιαζίνου. Μνήμη του Αγίου Ινοκεντίου, Επισκόπου Χερσονήσου. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

Με δόξα αναλήφθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας, και έδωσες μέγιστη χαρά τότε στους μαθητές σου, όταν τους υποσχέθηκες πως θα'ρθει τ' Άγιο Πνεύμα, και όταν τους ευλόγησες βέβαιοι πλέον ήταν ο Υιός πως είσαι του Θεού και ο λυτρωτής του κόσμου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 26 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1637, πραγματοποιείται η πρώτη μάχη ανάμεσα σε Ευρωπαίους επίκους και ερυθρόδερμους στην Αμερική.
1: Το 1770 λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου.
0: Το 1877 γεννιέται η Ισιδώρα Ντάνκαν, Αμερικανίδα χορεύτρια που θεωρείται μητέρα του σύγχρονου χορού. Η χορογραφία της είναι εμπνευσμένη από την αρχαία ελληνική χορογραφία.
1: Το 1799 γεννιέται στην Αγία Πετρούπολη ο Αλεξάνδερ Πούσκιν, Ρώσος λογοτέχνης, ο μεγαλύτερος ποιητής της Ρωσίας, που θεωρείται και ο δημιουργός της νεότερης ρωσικής λογοτεχνίας και γνωστός φιλέλληνας.
0: Το 1879 Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν.

0: Το 1896 εγκαινιάζεται στη Wall Street ο δείκτης Dow Jones, αποτελούμενος από 12 βιομηχανικές μετοχές. Πρώτο κλείσιμο στις 40,94 μονάδες.
1: Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί τον Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά.
0: Το 1940 θεμελιώνεται στην Ελλάδα το νέο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
1: Το 1941 ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος Πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές των Χανίων.

0: Το 1963 ιδρύεται ο Οργανισμός της Αφρικανικής Ενότητας.
1: Το 1970 το σοβιετικό του Πόλεφ TU-144 γίνεται το πρώτο εμπορικό αεροσκάφος που ξεπερνά δύο φορές την ταχύτητα του ήχου.
0: Το 1972 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Σοβιετική Ένωση υπογράφουν τη συνθήκη για τον περιορισμό των αντιβαλιστικών πυράβλων.
1: Το 1975 για πρώτη φορά τα σκυλιά μπαίνουν στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών.
0: Το 1978 πεθαίνει στην Αθήνα η Κυβέλη Ανδριανού, μία από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες ηθοποιούς του θεάτρου.
1: Το 1986 η ΕΟΚ υιοθετεί την Ευρωπαϊκή Σημαία.
0: Το 1993 το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αποφασίζει τη δημιουργία 11 μελούς διεθνούς δικαστηρίου στη Χάγη για τα εγκλήματα πολέμου στην πρώην Ιουγκοσλαβία.

0: Το 2002 πεθαίνει ο Γκενίτσι Καβακάμι, Ιάπωνος επιχειρηματίας που ανέλαβε μια μικρή επιχείρηση και τη μετέτριψε στον κολοσσό της Γιαμάχα. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, όπως γνωρίζετε, κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Λειτουργία διαβάζουμε δύο αναγνώσματα. Το ένα είναι από το Αποστολικό Ανάγνωσμα, δηλαδή από τους Αποστόλους. Συγκεκριμένα σήμερα διαβάσαμε τις πράξεις των Αποστόλων, διότι καθιερώθηκε από την Εκκλησία μας μετά την Ανάσταση του Χριστού μέχρι την Πεντηκοστή να διαβάσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, και στη συνέχεια διαβάζουμε και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, τον Μάρκο, τον Ματθαίο, τον Μάρκο, τον Λουκά και τον Ιωάννη. Αλλά όπως ακούσατε προηγουμένως, η Εκκλησία καθόρισε μετά την εορτή του Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή να διαβάζουμε. Απομένει το Αποστολικό Ανάγνωσμα από τις πράξεις των Αποστόλων, που δείχνει πώς ζούσε η πρώτη Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα, και βεβαίως από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα του Ιωάννου, διότι ήταν πραγματικά ένα Ευαγγέλιο, πνευματικό Ευαγγέλιο, το οποίο διάβαζαν κυρίως εκείνοι οι οποίοι βαπτίζονταν και ήταν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Εάν δει κανείς προσεκτικά και τα δύο αυτά κείμενα που ακούσαμε σήμερα, έχουν ένα συνδετικό κρίκο, ένα συγκεκριμένο σημείο, που είναι η προσευχή. Μιλάνε και τα δύο κείμενα για την προσευχή. Το Ευαγγέλιο το οποίο ακούσαμε είναι η περίφημη αρχιερατική προσευχή του Χριστού, την οποία απίφθινε λίγο πριν το πάθος του, πριν συλληφθεί. Ομίλησε στους μαθητές του, τους είπε πάρα πολλά, τους δίδαξε, τους έδωσε τις τελευταίες εντολές και μετά εστράφει, ανέβασε τα μάτια του στον ουρανό και προσευχήθη στον Πατέρα του. Και μεταξύ των άλλων τους είπε στον Πατέρα, τήρησον αυτούς εν το ονόματι σου. Δηλαδή τους δίδαξε τι πρέπει να κάνουν, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι μετά από τη διδασκαλία, και καλό είναι να ακούμε τη διδασκαλία, χρειάζεται η προσευχή.

προσεκάλεσε τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας της Εφέσου να έρθουν στη Μίλητο για να τους μιλήσει και τους είπε πολλά. Τους είπε ότι μετά την αποχώρησή μου θα έρθουν πολλοί αιρετικοί, πολλοί λύκοι βαρείς και θα πέσουν πάνω στο πίμνιο, αλλά εσείς πρέπει να προσέχετε το πίμνιο και να αγαπάτε τους χριστιανούς και τα λοιπά. Και μετά αφού τους είπε αυτήν την υπέροχη διδασκαλία την οποία ακούσαμε προηγουμένως, μετά λέει «Θείς τα γόνατα συν πάσιν αυτής προσήφξατο». Αφού τελείωσε τη διδασκαλία του στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου, μετά γονάτισε κάτω, «Θείς τα γόνατα συν πάσιν αυτής μαζί με όλους», που σημαίνει όλοι γονάτισαν. Γονάτισε πρώτος ο Απόστολος Παύλος και μετά όλοι γονάτισαν και προσευχήθηκε στον Πατέ, στον Θεό για να τους διαφυλάξει σε ενότητα. Γι' αυτό λοιπόν τα δύο αυτά κείμενα έχουν ένα συνδεκτικό κρίκο, την προσευχή, διδασκαλία και προσευχή. Όχι μόνο διδασκαλία αλλά και προσευχή, όχι μόνο προσευχή και διδασκαλία. Αυτά τα δύο συνδέονται στενά μεταξύ τους. Και αυτό το βλέπουμε σε όλη την παράδοση της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία μας έχει τη θεολογία της, έχει τη διδασκαλία της, αλλά ταυτόχρονα έχει την προσευχή και συνέδεσε ολόκληρη τη θεολογία με την προσευχή. Γι' αυτό και όταν ερχόμαστε στον Ιερό Ναό και ακούμε τα τροπάρια, είναι ολόκληρη η θεολογία της Εκκλησίας μας, η οποία διατυπώθηκε στις Οικουμενικές Συνόδους και είναι η κοινή διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, consensus patrum αυτό λέγεται, κοινή διδασκαλία των Πατέρων, αλλά ταυτόχρονα και το κάνει και τροπάριο και προσευχόμαστε στο Θεό. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τη Θεία Ευχαριστία, τη Θεία Λειτουργία. Ερχόμαστε στη Θεία Λειτουργία, ψάλουμε, προσευχόμαστε, υμνούμε το Θεό, ακούμε τη διδασκαλία μέσα από τα αναγνώσματα. Ακολουθεί μετά, ακολουθεί το κήρυγμα και βεβαίως στη συνέχεια ακολουθεί και η προσευχή, η Θεία Λειτουργία προς το Θεό, προσευχή προς το Θεό. Είμαστε μια κοινότητα προσευχομένη και διδασκομένη. Διδασκόμαστε και προσευχόμαστε. Ούτε θεολογία χωρίς την προσευχή, αλλά ούτε και προσευχή χωρίς τη θεολογία. Συνδέονται αναπόσπαστα αυτά μεταξύ τους. Και αυτό το βλέπουμε στους πατέρες της Εκκλησίας μας. Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει τους 318 θεοφόρους πατέρες που συγκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια το 325 μετά Χριστόν και ομολόγησε ότι ο Χριστός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Συνέταξε τα πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, γι' αυτό όταν διαβάζουμε το Σύμβολο της Πίστεως μέσα στην Εκκλησία πρέπει να στεκόμαστε και στεκόμαστε με προσευχή και με προσοχή, διότι είναι απόφαση και της πρώτης αλλά και της δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, για να ορθοτομήσουν το λόγο της αληθείας, προηγουμένως προσεύχονταν στο Θεό και είχαν εμπειρία του Θεού, και επειδή είχαν εμπειρία του Θεού στη συνέχεια αυτή την εμπειρία την κατέγραψαν. Το ίδιο κάνει και ένας επιστήμονας, πρώτα ερευνά και βλέπει τα μυστικά της επιστήμης και μετά τα διατυπώνει. Το ίδιο κάνει και ένας γιατρός, ερευνά, βλέπει τι γίνεται το ανθρώπινο σώμα, κάνει τις αναλύσεις αίματος και τα λοιπά και συνέχεια λέει τι πρέπει να γίνει βάση της διδασκαλίας και βάση της θεωρίας της ιατρικής επιστήμης. Δεν νοείται δηλαδή επιστήμη χωρίς την έρευνα και δεν νοείται έρευνα χωρίς μετά να διατυπώνεται σε επιστημονικά δεδομένα. Και αυτό έκαναν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, εδογμάτισαν και προσευχήθηκαν. Και ταυτόχρονα εκ μεταθέσεως την εβδομάδα αυτή είχαμε δύο μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας. Εορτάσαμε στις 11 του μηνός τον Άγιο Ιωστίνο τον νέο ομολογητή, τον Πόποβιτς όπως τον γνωρίζουμε στην Ελλάδα, τον Σέρβο αυτό πατέρα της Εκκλησίας μας, και τον Άγιο Λουκά 14 του μηνός, Αρχιεπίσκοπος Συμφεροπόλεως, τον ιατρό. Και οι δύο ήταν επιστήμονες αλλά ταυτόχρονα και προσευχόμενοι άνθρωποι. Ο Άγιος Ιωστίνος

Ήταν θεολόγος, καθηγητής θεολογικής σχολής, δογματολόγος, ασχολήθηκε με τα δόγματα, τη δογματική θεολογία της Εκκλησίας μας σε μια πολύ περίεργη και δύσκολη περίοδο στη Σερβία, και όταν τον έβγαλαν από καθηγητή πήγε στο μοναστήρι, αλλά και πριν πάει στο μοναστήρι ήταν άνθρωπος προσευχής και τελούσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με κατάνοιξη και προσευχή. Συνέδεε δηλαδή τη θεολογία με την προσευχή. Αλλά και ο Άγιος Λουκάς, ο Αρχιεπίσκοπος Σιμφεροπόλεως της Κρυμαίας, ήταν καθηγητής ιατρικής και μάλιστα μεγάλη έρευνα έχει κάνει, και όπως ξέρουμε πήρε το πρώτο βραβείο του Στάλιν, παρά το ότι ήταν ο ίδιος ένας επίσκοπος, πήρε το πρώτο αυτό βραβείο. Γιατί? Διότι δεν μπορούσαν να αμφισβητήσουν την έρευνα την οποία έκανε, την επιστημονική έρευνα, αλλά ήταν και προσευχόμενος. Διαβάζουμε στα κείμενα, στη βιογραφία του και μάλιστα την αυτοβιογραφία του, είναι ένα μικρό κείμενο που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και ουσιώδες, και λέει ότι όταν πήγαινε να κάνει μια χειρουργική επέμβαση είχε την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Επήγαινε, προσευχόταν, ασπαζόταν την εικόνα της Παναγίας και μετά έκανε την επέμβαση αφού ζήτησε την ευλογία, την προσευχή της. Και όταν τότε η υπεύθυνη του νοσοκομείου, διαπνεόμενοι από διαφορετικά θεϊστικά πιστεύματα, πήγαν και έβγαλαν από το χειρουργείο την εικόνα της Παναγίας, αυτό σταμάτησε να κάνει εγχειρήσεις. Λέω, δεν θα κάνω εγχειρήση, έλεγε, εάν δεν μου επαναφέρετε την εικόνα. Δεν μπορώ δηλαδή να κάνω αυτό άνευ της βοήθειας του Θεού και της πρεσβείας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οπότε βλέπουμε στη ζωή όλων των Αγίων και των συγκεκριμένων, βλέπουμε αυτό το σύνδεσμο μεταξύ της θεολογίας και της επιστήμης από τη μια μεριά και της προσευχής στο Θεό από την άλλη. Δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ επιστήμης και πίστεως, αλλά εκεί που υπάρχει σύγκρουση είναι γιατί και δεν καταλαβαίνουν ούτε οι μεν τι θα πει η επιστήμη, ούτε οι επιστήμονες καταλαβαίνουν τι θα πει ορθόδοξο πίστη και προσευχή. Δυστυχώς, αγαπητοί μου αδελφοί, εμείς σύγχρονοι χριστιανοί που ζούμε σε μια περίοδο πολλών διαζυγίων, και όταν λέω διαζύγια δεν εννοώ τα διαζύγια του γάμου, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα διαζύγια, όπως για παράδειγμα το διαζύγιο μεταξύ της επιστήμης και της πίστεως, όπως το διαζύγιο μεταξύ θεολογίας και προσευχής. Έτσι έχουμε πάρει αυτό το διαζύγιο. Δηλαδή θέλουμε όλα τα θέματα της ζωής μας να τα λύνουμε μόνο με το μυαλό μας, μόνο με τις σκέψεις μας, μόνο με τον ορθό λόγο, και ζούμε μια, θα έλεγα, ανθρωποκεντρική εποχή και περίοδο. Είμαστε περισσότερο ορθολογιστές και λογικοκράτες και δεν προσευχόμαστε. Και ούτε βέβαια μόνο προσευχή, αλλά χρειάζεται και να κάνουμε το έργο. Οτιδήποτε έργο και να κάνουμε θα πρέπει να προσευχόμαστε. Να συνδέσουμε και τα δύο αυτά όλοι μας, κληρικοί, λαϊκοί, επιστήμονες, πολιτικοί, γιατροί, εργαζόμενοι. Πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε, γιατί επαναλαμβάνω, είμαστε χριστιανοί και δεν προσευχόμαστε. Παρατηρήστε στον εαυτό σας. Σηκωνόμαστε και αμέσως, μόλις σηκωνόμαστε από το κρεβάτι, κάνουμε όλα τα άλλα εκτός από λίγα λόγια προσευχή στο Θεό. Και γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε. Τουλάχιστον να κρατήσουμε δύο πράγματα. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, να κρατήσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να κρατήσουμε τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Θα πούμε οτιδήποτε και να γίνει την Κυριακή, θα εκκλησιαστούμε. Θα πάμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό για την προηγούμενη εβδομάδα και θα τον παρακαλέσουμε για την επόμενη εβδομάδα. Ό,τι και να γίνει, θα πάμε στη Θεία Λειτουργία. Και να κρατήσουμε μια προσευχή μικρή, μεγάλη, όταν ξυπνάμε ή πριν κοιμηθούμε, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει το βράδυ ή όλη την ημέρα. Και ιδίως πρέπει να κρατήσουμε μια πολύ μικρή προσευχή που είναι πάρα πολύ δυνατή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Εάν κρατήσουμε αυτά τα δύο
το, την προσευχή και με την απλή μορφή που είναι πολύ δυνατή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον με, και να σπαζόμαστε την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας και κρατήσουμε την παραμονή μας ή την προσέλευσή μας στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής, νομίζω τότε θα είμαστε και σωστοί άνθρωποι, γιατί όλα τα θέματα δεν λύνονται με τη λογική και δεν λύνονται με ανθρώπινους παράγοντες. Γι' αυτό και απογοητευόμαστε στη ζωή. Και ακόμη και τότε που τα θέματα μας πηγαίνουν όλα ανάποδα και στραβά, και τότε με την προσευχή όλα διορθώνονται. Παίρνουμε κουράγιο και δύναμη. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Να μάθουμε, αγαπητοί μου, να προσευχόμαστε. Να μάθουμε να ανοίγουμε την καρδιά μας προς το Θεό. Να μάθουμε να μην κάνουμε μονόλογο στη ζωή μας, αλλά να κάνουμε διάλογο. Διάλογο με το Θεό, και τότε όλα τα πράγματα, είτε θετικά είτε αρνητικά, θα οδεύουν και θα οδηγούνται σε καλά αποτελέσματα, γιατί θα έχουμε ψυχική ειρήνη, που είναι το παν από όλα τα πράγματα στη ζωή. Αμήν.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Από το γαλάζιο πέλαγος σε ξαναγλαντεύω Κρήτη, του δειλινού τα σύννεφα χρυσό σου πλέκουν στέμα, κι ο ήλιος βασιλεύοντας κατά τον ψιλορίτη, σμίγει το αίμα του ουρανού με το δικό σου αίμα. Κάθε χρόνο, 21η Μαΐου, δεν θα είναι μόνο εορτή των δύο μεγάλων χριστιανών αυτοκρατόρων, Κωνσταντίνου και Ελένης, πρώτων μεγάλων ευεργετών και προστατών του χριστιανισμού. Θα είναι και η ανάμνηση του μεγάλου πανηγυριού της θυσίας, του αίματος, του ηρωισμού και του ολοκαυτώματος του νησιού μας. Τούτη τη μέρα η Κρήτη έγραψε μια από τις λαμπρότερες σελίδες της εθνικής μας ιστορίας. Η κατάληψη της Κρήτης από τα φτερωτά όνειρα του Χίτλερ και η αυτοθυσία του κρητικού λαού είναι φαινόμενο μοναδικό στην πολεμική ιστορία. Δεν θα κάνουμε εξιστόρηση και απολογισμό των θυσιών στον τιτάνιο αυτό αγώνα, ούτε θα ραδιάσουμε πατριωτικές καυχησιολογίες, πατραγαθίες και παλαιά μεγαλεία και δόξεις. Μα ούτε και θα θρηνήσουμε πάνω στις εκατόμπες των θυμάτων μας, γιατί είναι ελαφρό και μακάριο το χώμα που σκεπάζει τους δοξασμένους ήρωες της αιώνιας πατρίδας μας. Ακτινοβαλούν στο πάνθεον της Αθανασίας τα ονόματα του εθνικού μας μεγαλείου, και μένει στους ιστορικούς και στους ειδικούς να κατατάξουν, να αξιολογήσουν και να προβάλλουν πάνω στη σκηνή της ιστορικής διαδρομής των λαών την προσφορά της πατρίδας μας στο βωμό της ελευθερίας και των μεγάλων ιδανικών για παραδειγματισμό και μίμηση από τις επερχόμενες γενναίες. Το έργο τούτο αποτελεί τη συνισταμένη και το κεντρικό άξονα των πνευματικών παραγόντων και των εθνικών δυνάμεων που σε κάθε ιστορική στιγμή συσπυρώνονται, εναρμονίζονται, δημιουργούν και υψώνουν υπερήφανα, ορθή και αγέροχη την εθνική ιδέα, ελευθερία, αδάμαστη και φλογερή από τα κόκαλα των Ελλήνων τα ιερά βγαλμένη για να βροντοφωνήσει στους λαούς το χρέος της θυσίας και το καθήκον της τιμής. Θα προσπαθήσουμε με λίγες λέξεις να σταθούμε στο βαθύτερο νόημα της μάχης της Κρήτης, στην ουσιαστική αιτία που ξεκίνησε την ψυχή και το σώμα του κρητικού λαού για να δώσει αυτή την παραδοξότερη μάχη των αιώνων. Η Κρήτη υμνήθηκε από τα πανάρχια χρόνια σαν πλατεία Κρήτη, με την πανάρχια ιστορία, τα ψηλά βουνά, τους κάμπους και τα νερά, τις πολιτείες και τη θάλασσα, όπως την τραγούδησε ο Όμηρος. Η χαμένη Ατλαντίδα του Πλάτωνα, η δολύχη που μοιάζει με βαπόρι φορτωμένο δόξες και δάπνες, θυσίες και αίματα αιώνων. Ο γέρος Ψιλορίτης, παλιός πεπειραμένος καραβοκύρης, ασπρισμένος από τα χρόνια και τα χιόνια, αφήνει τα πόδια του να χαϊδεύονται από τα γαλανά νερά του Λιβικού και του Κρητικού πελάγου. Απ' εδώ ξεκινά όχι η μάχη της Κρήτης, αλλά το πνεύμα της Κρήτης, από τη στιγμή που ένα Θεό βλέπουμε να ανδρώνεται, να προστατεύεται από τους ανθρώπους τούτου του τόπου, στο δικταίο, στο ιδέο, στις ψηλές κορυφές, σημάδι πως ξεκίνησε ο πολιτισμός αιώνες πριν ροδίσει η Ανατολή στους άλλους λαούς, προετοιμάζοντας τον ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό. Το πνεύμα της μάχης της Κρήτης είναι πρώτα απ' όλα η μάχη του πνεύματος της Κρήτης. Ο Δίας γεννιέται και μεγαλώνει σε τούτο τον τόπο σύμβολο του αγώνα και της νίκης εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων και του αφανισμού από τα αιμοβόρα έστικτα του κρόνου χρόνου του κακού. Είναι το πνεύμα που πολεμά διαμέσου όλων των αιώνων την άρνηση, τον υλισμό, τον μηδενισμό, το χάος. Η Μινωική Αυτοκρατορία, η ενδοξότερη θαλασσοκρατορία όχι κατακτήσεως λαών, αλλά διαδόσεως του ελληνικού πνεύματος και της δημιουργίας του πολιτισμού, όπως τον ερμηνεύει η αρχαιολογική σκαπάνη και τον θαυμάζει και τον διδάσκεται ο σημερινός κόσμος. Οι νόμοι στις χρυσές πλάκες του Μίνωα και του Ραδάμανθη, καθώς ο Τάλος θα τις μεταφέρει σε πόλεις και χωριά για να διδαχτεί ο λαός την τιμή, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ευνομία, θα είναι η μεγάλη μάχη που θα φτάσει ως τη μάχη της Κρήτης των ημερών μας. Ειρηνική μάχη του πνεύματος, όταν μια θεά θα πάρει το σιτάρι της Μεσαράς να το φυτέψει στην Ελευσίνα και μια άλλη θεά θα πάρει την ελιά να τη φυτέψει στην Ακρόπολη. Είναι ειρηνικό το πνεύμα της Κρήτης όταν θα δώσει τη μάχη της θρησκείας θέλοντας τους ιερείς της να δημιουργήσουν το μαντίο των Δελφών. Και όταν ο Πυθαγόρας και ο Πλάτων θα διδαχτούν από το πνεύμα της Κρήτης, όταν ο Λυκούργος θα πάρει τους νόμους της για να τους φέρει στη Σπάρτη και ο Σόλων στην Αθήνα, οι Ολυμπιακοί αγώνες θα ξεκινήσουν με τον πολλές φορές Ολυμπιονίκη Εργοτέλη από την Γνωσό. Η μοιασμένη Αθήνα θα καλέσει ένα κληρικό κριτικό, το σοφό Επιμενίδη, για να την εξηλαιώσει από το κοιλώνιο Άγος. Ένας άλλος κριτικός θα κληθεί εκεί που θα αναπτυχθεί η πολεμική αρετή των Ελλήνων, στην εντονότερη της έκλαμψη, ο Θαλίτας, που με τις ιδέες του θα γυμνάσει τα παιδιά και θα γράψουν τις λαμπρές σελίδες της ιστορίας της Σπάρτης. Είναι αυτό το ελληνικό πνεύμα που σε λίγο θα ανεβεί στα φτερά του η αποκάλυψη, η αλήθεια του Ευαγγελίου και θα γίνει ελληνοχριστιανικό πνεύμα που θα βαστάσει το μεγάλο βάρος και την ιερότερη αποστολή απέναντι της ανθρωπότητας. Θα εκχριστιανίσει το Βορέα, θα αναχαιτήσει τις σορδές της Ανατολής, αντικρίσει τις αδυναμίες της Δύσεως, να αντέξει στη βαρβαρότητα των σταυροφοριών και να κρατήσει την ιερά παράδοση σαν ορθοδοξία, δόξα και κάφημα μοναδικό στην ιστορία του κόσμου. Τούτη μάχη του πνεύματος και του πολιτισμού δεν μπορούσε να κρατηθεί παρά με την μάχη του αίματος. Η Κρήτη είχε ένα μεγάλο προνόμιο, αλλά και ένα μειονέκτημα να είναι το πιο ευαίσθητο σημείο ανάμεσα σε τρεις υπήρους, από το ένα μέρος και από το άλλο. Το κλίμα, τα προϊόντα, ο πλούτος της εκκίνησαν τη βουλημία βαρβάρων λαών. Πάντα ήταν έτοιμη για πόλεμο. Έπρεπε να μείνεται, να πολεμά, να ζει και να μένει ελεύθερη. Γνώρισμά της έγινε ο πόλεμος και τα άρματα. Κρητικός και άρματα έγιναν συνώνυμα. Και είδε η Κρήτη κατακτητές και βαρβάρους να την πατούν και να την ποτίζουν με αίματα. Γι' αυτό και οι πόλεμοι και οι επαναστάσεις της δεν μπορούν να μετρηθούν. Τα πολυτιμότερα δώρα για τον Κρητικό ήταν τα άρματα και αυτή η νόμη και η παιδεία, όπως είχε παρατηρήσει ο Αριστοτέλης, προς τους πολέμους συνίστανται. Ο Μήνος και Ραδάμανθης, Ιδωμενέας, Μυριώνης, Νέαρχος και Φιλιστέος, Γαβριήλ και Ιαμπουδάκης, Δασκαλογιάννης και Κόρακας, η στρατιά των παλικαριών είναι η ίδια στρατιά των ηρών της μάχης της Κρήτης. 25.000 άοπλοι, λίγοι σύμμαχοι, ο κρητικός λαός με τις αξίνες και τα δρεπάνια του γίνεται ο τάφος των επιλέκτων αλεξιπτωτιστών και η κυριότερη αιτία της καταστροφής του άξονος. Τούτη η μάχη σώμα προς σώμα ήταν η ίδια μάχη που κάνει κοντάρι τη σημαία ένα λεβεντόκορμο παλικάρι στο ακροτήρι για να δείξει στους λαούς τι αξίζει η ελευθερία και πώς αγοράζεται. Η φλόγα του Αρκαδιού και της Μιλάτου, η σπηλιά, είναι η ίδια φλόγα που εθέρμανε την κριτική ψυχή στα ολοκαυτώματα, τις εκτελέσεις και τις θυσίες της 21ης Μαΐου του 1941. Τούτο το πνεύμα θα στείλει τα παιδιά της Κρήτης στα μακεδονικά βουνά για να ελευθερώσουν τους αλύτρωτους βόρειους αδελφούς μας και η Μακεδονία θα είναι κατάσπαρτη από κριτικά κόκαλα και ποτισμένη από το αίμα των παιδιών της Κρήτης, όπως έγινε και με τους Βαλκανικούς αγώνες και όλες τις μάχες της εθνικής μας παλιγγενεσίας. Τούτο το πνεύμα θα στείλει τα παιδιά μας, τη γενιά τη δική μας, στα βορειοεπιθετικά βουνά για να αντιμετωπίσουν τις σιδηρόφρακτες μεραρχίες του ναζισμού και η δική μας η πέμπτη μεραρχία, εκτοπίζοντας τους Ιταλούς από την Τραπεζίνα με μια εξόρμηση ημιθέων, έκαμε τους ραδιοσταθμούς της Ιταλίας να ομολογούν πως οι κριτικοί πολεμούν σαν θηρία και πετούν σαν ημίθεοι. Είναι το ίδιο πνεύμα που οπλίζει τους άοπλους, τους μικρούς, τις γυναίκες, τους γέροντες της Κρήτης με δύναμη και πίστη να πολεμήσουν χωρίς πολεμοφόδια, χωρίς τακτικό στρατό, χωρίς συμμαχική βοήθεια. Ναι, αυτή είναι η μάχη του πνεύματος και η μάχη του αίματος που σαν στη μόνη της έχει μια βαθιά έννοια και μια επιτακτική απέτηση. Την επίγνωση του ελληνικού μεγαλείου και το καθήκον της ενότητας. Ενωμένοι θριαμβεύομαι, διηρημένοι πέφτομαι σε παγίδες και πειρασμούς ολέθρου. Η διαίρεση αδικεί το λαό μας και μειώνει τη δόξα μας και μας εμποδίζει να γευτούμε τους καρπούς των κόπων μας και των θυσιών μας. Τούτο το φοβερό ελάττωμα τυρανά τη φυλή μας από τα πανάρχια χρόνια, σαν τη διαίρεση Σπάρτης και Αθηνών, Αλεξάνδρου και Δημοσθένους, της μικρασιατικής καταστροφής και του εμφυλίου πολέμου. Το μέγα δίδαγμα από την ιστορία μας και από τη μάχη της Κρήτης να αξιοποιήσουμε τις θυσίες μας, να δώσουμε και σήμερα το μεγάλο παρόν στην ανθρωπότητα. Αυτό θα γίνει μόνο με την ενότητα. Μια ενότητα πνευματική που σημαίνει σωστή κοσμοθεωριακή τοποθέτηση στο θέμα της πίστεως, της πατρίδας και των ιδανικών. Δεν συντελεί στην ενότητά μας η αθεία, ο υλισμός και η κάθε λογής αναρχισμή και ακροβατισμή του χάους. Ύστερα μια κοινωνική ενότητα. Δεν μπορούν να μιλούν για πατρίδα και ιδανικά όσοι αδικούν, εκμεταλλεύονται, καταπιέζουν και ζουν σε βάρος των άλλων. Πρέπει να κερδίσουμε την κοινωνική μάχη για να επιβιώσει ο λαός μας ανάμεσα στη χύπικη και αναρχική νοοτροπία του καιρού μας. Χρειάζεται ενότητα εθνική για να ολοκληρώνει το όραμα που θα φλογίζει την καρδιά μας, σύμβολο και σημαία μιας αναγεννωμένης Ελλάδας, δοξασμένης και τιμημένης, μιας Ελλάδας που κατά τον εθνικό μας ποιητή να μην χάνεται στα τάρταρα, αλλά να ζει και λαούς να

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: την Τρίτη 26 Μαΐου και από ώρα 8 έως 9.30 το βράδυ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για τον Πνευματικό Επιστηρυγμό των μαθητών οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.
1: Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Ρώσου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας καλού χωριού Παιδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος, ιερός ενωριακός ναός της του Θεού Σοφίας, νέων κλαζουμενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Κυριακή, 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Σγοροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός των Κρουσώνα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Συνοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 31 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία. Ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.

Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω βάθιας Παιδιάδος, στη θέση Πραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 16. Ταύτα λελάλη καημίνη να μη σκανδαλιστείτε. Από συναγόγους ποι Ιησούς είναι ημάς. Αλλά έρχεται ώρα ή να πάσω αποκτήνας ημάς δόξη λατρείαν προσφέρειν το Θεό. Και ταύτα ποι Ιησούς είναι, ότι ούκο έγνωσαν τον Πατέρα ουδέ εμέ. Αλλά ταύτα λελάλη καημίν ή να όταν έλθει η ώρα, μνημονεύεται αυτόν ότι εγώ υπό ημίν. Ταύτα δε ημίν εξ αρχής ουκ είπων, ότι με θυμών ημίν. Νυν δε υπάγω προς τον πέμψαντά με και ουδείς εξ ημών ερωτάμε που υπάγεις. Αλλά ότι ταύτα λελάλικα ημίν, η λύπη πεπλήρω και νημών την καρδίαν. Αλλά εγώ την αλήθειαν λέγω ημίν. Συμφέρει ημίν να εγώ απέλθω. Εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς. Και ελθόν εκείνος ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μένω ότι ου πιστεύουσιν εις εμέ. Περί δικαιοσύνης δε ότι προς τον Πατέρα μου υπάγω και ουκέτι θεωρείται με. Περί δε κρίσεως ότι ο άρχον του κόσμου τούτου κέκριται. Έτι πολλά έχω λέγειν ημίν, αλλού δύναστε βαστάζειν άρτη. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν. Ουγάρ λαλήσει αφέ αυτού, αλώς αν ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Εκείνος εμέ δοξάσει, ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν. Πάντα όσα έχει ο πατήρ εμά εστί, δια τούτο είπων, ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν. Μικρόν και ου θεωρείται με και πάλι μικρόν και όψεσθέ με ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Είπων ούν εκ των μαθητών αυτού προς αλλήλους. Τι έστι τούτο ο λέγει ημίν, μικρόν και ου θεωρείται με, και πάλι μικρόν και όψεσθέ με και ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Έλεγον ούν, τούτο τι έστιν ο λέγει το μικρόν, ουκ είδαμεν τι λαλεί. Έγνοουν ο Ιησούς ότι ήθελον αυτόν ερωτάν και είπεν αυτής. Περί τούτου ζητείτε με τα λήλων ότι είπων μικρόν και ου θεωρείται με και πάλιν μικρόν και όψεσθέ με. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι κλάψετε και θρηνήσετε ημείς, ο δε κόσμος χαρίσετε. Ημείς δε λυπηθήσεστε, αλληλείπη ημών εις χαράν γεννήσετε. Η γηνή όταν τίκτη λύπην έχει, ότι ήλθεν η ώρα αυτής. Όταν δε γεννήσει το παιδί ο νουκέτη μνημονεύει της θλίψεως δε την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον. Και ημίσουν λύπην μεν νυν έχετε, πάλιν δε όψομαι ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία και την χαράν ημών ουδείς αίρι αφημών. Και εν εκείνη τη ημέρα εμέ ούκα ρωτήσετε ουδέν. Αμήν αμήν λέγω ημίν ότι όσα ανετήσετε τον Πατέρα εν το ονόματί μου δώσει ημίν. Έως άρτη ούκ ητήσατε ουδέν εν το ονόματί μου. Ετείτε και λείψεστε, είναι η χαρά ημών είπε πληρωμένη. Ταύτα εν παροιμίες λελάλικα ημίν, αλλά έρχεται ώρα, ότε ουκέτι εν παροιμίες λαλήσω ημίν, αλλά παρησία περί του Πατρός αναγγελώ ημίν. Εν εκείνη τη ημέρα εν το ονόματί μου ετήσεστε. Και ου λέγω ημίν ότι εγώ ερωτήσω τον Πατέρα περί ημών. Αυτός γάρ ο Πατήρ φιλεί ημάς, ότι ημείς εμέ πεφιλήκατε και πεπιστεύκατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον. Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμον. Πάλι να φύγει τον κόσμον και πορεύομαι προς τον Πατέρα. Λέγουσιν αυτό οι μαθητέ αυτού. Είδε νυν παρησία λαλείς και παροιμίαν ουδεμίαν λέγεις. Νυν είδαμεν ότι είδας πάντα και ου χρειαν έχεις να τι σε ρωτά. Εν τούτο πιστεύομεν ότι από Θεού εξήλθες. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Άρτη πιστεύετε. Ιδού έρχεται ώρα και νυν ελήλυθεν ή να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια και εμέ μόνον αφείτε. Και ούκ ημί μόνος ότι ο πατήρ με τεμού εστί. Ταύτα λελάλικα ημίν, είναι εν εμή ειρήνην έχετε. Εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε. Εγώ νενίκηκα τον κόσμον. Κεφάλαιο 16. Αυτά σας τα είπα για να μην κλονιστεί η πίστη σας. Θα σας διώξουν από τις συναγωγές. Θα έρθει μάλιστα ο καιρός που όποιος σας θανατώσει θα νομίζει πως έτσι υπηρετεί το Θεό. Αυτά θα τα πράξουν γιατί δεν γνώρισαν τον Πατέρα ούτε εμένα. Αλλά σας τα είπα αυτά ώστε όταν έρθει η ώρα τους να γίνουν να το θυμηθείτε πως εγώ σας τα είχα πει πιο μπροστά. Δεν σας τα είπα βέβαια εξ αρχής επειδή ήμουν μαζί σας. Τώρα όμως εγώ πηγαίνω σε εκείνον που με έστειλε και κανένα σας δεν με ρωτάει που πηγαίνω. Μόνο που η λύπη έχει γεμίσει την καρδιά σας
επειδή σας τα είπα αυτά. Κι όμως εγώ σας λέω την αλήθεια. Σας συμφέρει να φύγω εγώ. Γιατί αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έρθει σε εσάς ο Παράκλητος. Ενώ αν πάω εκεί, θα τον στείλω σε εσάς. Και όταν έρθει εκείνος, θα ελέγξει τους ανθρώπους ως προς την αμαρτία, ως προς τη δικαιοσύνη και ως προς την κρίση του Θεού. Ως προς την αμαρτία, επειδή δεν πιστεύουν σε μένα. Ως προς τη δικαιοσύνη, επειδή εγώ πηγαίνω δικαιωμένος στον Πατέρα και δεν θα με βλέπετε πια. Και ως προς την κρίση, επειδή ο κυρίαρχος αυτού του κόσμου είναι κιόλας καταδικασμένος. Πολλά έχω ακόμα να σας πω, αλλά δεν μπορείτε τώρα να σηκώσετε μεγαλύτερο βάρος. Όταν όμως θα έρθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Γιατί δεν θα μιλήσει από μόνος του, αλλά θα πει όσα θα ακούσει και θα σας αναγγείλει αυτά που μέλουν να συμβούν. Εκείνος θα φανερώσει τη δική μου δόξα, γιατί θα πάρει από αυτά που εγώ έχω και θα σας τα αναγγείλει. Όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα είναι δικά μου. Γι' αυτό σας είπα πως το Πνεύμα θα πάρει από αυτά που έχω εγώ και θα σας τα αναγγείλει. Σε λίγο δεν θα με βλέπετε πια, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε, γιατί εγώ πηγαίνω στον Πατέρα. Είπαν τότε μερικοί μαθητές του μεταξύ τους. Τι σημαίνει αυτό που μας λέει «σε λίγο δεν θα με βλέπετε, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε» και τι σημαίνει «πηγαίνω στον Πατέρα»? Συζητούσαν λοιπόν. Τι να σημαίνει αυτό το «σε λίγο» που λέει? Δεν καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει. Ο Ιησούς κατάλαβε πως ήθελα να τον ρωτήσουν και τους είπε: «Συζητάτε μεταξύ σας για αυτό που σας είπα, σε λίγο δεν θα με βλέπετε και πάλι σε λίγο θα με δείτε? Σας βεβαιώνω πως εσείς θα κλάψετε και θα θρηνήσετε, ενώ ο κόσμος θα χαρεί. Εσείς θα λυπηθείτε, η λύπη σας όμως θα μετατραπεί σε χαρά. Όταν η γυναίκα είναι να γεννήσει, υποφέρει πολύ, γιατί ήρθε η ώρα των πόνων της. Όταν όμως γεννήσει το παιδί, ξεχνάει πια τους πόνους από τη χαρά της που έφερε έναν άνθρωπο στον κόσμο. Και εσείς λοιπόν τώρα λυπόσαστε, αλλά θα σας ξαναδώ και θα χαρεί η καρδιά σας, και τη χαρά σας κανείς δεν θα μπορέσει να σας την αφαιρέσει. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, τίποτα δεν θα έχετε να με ρωτήσετε. Σας βεβαιώνω πως αν ζητήσετε κάτι από τον Πατέρα στο όνομά μου, αυτός θα σας το δώσει. Ως τώρα δεν ζητήσατε τίποτα στο όνομά μου. Να ζητάτε και θα παίρνετε, και έτσι η χαρά σας θα είναι πλήρης. Όλα αυτά σας τα είπα χρησιμοποιώντας εικόνες. Πλησιάζει ο καιρός που δεν θα σας μιλάω πια με εικόνες, αλλά θα σας μιλήσω καθαρά για τον Πατέρα. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα του απευθύνετε τα αιτήματά σας στο όνομά μου. Και δεν σας λέω πως εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα για χάρη σας, γιατί ο ίδιος ο Πατέρας σας αγαπάει, επειδή εσείς έχετε αγαπήσει εμένα και έχετε πιστέψει πως εγώ ήρθα από το Θεό. Προέρχομαι από τον Πατέρα και ήρθα στον κόσμο. Τώρα αφήνω πάλι τον κόσμο και πηγαίνω στον Πατέρα», λένε τότε οι μαθητές του. «Να που τώρα μας μιλάς πια καθαρά και δεν λες τίποτε με παραβολές. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι τα ξέρεις όλα. Ξέρεις από πριν τι θα σε ρωτούσε κάποιος. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι προήλθες από το Θεό». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Τώρα πιστεύετε? Έρχεται η ώρα, έφτασε κιόλας, να σκορπιστείτε ο καθένας στο σπίτι του και μένα να με αφήσετε μόνο. Δεν είμαι όμως μόνος, γιατί είναι μαζί μου ο Πατέρας. Αυτά σας τα είπα ώστε ενωμένοι μαζί μου να έχετε ειρήνη. Ο κόσμος θα σας κάνει να υποφέρετε, αλλά εσείς να έχετε θάρρος, γιατί εγώ τον έχω νικήσει τον κόσμο». Κατά Ιωάννην, κεφάλαιον 17. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και επήρε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε: «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα. Δόξασόν σου τον Υιόν, είναι και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάσης σαρκός, ή να πάνω δέδωκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον. Αυτή δε έστειν αιώνιος ζωή, ή να γινός κοσίσαι,
των μόνων αληθινών θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε εδόξασα επί της γης. Το έργον ετελείωσα ο δε δοκάσμη να ποιήσω. Και νυν δόξασόν με σύ Πάτερ. Παρε σε αυτό τη δόξη ή ήχον πρώτου των κόσμων είναι παρασύ. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ους δε δοκάσμη εκ του κόσμου. Σύ ήσαν και εμεί αυτούς δε δοκας, και των λόγων σου τετηρήκαση, νυν έγνοκαν, ότι πάντα όσα δε δοκάσμη παρασού εστίν, ότι τα ρήματα δε δοκάσμη δε δοκα αυτής, και αυτοί έλαβουν, και έγνωσαν αληθώς ότι παρασού εξήλθουν, και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δε δοκάσμη, ότι σύ εσύ, και τα εμά πάντα σά εστί, και τα σά εμά, και δε δόξας με εν αυτής. Και ουκέτι μη εν το κόσμο, και ούτι εν το κόσμο εσύ, και εγώ προσέρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, ο δε δοκάσμη, ή να όσιν εν, καθώς ημείς. Ότι ήμην με ταυτό εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματί σου. Ους δε δοκάσμη εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απόλετο. Ημί ο Υιός της απολίας, ή να η γράφη πληρωθεί. Νυν δε προσέρχομαι, και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχωσι την χαράν την εμήν πεπληρωμένην εν αυτής. Εγώ δέδωκα αυτής των λόγων σου, και ο κόσμος εμίσης εν αυτούς, ότι ούκ εις είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ ούκ ημί εκ του κόσμου. Ούκ ερωτώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλή να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου ούκ εις, καθώς εγώ εκ του κόσμου ούκ ημί. Αγίωσον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος ο σως, αλήθεια εστί. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμον, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, είναι και αυτοί όσοι είναι υγιασμένοι εν αληθεία. Ού περί τούτων δε ερωτώ μόνον, αλλά και περί των πιστευόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ. Είναι απάντες εν όσοι, καθώς σύ Πάτερ, εν εμή καγώ εν σύ, είναι και αυτοί εν ημίν εν όσοι, είναι ο κόσμος πιστεύσει ότι σύ με απέστειλας. Και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμη δε δοκα αυτής,

θαυμά σου και γνωρίσω. Είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας με εναυτής ή καγό εναυτής. Κεφάλαιο 17. Αφού τα είπε αυτά ο Ιησούς, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε: «Πατέρα, έφτασε η ώρα. Φανέρωσε τη δόξα του Υιού σου, ώστε και ο Υιός σου να φανερώσει τη δική σου δόξα. Εσύ του έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι κι αυτός θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που του εμπιστεύτηκες. Και να ποια είναι η αιώνια ζωή? Να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα ως τον μόνο αληθινό Θεό, καθώς και εκείνον που έστειλες, τον Ιησού Χριστό. Εγώ φανέρωσα τη δόξα σου πάνω στη γη, αφού ολοκλήρωσα το έργο που μου ανέθεσες να κάνω. Τώρα λοιπόν εσύ, Πατέρα, δόξασέ με κοντά σε σένα με τη δόξα που είχα κοντά σου προτού να γίνει ο κόσμος. Εγώ σε έκανα γνωστό στους ανθρώπους που τους πήρες μέσα από τον κόσμο και μου τους εμπιστεύτηκες. Ανήκαν σε σένα και εσύ τους έδωσες σε μένα και έχουν δεχτεί το λόγο σου. Αυτοί τώρα ξέρουν πως όλα όσα μου έδωσες προέρχονται από σένα, γιατί τις διδαχές που μου έδωσες εγώ τις έδωσα σε αυτούς και αυτοί τις δέχτηκαν και αναγνώρισαν πως πραγματικά από σένα προέρχομαι και πίστεψαν πως εσύ με έστειλες στον κόσμο. Εγώ για αυτούς παρακαλώ, δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί ανήκουν σε σένα. Και όλα όσα είναι δικά μου είναι και δικά σου, και τα δικά σου είναι και δικά μου, και δι' αυτών θα φανερωθεί η δόξα μου. Τώρα δεν είμαι πια μέσα στον κόσμο, ενώ αυτοί μένουν μέσα στον κόσμο και εγώ έρχομαι σε σένα. Άγιε Πατέρα, διατήρησέ τους στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου που μου χάρισες, για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους στον κόσμο, εγώ τους διατηρούσα στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου. Αυτούς που μου έδωσες τους φύλαξα, και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε, παρά μόνο ο άνθρωπος της απώλειας, για να εκπληρωθούν τα λόγια της γραφής. Τώρα όμως εγώ έρχομαι σε σένα και τα λέω αυτά όσο είμαι ακόμα στον κόσμο, ώστε να έχουν τη δική μου τη χαρά μέσα τους σε όλη την πληρότητά της. Εγώ τους έδωσα το δικό σου μήνυμα, ο κόσμος όμως τους μίσησε, γιατί δεν ανήκουν στον κόσμο, όπως και εγώ δεν προέρχομαι από τον κόσμο. Σε παρακαλώ, όχι να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους προστατέψεις από το διάβολο. Δεν προέρχονται από τον πονηρό κόσμο, όπως και εγώ δεν προέρχομαι από αυτόν τον κόσμο. Με την αλήθεια σου, ξεχώρισέ τους από τον κόσμο. Ο δικός σου ο λόγος είναι αλήθεια. Όπως εσύ έστειλες εμένα στον κόσμο, έτσι κι εγώ έστειλα στον κόσμο αυτούς. Και για χάρη τους αφιερώνω και προσφέρω τον εαυτό μου σε σένα, ώστε κι αυτοί, με τη βοήθεια της αλήθειας, να είναι αφιερωμένοι σε σένα. Δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς, αλλά και για εκείνους που με το κήρυγμα αυτών θα πιστεύουν σε μένα, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα. Να είναι και αυτοί ενωμένοι με μας, και έτσι ο κόσμος να πιστέψει ότι με έστειλες εσύ. Εγώ τη δόξα που μου έδωσες, την έδωσα σε αυτούς για να είναι ένα μεταξύ τους, όπως είμαστε εμείς ένα. Εγώ ενωμένος μαζί τους και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα, και έτσι ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι με έστειλες εσύ και ότι αγάπησες και αυτούς όπως αγάπησες εμένα. Πατέρα, θέλω αυτοί που μου έδωσες να είναι μαζί μου όπου είμαι κι εγώ, για να μπορούν να βλέπουν τη δόξα μου, τη δόξα που μου χάρισες, γιατί με αγάπησες προτού να γίνει ο κόσμος. Πατέρα, δίκαιε κριτή, ο κόσμος δεν σε γνώρισε, ενώ εγώ σε γνώρισα, και αυτοί εδώ έχουν αναγνωρίσει πως με έστειλες εσύ. Τους έμαθα ποιος είσαι και θα συνεχίσω να τους το μαθαίνω,

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Με τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου. Είδωρα λόμενων. Με τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό. Οικογένεια σε κρίση. Διαβάζει η κυρία Ειρήνη Περβολαράκη. Ο Βολός Αγάπης, με την κυρία Αθηνά Σφακάκη. Η ιστορία στο μικρόφωνο. Διαβάζει η κυρία Κλέρη Μητσοτάκη. Περί υγείας λόγος, με τον κύριο Νικόλαο Τσικριτσάκη. Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Καραμπασάς.

Μαζί με το επάγγελμα του γυρολόγου, του ακονιστή, του γανωτή, του τριδηγά, του τζαμπάζη, θα πρέπει να θυμηθούμε και το επάγγελμα του καραμπασά. Το θυμάμαι, μας λέγει ο συγγραφέας, τον καραμπασά, να περνά κάτω από το σπίτι μας στο χωριό και να φωνάζει «Καραμπάση για τον πονόδοντο, τον πονόκυλο, για τη γρήπη και για όλες τις αρρώστιες». Ήταν ένας ταλαιπωρημένος ξερακιανός, λίγο μελαχρινός, αλλά γεμάτος ζωή και δύναμη να παλέψει για το μεροκάματο. Φορούσε το μαύρο κριτικό μαντίλι στο κεφάλι και στην πλάτη το σφακιανό βουρζιάλι. Οι πιο πολλοί χωριανοί έλεγαν εσφαλμένα πως ήταν σφακιανός. Αυτός όμως ήταν τζιτζιφιανός, γιατί μόνο στο τζιτζιφέ από κορώνου του νομού Χανίων παρασκεύαζαν το καραμπάσι. Μέσα στο βουρδιάλι είχε ένα μπουκάλι γεμάτο καραμπάσι και την οκά, ένα πολύ μικρό κανατάκι με αυτάκι σαν μια δαχτυλίθρα και χωρούσε περί τα 4 με 5 δράμια. Κρατούσε επίσης ένα μικρό χωνάκι και αρκετά μπουκαλάκια της πενικυλίνης, όπου έβαζε το καραμπάσι των πελατών. Όταν περνούσε από το χωριό μας, έμενε στο σπίτι μας. Μου άρεσε, αλλά και μου έκανε εντύπωση η μυρωδιά που έβγαζαν τα ρούχα του. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να εξηγήσω γιατί μύριζαν έτσι. Βρέθηκα με τη γυναίκα μου στον Τζιτζιφέ Χανίων για να γνωρίσω από κοντά αυτό το πανέμορφο χωριό, τους παλιούς καραμπασάδες, τον τρόπο παρασκευής του καραμπασιού και τον τελευταίο και μοναδικό καραμπασά, το συνεχιστή της παράδοσης, Χρήστο Τσουρουπάκη. Ο Τζιτζιφές είναι ένα μικρό ορεινό χωριό, χτισμένο στις ρίζες των Λευκών Ωραίων. Τα περισσότερα σπίτια του χωριού έχουν κεραμοσκεπή και είναι χτισμένα ανάμεσα σε σκυπαρίσια και δάφνες. Στα γύρω χωράφια φύονται σε αυθονία, φασκομιλιές και μαλωτήρα. Το όνομα του χωριού αποδίδεται στις πολλές τζιτζιφιές που ευδοκιμούν στην περιοχή.

τη λεπτή παραδοσιακή τεχνική της απόσταξης του καραμπασιού γνώριζαν μόνο οι τζιτζιφιανοί καραμπασάδες. Ακόμη και σήμερα η τεχνική αυτή είναι μοναδική σε όλη την Ελλάδα και ο Τσουρουπάκης είναι πραγματικά ο τελευταίος καραμπασάς. Το καραμπάσι προέρχεται από την απόσταξη των φύλων της Δάφνης. Η Δάφνη είναι ένας πασίγνωστος αϊθαλής θάμνος ή δέντρο. Είναι γνωστή από την αρχαιότητα για την ομορφιά, τα αρωματικά φύλλα και τη χρησιμότητά της. Η μάνα μου έριχνε φύλλα δάφνη στα όσπρια, στα σιτηρά, στις πατάτες για να μην ανοίγουν. Έβαζε δαφνόφυλλα στα συρτάρια με τα ρούχα για το σκόρο και τα θεωρούσε απαραίτητο καρύκευμα σε αρκετά φαγητά κατσαρόλας, όπως όσπρια, ψάρια και άλλα. Ακόμη και σήμερα η δάφνη δεν λείπει από κανένα νοικοκυριό. Ο θεός Απόλλωνας φοράει ένα δάφνινο στεφάνι για να θυμάται την αγαπημένη του νύφη Δάφνη, την οποία δεν απόκτησε ποτέ. Πρώτος ο Απόλλωνας στεφάνωσε με δάφνινα στέφανα τους νικητές στους πυθικούς αγώνες που πρωτοδιοργανώθηκαν στους Δελφούς. Η Πυθία, πριν δώσει τους χρησμούς, μασούσε φύλλα δάφνης και εισέπνεε καπνούς από καμένα δαφνόφυλλα. Οι αρχαίοι Έλληνες αφιέρωσαν τη δάφνη στον Απόλλωνα και στον θεό της ιατρικής Ασκληπιό και στεφάνωσαν τους νικητές με κλαδιά δάφνης και ελιάς. Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ υποδέχτηκαν τον Χριστό με κλαδιά φίνικα, ελιάς και δάφνης. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου οι ιερείς ρένουν το εκκλησίασμα με δαφνόφυλλα. Τα παλιά χρόνια οι νοικοκυρές χρησιμοποιούσαν αυτά τα δαφνόφυλλα στο ζυμωτό αντί για προζύμι. Σε κάθε θρησκευτική, σχολική ή εθνική εορτή η διακόσμηση γίνεται πάντοτε με δάφνες. Καταθέτουμε δάφνινα στεφάνια μαζί με τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μας στα διάφορα μνημεία και ηρώα πεσόντων. Η δόξα παριστάνεται πάντοτε δαφνοστεφανωμένη. Τέλος, οι Ρωμαίοι Κέσαρες και Αυτοκράτορες φορούσαν ένα τέτοιο στεφάνι στο κεφάλι τους.

το καραμπάσι είναι το εθέριο έλαιο που προέρχεται από την απόσταξη των φύλων της δάφνης. Είναι γνωστό και σαν δαφνέλαιο ή δαφνόλαδο, αλλά οι τζιτζιφιανοί θέλουν να το ξέρουν ως καραμπάσι. Υποστηρίζεται πως η λέξη καραμπάσι είναι τουρκική και προέρχεται από τη λέξη καρά που σημαίνει μαύρο και μπάσι που σημαίνει κεφαλή. Μεταφορικά είναι ο μαύρος καρπός της δάφνης. Υπήρχε και το κουκουδόλαδο που έβγαινε από τους καρπούς της δάφνης. Ύστερα από βρασμό βέβαια. Τοποθετούσαν σε ένα καζάνι τους όριμους μαύρους σπόρους της δάφνης και περίπου 80 οκάδες νερό, τους έβραζαν 3 με 4 ώρες και το κουκουδόλαδο έπλεε στην επιφάνεια. Το μάζευαν με ένα ειδικό μπρίκι. Το προϊόν του βρασμού ήταν ελαιώδες, χρώματος μαύρου και είχε έντονο άρωμα. Η καλύτερη εποχή για τη συλλογή των φύλων και των καρπών της δάφνης είναι από το τέλος Ιουλίου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Το καραμπάσι έβγαινε ύστερα από απόσταξη, όπως ακριβώς η ρακή. Δαφνόφυλλα, καζάνι με νερό, καπάκι, λουλάς, δεξαμενή νερού, λαΐνη και μετά φωτιά, βρασμός, υδρατμή, ψήξη, συλλογή καραμπασιού. Το καραμπάσι έχει χρώμα υποκίτρινο με λεπτή υφή. Είναι εθέριο έλαιο, καθαρό, με έντονη και ευχάριστη μυρωδιά. Χημικές αναλύσεις που έγιναν απέδειξαν ότι το καραμπάσι περιέχει 15 χρήσιμες ουσίες. Αναφέρουμε μόνο 4. Την ευγενόλη, που είναι αναισθητική, αντισηπτική και παυσίπονη στον πονόδοτο. Το απινένιο, μια ουσία που καταπολεμά τους ρευματικούς πόνους. Την 1,8 κινεόλη, που χρησιμοποιείται σε παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, και το καριοφιλένιο, που έχει αντιμικροβιακή δράση. Η ιστορία του δαφνέλαιου χάνεται στα βάθη των αιώνων. Οι κυρίες της μινωικής εποχής αρωμάτιζαν τα λουτρά τους και το σώμα τους με απόσταγμα φύλων δάφνης.

Δεν υπονοούμε με όσα έχουμε πει μέχρι τώρα ότι το Καραμπάς ήταν φάρμακο. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι σε εποχές επιστημονικής πτώχειας και οικονομικής δυσπραγίας το Καραμπάς ήταν χρησιμότατο. Έτσι, ο Καραμπασάς που αλώνιζε την Κρήτη θεράπευε από στήματα, αρθρίτιδες, πυρετούς, ρευματισμούς, πόνους στομάχου, οτίτιδες, πονόδοντους, έρπη, εντερικά, φαρυγγίτιδες, ιγμωρίτιδες, ακόμη και την τριχόπτωση.

περί δαφνέλεων πως γίνεται. Το δαφνέλεον έστιν θερμών και πικρών και γίνεται δε ούτως. Βάλε τα δαφνοκούκουδα εις αγκίωνο μου και κύπεριν και δαφνόφυλλα και μερτόφυλλα και βράζουν ομού και πλέει το λάδι απάνω και μάζοξον. Βάλε το εις αγκίον. Ωφελεί δε να το αλήφεσαι εις κάθεν πόνον ή εις πόνον κεφαλής και νεφρών και εις πόνον οτίου να το αληφθείς απ' έξω είναι θαυμαστόν. Τα παλιά χρόνια στον Τζιτζιφέ υπήρχαν περίπου 10 καραμπασάδες. Ήταν συστηματικοί επαγγελματίες και έβγαζαν άδεια σύμφωνα με τον νόμο 971 περί φορολογίας του ινοπνεύματος, όπως γίνεται με τη ρακή. Σήμερα υπάρχει μόνο ένας, ο Χρήστος, που είναι γιος του φημισμένου καραμπασά Γιάννη Τσουρουπάκη. Η ετήσια παραγωγή κάθε καραμπασά ήταν 20 με 30 οκάδες. Αρκετοί ήταν και εκείνοι που ασχολούνταν με τη συλλογή των φύλων της δάφνης, τα οποία αφού τα αποξήραναν, τα έκαναν μπάλες και τα εμπορεύονταν. Στην Τουρκία υπάρχουν 249 εξαγωγικές εταιρείες αποξηραμένων φύλων δάφνης. Το καραμπάσι κράτησε ζωντανό το χωριό κατά τη διάρκεια της κατοχής. Γυρνούσαν με τα πόδια σε όλα τα χωριά της Κρήτης για 15 μέρες, πολλούντας καραμπάσι και επειδή δεν υπήρχαν χρήματα, το αντάλλασαν με δημητριακά, όσπρια, πατάτες, αλάτι από τα παραλιακά χωριά και άλλα τρόφιμα για να μπορέσουν να θρέψουν τις οικογένειές τους. Χαρακτηριστικό είναι το παρατσούκλι που τους έβγαλαν, μόνο στιβανάδες. Λόγω του ποδαρόδρομου, τα στιβάνια τους πλήγωναν τα πόδια. Έβγαζαν λοιπόν το στιβάνι, το κρεμούσαν στον ώμο και περπατούσαν φορώντας μόνο το ένα μέχρι να γίνει καλά το πληγωμένο πόδι. Η δοσομετρική πώληση του καραμπασιού γινόταν με την οκά, όπως αναφέραμε και παραπάνω. Ακούγοντας την οκά, οι νοικοκυρές κατέβαιναν για να προμηθευτούν κρατώντας μπουκάλες χωρητικότητας 2 κιλών. Φανταστείτε τη λαχτάρα τους όταν έβλεπαν την οκά που ήταν σαν κάλικα σφαίρας μπιστολιού ύψους 2 εκατοστών και διαμέτρου 5 χιλιοστών. Η μάνα μου είχε σαν τόπο φύλαξης του καραμπασιού το εικονοστάσι του σπιτιού μας, ενδεικτικό για το πόσο πολύτιμο το θεωρούσαν αναγνωρίζοντας τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Η τιμή της οκάς ήταν 2 δραχμές, αλλά αργότερα, λόγω ανατιμήσεων, έφτασε στις 10 δραχμές. Σήμερα στο Τζιτζιφέ τα 20 ml κοστίζουν 25 ευρώ. Κάθε καραμπασάς επισκεπτόταν μια συγκεκριμένη περιοχή και είχε τους δικούς του πελάτες. Δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Υπήρχε μπέσα και σεβασμός μεταξύ τους. Έτσι μοιράζονταν στη Δυτική Κρήτη, τη Μεσαρά, την Ανατολική Κρήτη, τα Ηρακλιώτικα, το Αμάρι, το Μιλοπόταμο, τον Άι Βασίλη, το Ρέθυμνο και αλλού. Σε κάθε χωριό η καλύτερη πελάτησα ήταν η μαμή, η οποία το χρησιμοποιούσε ως αντισηπτικό και απολυμαντικό κατά τους τοκετούς για να αποφεύγεται ο επιλόχιος πυρετός που θέριζε τις γυναίκες μετά τη γέννα. Σήμερα, αν είστε τυχεροί, θα συναντήσετε τον καταξιωμένο, πολυάσχολο και γλυκομήλυτο καραμπασά Χρήστο Τσουρουπάκη και θα σας πει για το καραμπάσι τα εξής. Αυτές τις λίγες γνώσεις πάνω στο καραμπάσι τις έχω μάθει από τον πατέρα μου, Ιωάννη Τσουρουπάκη, που ήταν ένας από τους παλιούς καραμπασάδες του Τζιτζιφέ και γι' αυτό κι εγώ θα κρατάω την παράδοση του χωριού μου μέχρι που να σφίγγουνε τα χέρια μου. Εγώ τι να πω. Εκφράζω μόνο
τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στον άνθρωπο αυτό, που με απλά λόγια μας λέει πως οφείλουμε να διατηρήσουμε την παράδοση και τον λαϊκό πολιτισμό που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας. Εκφράζω ακόμη το θαυμασμό μου σε όλους εκείνους τους καραμπασάδες που κράτησαν την ιστορία μιας μοναδικής τέχνης η οποία πάει να σβήσει και που διαλάλησαν το καραμπάσι στις στράτες και τα σοκάκια της Κρήτης προσφέροντας εκείνη την εποχή κοινωνικό έργο.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε ξανά στην τακτική ροή των εκπομπών, την αναφορά μας μέσα από την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στις αντιδράσεις των μαθητών του Κυρίου μετά από εκείνα τα περίφημα λόγια της διδασκαλίας του Ιησού για τον άρτο της ζωής. Μας λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι οι μαθητές του Κυρίου όταν τον άκουσαν να αποστομώνει κυριολεκτικά τους Ιουδαίους στη συναγωγή της Καπερναούμ, αναφέροντάς τους ότι ο ίδιος είναι ο άρτος της ζωής και του ουρανού και ότι το μάνα που έφαγαν οι πατέρες των Ιουδαίων στην έρημο ήταν απλώς για την επιβίωση, ενώ η δική του σάρκα και το δικό του αίμα είναι αυτό που δίνει την αιώνια ζωή όχι μόνο στους Ιουδαίους και τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν οι μαθητές του Κυρίου άκουσαν αυτά τα λόγια, θεώρησαν ότι ήταν δύσκολα και σκληρά. Μας λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Πολλοί ουν ακούσαντες εκ των μαθητών αυτού είπων: «Σκληρός εστίν ούτως ο λόγος, τις δύναται αυτού ακούειν». Ιδώς δε ο Ιησούς εν εαυτό ότι γονγίζουσι περί τούτου οι μαθητές αυτού είπεν αυτής: «Τούτο ημάς σκανδαλίζει». Πολλοί από τους μαθητές του όταν τ' άκουσαν αυτά είπαν: «Σκληρά είναι αυτά τα λόγια, ποιος μπορεί να τον ακούει». Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε: «Σ' αυτά σκοντάφτετε». Αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Ευαγγελίου δεν ηχεί πάντοτε ευχάριστα στα αυτιά των ανθρώπων. Όχι γενικότερα των ανθρώπων, αλλά και των μαθητών του Χριστού. Αυτών δηλαδή οι οποίοι ζούσαν καθημερινά τον Κύριο, ήταν δίπλα του, έτρωγαν μαζί του, συζητούσαν, βρίσκονταν μέρα νύχτα κοντά του, έμεναν ουσιαστικά μαζί, ήξεραν τις συνήθειές του, ήξεραν το περιεχόμενο της διακονίας του, ήξεραν τι ήθελε από τον κόσμο και τι έλεγε στους ανθρώπους και έβλεπαν και τα θαύματα τα οποία τελούσε. Και αισθάνονται, αγαπητοί ακροατές, οι μαθητές, δυσκολία απέναντι στα λόγια του Θεού. Σκληρός εστίν ούτως ο λόγος. Είναι δύσκολος. Είναι σκληρός αυτός ο λόγος. Πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Ευαγγελίου φαίνεται σκληρός. Φαίνεται δύσκολος. Και είναι σκληρός γιατί ξεβολεύει. Θα προτιμούσαμε όλοι να ακολουθούμε μια πίστη ή καλύτερα μία θρησκεία, της οποίας ο λόγος θα βόλευε τις αδυναμίες μας ή τέλος πάντων δεν θα μας δυσκόλευε ιδιαίτερα στη ζωή μας. Θα προτιμούσαμε να ακούμε έναν λόγο ο οποίος θα θόπευε τις αδυναμίες μας ή θα κολάκευε τις προσπάθειές μας. Θα προτιμούσαμε να ακούμε έναν λόγο που δεν θα ερχόταν σε ρήξη με την κοινή γνώμη ή με αυτούς που έχουν την πλειονοψηφία σε μια κοινωνία ή σε μια κοινότητα. Ο λόγος του Ευαγγελίου όμως, αγαπητοί ακροατές, είναι λόγος αληθείας και η αλήθεια θίγει. Η αλήθεια ελέγχει. Η αλήθεια ανατέμνει την πραγματικότητα και την βάζει σε μια άλλη λογική, με αποτέλεσμα να ξεβολεύεται αυτός που την ακούει. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, είναι επικίνδυνος και όχι ακίνδυνος. Είναι επικίνδυνος διότι απευθύνεται όχι στο συναίσθημά μας, όχι σε αυτό που θα θέλαμε να ακούσουμε, αλλά απευθύνεται σε αυτό που ο Λόγος του Θεού προβάλλει ως στάση ζωής. Και αυτό προϋποθέτει σχηνοβασία, προϋποθέτει ένα παιχνίδι ανάμεσα στο καλό και το κακό, στην αμαρτία και την δικαίωση, την αρετή
και την κακία. Τα όρια είναι δυσδιάκριτα πολλές φορές μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί αυτό που πιστεύουμε ότι είναι καλό δεν είναι. Ενώ αυτό που νομίζουμε κακό δεν είναι πάντα το κακό. Τι λέει το Ευαγγέλιο σε αυτές τις περιπτώσεις? Θεωρούμε πολλές φορές τον Χριστό να συγχωρεί αμαρτωλούς ανθρώπους που έζησαν κατά το χειρότερο τρόπο. Να λέει στην Μιχαλίδα γυναίκα ότι η πίστη σου σε σοκέσε. Πορεύου εις ειρήνη και μικέτη αμάρτανε. Να λέει στην Σαμαρίτιδα, η οποία είχε 5 άνδρες στη ζωή της, ότι η αλήθεια είναι αυτή που ελευθερώνει και ότι όταν πιστέψει σε αυτόν ως Μεσσία θα λάβει είδωρ αλλόμενον εις ζωήν αιώνιον. Βλέπουμε τον Χριστό να θεραπεύει τον παραλυτικό, ο οποίος επί πάμπολα έτη ήταν ασθενής εξαιτίας των αμαρτιών του. Είδε υγιής γέγονας, πορεύου και μικέτη αμάρτανε. Βλέπουμε τον Χριστό να μένει στο σπίτι του Ζακχαίου, του τελώνη και αμαρτωλού. Βλέπουμε τον Χριστό να απορρίπτει τον Σίμωνα τον Φαρισαίο, τον σπουδαίο και τον τρανό άρχοντα εκείνης της εποχής. Βλέπουμε τον Χριστό να απορρίπτει γενικά τους γραμματείς, τους φαρισαίους, τους άρχοντες, τους πλούσιους νέους. Και προβληματιζόμαστε. Ό,τι ήταν αποδεκτό από την ίδια την κοινωνία, από το θρησκευτικό κατεστημένο, από την αντίληψη τη θρησκευτική για τη ζωή, ο Χριστός το απορρίπτει. Και ό,τι φαινόταν ξεκάθαρα κακό, ο Χριστός το δέχεται. Όχι την αμαρτία και το κακό, αλλά το πρόσωπο. Ξεβολεύει λοιπόν ο Ευαγγελικός λόγος, γιατί απευθύνεται σε πρόσωπα. Και αγωνίζεται ο Χριστός να αναδείξει το ανθρώπινο πρόσωπο ελεύθερο από κάθε περιορισμό. Ελεύθερο από το κακό και την αμαρτία. Ελεύθερο από τα πάθη. Και αυτός είναι ο λόγος και η συμβουλή του. Ο λόγος της ελευθερίας και της κοινωνίας με τον Θεό. Αν δεν φάτε την σάρκα μου και δεν πηγείτε το αίμα μου, δεν θα έχετε ζωή αιώνια. Σκληρός ο λόγος αυτός. Όταν οι άνθρωποι είχαν συνηθίσει την θρησκεία να τους δίδει τα εισιτήρια για τον παράδεισο με τα καλά τους έργα, με τις προσευχές και τις νηστείες, με την τήρηση των ηθικών διατάξεων του εκάστοτε νόμου και με την τυπική πίστη στο Θεό, την ευσέβεια της παραδόσεως και κυρίως την αναγνώριση από την πλειονοψηφία των εκφραστών της θρησκείας, ο λόγος του Κυρίου, αν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν θα έχετε ζωήν αιώνιον, είναι πραγματικά πολύ σκληρός. Γιατί υποβιβάζει την θρησκευτική ιδέα που έχουν διαμορφώσει οι άνθρωποι μέσα τους, ότι δηλαδή η πίστη στηρίζεται στην τήρηση εντολών εξωτερικά και δεν έγκυται στην απόκτηση μιας γνήσιας σχέσης με τον Θεό, μιας σχέσης που περνά από την βρώση και την πόση, μιας σχέσης που περνάει από το ξεβόλεμα του ανθρώπου, μιας σχέσης η οποία περνάει από την παράδοση στην αλήθεια, μια σχέση που περνάει από τον αγώνα για την ελευθερία από τα εσωτερικά πάθη, την υποκρισία, την υπερηφάνεια, τον εγωισμό και την αλαζονία που καταδυναστεύουν τον θρησκευόμενο άνθρωπο. Σκληρός ο λόγος αυτός. Και είναι σκληρός και για την δική μας εποχή, αγαπητοί ακροατές, όχι μόνο για τους μαθητές του Κυρίου. Όταν ο Χριστός μας μιλά και μας λέει ότι πρέπει να κοινωνούμε συχνά το σώμα του και το αίμα του, και όταν έρχεται η Εκκλησία και το λέει αυτό, είναι σκληρός ο λόγος για όλους εμάς που έχουμε ταυτίσει την Θεία Κοινωνία με την αξιοσύνη, την ευσέβειά μας, την αρετή μας, την ικανότητά μας να είμαστε κοντά στο Θεό.
Και ο Χριστός έρχεται και μας αποδεικνύει ότι όλα αυτά είναι σκύβαλα, γιατί δεν έχουμε τέτοια καθαρότητα μέσα μας. Όμως αυτός μας καλεί να συμμετέχουμε σε αυτό το επουράνιο τραπέζι. Μας ξεβολεύει λοιπόν ο λόγος και είναι σκληρός, γιατί μας βγάζει από την αυτάρκεια της ευσέβειάς μας. Μας βγάζει από αυτό που ονομάζουμε τις περισσότερες φορές ευσεβισμό. Δηλαδή ότι η αλήθεια έγκυται στην τήρηση των εντολών εξωτερικά, στην μετατροπή της συμπεριφοράς μας σε καλή καγαθή και όχι στην αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας, στην αναγνώριση της δυσκολίας μας να είμαστε αυτό που θέλει ο Θεός και κυρίως της αδυναμίας μας να γίνουμε καρδίες καθαρές ώστε να δούμε τον Θεό. Και μέσα σε αυτήν την αδυναμία μας έρχεται ο Χριστός δίδοντάς μας τη σάρκα και το αίμα Του για να μας καθαρίσει και να μας δώσει την αιώνια ζωή, εμάς που αναγνωρίζουμε ότι δεν είμαστε καθαροί. Αυτό είναι λοιπόν ξεβόλεμα και είναι επικίνδυνος και σκληρός αυτός ο λόγος του Ευαγγελίου, γιατί διαλύει τις ψευδεστήσεις μας και μας κάνει αγωνιστές πραγματικούς να αγαπήσουμε τον Θεό και τον πλησίον. Εμάς που νομίζουμε ότι αν τηρούμε απλώς ορισμένες εντολές έχουμε βολευτεί και έχουμε εξασφαλίσει μέσω αυτού του ακίνδυνου Χριστού την Βασιλεία των Ουρανών, αμυφθήκαμε και κερδίζουμε τον Παράδεισο. Ξεβολεύει ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές. Είναι επικίνδυνος ο Χριστός. Και αυτόν τον επικίνδυνο Χριστό τον ζούμε πάνω στο Σταυρό. Τον ζούμε την ώρα του θανάτου Του. Τον ζούμε την ώρα του πάθους και της αδυναμίας. Την ώρα της ταπείνωσης του αγκάθινου στεφανιού. Την ώρα της ταπείνωσης της χλένης. Την ώρα που ο Κύριος μας εμπέζεται και υβρίζεται από όλους τους ανθρώπους. Σκληρός είναι ο λόγος και δύσκολα κανείς μπορεί να τον δεχτεί. Αλλά αν πραγματικά πιστεύουμε και ζούμε αυτόν τον επικίνδυνο Χριστό, τότε η ζωή μας αποκτά αυτό το νόημα της σχέσης μαζί Του, όπου όλα γίνονται μεν, αλλά τίποτα δεν γίνεται τυπικά. Όλα πηγάζουν από την αγάπη και η προσευχή και η μετάνοια και η κοινωνία. Και δεν φοβόμαστε απολύτως τίποτα, όσο κι αν είναι σκληρός ο λόγος και δύσκολος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Τα λόγια του Χριστού είναι λόγια σκληρά, γιατί είναι αληθινά. Όποιος αγαπάει, αγαπητοί ακροατές, δεν φοβάται να μιλήσει την αλήθεια. Δεν φοβάται ακόμη και να δώσει στον άλλον να καταλάβει ότι χρειάζεται να πονέσει για να κερδίσει την πρόοδο, αλλά και ταυτόχρονα να αναπτύξει μια γνήσια σχέση με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Ζούμε σε μια εποχή όπου αγάπη νοείται ό,τι ευχαριστεί τα αυτιά μας. Αγάπη νοείται ό,τι δεν μας κουράζει. Αγάπη νοείται ό,τι γίνεται ως θυσία. Και παράλληλα υπάρχει απέτηση της διαρκούς υποχώρησης αυτού που αγαπά, ενώ ο άλλος που αγαπιέται δεν υποχωρεί σε απολύτως τίποτα. Και βλέπουμε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις διέρχονται κρίση όταν η αγάπη δεν κάνει παραχωρήσεις, αλλά βάζει όρια, πλαίσια και κανόνες. Όταν δηλαδή η αγάπη γίνεται μια υπόθεση που έχει και σκληρότητα μέσα της. «Όν αγαπά Κύριος παιδεύει», μας λέει ο λόγος της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι σοφία αυτός ο λόγος. Παιδεύει σημαίνει εκπαιδεύει, αλλά και προσφέρει αφορμές παιδείας και δυσκολίες στη ζωή. Είναι σκληρός ο λόγος του Ευαγγελίου, είναι σκληρή η πίστη πολλές φορές, γιατί κρύβει μέσα της αγάπη. Και ο Θεός επιτρέπει τις δοκιμασίες στον άνθρωπο για να τον καθαρίσει και να τον κάνει να λάμψει σαν το χρυσό μέσα στο χωνευτήρι. Ο Θεός επιτρέπει και παραχωρεί να έρχονται τα πράγματα όχι όπως τα θέλουμε πολλές φορές, αλλά με γνώμονα και κριτήριο την πνευματική μας ωφέλεια. Και όποιος πιστεύει αληθινά, αγαπητοί ακροατές, δεν βολεύεται. Δεν έχει εξασφαλίσει τον παράδεισο. Δεν μπορεί να ζει στην αυτάρκεια του ατομικισμού, ότι εγώ είμαι σωσμένος και καθαρός. Αλλά διακινδυνεύει ανά πάσα στιγμή αυτήν του την αυτάρκεια, ακόμη και την ίδια την σωτηρία, επειδή αγαπά. Και όταν αγαπά θα κρίνει, όχι κατακρίνοντας, αλλά θα προσφέρει στον άλλον την αλήθεια, γιατί αυτό σημαίνει κρίση. Αλήθεια και δικαιοσύνη που πηγάζουν από την αγάπη. Γι' αυτό ο λόγος της Εκκλησίας πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, είναι λόγος σκληρός. Η Εκκλησία δεν χαρίζεται στους ανθρώπους, αλλά αναφέρει αυτό που είναι αληθινό. Είναι λόγος ελεγκτικός. Είναι λόγος δυναμικός. Είναι λόγος ζωντανός. Είναι λόγος που δεν χαϊδεύει αυτιά. Είναι λόγος που δεν συμβιβάζεται. Είναι λόγος που απευθύνεται στον εσωτερικό δυναμισμό του ανθρώπου και ξυπνά την δίψα για την αλήθεια και την δικαιοσύνη. Του τέστην την δίψα για την Βασιλεία του Θεού. Όταν ο λόγος της Εκκλησίας συμβιβάζεται, όταν ο λόγος της Εκκλησίας βολεύει και λέει αυτά που οι άνθρωποι θα θέλαν να ακούσουν, στην ουσία είναι ένας λόγος που δεν οικοδομεί, είναι ένας λόγος που δεν δίνει ζωήν αιώνιον, αλλά αποσκοπεί να κρατήσει τον άνθρωπο κολλημένο στις αμαρτίες και τις κακές του συνήθειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο λόγος του Ευαγγελίου είναι ένας λόγος οργύλος, ένας λόγος εγωιστικός, ένας λόγος αυθεντοποιημένος και όχι αυθεντικός. Πολλές φορές έχουμε ταυτίσει τον εκκλησιαστικό λόγο με τις κραυγές, τις άναρθες ή την κατάκριση των πάντων. Δεν είναι σωστό όμως αυτό. Ο λόγος ο εκκλησιαστικός είναι λόγος αγάπης.

στις διαφορές ή στην έλλειψη της αλήθειας, τόσο για το πρόσωπο του Χριστού, όσο και για την εκκλησιαστική ζωή, όσο και για την συγκρότηση της ίδιας της Εκκλησίας. Ενότητα χωρίς αλήθεια είναι μια ενότητα κύβδηλη, και η αγάπη δεν μπορεί να πει πάνω από την αλήθεια. Η αγάπη αναδεικνύει την αλήθεια, και γι' αυτό το λόγο δεν θα είναι εύκολη η ενότητα όσο δεν προσπαθούμε να στηριχθούμε στη βάση της αλήθειας που η παράδοσή μας δείχνει και μαρτυρεί. Σκληρός ο λόγος του Ευαγγελίου, σκληρός ο λόγος του Χριστού, και σκοντάφτουν οι μαθητές του, δυσανασχετούν για τα λόγια του, γιατί ακριβώς έχουν μάθει μέσα τους να δέχονται τα ευχάριστα και να απορρίπτουν τα δύσκολα και δυσάρεστα. Και γι' αυτό ο Χριστός τους ρωτά, τούτο ημάς σκανδαλίζει. Ένα ωραίο ρήμα. Σκανδαλίζεστε από αυτά τα λόγια, σκοντάφτετε σε αυτά τα λόγια. Πολλές φορές σκανδαλίζουμε, αγαπητοί ακροατές, με την ζωή μας, ιδίως εμείς οι κληρικοί. Θα ήταν σπουδαίο να σκανδαλίζαμε με τον λόγο μας, όταν ο λόγος είναι λόγος αγάπης, αλήθειας και ελευθερίας. Όχι άναρθρες κραυγές, όχι ύβρις κατά των ανθρώπων, όχι χαρακτηρισμοί που δεν ωφελούν, αλλά ο λόγος της αληθείας, ο λόγος ο αγιοπνευματικός, που προβληματίζει και ελευθερώνει, που δίνει ζωή και χαρά, αλλά και παράλληλα αποτυπώνει τη γνησιότητα της παράδοσης, τη γνησιότητα του Ευαγγελίου, και που καλεί τον άνθρωπο σε αγώνα πνευματικό, καλεί τον άνθρωπο σε μια άλλη κοινωνία, καλεί τον άνθρωπο να βρει και να επαναανακαλύψει την σχέση με τον αληθινό Θεό. Τέτοιον λόγο έχουμε ανάγκη από την Εκκλησία στην εποχή μας. Λόγο που θα σκανδαλίζει τις βολεμένες ψυχές. Λόγο που δεν θα διστάζει να σχηνοβατεί, για να αποδείξει ότι Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας, αλλά και παράλληλα ότι η Εκκλησία χρησιμοποιεί την γλώσσα κάθε εποχής, τις παραστάσεις των ανθρώπων, αυτό που οι άνθρωποι κατανοούν, για να τους δώσει τη δυνατότητα να βιώσουν το Ευαγγέλιο χωρίς να επικαλούνται προσκόμματα και προκαταλήψεις. Σκοντάφτουν οι μαθητές, αγαπητοί ακροατές, σκανδαλίζονται από τη σκληρότητα του λόγου του Κυρίου. Σκανδαλίζονται γιατί δεν είναι έτοιμοι ακόμη να δώσουν όλο τους τον εαυτό στο Ευαγγέλιο, όλο τους τον εαυτό στο Χριστό. Σκανδαλιζόμαστε κι εμείς όταν η Εκκλησία μας υπενθυμίζει την αλήθεια. Σκανδαλίζεται η πλειονοψηφία της κοινωνίας που έχει μάθει να βλέπει τα πράγματα από την σκοπιά του βολέματος. Πολλές φορές σκανδαλίζεται και η πλειονοψηφία των πιστών που έχει μάθει να βλέπει τα πάντα μέσα από το πρίσμα του βολέματος και του εξασφαλισμένου παραδείσου. Όμως, αν η Εκκλησία δεν μιλήσει την γλώσσα της αλήθειας, δεν μιλήσει την σκληρότητα πολλές φορές της αλήθειας και δεν παρουσιάζει την αγάπη στην καθημερινότητά της, που εκδηλώνεται ως διακονία και όχι ως εξουσία, την αγάπη που ελέγχει, μορφώνει, καθοδηγεί, υπομένει και ουδέποτε εκπίπτει, τότε ο εκκλησιαστικός λόγος θα παραμείνει άνευρος, άγευστος, άοσμος και τελικά ανέραστος, χωρίς σχέση με Θεό και πλησίον. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκόρδηλη που ρύθμισε τον ήχο, και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας?» Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαβάζει η

Ακόμη κι αν οι εραστές χαθούν, δεν θα χαθεί η αγάπη. Και ο θάνατος δύναμη δεν θα έχει. Dylan Thomas, Poem in October. Έτσι ξεκινά το κεφάλαιο «Η κρίση στο ζευγάρι» της Πανωρέας Κουφογιάννη Καρκανιά.

γάμος είναι η ρίζα της ζωής και το βασικό δομικό κύτταρο της κοινωνίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει «Ουδέν γαρούτος ημίν συγκροτεί των βίων ως έρος ανδρός και γυναικός». Η γαμήλια σχέση είναι πρωταρχική και γύρω από αυτήν διαμορφώνονται όλες οι άλλες σχέσεις. Υφίσταται χωρίς παιδιά αλλά και μετά την αυτονόμηση των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, οι μελετητές της οικογένειας έχουν εστιάσει την προσοχή τους στην συζυγική σχέση. Η έκρηξη ενδιαφέροντος για τον γάμο, η οποία πιστοποιείται και από την πληθωρική βιβλιογραφία, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο γάμος και η οικογένεια σήμερα διέρχονται κρίση. Κάποιοι μιλούν για αποσύνθεση του γάμου ή και για πόλεμο ανάμεσα στα φύλλα. Πράγματι, στην εποχή μας η οικογενειακή ζωή έγινε οδυνηρή, ο γάμος εύθραυστος και οι σχέσεις γονέων και παιδιών γεμάτες εχθρότητα και αλληλοκατηγόρια. Στην παρουσίαση αυτή θα περιοριστώ σε κάποιες σκέψεις σχετικά με την κρίση στο ζευγάρι. Στη σύγχρονη κοινωνία υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στα φύλλα, αποτέλεσμα των σαρωτικών κοινωνικών αλλαγών και της κρίσης ταυτότητας του άνδρα και της γυναίκας που αυτές προκάλεσαν. Ταυτόχρονα, παρατηρείται μια αυξανόμενη απροθυμία ή και άρνηση ζευγαρώματος και δημιουργίας οικογένειας. Άνδρες και γυναίκες, απορροφημένοι από το επάγγελμα, αποφεύγουν τον γάμο, γυράσκοντας σε ένα αλωτριωμένο κόσμο που κυριαρχείται από τη μοναξιά. Η στάση αυτή δεν μπορεί παρά να έχει σοβαρές συνέπειες, ήδη φανερές, για τον λόγο ότι ο ίδιος ο δημιουργός έκρινε πως «ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον». Η διάκριση των φύλων κατανοείται από τη γραφή ως προϋπόθεση ενότητας, αγαπητικής κοινωνίας και όχι διάστασης. Ο Θεός συνιστά τον γάμο με τη δημιουργία του άνδρα και της γυναίκας και είναι ο ίδιος που εγγενιάζει τη συζυγική ζωή. Η ερωτική έλξη ανάμεσα στα φύλλα υπακούει στον Ίστρο, το μανιώδες πάθος κατά τον Βασίλειο Αγκύρας, την αγαπητική δύναμη κατά τον Μέγα Βασίλειο, τον εμφολεύοντα έρωτα κατά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, την δύναμη αγαπήσεως κατά τον Ιωάννη Δαμασκηνό κλπ. Που έβαλε ο Θεός ανάμεσα στους δύο για να λειτουργεί ως ενωτική και συγκρατητική δύναμη. Ο άνδρας και η γυναίκα είναι ο καθένας το δώρο του Θεού για τον άλλον. Η πτυχή αυτή είναι πολύ σημαντική σε μια κοινωνία η οποία, όπως σημειώθηκε ήδη, ενισχύει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα φύλλα μέσα και από την κακώς νοούμενη ισότητα, η οποία συχνά καταλήγει σε κατάργηση σχεδόν των θεμελιωδών διαφορών ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα φύλλα μεταφέρεται και στο γάμο. Οι συνθήκες στην οικογένεια απηχούν τις συνθήκες στην κοινωνία. Η δυσκολία επικοινωνίας και αρμονικής συνύπαρξης του άνδρα και της γυναίκας στο γάμο έχει να κάνει και με την κρίση στις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και τη γενικότερη κρίση αξιών στην ελληνική κοινωνία. Η οικογένεια, ακολουθώντας την εξέλιξη της κοινωνίας, αλλάζει συνεχώς. Η αστάθεια στον γάμο σχετίζεται και με την έλλειψη προσαρμογής στα δεδομένα της μετανεωτερικής εποχής, καθώς και με την αλλαγή της ποιότητας των ανθρωπίνων σχέσεων στην οικογένεια. Αυτό δηλαδή που παλαιότερα γινόταν κατά τρόπο φυσικό στο πλαίσιο της παραδοσιακής οικογένειας και κοινωνίας, τώρα θα πρέπει να οργανωθεί πιο συστηματικά. Κάποτε οι νέες ετοίμαζαν την πρίκα τους. Τώρα νέοι και νέες θα πρέπει να ετοιμάζουν τον εαυτό τους. Η προετοιμασία αυτή, εκτός των άλλων, συνίσταται στη δημιουργία προσωπικής ταυτότητας πριν από το γάμο. Πράγμα που σημαίνει πως ο νέος άνθρωπος πρέπει να έχει κατασταλάξει σε τρόπο ζωής, να έχει επιλέξει τις αξίες που θέλει να υπηρετήσει κλπ. Η εργασία αυτή είναι σημαντική επειδή η επαλληλότητα στο επίπεδο των αξιών ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα
αποτελεί τον πλέον θετικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα του γάμου. Οι ειδικοί θεωρούν ως βασικό χαρακτηριστικό υγιούς οικογένειας την οικογενειακή αίσθηση νοήματος και σκοπού που προέρχεται από κάποιο διαχρονικό σύστημα αξιών. Η εκπαίδευση για την οικογένεια απαιτεί επίσης την ικανότητα των νέων να δημιουργούν σταθερούς συναισθηματικούς δεσμούς, πράγμα που αποτελεί μια πολύ καλή άσκηση για τη συζυγία. Στην απαιτούμενη προετοιμασία για τον γάμο, η μικροκουλτούρα της οικογένειας καταγωγής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ο τρόπος που μεγαλώνουμε τα παιδιά δεν βοηθά πάντα στη δημιουργία προσωπικής ταυτότητας και σταδιακής αυτονόμησης από τους γονείς. Ενηλικίωση σημαίνει να γίνω πατέρας και μητέρα του εαυτού μου, να γίνω ο ίδιος τεχνίτης και δημιουργός των όσων έλαβα. Μέσα από αυτή τη διεργασία, ο νέος θα καταστεί ικανός να αναλάβει την ευθύνη και τη φροντίδα άλλων. Το έλλειμμα στην προετοιμασία για το γάμο επιτείνεται από την ανυπαρξία ουσιαστικής παιδείας στα θέματα αυτά, καθώς και την απουσία θετικών προτύπων στην κοινωνία που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν τους νέους. Οι αρετές που απαιτούν ο γάμος και η γονεϊκότητα δεν συμβιβάζονται εύκολα με τις αξίες της σύγχρονης κοινωνίας. Δηλαδή την ανεξαρτησία, την απουσία δέσμευσης, τον ατομισμό, την ανεμελιά, τον καταναλωτισμό, τον εύκολο πλουτισμό, την άμεση ικανοποίηση κλπ. Αξίες που εισβάλλουν στην οικογένεια μέσα από την τηλεόραση, τη διαφημιστική βιομηχανία και την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Η γαμήλια σχέση, εκτός των άλλων, προϋποθέτει και ένωση. Να κάνω δηλαδή χώρο στον εαυτό μου για να προσλάβω τον άλλον. Συνέργεια και αμοιβαιότητα. Ο άνδρας και η γυναίκα στον γάμο πάβουν να είναι μόνο οι εαυτοί τους. Συγχρόνως γίνονται και μία νέα οντότητα, σάρξ μία. Όπως ακριβώς ο Υιός του Θεού πάβει να είναι μόνο ο εαυτός του, δηλαδή Θεός, και γίνεται επίσης και άνθρωπος. Πολλοί σήμερα είναι προσανατολισμένοι στο τι θα πάρουν από μία σχέση και όχι τι θα προσφέρουν. Λένε «να περνώ καλά». Η έμφαση της σύγχρονης κοινωνίας στην επιφανειακή αλλαγή, την λεγόμενη ανανέωση, και η καταναλωτική νοοτροπία μειώνουν τις πιθανότητες να δει κάποιος θετικά τη δέσμευση του γάμου. Ο σύντροφος συχνά αντιμετωπίζεται ως προϊόν κατανάλωσης. Όσο καλύπτει τις ανάγκες μου, τον κρατάω. Όταν πάβει να το πράττει ή κρίνω ότι η όποια ανανέωσή μου θα πρέπει να συμπεριλάβει και την αλλαγή συντρόφου, δεν διστάζω καθόλου να αντικαταστήσω το εντός εισαγωγικών προϊόν με ένα καινούριο. Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον άλλο ως καταναλωτικό αγαθό, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι ο κάθε άλλος, πολλό μάλλον ο ή η σύζυγος, μας χαρίζεται προς ευχαριστία Θεού και δική μας εξέλιξη και ορίμανση. Η κατανόηση του γάμου ως μιας μη δεσμευτικής σχέσης, καθώς και η κατανόηση της διακοπής της σχέσης με όρους αλλαγής και σίγουρα όχι ως αποτυχίας, πολύ δε περισσότερο ως αμαρτίας, δεν επιτρέπει στο ζευγάρι να εμβαθύνει στη σχέση. Δεν δίνεται η ευκαιρία στον καθένα να γνωρίσει τον άλλον, να επεκτείνει την προσωπικότητά του μέσα από την αλληλεπίδραση με τον άλλον, να γευτεί την τελεία αγάπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μελετητές της οικογένειας έχουν παρατηρήσει ότι οι επιτυχημένοι γάμοι συνδέονται με υψηλό επίπεδο αφοσίωσης και ότι το υψηλό επίπεδο ευχαρίστησης στη γαμήλια σχέση μειώνεται όταν αραιωθεί. Για τον συνειδητό χριστιανό βέβαια, ο γάμος σημαίνει απόλυτη δέσμευση όχι μόνο του ενός προς τον άλλον, αλλά και των δύο προς τον Χριστό, ο οποίος είναι το αρχέτυπο της ένωσής τους. Από την άλλη μεριά,
Ο ολοκληρωτισμός της εργασίας χωρίς ωράριο με ελάχιστη αμοιβή πολλές φορές, καθώς και η ανεργία, υπονομεύουν σοβαρά τον γάμο και καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη δημιουργία οικογένειας. Είναι μεγάλη ανάγκη να αντιδράσουμε στις απάνθρωπες συνθήκες της αγοράς εργασίας, απαιτώντας εξισορρόπηση ανάμεσα σε οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Η συζυγία και η οικογένεια χρειάζονται και σχόλη. Η γνώση του άλλου, όπως και η γνώση του Θεού, απαιτεί διαθεσιμότητα. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Ο γάμος, αν παραμελείται, μαραίνεται και πεθαίνει. Χρειάζεται συνειδητή φροντίδα, όπως η σχέση με τον Θεό απαιτεί φροντίδα για να παραμένει η πίστη ζωντανή. Η γαμήλια σχέση στην εποχή μας θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα για τους εγγάμους και η πρώτη μέρημνα της ποιμαντικής γάμου της Εκκλησίας. Η έξοδος της γυναίκας στον χώρο εργασίας με τη συνακόλουθη ανεξαρτητοποίησή της συνέβαλε σε κάποιο βαθμό στην αποσταθεροποίηση των ανδρών και την κρίση του γάμου. Η γυναίκα βγήκε στον επαγγελματικό χώρο, ένα καινούριο δεδομένο, διατηρώντας ως επιτοπλίστων στο ακέραιο την ευθύνη της φροντίδας των παιδιών και του νοικοκυριού, στοιχείο της παραδοσιακής οικογένειας, πράγμα το οποίο πολλές φορές έχει ως αποτέλεσμα την εξάντλησή της. Είναι επίσης γεγονός ότι η οικονομική καθυπόταξη των γυναικών, καθώς και η αποκλειστική τους ανασχόληση με την οικογένεια, έρχεται σήμερα σε μεγάλη αντίθεση με τις προσωπικές προσδοκίες της γυναίκας, την οικογενειακή και κοινωνική πραγματικότητα, αλλά δεν αποτελεί πια και βάση για ένα καλό γάμο. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε σήμερα ότι είναι εξίσου σημαντική και απαραίτητη για τη φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών η ουσιαστική και όχι αποσπασματική εμπλοκή και του πατέρα στην εσωτερική ζωή της οικογένειας. Η συνύπαρξη και ανάμιξη αντιφατικών γνωστικών στοιχείων και αντιλήψεων και από τις τρεις διαδοχικές μορφές οικογενειακής ζωής, δηλαδή την παραδοσιακή αγροτική οικογένεια που αντιστοιχεί στην αγροτική κοινωνία, την αστική οικογένεια και τη σύγχρονη συναλλακτική επικοινωνιακή μορφή, δυσχεραίνουν επίσης τη συνεννόηση. Για παράδειγμα, η νέα ακούει την ώρα του μυστηρίου ότι πρέπει να υποτάσσεται στον άνδρα της, ο οποίος καλείται να είναι η κεφαλή. Ένα παραδοσιακό στοιχείο. Όμως η καθημερινότητα της σύγχρονης οικογένειας απαιτεί ευελιξία σε όλα τα επίπεδα και ευελιξία σημαίνει απόρριψη του άκαμπτου ρόλου των φίλων και των προσδοκιών που συμβαδίζουν με αυτούς. Κανόνες συμπεριφοράς που υιοθετήθηκαν παλαιότερα από την Εκκλησία σήμερα έχουν χάσει τη βαρύτητά τους ή είναι και δυσλειτουργικοί. Η σύγχρονη οικογένεια δεν βασίζεται πια στην παραδοσιακή αντίληψη του άνδρα αρχηγού της οικογένειας και της γυναίκας υπεύθυνης για το σπίτι και την ανατροφή των παιδιών. Έρευνες σε εφήβους και φοιτητές έδειξαν ότι δεν γίνεται πλέον αποδεκτή η αυστηρή ιεράρχηση των ρόλων του πατέρα και της μητέρας στην οικογένεια, ο αυταρχικός ρόλος του πατέρα και η υποδεέστερη θέση της μητέρας κτλ. Το κέντρο βάρους στην οικογένεια έχει μεταφερθεί από την επιβίωση στον συναισθηματικό δεσμό, την ψυχολογική επιβίωση και ανάπτυξη. Η έμφαση είναι στην ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων και την αναγνώριση των ατομικών ικανοτήτων, επιθυμιών και αναγκών όλων των μελών. Είναι δε ολοφάνερο πως η διαμορφούμενη ισότιμη σχέση είναι δύσκολη υπόθεση συγκριτικά με το παραδοσιακό απλούστερο σχήμα του άνδρα αρχηγού της οικογένειας. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και με τους εγγάμους να παλεύουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στο παλιό και στο καινούριο, κάποιοι πνευματικοί αυξάνουν τη σύγχυση ενοχοποιώντας τη σύγχρονη γυναίκα, επειδή δεν αφιερώνεται με τον παραδοσιακό τρόπο στον άνδρα της και τα παιδιά της, όπως κατά την άποψή τους θα έπρεπε να κάνει. Ο γάμος είναι σχέση ανάμεσα σε δύο ελεύθερα πρόσωπα. Η σύζυγη είναι σάρκα μία, πρόσωπα χωριστά.
Προϋπόθεση της γνήσιας σχέσης είναι η υπαρκτική ακεραιότητα και προσωπική ανάπτυξη των συμβαλωμένων στη σχέση. Όπως στο πρόσωπο του Χριστού ενώνεται η Θεία με την ανθρώπινη φύση ασυγχύτως, διατηρώντας την ιδιαίτερη ταυτότητα των δύο, έτσι και οι σύζυγοι ενώνονται εισάρκαν μίαν, διατηρώντας τη μοναδικότητα των προσώπων. Ωστόσο, η αντίληψη ότι η προσωπική ανάπτυξη έχει τα πρωτεία έναντι της σταθερότητας του γάμου της παραδοσιακής οικογένειας συμβάλλει στην εύκολη διάλυση του γάμου. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι στην περίπτωση του γάμου η προσωπική ανάπτυξη περνά μέσα από τον εμπλουτισμό της γαμήλιας σχέσης, την εμβάθυνση στην ενότητα και την αγάπη. Η διαρκής και πλήρης αρμονία στο γάμο είναι μύθος. Η διαφωνία στο ζευγάρι είναι φυσική και αναμενόμενη. Αντίθετα, η αποφυγή της διαφωνίας είναι μια σημαντική αιτία για την ύπαρξη αδιεξόδων, νεκρωμένων σχέσεων και όχι σπάνια και πολλών ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, κυρίως στις γυναίκες. Η επικοδομητική διαφωνία στον γάμο, όπως και σε κάθε διαπροσωπική σχέση, σημαίνει επαναπροσανατολισμό προς την αλήθεια και την εξέλιξη. Εκείνο που έχει σημασία είναι η καλλιέργεια ενωτικής στάσης. Η οικογένεια, ως εκκλησία μικρά, οφείλει να ρυθμίζει τη ζωή της συνοδικά, να μετατρέπει δηλαδή τη διαφωνία σε ενότητα και όχι σε διάσταση. Η υποτίμηση της ενωτικής και συγκρατικής λειτουργικότητας της ερωτικής ζωής των συζύγων αποδυναμώνει σοβαρά τον γάμο. Η παραμέληση της σωματικής ένωσης προκαλεί συναισθηματική απόσταση και αποξένωση στο ζευγάρι. Είναι ανάγκη οι σύζυγοι να έχουν κατά νου ότι η σωματική ένωσή τους είναι η νέα κατάσταση που ευλόγησε η Εκκλησία. Η σωματική ένωση προάγει την ψυχική, αυξάνει την οικειότητα και τη δυνατότητα αυτοαποκάλυψης των συζύγων σε βιωματικό επίπεδο. Την αμοιβαία γνώση «Αδάμ δε έγνω Εύα την γυναίκα αυτού». Ζωγονεί τον γάμο και αποτελεί πιστοποίηση του γεγονότος ότι «ουκέτι εισι δύο, αλλά σάρξ μία». Εν τούτης, η ερωτική ζωή από μόνη της δεν εξασφαλίζει την αγάπη και την καθολική ανάπτυξη των προσώπων. Ο συζυγικός έρωτας αποτελεί μια πολύ σημαντική πτυχή του εράν, του αγαπά δηλαδή, αλλά ο έρωτας αγάπη δεν ξεκινά και δεν καταλήγει στη σχέση ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Συχνά επενδύουμε υπερβολικά στην ερωτική σχέση και για τον λόγο αυτό απογοητευόμαστε, θεωρώντας πως για το ανικανοποίητο φταίει η λανθασμένη επιλογή προσώπου. Ας έχουμε υπόψη μας ότι το ανικανοποίητο δεν έχει να κάνει πάντα με το πρόσωπο. Δηλώνει και την αιώνια προοπτική του έρωτα. Δεν είναι δυνατόν ο σύντροφος να μου προσφέρει τη θεϊκή πληρότητα. Η τελευταία βρίσκεται στην αγαπητική κίνηση προς τον συνάνθρωπο και προς τον Θεό, ο οποίος είναι η πηγή και η κατάληξη του έρωτα. Άφησα τελευταίο έναν παράγοντα, ο οποίος ενώ θα περίμενε κανείς να λειτουργεί προς την κατεύθυνση της υπέρβασης της κρίσης στον γάμο, συχνά περιπλέκει τα πράγματα. Πρόκειται για την ποιμαντική γάμου της Εκκλησίας, η οποία με τις θρησκευτικές και ηθικιστικές ακρότητες που πολλές φορές μετέρχεται, προσβάλλει τον μυστηριακό χαρακτήρα του γάμου και καταδικάζει τη συζυγία σε αβάστακτη μιζέρια ή σε μία νομική παγερότητα. Επιπλέον, με την προσκόλλησή της σε πρακτικές που επέβαλαν αντιλήψεις άλλων εποχών, δημιουργεί προβλήματα αντί να διευκολύνει την επίλυσή τους, πράγμα που προκαλεί απογοήτευση στους πιστούς. Ολοκληρώνοντας αυτήν την σύντομη αναφορά σε μερικές από τις αιτίες της κρίσης του ζευγάρι, θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνω μία πρόταση. Πιστεύω
ότι η Εκκλησία έχει τις προϋποθέσεις να βοηθήσει αποτελεσματικά στο ζήτημα του γάμου και της οικογένειας, καταρχήν μέσα από την ανάδειξη του θεολογικού θεμελίου του γάμου και την αποκατάστασή του ως εκκλησιαστικού μυστηρίου. Συγχρόνως, απαιτείται η διαμόρφωση μιας εκλεπτισμένης ποιμαντικής τέχνης που θα εμπνέεται από τη θεολογία και θα παίρνει συνεχώς αποστάσεις από θρησκευτικές, λαϊκές και αιρετικές αντιλήψεις και πρακτικές. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είναι θανάσιμη αμαρτία και όχι τελειότητα το να ενεργούμε κατά τρόπο που νεκρώνει τον γαμήλιο έρωτα, επειδή με τον τρόπο αυτό βάλουμε κατά της αρτιότητας της ανθρώπινης φύσης, όπως τη θέλησε ο Δημιουργός. Αν περιφρονούμε ή και αρνούμαστε τη σωματική λειτουργία της συζυγικής αγάπης, ενδίδουμε σε νεοπλατωνικές ή μανιχαϊστικές αντιλήψεις, πράγμα που σημαίνει μία καταδόκηση ή φαντασία συζυγία. Ο Χριστός δεν ενυνθρώπισε καταδόκηση. Αναλογικά, ο γάμος που είναι τύπος και μυστήριο της παρουσίας του Χριστού, τύπος της του Χριστού παρουσίασης είναι ο γάμος, μυστήριον έστι της αυτού παρουσίας. Είναι απόλυτη η ψυχοσωματική ένωση του ανδρογίνου και όχι απλή συμβίωση. Συντρέχει σοβαρός λόγος οι πνευματικοί μας να συνειδητοποιήσουν ότι η ποιμαντική που βάλει κατά της σωματικής ένωσης τον γάμο δεν έχει θεολογικό αίρισμα και συντελεί στην αποδυνάμωση και φθορά του γάμου. Είναι επίγουσα ανάγκη να ξεφύγουμε από μια δικανική, ηθικιστική, ποιμαντική εκφοβισμού και ελέγχου της σεξουαλικής ζωής των συζύγων που αναζητά παντού την αμαρτία και να περάσουμε σε μια θετική ποιμαντική, αντάξια της υψηλής θεολογίας του γάμου. Η χαρά της σχέσης, η χαρά της αγάπης και του έρωτα, η χαρά της οικογένειας και κυρίως η βίωση του γεγονότος ότι ο κάθε γάμος αποτελεί σημάδι του ίδιου του Θεού, την τελειότερη έκφραση της ένωσης του Χριστού με την Εκκλησία, μπορεί να εμπνεύσει και να φιλοτιμήσει τον πιστό. Αντίθετα, η αμηχανία και οι ενοχές που προκαλεί μία ποιμαντική καταστολής τον καθυλώνει σε ισόβια στασιμότητα και απραξία. Πέραν αυτών, η Εκκλησία θα πρέπει να αναζητήσει έναν άλλο κώδικα επικοινωνίας με τους χριστιανούς, ο οποίος θα θεμελιώνεται βεβαίως στη θεολογία και ταυτόχρονα θα προσλαμβάνει την επιστημονική γνώση για την τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα. Η εποχή μας απαιτεί διάκριση της θεολογίας από το ιστορικό περίβλημα άλλων εποχών. Τα γνωστικά και κοινωνικά δεδομένα άλλαξαν ριζικά και αλλάζουν συνεχώς με γρήγορους ρυθμούς, πράγμα που απαιτεί αναπροσαρμογή της προσέγγισης της καθημερινότητας της έγκαμης ζωής και της οικογένειας. Για παράδειγμα, η εικόνα κεφαλής σώματος του Αποστόλου Παύλου θα πρέπει να κατανοηθεί στην εποχή μας από τους χριστιανούς θεολογικά ως προτροπή για συνήχιση των θελήσεων των συζύγων κατά το πρότυπο της συνήχισης του θελήματος του Χριστού προς το θέλημα του Πατρός και εναρμόνιση των προσώπων, ομόνιαν ψυχών και σωμάτων, ανάλογη με εκείνη των μελών του σώματος καθώς και του Χριστού Εκκλησίας. Καταλήγοντας, ο γάμος στην εποχή μας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως επίτευγμα, ως έξοδος προς την ενηλικίωση. Καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα. Τις ευθύνες της κατεξοχήν σχέσης, της γαμήλιας σχέσης, ως κέριο κτύπημα στον ναρκισισμό και τη μοναξιά, ως κοινωνία προσώπων. Ο γάμος είναι ευκαιρία. Είναι το του Θεού δώρον που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για ωριμότητα και αγιασμό. Το επίτευγμα αυτό καθίσταται ακόμα μεγαλύτερο σε μια κοινωνία σχεδόν εχθρική προς το γάμο και την οικογενειακή ζωή.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας?» Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Όπλος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Ο ναός του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο της Κρήτης και η εικόνα της Μεσοπαντήτισσας. Ο πρώτος ναός στην θέση του σημερινού ναού του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο οικοδομήθηκε στη θέση του σημερινού ναού την αρχή της δεύτερης βυζαντινή περίοδου της Κρήτης, που σηματοδοτήθηκε από την λήξη της Αραβοκρατίας. Η Αραβοκρατία στην Κρήτη εκτείνεται μεταξύ του 824 και του 961 μετά Χριστόν. Η ένατη εκστρατεία των Βυζαντινών με σκοπό την εκδίωξη των Αράβων Σαρακινών ήταν η νικηφόρα εκστρατεία και επετεύχθη από τον Βυζαντινό στρατηγό Νικηφόρο Φωκά στον οικοδομηθέντα ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, που κατά την παράδοση οικοδομήθηκε με εμέριμνα του ίδιου του Νικηφόρου Φωκά, μεταφέρθηκαν κοιμήλια από τον ερυποθέντα ναό του Αγίου Τίτου, ο οποίος είχε οικοδομηθεί στη Γόρτινα στο τέλος του 5ου ή αρχάς του 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Τον ναό αυτό είχαν καταστρέψει οι Άραβες Σαρακινοί. Ο Νικηφόρος Φωκάς μετά την εκδίωξη των Αράβων απεκατέστησε την εκκλησία της Κρήτης και μετέφερε την έδρα από την Γόρτινα στον Χάνδακα. Οικοδόμησε δε ασφαλή εγκατάσταση στην θέση Τέμενος, 20 χιλιόμετρα νοτιότερα της βόρειας ακτής του Ηρακλείου, στην περιοχή του σημερινού χωριού προφήτης Ηλίας, με προορισμό να μετοικήσουν εκεί οι κάτοικοι του Χάνδακα. Η θέση είναι γνωστή ως Ρόκα. Όμως μετά την άρνηση των κατοίκων να εγκαταλείψουν τον επισφαλή λόγω της πειρατείας Χάνδακα, η πόλη τους έγινε η πρωτεύουσα της Κρήτης.

Κατά τη δεύτερη Βυζαντινή περίοδο της Κρήτης, μεταξύ του 961 μετά Χριστόν και του 1204 μετά Χριστόν, στον περίβολο του ναού του Αγίου Τίτου, στον Χάνδακα, ενταφιάζονται αρχιεπίσκοποι κατ' επάνω και στρατηγοί. Το έθιμο διατηρήθηκε και κατά τις επόμενες περιόδους, κατά τις περιόδους της Ενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας. Κάτω από τον περίβολο του ναού και βορείως, οικοδομήθηκε κατά την ίδια περίοδο, τη δεύτερη Βυζαντινή περίοδο, και σώζεται συγκρότημα υδατοδεξαμενών. Επί των υδατοδεξαμενών αυτών έχουν οικοδομηθεί καταστήματα εστίασης. Το μνημείο δεν είναι προσβάσιμο. Με την οριστική εγκατάσταση των ενετών και την οργάνωση του Βασιλείου της Κρήτης το 1210 μετά Χριστόν, αφού εξεδίωξαν τους προηγηθέντες κατακτητές της Κρήτης, τους Γενουάτες, οι Λατίνοι κατήρησαν την Ορθόδοξη Ιεραρχία της Εκκλησίας της Κρήτης. Ο ναός του Αγίου Τίτου της Σκάνδια έγινε έδρα του Λατίνου Αρχιεπισκόπου. Ως καθεδρικός ναός αφιερωμένος στον Άγιο Τίτο, αναφέρεται ο ναός σε περιγραφές και αναφορές κατά την περίοδο της ενετικής κατοχής. Το οικοδόμημα του ναού υπέστη σοβαρές καταστροφές από σεισμό και ανακαινίστηκε το 1446 από τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Φαντίνο Ντάντολο. Υπέστη ακόμη καταστροφές το 1508 λόγω σεισμού, το 1544 λόγω πυρκαγιάς και το 1557 ο ναός επανοικοδομήθηκε εκ θεμελίων με κοδωνοστάσιο στη νότιο-δυτική γωνία. Το 1463 οι ενετοί ευγενείς και οι Κρήτες οργάνωσαν επανάσταση κατά της Μητροπόλεως της Βενετίας, η οποία έχει καταγραφεί ως η Αποστασία του Αγίου Τίτου. Με την έκρηξη της επαναστάσεως, η σημαία του Αγίου Τίτου αντικατέστησε την σημαία του Αγίου Μάρκου. Η επανάσταση όμως αυτή κατεστάλλει. Οι προτεργάτες ενετοί και Κρήτες, χαρακτηριστέντες προδότες, είχαν φρικτό τέλος. Στο ναό του Αγίου Τίτου της Σκάνδια, μεταξύ των πολλών κοιμηλίων, εφυλάσσεται το θαυματουργό αίμα. Θεωρείται ότι ήταν σταγόνες αίματος του Ιησού Χριστού. Εφυλάσσεται και η εικόνα της Θεοτόκου με το προσωνύμιον Μεσοπαντήτησα. Προς τιμήν της Παναγίας της Μεσοπαντήτησας υπήρχε ειδικό παρεκκλήσι εντός του ναού, στο οποίο ήταν τοποθετημένη η θαυματουργή εικόνα, η οποία είχε και το προσωνύμιον Παναγία του Αγίου Τίτου.

Η εορτή του Αγίου Τίτου ήταν σπουδαίο θρησκευτικό και κοινωνικό γεγονός για την Κάντια. Την παραμονή κατά τον Εσπερινό, μέσα στο ναό εψάλεται το Πολυχρόνιον, η φήμη, το λάουντο του Πάπα και του Αρχιεπισκόπου, παρουσία των ενετικών αρχών του Ορθοδόξου και Λατινικού κλήρου και πιστών. Εν συνεχεία γίνεται λιτανία προς τον Άγιο Μάρκο, όπου πάλι εψάλεται το λάουντο και η πομπή επέστρεφε στο ναό του Αγίου Τίτου. Ο Τζωάννης Παπαδόπουλος στο βιβλίο του «Στον καιρό της Χόλης» στις σελίδες 66, 67 και 68 γράφει: «Ο καθεδρικός ναός αφιερωμένος στον Άγιο Τίτο ήταν πολύ παλιό οικοδόμημα, σκοτεινό και με λίγα αλτάρια. Είχε το εκκλησιαστικό του όργανο και άνθρωπο να το παίζει και ένα αρκετά μεγάλο καμπαναριό με την ψηλή κονική στέγη του και καλές καμπάνες, τους 12 κανονικούς του, το βικάριο και άλλους συνηθισμένους ιερείς. Σε αυτό τον ναό βρισκόταν το αλτάρι της παλαιοτάτης ορθόδοξης εικόνας της Παναγίας, δορισμένης σε χρόνους περασμένους από τους κριτικούς, τον καιρό που ειρήνεψαν πια μετά από τόσες εξεγέρσεις ενάντια στους Ιταλούς». Και συνεχίζει σε άλλη παράγραφο: «Όταν τέλειωναν οι λειτουργίες της εκκλησίας που πήγαιναν, πήγαιναν εν πομπή κάτω από το προστό του ναού του Αγίου Μάρκου. Στον καθεδρικό ναό φυλάσσονταν τον θαυματουργό αίμα που το έβαζαν κάθε Μεγάλη Πέμπτη την ώρα του Άβε Μαρία πάνω σε μια εξέδρα που έστειναν στη μέση της κεντρικής εισόδου και ευλογούσαν τον λαό που μαζευόταν εκείνη την ώρα. Πλήθος, μέγα πλήθος και με μεγάλη ευλάβεια. Το θαυματουργό αίμα, η Παναγία η Μεσοπαντήτησα, άλλες εικόνες από τα υπόλοιπα αλτάρια, οι καμπάνες και ό,τι άλλο αυτής της εκκλησίας φορτώθηκαν σε πλοίο και έφτασαν στη Βενετία».

Τα κειμήλια του ναού του Αγίου Τίτου, πρώτης παραδόσεως της Κάντιας στους Οθωμανούς, με μέρημνα του Φραντζέσκο Μοροζίνη, μεταφέρθηκαν στην Βενετία. Η εικόνα της Μεσοπαντήτισσας τοποθετήθηκε αρχικά στο ναό του Αγίου Μάρκου και αργότερα στο ναό της Σάντα Μαρία Ντελα Σαλούτε. Μετά την άλωση της Σκάνδια το 1669 και την εδραίωση των Οθωμανών στην Κρήτη, ο ναός του Αγίου Τίτου παραχωρήθηκε στον Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρουλή και μετετράπη σε τζαμί. Έγινε το Βεζίρ Τζαμί. Ο Βεζίρ Τζαμί διήνυσε όλη την διάρκεια της τουρκοκρατίας. Μπροστά από το Βεζίρ Τζαμί χτίστηκε από τον Τσοπρουλή η πρώτη φιλανθρωπική κρίνη του Χάνδακα, την οποία αφιέρωσε στο όνομά του. Στην οδιωτική πλευρά του περίβολου του Αγίου Τίτου, προς την πλευρά της Λότσια, είχε οικοδομηθεί η αρμερία. Ήταν η ενετική οπλαποθήκη και ήταν μια κατασκευή θολοσκέπαστη. Λόγω σεισμών, το Βεζίρ Τζαμί υπέστη καταστροφές. Το 1863 οι Τούρκοι ανέθεσαν την ανοικοδόμησή του στον υπηρώτη Αθανάσιο Μούση. Ο Αθανάσιος Μούσης ήταν ειδικός στην αοδομία και τον είχε καλέσει στον Χάνδακα ο Μητροπολίτης Διονύσιος Χαριτονίδης, ο οποίος είχε έρθει στην Κρήτη, είχε έρθει στον Χάνδακα με φυρμάνι που του επέτρεπε να οικοδομήσει νέο ναό. Του είχε αναθέσει την οικοδόμηση του μεγάλου ναού του Αγίου Μινά. Κατά την ανακατασκευή του Βεζίρ Τζαμίση από τον Αθανάσιο Μούση και τους συνεργάτες του, χρησιμοποιήθηκαν λίθη και μάρμαρα από τον ερυποθέντα ναό του Αγίου Φραγκίσκου. Οι εργασίες ανακατασκευής διήρκεσαν 8 χρόνια. Το νέο οικοδόμημα, Οθωμανικό Τέμενος, εγκαινιάστηκε το 1871, 24 Σεπτεμβρίου. 24 Σεπτεμβρίου ήταν και είναι η ημέρα της εορτής της Παναγίας της Μυρθιδιώτισσας. Ο Στέφανος Ξανθουδίδης έγραψε για το οικοδόμημα: «Το χαρί ένα αυτό αρχιτεκτονικό καλλιτέχνημα, που δεν υπήρχε παρόμοιον του εν Κρήτη, με τα πολλά παθαρά θυρά του, με τα καμπυλωτά και τοξωτά περιγράμματά των, παρουσιάζει όψη αραβική». Καθ' όλη τη διάρκεια, καθ' όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας, πέριξ του Βεζίρ Τζαμίση ανεπτύχθη η συνοικία Βεζίρ. Στον κεντρικό δρόμο της συνοικίας, Ρούγα Μαΐστρα. Στην Ρούγα Μαΐστρα ξεκίνησαν τα δραματικά γεγονότα της 25ης Αυγούστου του 1898. Βανδαλισμοί, σφαγές και πυρπολήσεις κτηρίων που εξετάθησαν σε όλη την πόλη και στην Ήπεθρο. Λόγω της σφαγής των 17 Άγγλων του στρατιωτικού αποσπάσματος και λόγω της απώλειας του υποπρόξενου της Αγγλίας, διετάχθη από την αγγλική διπλωματία η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κρήτη μέχρι τον Νοέμβριο του ιδίου έτους, τον Νοέμβριο του 1898. Στα γεγονότα της 25ης Αυγούστου του 1898 αρμόζει και οφείλεται ειδική αναφορά και ειδική ομιλία. Προσπερνούμε εντάχει όμως τα γεγονότα αυτά και θα αναφερθεί ότι ο αριθμός των σφαγεθέστεντων κριτών, που ήταν πολλές εκατοντάδες, δεν είναι εξακριβωμένος. Τα γεγονότα όμως αυτά σηματοδότησαν τη λήξη της τουρκοκρατίας στην Κρήτη. Ακολούθησε η περίοδος της αυτονομίας και το 1913 η Κρήτη ενώθηκε με την Ελλάδα.
προς τιμήν των πεσόντων. Η Ρούγα Μαΐστρα μετονομάστηκε εις Λεωφόρο Μαρτύρων 25 Αυγούστου 1898.

Μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Τούρκους, κατεδαφίστη ο μιναρές του Βεζίρ Τζαμίση. Το 1925 η Εκκλησία της Κρήτης επισκέβασε τον ναό, ο οποίος μετά από 256 χρόνια καθιερώθη πάλι στον Απόστολο Τίτο. Οι όψεις του κτηρίου παραπέμπουν σε ρυθμούς οθωμανικής τέχνης και βυζαντινής ναοδομίας. Το οικοδόμημα του ναού του Αγίου Τίτου είναι τετράγωνης κατόψεως, με τρούλο που στηρίζεται σε 4 πεσούς. Το τύμπανο του τρούλου είναι σφαιρικό εσωτερικά και οκταγωνικό εξωτερικά. Οι εξωτερικοί τείχοι έχουν επενδυθεί με λαξευμένους πορόλιθους. Στο ανώτερο τμήμα υπάρχει λιθόγλυπτη διάτρητη επίστεψη. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο ναός υπέστη σοβαρές ζημίες. Βόμβα που κατέπεσε κατέστρεψε τη στέγη του Νάρθικα. Επίσης το 1943 επιτάχθηκε από την Ομαρχία και χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη σίτου μέχρι το 1944. Ο μικρός κήπος πίσω από το ιερό χρησιμοποιήθηκε ως κημητήριο κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης. Εκεί έχουν ταφεί οι αξιωματικοί Τζουλάκης και Μαρινέλης και άλλοι στρατιωτικοί αλλά και ιδιώτες. Το 1966, 15 Μαΐου, με το ελληνικό αντιτορπιλικό δόξα μετεφέρθη στο Ηράκλειο η κάρα του Αγίου Τίτου που φυλάσσεται σήμερα εντός του ναού. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Κρήτης Ευγένιος ο Πρώτος μετέφερε την κάρα του Αγίου Τίτου πεσός από το λιμάνι μέχρι τον ναό. Και προς τη μήνη του μεγάλου αυτού γεγονότος η Εκκλησία της Κρήτης έκοψε επαιτειακό μετάλλιο δύο όψεων. Στη μία όψη αναγράφεται Ιερά Μητρόπολη Κρήτης, πρώτος επίσκοπος Κρήτης και υπάρχει το στιθάριο του Αποστόλου Τίτου, και στην άλλη όψη γράφεται περιφερειακά ενετία 1669, Ηράκλειον 1966. Αυτοί οι αριθμοί, το 1, το 9 και το 6, παίζουν σε αυτές τις δύο χρονολογίες, 1669 και 1966. Σηματοδοτούν τον ξενιτεμό της κάρας του Αγίου Τίτου το 1669 και το 1966 την επιστροφή της κάρας του Αγίου Τίτου στην Κρήτη. Και υπάρχει και το λεκτικό εις ανάμνηση της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αποστόλου Τίτου. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι η Εκκλησία της Κρήτης στο γεγονός αυτό και στο επαιτειακό μετάλλιο και σε όλα τα έγγραφα αναφέρεται ως Ιερά Μητρόπολη Κρήτης, επειδή δεν είχε ακόμη οριστεί Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Με την πράξη 283 της 28 Φεβρουαρίου του 1967 του Οικουμενικού Πατριαρχείου η Μητρόπολη Κρήτης ανεκηρύχθη εις Αρχιεπισκοπή και ο Μητροπολίτης Κρήτης εις Αρχιεπίσκοπο. Είχε προηγηθεί η πράξη 812 του 1962, δια της οποίας οι επίσκοποι Κρήτης έλαβαν τον τίτλο του Μητροπολίτη.

Έτσι, το τέμπλο του Αγίου Τίτου αναγνωρίζεται ως κοιμήλιον πατροπαράδοτης ξυλογλυπτικής. Είναι τέχνη και τεχνικές που έχουν υποχωρήσει και πλέον δεν εφαρμόζονται μετά την εισδοχή των μηχανικών εργαλείων και συναφών τεχνικών στην ξυλογλυπτική. Οι αναρτημένες εικόνες του στίχους του Ναού του Αγίου Τίτου είναι έργα των Ηρακλειωτών εικονογράφων, του Δημητρίου Σαριδάκη, του Ευάγγελου Μαρκογεννάκη, του Εμμανουήλ Κιαγιαδάκη και του Γεωργίου Χυρακάκη. Οι τοιχογραφίες στο ιερό του ναού έχουν ιστορηθεί από τον Εμμανουήλ Κιαγιαδάκη. Ο ναός κοσμείται με φορητές εικόνες εξαιρετικού καλλιτεχνικού κάλους και ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως η εικόνα «Παρήλθεν η σκιά του νόμου», η οποία ιστορήθηκε το 1877 από τον Στέφανο Νικολαίδη, όπως η εικόνα του Αγίου Τίτου, η οποία είναι πολυπρόσωπη και κυκλοτερός της κεντρικής μορφής, που είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης, ο Άγιος Τίτος, κυκλοτερός εικονίζονται οι Άγιοι Δέκα. Υπάρχουν και αντίγραφα εικόνων στον Άγιο Τίτο, όπως το αντίγραφο της Πορταΐτισσας ή η Βυριωτίσσης. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της εισόδου, όπου φυλάσσεται η κάρα του Αγίου Τίτου. Η εικόνα αυτή είναι αντίγραφο της Ιβυριωτίσσης που βρίσκεται στην Μονή Ιβύρων, και έργων του ιδίου μοναχού της Ιβυριωτίσσης. Εικόνες της Ιβυριωτίσσης υπάρχουν στην Αγία Τριάδα και στον Άγιο Κωνσταντίνο, το παλαιό κημητήριο του Ηρακλείου. Ο μοναχός ο οποίος ιστόρισε αυτές τις τρεις εικόνες υπογράφει στις εικόνες αυτές με το εξής κείμενο: «Ιστορήθη διαχειρός Παναρέτου, μοναχού Αγιορείτου, σκήτη Καυσοκαλυβίων», και οι τρεις αυτές εικόνες φέρουν τη χρονολογία 1906. Δεν θα επεκταθώ περισσότερον στις εικόνες που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και αγιογραφικό και καλλιτεχνικό και ιστορικό. Θα ήθελα να προχωρήσω με μία αναφορά στην εικόνα της Μεσοπαντήτισσας. Η εικόνα της Μεσοπαντήτισσας που μπορεί ο επισκέπτης, ο προσκυνητής, ο χριστιανός να δει στο ναό του Αγίου Τίτου σήμερα είναι αντίγραφο της πρωταρχικής εικόνας της Μεσοπαντήτισσας, φέρει όμως αργυρή επικάλυψη, αργυρό υπουκάμισο όπως λέγεται, από το οποίο υπουκάμισο εξαιρούνται το πρόσωπο της Θεοτόκου, το πρόσωπο του Ιησού και τα πρόσωπα των αγγέλων στις ανώτερες γωνίες της εικόνας. Στην εικόνα αυτή είναι η παράσταση της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης αριστερόθεν. Είναι στον τύπο της οδηγήτριας, με τη δεξιά παλάμη να κατευθύνεται στον Ιησού Χριστό, ως εάν συνομιλεί η Θεοτόκος με τον προσερχόμενο προς προσκύνηση χριστιανό και να του λέγει «αυτός είναι», να δείχνει τον Ιησού Χριστό και να λέει «αυτός είναι». Οδηγεί δηλαδή τον χριστιανό προς τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ακριβώς και αυτός ο εικονογραφικός τύπος της Θεοτόκου βρεφοκρατούσης αριστερόθεν, με την δεξιά παλάμη της σειρός της να κατευθύνεται προς τον Ιησού Χριστό, είναι γνωστή ως η Θεοτόκος η οδηγήτρια.

Η Θεοτόκος στην εικόνα της Μεσοπαντήτισσας φαίνεται θλιμμένη. Στις δύο ανώτερες γωνίες της εικόνας εικονίζονται δύο υπερυπτάμενοι άγγελοι. Όπως προελέχθη, η αυθεντική πρωτότυπη εικόνα της Μεσοπαντήτισσας, που είναι γνωστή σήμερα και ως η ξενιτεμένη Παναγιά της Κάντια ή του Χάνδακα, μάλλον η πρώτη ξενιτεμένη Παναγία, γιατί προ λίγων ετών δημοσιοποιήθηκε και μια δεύτερη εικόνα της Θεοτόκου, μια δεύτερη εικόνα ξενιτεμένης Παναγίας του Χάνδακα, είναι η εικόνα της Θεοτόκου, η οποία βρίσκεται στην Βιέννη και φιλοξενείται στο ναό του Αγίου Μιχαήλ. Έτσι λοιπόν, για την Μεσοπαντήτισσα μπορούμε ευθαρσώς να πούμε ότι είναι η πρώτη ξενιτεμένη Παναγία του Χάνδακα. Η παράδοση θέλει η ξενιτεμένη αυτή Παναγία του Χάνδακα να έχει μεταφερθεί στην Κρήτη την εποχή της οικονομαχίας από πιστούς που ήθελαν να τη σώσουν από το μένος των οικονομάχων. Θέλει ακόμη η παράδοση την εικόνα αυτή να έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, ήταν κοιμήλιο του ναού του Αγίου Τίτου της Γόρτινας. Την έσωσαν οι χριστιανοί μαζί με την κάρα του Αγίου Τίτου όταν κατελήφθη η Κρήτη από τους Άραβες Σαρακινούς και κατεστράφει η Γόρτινα και ο εκεί οικοδομηθής λαμπρός ναός του Αγίου Τίτου. Κατά την άποψη των ενετών, η εικόνα δωρήθηκε σε αυτούς από τους Κρήτες μετά το τέλος των κρητικών επαναστάσεων, όταν ειρήνευσε το νησί. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καταθέσω ότι κατά την πρώιμη ενετοκρατία, κατά τους δύο πρώτους αιώνες της ενετικής κατοχής, οι Κρήτες οργάνωσαν και πραγματοποίησαν 27 επαναστάσεις και κινήματα, διεκδικώντας την ελευθερία τους. Πολλές από αυτές τις επαναστάσεις είχαν αφορμή φορολογικές επιβαρύνσεις. Όχι όμως πάντα. Η ειρήνη επεκράτησε στην Κρήτη μετά την επανάσταση του Καντανολαίου το 1527. Μετά την ειρήνευση, η εικόνα της Μεσοπαντήτισσας πήρε και το προσωνύμιον Μεσολαβήτριας και κοσμούσε τον ιερό ναό του Αγίου Τίτου της Κάντια, που λειτουργούσε ως έδρα του Λατίνου Αρχιεπισκόπου του Βασιλείου της Κρήτης. Τον Αύγουστο του 1669 η εικόνα φυγαδεύτηκε από τους ενετούς μαζί με την κάρα του Αγίου Τίτου και άλλα κοιμήλια. Μεταφέρθηκε στη Βενετία για να την σώσουν από τους Τούρκους κατακτητές. Ο Φραντζέσκο Μοροζίνι κατάφερε να εξασφαλίσει από τον Αχμέτ Φεϊζάλ Κιοπρουλή την έγκριση να φορτώσει κινητά κοιμήλια και θησαυρούς και φόρτωσε την εικόνα της Μεσοπαντήτισσας μαζί με άλλους θησαυρούς σε 5 πλοία που ξεκίνησαν από το λιμάνι της Κάντια για τη Βενετία, μαζί και το αρχείο της Κάντια. Μόνο 3 από αυτά τα πλοία έφτασαν στον προορισμό τους. Στο ένα από αυτά βρίσκεται η πολύτιμη εικόνα. Όπως προελέχθη, αρχικά τοποθετήθηκε στο ναό του Αγίου Μάρκου και αργότερα με ειδικό διάταγμα της Γερουσίας μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε οριστικά στο ναό της Σάντα Μαρία ντε λα Σαλούτε, στο μεγάλο κανάλι της Βενετίας.

να συνεχίσουμε με ορισμένες αυθεντικές αναφορές για τη Μεσοπαντίδησα, χωρίς να θεωρηθεί ότι εξαντλείται το θέμα, που είναι τεράστιο, και ο χρόνος μιας εκπομπής, ο χρόνος μιας διαλέξεως, ο χρόνος μιας τηλεοπτικής συζητήσεως δεν αρκεί για την εξάντληση του θέματος αυτού. Από την έκδοση της ενορίας του Αγίου Τίτου, ενοριακό δελτίο αριθμός 73, Ιανουάριος-Φεβρουάριος του 2007, θα ήθελα να καταθέσω ένα απόσπασμα του δημοσιεύματος με τον τίτλο «Παναγία η Μεσοπαντίτισσα». Το δημοσίευμα αυτό το οφείλομαι στον τότε Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, στον σημερινό Αρχιεπίσκοπό μας, στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο τον Δεύτερο. Επιτρέψατε μου να σας μεταφέρω ορισμένες παραγράφους. Το όνομα Μεσοπαντίτισσα ίσως προέρχεται από την ημέρα που εορταζόταν η εικόνα, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των Χριστουγέννων και της Υπαπαντής. Μέσο Υπαπαντίτισσα, Μεσοπαντίτισσα. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Θεόδωρος Τζεδάκης γράφει πως η Μεσοπαντίτισσα εορτάζεται στον Χάνδακα κατά το μέσον του χρονικού διαστήματος μεταξύ των Χριστουγέννων και της Υπαπαντής και πιθανώς την 13η Ιανουαρίου. Τα τελευταία 30 χρόνια την εορτάζομαι ξανά στο νησί μας, αφού ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος ο πρώτος επανασύστησε την εορτή της και ο αγιορείτης υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεράσιμος Μικραγιαννίτης συνέθεσε κατά το έτος 1966 προνοία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Ευγενίου ειδική ακολουθία η οποία ψάλεται κατά την εορτή που επίσημα καθιερώθηκε το 1967. Στο τέλος της ακολουθίας και στο δίστιχο που φανερώνει τον ποιητή της, ο μακαριστός υμνογράφος γράφει «Μεσοπαντίτισσα, χαρίτωσον κόρη γεράσιμον μέλποντα την συν εικόνα». Η ακολουθία αυτή εκδόθηκε πρώτον από τον αείδημο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρό Τίτο στο Κρητικό Λιμονάριον και τελευταία επανεκδόθηκε στο Κρητικό Πανάγιον όπου προστέθηκαν μικρός ασπερινός, δύο απολυτίκια συναξάριον και μεγαλινάριον που συνέταξε ο τότε πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και το 2007 Μητροπολίτης Ρόδου Κύριλλος.

Εκτός από την ακολουθία αυτή, η Μεσοπαντήτησα αναφέρεται στον κανόνα του όρθρου της Επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου και των εννέα οδών και στον παρακλητικό κανόνα που έχει συντάξει ο Αγιορείτης Ιερομόναχος Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης για τον Άγιο Απόστολο Τίτο το έτος 1989. Εκεί πιο συγκεκριμένα έχουμε τις εξής αναφορές. Πρώτον, στην ενάτη οδή, όπου εκφράζεται και η ευχή για επάνωδο της εικόνας, διαβάζουμε «Απήρως υγειάς της παρά του Θεού παμακάριστε, όθεν και ήλυφας απειροστάς κλήσεις ενές μένει ημίν κλητή η αγνή μεσοπαντήτησα, δις η εικόν σου θαυμαστή εντάφθα τιμωμένη, ποτέ και αύθης έλθει συνθείο Τίτο ημών στήριγμα». Δεύτερον, έχουμε ένα μεγαλινάριο ακόμη. «Ο μεσοπαντήτησα των Κρητών παλέφατον κλαίος, ή και πόρον ειν παρική η θεία εικόν σου, η χάρη σου ελθέτω ημίν τη συντιμώσει Τίτο την δόξα σου». Αναφέρεται επίσης και στην ακολουθία πάντων των εν Κρήτη Αγίων που συμπεριλαμβάνεται στον τρίτο τόμο του Κρητικού Παναγίου και συγκεκριμένα στο τρίτο κάθισμα του όρθρου, ποιητής του οποίου είναι ο Μητροπολίτης Ρόδου. Το κάθισμα είναι ως εξής: «Μεσοπαντήτησα Παρθένε Μαρία, τον νυκτυρμό σου των ακένωτων πλούτων, εκ της σεπτής λαμβάνοντες εικόνα σου, αεί άδωμεν την δόξη σου χαριστήριον ένων, χαίρεση κραυγάζοντες του Κυρίου ημίτερ, μη ουν στερήσεις κόρη σων λαών της μητρικής σου εύνοιας και χάριτος». Στο πόνημα, στον καιρό της κόλλης του Τζωάννης Παπαδόπουλου, στη σελίδα 67, ο Τζωάννης Παπαδόπουλος ήταν βέντετο κριτικός που έφυγε από την Κάντια λίγα χρόνια πριν από την άλωση από τον Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρουλή και έγραψε τις μνήμες του από την ζωή του στην Κάντια, τυκλοφορώντας το πόνημά του στον καιρό της κόλλης. Στην Κρήτη σκόλη λέμε την γιορτή. Τα χρόνια που ο Τζωάννης Παπαδόπουλος έζησε στην Κάντια, στην Κρήτη, το ονομάζει στον καιρό της σχόλης. Ήταν η σχόλη της ζωής του, ήταν η γιορτή της ζωής του. Και μόνο ο τίτλος μας δείχνει τη διαφορά του επίπεδου ζωής που είχε ο Τζωάννης Παπαδόπουλος στην Βενετία σε σύγκριση με τον τρόπο που ζούσε στην Κρήτη. Γράφει λοιπόν ο Τζωάννης Παπαδόπουλος στην σελίδα 67, επαναλαμβάνω. «Σε αυτό τον καθεδρικό ναό βρισκόταν το αλτάρι μιας παλαιοτάτης εικόνας της Παναγίας, δορισμένης σε χρόνους περασμένους από τους κριτικούς, τον καιρό που ειρήνεψαν πια μετά από τόσες εξεγέρσεις ενάντια στους Ιταλούς, σημάδι και εγγύηση αδιάκοπης ειρήνης που όντως επιτεύχθηκε. Ονομάζονταν η εικόνα αυτή Κερά Μεσοπαντήτησα, δηλαδή Κερά η μεσολαβήτρια εκείνης της ειρήνης. Κάθε τρίτη τη λιτάνευαν, τοποθετημένη μόνη της μέσα σε θήκη, και τη συνόδευαν 6 παπάδες ορθόδοξοι, με τον πρωτοπαπά πηγαίνοντάς την σε διάφορες ορθόδοξες εκκλησίες». Ο Μαρίνος Ζάνι Μπουνιαλής στο έμετρο ποίημά του «Κρητικός πόλεμος» στην σελίδα 68, στον θρήνο της Κάντια, γράφει «Σκίσουχα καρδιά μου σήμερο, 1000 κομμάτια γίνουν. Σε τούτα λοιπόν τα βάσανα και τόσα όπου με κρίνουν. Θωρώντας τόσα κλάματα να κάνουν τα παιδιά μου, τα μέλη μου νεκρώνονται και αυτούν τα σωθικά μου. Μπλιό παρακάλια δε γρήκο και σφάγει η καρδιά μου και μίσεψες Παρθένα μου μεσοπαντήτησά μου. Σκίσου καρδιά μου χώρισε αίματα να κινήσει που το τζιγάντε μου χαλούν την όμορφη μου βρύση.
Οι Άγιοι Δέκα πάσινε και μπλιο δεν λειτουργούνται. Ο Άγιος Τίτος θα γεννεί με τζίτι και σμαΐδια και έγινε η αγάπη στερεά και μπλιο δεν έχω ελπίδα. Με αυτές τις αναφορές θα ήθελα να πιστεύω ότι μετέφερα ψήγματα της σπουδαιότητας και της βαρύτητας τόσον της θέσεως του ναού του Αγίου Τίτου όσον και της θαυματουργής εικόνας της Θεοτόκου της Μεσοπαντήτισσας. Ας είναι βοήθειά μας και ο Πρωτοεπίσκοπος Κρήτης Τίτος και η Θεοτόκος. Σας ευχαριστώ.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Ρετζ Σπερ, έχοντας και χάνοντας. Μεταφράζει η Ρόζμαρη Τζανάκη. Προλογικό σημείωμα με την υπογραφή του Προέδρου της Εταιρείας Κρατικών Ιστορικών Μελετών, Αλέξη Καλοκαιρινού. Το αφήγημα του Ρετζ Σπερ είναι η πρώτη εκτενής μαρτυρία ενός απλού στρατιώτη για τη μάχη της Κρήτης που εκδίδεται σε βιβλίο. Είναι επίσης η πρώτη μια σειρά συναφών μαρτυριών που σχεδιάζει να εκδώσει στα επόμενα χρόνια η Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών. Η ΕΚΙΜ ευχαριστεί θερμά την κυρία Μάριον Τζανάκη, θέος πρόξενο του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κρήτη, από την οποία παρέλαβε προς έκδοση το χειρόγραφο του Ρετζ Σπερ. Επίσης τον πολύτιμο συνεργάτη Κώστα Μαμαλάκη για την πολύπλευρη υποστήριξη της παρούσας έκδοσης και για το προγραμματισμό όσων ακολουθήσουν. Στην ελληνική απόδοση του κειμένου καταβλήθηκε προσπάθεια να διατηρηθεί το ύφος του πρωτοτύπου που δεν αποβλέπει στη λογοτεχνία. Βέβαια, η ιδιωματικότητα του αρχικού κειμένου δεν επιζεί κατά τη μεταφορά του σε μια άλλη γλώσσα.

Αυτή δεν είναι μια ιστορία ηρωισμού. Είναι απλά μια αφήγηση μερικών εμπειριών μου στο όμορφο νησί της Κρήτης από τα τέλη Οκτωβρίου του 1940 έως τα τέλη Μαΐου του 1941. Δεν είμαι συγγραφέας και ελπίζω ο αναγνώστης να μου συγχωρέσει αυτή μου την προσπάθεια να καταγράψω την ιστορία μου, πράγμα που το έκανε αρχικά επειδή μου ζητήθηκε να γράψω ένα άρθρο για ένα λεύκομα ιστοριών γραμμένων από μέλη της Ένωσης Βετεράνων Κρήτης του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο λόγος για τον οποίο ένιωσα την υποχρέωση να γράψω κι εγώ είναι επειδή φαίνεται να έχουν γραφτεί τόσο λίγα για την απαράμιλη μάχη που έλαβε χώρα τότε στο νησί. Ίσως ο λόγος που στη Μεγάλη Βρετανία οι κρατούντες θέλουν να αποσιωπήσουν το γεγονός αυτό είναι για να μην καταλάβει κανείς ότι οι συμμαχικοί ηγέτες έκαναν σοβαρά λάθη. Πιστεύω ότι και σήμερα η Βρετανική κυβέρνηση εξακολουθεί να διστάζει ακόμα και να αναφερθεί στη μάχη της Κρήτης. Αντιθέτως στην Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη εορτάζεται κάθε χρόνο ως η καμπή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αλλά υποπτεύομαι ότι ένας λόγος για την εμφανή αποσιώπησή της στη Μεγάλη Βρετανία είναι το γεγονός ότι ήταν μια μάχη η οποία λίγο έλειψε και να είναι επιτυχία για εμάς, όχι λόγω κάποιου στρατηγού ή πολιτικού, οι οποίοι κευθύνονταν για την τελική της αποτυχία, αλλά λόγω του κοινού στρατιώτη και πεζοναύτη, χωρίς να κάνουμε λόγο για το λαμπρό βασιλικό ναυτικό που φάνηκε εντάξιο της φήμης του, αν και υπέστη σοβαρότατες απώλειες. Φαίνεται να έχει αποσιωπηθεί σε τέτοιο σημείο που αν και τώρα θεωρείται ιστορικό γεγονός, οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι πολύ νέοι για να το θυμούνται δεν γνωρίζουν καν ότι υπήρχε κάποια μάχη της Κρήτης και ότι στάθηκε μοναδική, όντας η πρώτη φορά που έγινε χρήση μεγάλου αερομεταφερόμενου στρατού για εισβολή σε ξένη χώρα. Αναφέρομαι στα γερμανικά αεραγήματα που εισέβαλαν στο νησί της Κρήτης. Όλη η ισχύ της γερμανικής αεροπορίας με όλα τα πιο σύγχρονα όπλα εξαπολύθηκε κατά των υπερασπιστών, οι οποίοι είχαν ελάχιστα αμυντικά μέσα και χωρίς κανενός είδους αεροσκάφη. Ο λαός της Κρήτης πολέμησε με ό,τι του έπεφτε στο χέρι. Ακόμα και τα στρατεύματα της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας είχαν τόσο κατώτερο εξοπλισμό που μερικά μαχητικά αεροσκάφη θα ήταν αρκετά να αλλάξουν την πορεία της μάχης. Παρ' όλα αυτά ήταν πύριος νίκη. Οι Γερμανοί ποτέ δεν μπόρεσαν να ξανασυγκεντρώσουν σημαντικά αεραγήματα, καθώς οι απώλειές τους ήταν μεγαλύτερες από το σύνολο των απώλειών τους στον πόλεμο μέχρι σε εκείνη την ώρα. Δεν σκοπεύω να γράψω ιστορική μελέτη, αλλά απλώς την ιστορία ή μέρος της ιστορίας ενός ανθρώπου, στο σύντομο διάστημα που ήταν στην Κρήτη κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα περιστατικά είναι εκείνα που είδα ή στα οποία έπαιξα κάποιο ρόλο και με κανένα τρόπο δεν μπορεί να υποθεί ότι όλοι είδαν ακριβώς τα ίδια συμβάντα. Ορισμένοι αναγνώστες μπορεί να αναγνωρίσουν κάποια γεγονότα. Θα ήθελα να πιστέψω ότι θα τα διαβάσει ο Dave. Αν το κάνεις Dave, προσπάθησε να επικοινωνήσεις μαζί μου και θα πιούμε εκείνο το ποτηράκι που σου είχα υποσχεθεί στις 20 Μαΐου του 1941. Ή μήπως ήταν τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Μαΐου. Δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Καθώς αυτή η ιστορία έχει να κάνει με κάτι το οποίο με αφορούσε στο νησί της Κρήτης, ίσως θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να σας εξηγήσω πώς βρέθηκα εκεί.

Όπως μαρτυρεί και η ιστορία, στις 28 Οκτωβρίου του 1940 η Ιταλία εισέβαλε στην Ελλάδα μέσω της Αλβανίας. Το δεύτερο τάγμα του συντάγματος York and Lancaster, στο οποίο υπηρετούσα τότε, μόλις είχε φτάσει από την κέντερα της Παλαιστίνης στο Σίδι Μπίστρ κοντά στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Εκείνη την ημέρα, ο αντινάβαρχος Σερ Άντριου Κάνιγχαμ, επικεφαλής του Βρετανικού Στόλου Ανατολικής Μεσογείου, κάλεσε τον διοικητή μας στην καμπίνα του. Όταν έφτασε ο διοικητής, πληροφορήθηκε ότι το τάγμα δανειζόταν στο βασιλικό ναυτικό και έπρεπε να μεταβεί το συντομότερο δυνατόν στην Αλεξάνδρεια για να επιβεβαστεί στο καταδρομικό Άγιαξ. Το τάγμα ξεκίνησε την επιβίβαση το απόγευμα της 31ης Οκτωβρίου. Φυσικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα οχήματα μεταφοράς μαζί μας στο Άγιαξ και έτσι αναγκαστήκαμε να αφήσουμε πιστοφυλακή η οποία θα μας ακολουθούσε με τα μέσα μεταφοράς στον προορισμό μας. Αποπλέψαμε νωρίς το πρωί της 1ης Νοεμβρίου. Φυσικά όλοι ήμασταν πεπισμένοι πως πηγαίναμε στην Ελλάδα και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πολλά από τα παιδιά ως διαμαγείας έβγαλαν χάρτες και σε όλο το κατάστρωμα υπήρχαν μικρές ομάδες που τους μελετούσαν. Κάποια στιγμή, χωρίς να μπορώ να εξηγήσω το γιατί, αποφασίσαμε όλοι ότι δεν πηγαίναμε στην υπηρετική Ελλάδα, αλλά σε ένα νησί που το έλεγαν Κρήτη, το οποίο δεν νομίζω να είχε κανείς μας ούτε καν ακουστά. Πέσαμε μέσα, καθώς εκεί ακριβώς πηγαίναμε. Γύρω στις 3 με 4 μετά μεσημβρίαν, εντοπίστηκε ένα και μοναδικό ιταλικό αεροπλάνο που πετούσε από πάνω μας σε μεγάλο ύψος. Το Άγιαξ άνοιξε πυρ, αλλά το αεροπλάνο, προφανώς αναγνωριστικό, ήταν εκτός πεδίου βολής. Μας έβαλε όμως σε σκέψεις. Εάν υπολόγιζαν την κατεύθυνσή μας, θα μπορούσαν να μας υποδεχθούν ιταλικά πολεμικά, ίσως και υποβρύχιο και πιθανότατα αεροπλάνα. Δεν σημειώθηκε άλλο περιστατικό και τελικά εισπλέψαμε στον κόλπο της Σούδας. Τι όμορφο και ήσυχο μέρος που έδειχνε. Υπήρχε ένα μεγάλο ασπροκτήριο κοντά στους πρόποδες των λόφων αριστερά μας. Πιο πέρα, φτάνοντας μέχρι την παραλία, ήταν ένας μικροσκοπικός οικισμός και ένας ξύλινος μόλος όπου πλησίασε και έδεσε το Άγιαξ. Μια ομάδα περίπου 50 ντόπιων κατοίκων έστεκε και μας κοίταζε. Φαντάζομαι πως ήταν ολόκληρος ο πληθυσμός της Σούδας. Αρκετοί φορούσαν τη γραφική τους ενδυμασία. Όλοι μας παρακολουθούσαν με περιέργεια. Οι αξιωματικοί μας διέταξαν να αποβιβαστούμε το συντομότερο δυνατόν και να κατευθυνθούμε στο μεγάλο άσπρο κτίριο. Έπρεπε να περάσουμε μέσα από την ομάδα των ντόπιων, οι οποίοι δεν έμοιαζαν και πολύ σίγουροι για μας. Σε λίγο, ο ένας από αυτούς φώναξε στους άλλους κάτι για «Ιγγλέζικα». Αμέσως όλοι άρχισαν να μας φέρνουν ποτήρια άσπρο κρασί από μια ταβερνούλα κοντά στο μόλο και να μας τα δίνουν. Στην πραγματικότητα μάλλον επικρατούσε ένα χάος, καθώς στεκόμασταν εκεί ανάμεσά τους πίνοντας κρασί και προσπαθώντας να κουβεντιάσουμε μαζί τους και αυτοί με εμάς. Φυσικά δεν καταλαβαινόμασταν, καθώς οι γλώσσες μας ήταν εντελώς ξένες μεταξύ τους. Ορισμένοι από τους δικούς μας είχαν τρέξει στο μεγάλο άσπρο σπίτι, νομίζω πως ήταν το Τελωνείο, για να πιάσουν μια καλή θέση να κοιμηθούν τη νύχτα, ενώ εμάς τους άλλους μας ενδιέφερε περισσότερο το τζάμπα κρασί που μας πρόσφεραν και προσπαθούσαμε επίσης να καταλάβουμε τι σώη μέρος ήταν η Κρήτη. Ξαφνικά ακούστηκε η βοή κινητήρων αεροπλάνων και περίπου 12 ιταλικά βομβαρδιστικά τύπου Σαβόγια όρμησαν κατά πάνω μας από πολύ χαμηλά. Έμοιαζαν να έρχονται από την πίσω πλευρά του ακροτηρίου στην είσοδο του κόλπου. Για ένα διάστημα που μας φάνηκε μακρύ, αλλά που στην πραγματικότητα θα ήταν ίσως μόνο ένα δεκάλεπτο, επικράτησε πανδαιμόνιο. Έπεφταν βόμβες, πολυβόλες σφυροκοπούσαν, το Άγιαξ άνοιξε πυρ και όλοι στο μόλο ή εκεί κοντά προσπαθούσαν να καλυφθούν. Ως εκ θαύματος προτέθηκαν στη συμπλοκή και άλλα δύο πλοία, νομίζω αντιρτοπυλικά, τα οποία εμφανίστηκαν και πυροβολούσαν κατά των βομβαρδιστικών. Τότε, με την ίδια ταχύτητα που είχαν εμφανιστεί, τα αεροπλάνα έφυγαν με δυνατό βουητό προς τα Χανιά. Ακούσαμε να σκάνε μερικές βόμβες ακόμα και μετά όλα ησύχασαν, τουλάχιστον σε σύγκριση με το προηγούμενο δεκάλεπτο. Είχαμε μόνο 2 τραυματίες, αλλά πιστεύω πως υπήρξαν περισσότερα θύματα στα Χανιά. Τα περισσότερα σπίτια στη Σούδα έπαθαν σοβαρές ζημιές και ορισμένα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Αρκετοί από τους κατοίκους έφυγαν και δεν πιστεύω να ξαναγύρισαν.

Μας είπαν να κινηθούμε γρήγορα προς τα πάνω, στην Ήπεθρο, στους πρόποδες των λόφων, στην απέναντι μεριά του δρόμου για Χανιά και να εγκατασταθούμε τουλάχιστον 50 μέτρα από την άκρη του δρόμου. Όλοι όσοι είχαν φτάσει μέχρι το Τελωνείο αναγκάστηκαν να τα ξαναμαζέψουν και να μας βρουν στην πλαγιά. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σε ένα τοπικό ελληνικό νοσοκομείο, όπου τους περιποιήθηκαν πολύ καλά, ώσπου να μας ξαναβρουν. Σύντομα οργανωθήκαμε στους λόχους μας. Οργανώθηκαν φρουρές για βάρδια στο λιμάνι. Εμείς είχαμε δύο φρουρές αποτελούμενες από ένα λοχία, ένα 19 και 6 άνδρες για κινητή σκοπιά και ένα λοχία, έναν υποδεκανία και 3 άνδρες για βάρδια στο Μόλο. Η μικρή ταβέρνα κοντά στο Μόλο χρησίμευε ως φυλάκιο και για τις δύο φρουρές, έως ότου τακτοποιηθήκαμε αλλιώς. Ο μάγειρας οργάνωσε χώρο μαγειρίου και σύντομα μας ετοίμασαν το πρώτο μας γεύμα, ας το πούμε έτσι. Μια κονσέρβα βοδινό και μια φρατζόλα να 4 άνδρες. Το ψωμί ήταν από το Άγιαξ μόνο για εκείνο το πρώτο γεύμα στην Ισοκρήτη. Μετά είχαμε σκληρές γαλέτες για περίπου 4 μέρες. Παραμείναμε στη θέση αυτή για 4 μέρες, σκάψαμε μερικά στενά χαρακώματα για αεροπορική κάλυψη και κάναμε συνέχεια ασκήσεις αεροπορικής επίθεσης, αλλά μας είπαν να μην πυροβολήσουμε εναντίον εχθρικών αεροσκαφών αν δεν μας έβαζαν στο σημάδι. Κοιμηθήκαμε πολύ άβολα εκείνη την πρώτη νύχτα μέσα στα φρήγανα, καθώς μέχρι να βρούμε καλή θέση είχε νυχτώσει. Το επόμενο πρωί παρατηρήσαμε πως ο κόλπος είχε αδειάσει από πλοία. Έμοιαζε πολύ έρημος. Αν και συνεχίσαμε τις φρουρές, μας φάνηκε πως δεν άξιζε τον κόπο επειδή δεν υπήρχε τίποτα εκεί. Όμως η φρουρή ήταν τυχερή, καθώς ήταν η μόνη εκτός από την ομάδα αγκαρίας του μαγειρίου που έφερνε νερό από το Τελωνείο που μπορούσαν να βγουν από τον καταβλισμό. Φυσικά η δουλειά μας ήταν να αποτρέψουμε την κατάληψη της περιοχής από τους Ιταλούς. Εκείνη την περίοδο περνούσαν ελάχιστοι άνθρωποι στο δρόμο. Βλέπαμε μόνο περίπου 20 άτομα την ημέρα. Περνούσε ένα αραβαλιασμένο λεωφορείο καθημερινά, ένα σε κάθε κατεύθυνση. Πυρεργαζόμαστε το ένα από αυτά, καθώς η ταμπέλα του έγραφε Χανιά με ελληνικούς χαρακτήρες που εμείς το διαβάζαμε Ξάνια. Αργότερα μάθαμε πως σήμαινε Χανιά και αναρωτιόμασταν σε τι απόσταση βρισκόταν, αν θα πηγαίναμε ποτέ εκεί και τι μέρος ήταν. Από τη θέση μας το λεωφορείο αυτό περνούσε από τα δεξιά προς τα αριστερά. Το άλλο λεωφορείο δεν μας ενδιέφερε και πολύ επειδή δεν καταφέρναμε να βγάλουμε τα γράμματα στην ταμπέλα. Αργότερα μάθαμε πως η καθημερινή διαδρομή ήταν από Ηράκλειο προς Χανιά μεσορέθυμνο και από Χανιά προς Ηράκλειο μεσορέθυμνο. Το Ηράκλειο εκείνη την εποχή λεγόταν και Κάντια. Μείναμε εκεί 4 μέρες και έπειτα μεταφερθήκαμε περίπου 1 μίλι πιο πέρα στο δρόμο προς τα Χανιά, σε κάτι ελαιώνες όπου αισθανθήκαμε πολύ καλύτερα για διάφορους λόγους. Ο ένας ήταν ότι ήμασταν υποκάλυψη. Στην πλαγιά όπου δεχθήκαμε κάμποσες αεροπορικές επιδρομές ήμασταν πολύ εκτεθειμένοι, αλλά τώρα νιώθαμε ότι δεν ήμασταν ορατοί από τον αέρα. Επίσης, ο αξιωματικός αναγνώρισης, τον οποίο είχαμε να δούμε από την πρώτη μέρα, μας συνάντησε εκεί και μας είπε ότι μαζί με ένα αξιωματικό της ΡΑΦ που είχε ταξιδέψει μαζί μας στο Άγιαξ, είχαν βρει ένα χώρο όπου μπορούσαμε να ξεκινήσουμε να χτίζουμε διάδρομο για αεροπλάνα. Η τοποθεσία λεγόταν Μάλεμε. Αλλά οι καλύτερες ειδήσεις ήταν ότι είχε επιστρέψει το Άγιαξ φέρνοντας περισσότερες προμήθειες και ότι ένα φορτηγό πλοίο στην Αλεξάνδρεια τελείωνε το φόρτωμα των μέσων μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μετέφεραν τα μπρέντα δικά μας του υπολείπου τάγματος και άλλων προμηθειών, κάποιων του Black Watch που ήταν στην ίδια ταξιαρχία με μας, μερικών ανδρών του Βασιλικού Μηχανικού Σώματος με τον εξοπλισμό τους και τέλος μιας μονάδας στρατιωτικών νοσοκομιακών. Όλες αυτές οι ειδήσεις μας ενθάρρυναν εξαιρετικά, όπως και η θέα του Άγιαξ στον κόλπο που γύριζε σε μας. Άρχισαν να φτάνουν και άλλα πλοία και άλλες προμήθειες και ο κόλπος της Σούδας είχε μεγάλη κίνηση, αν και πολλοί από τους άντρες που έρχονταν ήταν προσωπικό βραχίας διαμονής. Πολλοί πήγαιναν στην υπηρετική Ελλάδα για να βοηθήσουν τους Έλληνες που σφυροκοπούσαν τους Ιταλούς και πράγματι σύντομα οι Έλληνες πολεμούσαν στην Αλβανία. Τα μεταφορικά μας έφτασαν με το ατμόπριο Brisbane Star, αλλά δεν τα κρατήσαμε για πολύ, καθώς η δημιουργία μεταφοράς Μπρεν στάλθηκε στην Ελλάδα για να εκπαιδεύσει τα ελληνικά στρατεύματα. Μετακομίσαμε και πάλι σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη μεταφορά μας στον Ελαιώνα.
Ναι, αλλά μόνο 500 με 600 μέτρα πιο πέρα. Μόλις μετά τη Σούδα, στο δρόμο για Χανιά, στα δεξιά, ήταν ένα μεγάλο κτίριο ή μάλλον ένα μικρό συγκρότημα. Πίσω από το κυρίως κτίριο ήταν μια σχετικά μεγάλη έκταση με χορτάρι και δρόμο τριγύρω. Στο τέλος του δρόμου αριστερά ήταν ένα μικρό κτίριο του επιστάτη του συγκροτήματος. Πέρα από το χορτάρι ήταν ένα μικρό μονόροφο κτίριο δύο δωματίων που το καταλάβαμε. Ένα από τα κτίρια έγινε το γραφείο του αξιωματικού επιμελητίας του Λόχου, ενώ το κυρίως κτίριο που ήταν διόροφο μετατράπηκε σε λέσχη αξιωματικών και δωμάτιο υπηρεσίας. Απέναντί μας, τι να υπήρχε άραγε, σωστά, και άλλοι ελαιώνες. Εκεί εγκατασταθήκαμε, σκάψαμε χαρακώματα κάτω από τις ελιές και τακτοποιηθήκαμε.

Τώρα νιώθαμε πραγματικά βολεμένοι. Υπήρχε ένα μονοπάτι δίπλα στον Ελαιώνα που οδηγούσε στο σπίτι των ιδιοκτητών του, οι οποίοι ήταν θαυμάσιοι άνθρωποι. Εκεί περνούσαμε τον ελεύθερό μας χρόνο και αυτοί έφερναν και άλλες οικογένειες. Μερικοί έπαιζαν μουσικά όργανα και προσπαθούσαν να μας μάθουν τα τραγούδια και τους χορούς τους. Ας μην μιλήσουμε για όλο το κρασί που καταναλώθηκε. Οι γείτονές τους έφερναν κρασί και φαγητό και τραγουδούσαμε και χορεύαμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, αν είχε φεγγάρι, τη σελήνη βομβαρδιστικών, καθώς φυσικά όλη η δράση ήταν έξω από το σπίτι. Συνήθιζα να κοιμάμαι κάτω από μια ελιά κοντά στην άκρη του δρόμου, απέναντι από την είσοδο του δωματίου υπηρεσίας. Ήμασταν περίπου 4 άτομα κάτω από κάθε δέντρο. Αρχίσαμε να πληρωνόμαστε έπειτα από περίπου 3 εβδομάδες και φυσικά αρχίσαμε να πηγαίνουμε στα Χανιά τις ελεύθερες μας ώρες όταν δεν ήμασταν υπηρεσία. Η υπηρεσία ήταν κυρίως σκοπιές, ξεφόρτωμα πλοίων και οι συνηθισμένες υπηρεσίες του στρατοπέδου. Όλοι μας είχαμε παρατηρήσει ότι περίπου κάθε 2 μέρες δύο κοπέλες 18 ή 19 χρονών έρχονταν στο σπίτι του επιστάτη για κάποιες δουλειές και έφευγαν μαζί γύρω στις 3 το απόγευμα. Ξέρετε πώς είναι φαντάρι, σφυρίζανε στα κορίτσια κτλ. Ήταν πολύ όμορφες κοπέλες. Μια μέρα στεκόμουν στην είσοδο και συζητούσα με ένα φίλο τη στιγμή που έβγαιναν οι κοπέλες και για να κάνω επίδειξη των ελληνικών μου είπα καλημέρα. Στάθηκαν κοντά μου και με διόρθωσαν καθώς έπρεπε να έχω πει καλησπέρα. Φυσικά όταν άρχισαν να μου μιλάνε εντάθηκαν τα σφυρίγματα και οι φωνές από την άλλη μεριά του δρόμου, αλλά οι κοπέλες δεν έδωσαν καμία σημασία. Εγώ και οι άλλοι περάσαμε πολύ καιρό προσπαθώντας να μάθουμε ελληνικά και να τις διδάξουμε αγγλικά. Κανείς δεν το ξέρε, αλλά εγώ δεν είχα μεγάλη εμπειρία από κοπέλες και αισθανόμουν κάπως άβολα, αλλά φυσικά δεν μπορούσα να το πω στους άλλους. Να είμαι λοιπόν να κουβεντιάζω με αυτές τις πανέμορφες κοπελιές στην Κρήτη. Όσο περνούσε ο καιρός, άρχισα να ανυπομονώ να δω τη μια κοπέλα και περνούσα ώρες καθισμένος δίπλα της σε ένα τυχάκι, καθώς προσπαθούσαμε να μάθουμε ο ένας τη γλώσσα του στον άλλον. Ο άλλος τύπος άρχισε να κάνει παρέα με την άλλη, αφήνοντας εκείνη που με ενδιέφερε, η οποία έμενε και μου μιλούσε. Έμαθα πως την έλεγαν Μαρία. Πολύ σύντομα άρχισε να μου πλένει τα ρούχα και μου έφερνε αυγά που τα τηγάνιζα για βραδινό. Νομίζω δεν υπήρχε καμία αμφιβολία πως με συμπαθούσε.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

0: Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ, η εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης και θα συζητήσουμε σήμερα, όπως και κάθε εβδομάδα, θέματα υγείας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε έναν καλό φίλο της εκπομπής και γιατρό, τον κύριο Πατρικαλάκη, με τον οποίο έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν αρκετά θέματα που αφορούν κυρίως την τρίτη ηλικία.

0: μαζί μας τον ιατρό και καλό φίλο της εκπομπής μας, τον κύριο Πατρικαλάκη, με τον οποίο θα συζητήσουμε σήμερα. Καλό μεσημέρι, γιατρέ μου. Καλό μεσημέρι, κύριε Πατρικαλάκη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Η ειδικότητά σας είναι τέτοια που παραπέμπει συγκήθως τις μεγαλύτερες ηλικίες και αυτό είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι της άνοιας. Η άνοια. Τι είναι η άνοια, τι αιτίες έχει, τι κάνουμε, από πού προέρχεται.
1: Για εισαγωγή θα σας πω μόνο πώς χαρακτηρίζεται τώρα τελευταία μεταξύ ημών των νευρολόγων. Χαρακτηρίζεται η επιδημία του 21ου αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι ότι στις αναπτυγμένες χώρες η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης έφερε στο προσκήνιο τις άνοιες. Η άνοια είναι μια λέξη η οποία αποτελείται από δύο, από το στερητικό α και το νους, έτσι. Α, νους. Δηλαδή στερείται του νου. για να κάνουμε και λίγο ετοιμολογία.
0: Έτσι.
1: Ναι. Είναι... Από εκεί βγαίνει η λέξη, λοιπόν.
0: Βέβαια.
1: Η αλήθεια είναι ότι η πιο συχνή μορφή της είναι η Alzheimer, έτσι. Αλλά έχουμε και άλλες άνοιες. Δεν είναι μόνο η Alzheimer. Έχουμε την άνοια του ΠΙΚ. Έχουμε πολλές άλλες άνοιες, οι οποίες βέβαια το μεγαλύτερο κομμάτι της το έχει η Alzheimer. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στις ανεπτυγμένες χώρες έχει φέρει παγκοσμίως μια ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων της Alzheimer. Φανταστείτε ότι με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία στη χώρα μας υποφέρουν πάνω από 250.000 άτομα από άνοια και περίπου 3,5 εκατομμύρια από ήπια νοητική διαταραχή, που είναι ένα προστάδιο, λέει, της άνοιας, έτσι. Δηλαδή είμαστε προεπιδημίας, όπως το είπαμε και στην εισαγωγή, έτσι.
0: Θα μεγαλώνουμε και δεν θα ξέρουμε γιατί μεγαλώνουμε ουσιαστικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι η άνοια είναι άγνωστη, ρε παιδί μου, πριν τα 50. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά τα 65, δηλαδή στην ηλικία 65 με 74, το 2% του πληθυσμού στατιστικά έχει άνοια. Έτσι, το ποσοστό ανεβαίνει στο 19 με 20% από τα 75 έως 84 και πάει σχεδόν στο 42 με 50% σε άτομα μεγαλύτερα των 85 ετών. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται, έτσι. Εμείς ολοένα και μεγαλώνουμε. Ολοένα και μεγαλώνει ο πληθυσμός μας σε ηλικία.
0: Έτσι.
1: Είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα. Δυστυχώς σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει ελληνικό έθνος αν συνεχίσουμε έτσι.
0: Το θέμα, κύριε Πατρικαλάκη, είναι το εξής. Πού έχουμε βρει το αίτιο, έχουμε βρει το λόγο, ο οποίο ο οργανισμός, ο εγκέφαλός μας κάποια στιγμή λέει όπα, ως εδώ είμαι.
1: Ναι. Η αιτία είναι, εδώ θα μιλήσουμε λίγο πιο επιστημονικά βέβαια, αλλά δεν θα την καταλάβουν και πολύ καλά οι ακροατές μας. Είναι η εναπόθεση στον εγκέφαλο δύο παθολογικών πρωτεϊνών, του β' αμυλοειδούς και της πρωτεΐνης ΤΑΦ, που προκαλούν τα συμπτώματα αυτά στην εκφύλιση των νευρώνων. Τώρα, η ηλικία έχει κάποιο ρόλο, έχει σημαντικό ρόλο, και βέβαια έχουμε να κάνουμε και με την κληρονομικότητα, έτσι, σχετικά. Υπάρχει μια κληρονομικότητα. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αν ζήσουμε πολλά χρόνια, όλοι μάλλον θα πάθουμε Αλσχάιμερ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και φανταστείτε τώρα τι κόστος έχει η κατάσταση αυτή, έτσι. Έχει τεράστιο κόστος, ας πούμε, στα σημερινά δυτικά κράτη. Η φροντίδα των ανθρώπων αυτών, διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη από μια συνεχή φροντίδα. Όταν λέμε άνοια, εννοούμε ότι έχουμε απώλεια της μνήμης, έχουμε απώλεια του προσανατολισμού, έχουμε απώλεια της κριτικής ικανότητας, έχουμε δηλαδή, ο εγκέφαλός μας δεν λειτουργεί καλά. Φτάνουμε δηλαδή, για να το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές μας, ένας ενήλικας φτάνει να έχει τον εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού και προχωράει πιο κάτω ακόμα, έτσι. Το τελικό στάδιο δηλαδή της νόσου φτάνει να έχει ένα εγκέφαλο ενός βρέφους, ενός εμβρίου στην ουσία, έτσι. Γι' αυτό και τα τελικά στάδια της νόσου οι ασθενείς βρίσκονται σε μια εμβρυϊκή θέση. Έτσι.
0: Οπότε γυρίζουμε προς τα πίσω.
1: Παράγοντες κινδύνου να πούμε,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Παράγοντες κινδύνου. Πώς μπορώ, ας πούμε, να μειώσω μια ερώτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς μπορώ να μειώσω τον κίνδυνο να πάθω άνοια. Έτσι. Η αλήθεια είναι πως η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει ένας βέβαιος τρόπος πρόληψης της άνοιας. Έτσι. Κάποιοι όμως παράγοντες κινδύνου μπορεί να μειωθούν. Ο υγιεινός τρόπος ζωής, η τακτική σωματική άσκηση και ενδεχομένως ελαττώνουν τον κίνδυνο και της εμφάνισης άνοιας. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό η διατήρηση της καλής υγείας στη μέση ηλικία. Υγιεινός τρόπος ζωής δηλαδή. Όχι κάπνισμα. Τακτική άσκηση. Καλό σωματικό βάρος. Υγιεινή διατροφή. Μεσογειακή δίαιτα. Είναι όλα αυτά τα οποία συστήνει η Αμερικάνικη αλλά και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νευρολογίας. Έτσι. Δηλαδή καλή διατροφή ας πούμε και υγιεινό τρόπο ζωής.
0: Έτσι.
1: Τώρα έτσι. Αν ας πούμε να ρωτήσουμε, θα ρωτήσει κάποιος του θεατής μας, υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές που βοηθάνε. Λέμε εμείς τρώτε ψάρι. Δηλαδή
0: ναι.
1: Τρώτε
0: ωμέγα 3.
1: Ωμέγα 3, έτσι, που βρίσκονται στα ψάρια. Τρώτε ψάρι, λοιπόν. Αυτό θεωρείται μια πολύ καλή τροφή για την υγεία, ας πούμε, του εγκεφάλου μας, ας πούμε, έτσι. Υπάρχουν, δηλαδή, μελέτες οι οποίες λένε θετικά πράγματα για την... ότι δρά θετικά για την προφύλαξη, ας πούμε, της συγκεκριμένης πάθησης. Τώρα, λένε, ας πούμε, μερικοί... Πίνω ένα ποτηράκι κρασί και κάνει καλό, ελαττώνει τον κίνδυνο της άνοιας. Κάποιες μελέτες λένε ότι ναι, ισχύει. Όμως η μικρή κατανάλωση, προσέξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι η υπερκατανάλωση
0: βοηθάει,
1: διότι η υπερκατανάλωση αλκοόλ οδηγεί στην άνοια την αλκοολική, έτσι,
0: ναι.
1: Και την αλκοολική άνοια,
0: ναι.
1: Να μην το ξεχνάμε. Έτσι.
0: Οπότε δεν πρέπει το ένα ποτηράκι της κάθε μία μέρας να το πίνουμε μαζεμένο, ναι, το Σαββάτο.
1: Ναι, ναι. Και αυτό είναι μερικές μελέτες που το λένε. Δεν είναι 100% σίγουρο.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, υπάρχει επίσης και η βιταμίνη Β12, το σύμπλεγμα των βιταμινών,
0: ναι.
1: Β. Η αλήθεια είναι ότι η νόσος του Αλτχάιμερ έχει συνδεθεί με υψηλά επίπεδα ομοκυσταίνης, που μπορεί να ελαττωθούν με τη λήψη βιταμινών Β,
0: ναι.
1: Και του φιλικού οξέως. Αυτό καλό δηλαδή. Καλό είναι να παίρνουμε. Εγώ στους ασθενείς μου πάντα δίνω βιταμίνη Β12, έτσι. Και φιλικό οξύ, αν υπάρχει έτσι μια μικρή ένδυα. Τώρα, κάποιος θα μου έλεγε, ας πούμε, πρέπει να κάνω κάποια χόμπι, ας πούμε, κάτι για να έχω καλά το νου μου, ας πούμε, να τον προπονώ, δηλαδή στην ουσία. Υπάρχει ότι είναι διαπιστωμένο ότι οι δραστηριότητες που απαιτούν πνευματική προσπάθεια, δηλαδή τα σταυρόλεξα, τα σουντόκου, το παζλ, κάποια χόμπι ας πούμε, διεγείρουν και συντηρούν καλά τη λειτουργία του εγκεφάλου. Οπότε είναι σαν, εγώ λέω στους ασθενείς μου ότι πρέπει να τα κάνουν αυτά γιατί είναι σαν φάρμακο. Έτσι. Δηλαδή έχουν κυρίως προστατευτική δράση για τη μνήμη. Κάποιος θα μου έλεγε, υπάρχουν νοσήματα που μπορεί αυτό να μας προδιαθέσουν σε άνοια. Θα μπορούσα να πω ότι ίσως είναι το Πάρκινσον, ίσως είναι τα εγκεφαλικά επεισόδια, ίσως είναι ο σαχαρός διαβήτης. Πολλοί λένε για την αρτηριακή πίεση, έτσι, για την αρτηριακή υπέρταση. Η κατάθλιψη λένε άλλοι. Επίσης και το σύνδρομο Down, δηλαδή. Τα παιδάκια τα οποία έχουν ας πούμε, ένα handicap τέτοιου είδους έχουν μια προδιάθεση να κάνουν λίγο πιο γρήγορα άνοια από ό,τι φαίνεται. Στατιστικά δηλαδή.
0: Γιατρέ μου, να μιλήσουμε λίγο και για το κομμάτι όμως αυτών των ανθρώπων που είναι οι αθέατοι. Είναι οι ανθρώποι οι οποίοι είναι πίσω από τον ασθενή και τον οποίο... οι οποίοι δεν τους αναγνωρίζουμε. Πώς θα πρέπει, τι συμπεριφορές, τι θα πρέπει να γίνεται, πώς θα πρέπει να διαχειριζόμαστε σαν συνοδή, σαν βοηθή, σαν όλο αυτό το κομμάτι αυτούς τους ανθρώπους.
1: Τώρα κύριε Τσικριτζάκη μου, θέτεται ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό θέμα στην αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας. Όντως, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό πώς ο φροντιστής μπορεί να δουλέψει, να αλληλεπιδράσει και να ζήσει με αυτά τα άτομα. Καταρχάς να πούμε ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Απαιτεί υπερπροσπάθεια. Τώρα, πώς θα πρέπει να φερόμαστε σε αυτή τη άνοια, ας πούμε. Έτσι, καταρχάς, οι ασθενείς με άνοια θέλουν μια θετική διάθεση. Θετική διάθεση. Δηλαδή, η στάση, η γλώσσα του σώματός μας μεταφέρουν διάφορα συναισθήματα. Αυτά περνάνε σε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να είναι θετικά. Όταν υψώνουμε τη φωνή, όταν δηλώνουμε, ας πούμε, την αγανάκτησή μας, όταν δηλώνουμε την οργή μας, αυτό περνάει και χάνουμε το παιχνίδι του χειρισμού των ατόμων αυτών. Θέλουμε ηρεμία, θέλουμε να δείξουμε συναισθήματα στοργής, μια φυσική αφή, μια φυσική επαφή με το άτομο αυτό, ένα χάδι, έτσι. Να τον προσδιορίσουμε με το όνομά του, με την ιδιότητά του. Ξέρω εγώ, αν είναι γιατρός και έχει άνοια, να το πούμε γιατρέ μου, ή αν το λένε Θανάση, να πούμε γεια σου Θανάση. Δηλαδή, να προσεγγίσουμε φιλικά το άτομο αυτό, με ηρεμία και με θετική διάθεση. Επίσης, εδώ παίζει μεγάλο ρόλο, ας πούμε, να δηλώσουμε, ας πούμε, σαφήνεια το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Δηλαδή, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε απλές λέξεις, απλές προτάσεις, να μιλήσουμε αργά, ξεκάθαρα, με ένα καθησυχαστικό τόνο, έτσι. Να αποφύγουμε να ανεβάσουμε πάλι τη φωνή μας, γιατί το άτομο μπορεί να νομίζει ότι τον απειλούμε, τον μαλώνουμε, έτσι. Εάν δεν καταλαβαίνει, ρε παιδί μου, δεν τα πιάνει αμέσως, να το πούμε, στην καθομιλουμένη ο ανοϊκός, θα πρέπει να επαναδιατυπώσουμε την ερώτησή μας, να την ξαναπούμε, ή αν θέλουμε να θυμάται κάτι, να το ξαναπούμε πολλές φορές. Έτσι. Εάν θέλουμε να το ρωτήσουμε κάτι, πρέπει να του κάνουμε μια απλή ερώτηση κάθε φορά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ανοιχτές ερωτήσεις ή να δώσουμε για πολλές απαντήσεις, ας πούμε. Είναι λάθος αυτό, γιατί θα τον μπερδέψουμε και θα τον στενοχωρήσουμε. Έτσι. Παραδείγματος χάρη, το ρωτάμε, θα θέλατε να φορέσετε το λευκό πουκάμισο ή το μπλε, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Είναι μια ξεκάθαρη, σταθερή απάντηση. Και τον αφήνουμε να διαλέξει. Εδώ επίσης κάνουμε υπομονή, να περιμένουμε την απάντηση του αγαπημένου προσώπου μας, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι σε θέση να μας απαντήσει αμέσως όπως ένας φυσιολογικός εγκέφαλος. Αυτό εννοείται, έτσι. Πρέπει να προσπαθήσουμε και να ακούσουμε το νόημα και τα συναισθήματα που βρίσκονται κάτω από ορισμένες λέξεις που θα πει, έτσι. Εάν θέλουμε να κάνουμε, που πρέπει να τον βάζουμε να κάνει κάποιες δραστηριότητες, γιατί έτσι διατηρούμε τον εγκέφαλο σε μια λειτουργική κατάσταση, θα πρέπει να το ενθαρρύνουμε, να του πούμε με απλά βήματα τι πρέπει να κάνει, αν ξεχάσει κάτι να τον βοηθήσουμε, έτσι, να είμαστε εκεί για αυτόν δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης ο αγαπημένος μας, ας πούμε, ανοϊκός, αναστατώνεται ή ταράζεται όταν αλλάζει περιβάλλον, όταν κουράζεται επίσης, όταν πεινάει, που μπορεί να μην είναι και τόσο, δηλαδή μπορεί να μην το εκφράσει, έτσι. Εκεί απαντάμε με στοργή, με σιγουριά, να μην τον μπερδεύουμε, όχι αγχωμένα, όχι νευριασμένα, έτσι. Αυτά. Και πολύ καλό θα του κάνει να του θυμίσουμε, αν είναι, ας πούμε, ο μπαμπάς μας ή η μαμά μας, τις παλιές εποχές του παρελθόντος, τις οποίες τις ξεχνάει τελευταίες, έτσι. Θα τις θυμηθεί, να τους ξαναθυμίσουμε. Και βασικό είναι, όπως είπαμε, το χιούμορ. Χιούμορ. Δηλαδή, μια σχέση ανάλαφρη με χιούμορ. Έτσι.
0: Το θέμα με τους ανιακούς ανθρώπους είναι ότι κάποια στιγμή και οι ίδιοι κουράζονται και οι ίδιοι αποσυντονίζονται και οι ίδιοι μεταφέρουν αυτό το φόβο τους στο φροντιστή και λειτουργεί αμφίδρομα και από τον μία μεριά και από την άλλη με αποτέλεσμα όχι και τόσο καλό. Θεωρώ ότι κάνοντας αυτά όπως τα είπατε και ακολουθούντας αυτές τις απλές συμβουλές, 1, 2, 3, θετική σκέψη, όχι ανοιχτές ερωτήσεις, να προσπαθούμε να αισθάνεται οικία ο ασθενής, δίνουμε και τον αέρα σε αυτόν τον άνθρωπο να έχει μια ποιοτικότερη ζωή για περισσότερο καιρό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό προσπαθούν να κάνουν και τα φαρμακάκια τα οποία έχουμε, γι' αυτό χρειάζεται και τακτική νευρολογική παρακολούθηση ο ασθενής αυτός. Έτσι.
0: Κάθε πότε θα πρέπει ένας ανιακός να επισκέπτεται το γιατρό του?
1: Κάθε 3 με 4 μήνες. Νομίζω ότι είναι το ιδανικό.
0: Κάθε 3 με 4 μήνες θα χρειάζεται μία επανεξέταση, να επανακαθορίσουμε.
1: Με τη συνταγογραφία δηλαδή των φαρμάκων.
0: Να γίνεται και μία εξέταση. Και μία εξέταση για επανακαθαρισμό του στο τι στάδιο είμαστε και πώς μπορούμε να προλάβουμε ή να σταματήσουμε κάποια πράγματα.
1: Βεβαίως.
0: Επειδή γνωρίζουμε και το έχουμε και ξανασυζητήσει ότι συμμετέχετε και είστε ενεργό μέλος στις επιτροπές οι οποίες είναι στα ΚΕΠΑ, τι γίνεται με τους ανιακούς, τι κάνουμε, πώς λειτουργεί το σύστημα των ΚΕΠΑ?
1: Ναι, να ξεκαθαρίσουμε εδώ ένα πραγματάκι που πολλές φορές έχουμε αρχίσει και μπερδεύουμε λίγο οι συγγενείς των ασθενών. Υπάρχουν πολλά επιδόματα τα οποία μπορούν να ζητήσουν οι συγγενείς των ασθενών που πάσχουν από άνοια. Είναι το επίδομα συμπαράστασης που λέμε, δηλαδή το επίδομα του νοσοκόμου, ας το πούμε έτσι.
0: Εταίρου προσώπου ουσιαστικά.
1: Εταίρου προσώπου, πολύ σωστά, ναι, είναι το ίδιο επίδομα.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως το επίδομα δίνεται μόνο σε ορισμένες κατηγορίες δυστυχώς από τα ταμεία. Δεν δίνεται σε όλους τους ασθενείς. Και αυτό το επίδομα το δικαιούνται όλοι όσοι έχουν άνοια ενός προχωρημένου βαθμού, όχι όμως τα αρχικά στάδια
0: της νόσου,
1: έτσι. Τώρα, το περίφημο παραπληγικό επίδομα ή αλλιώς το επίδομα...
0: απογείτου αναπηρίας.
1: Δεν είναι ακριβώς αυτό. Το παραπληγικό επίδομα είναι ένα επίδομα το οποίο θεσπίστηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου για αυτούς τους ανθρώπους που είχαν διατομές του νοτιού μυελού, που ήταν στα καροτσάκια, παραπληγικοί. Θεσπίστηκε σαν επίδομα να τους βοηθάει λίγο για τη ζωή τους.
0: Για τη διαβίωση τους.
1: Για τη βενζίνη τους, γιατί οι άνθρωποι οδηγάνε, ξέρω εγώ. Μετά το 2018 δόθηκε και αυτό το προσομοιάζει της παραπληγίας στους ανοικούς ασθενείς, οι οποίοι όμως βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου. Εδώ είναι η πληροφορία που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας. Δηλαδή, το τελικό στάδιο της νόσου δικαιολογείται. Στο τελικό στάδιο της νόσου δικαιολογείται αυτό το επίδομα,
0: μάλιστα,
1: το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, όμως είναι για τους ανοικούς οι οποίοι δεν περπατούν πια, βρίσκονται στο κρεβάτι.
0: Έχουν συμπτώματα παραπληγίας ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Χωριζείται δηλαδή σε ασθενείς που έχουν τα ίδια συμπτώματα με την παραπληγία.
1: Ναι. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όμως, ότι δεν χορηγείται σε όλους τους ανθρώπους που έχουν άνοια.
0: Ναι. Ένας παραπληγικός έχει θέμα με τη βάδιση, με τη σταθερότητα, με όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά διαγνώσαμε εμείς την άνοια, άρα το δικαιάσε.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Και χαίρομαι που αυτό το πράγμα το ξεκαθαρίζουμε, γιατί πολλές φορές αυτό που λέτε γίνεται και φέρνει σε δύσκολη θέση και τους γιατρούς, αλλά και το κομμάτι των ίδιων των ανθρώπων.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οι οποίοι θεωρούν, γιατί το έδωσε στον άλλο και εμένα δεν μου το έδωσε, ίδια ασθένεια έχουμε. Όχι, δεν είστε στην ίδια κατάσταση.
1: Έτσι. Το παραπληγικό λοιπόν επίδομα δίνεται στους ασθενείς της άνοιας, οι οποίοι βρίσκονται κατακεκλημένοι, βρίσκονται στο κρεβάτι, ανήμποροι να σηκωθούν, ανήμποροι να φάνε, ανήμποροι να πιούνε, είναι σχεδόν σε θητική κατάσταση στάνει αυτή η άνοια. Για να λέμε ότι ο εγκέφαλος δεν φτύρεται μόνο όσον αφορά τη μνημονική του ικανότητα. Ναι. Έτσι. Φτύρεται όσον αφορά και το κομμάτι της κινητικότητας. Φτύρεται πλήρως ο εγκέφαλος.
0: Έτσι. Ναι. Υπάρχει κάποιο άλλο επίδομα που ίσως μπορούν να διεκδικήσουν οι ασθενείς αυτοί?
1: Όχι. Αυτά τα δύο επιδόματα είναι για τους ασθενείς. Όμως επειδή είναι και υπερήλικες συνήθως, υπάρχει το επίδομα κόφωσης, υπάρχει το επίδομα τυφλότητας, υπάρχουν πολλά επιδόματα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία αν είναι πρακτικά τυφλοί, αν δεν ακούνε, είναι... ναι, υπάρχουν και άλλα επιδόματα, τα οποία χορηγούνται ταυτόχρονα με...
0: με αυτό.
1: Με αυτό, ναι, ναι.
0: Με αυτό.
1: Και αυξάνουν κατά πολύ το εισόδημα αυτών των ασθενών, οι οποίοι το έχουν ανάγκη, βέβαια.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Αν δεν υπήρχε οικονομική ανάγκη, δεν θα χρειαζόταν τα επιδόματα. Λέμε εμείς κάτι το αντίθετο.
1: Φανταστείτε τα Pampers, φανταστείτε τα... τα αλεσμένα, μόνο
0: έναν άνθρωπο συνεχώς. Έναν άνθρωπο συνεχώς δίπλα. Διότι κακά τα ψέματα, δεν είμαστε στις εποχές που είχε 10 παιδιά η κάθε οικογένεια που βλέπαν τον παππού και τη γιαγιά. Πλέον, όταν έχεις έναν ασθενή σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να έχεις και έναν άνθρωπο δίπλα του.
1: Βέβαια, έτσι. Βέβαια, ναι, δεν το συζητάμε. Ο ασθενής που φτάνει σε προχωρημένη άνοια θα πρέπει να ταϊστεί σιγά σιγά, ή αν κάποια στιγμή θα φτάσει να μην μπορεί να καταπίνει.
0: Έτσι.
1: Θα πρέπει να του βάλουμε ένα λεμβάνι στην αρχή και μετά μια γαστροστομία. Ναι. Έχει απαιτήσεις αυτή η νόσος.
0: Έχει απαιτήσεις, ναι. Δυστυχώς.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Πατρικαλάκη, για μία ακόμα φορά μας εξηγήσατε τα πάντα σχετικά με την Άνοια και μας δώσατε τα φώτα σας. Εγώ θέλω πριν κλείσουμε να μου πείτε πού μπορούμε να σας βρούμε, πού μπορούν να σας βρουν οι ακροατές μας για οποιαδήποτε απορία ή οτιδήποτε θελήσουνε.
1: Στο ιατρείο μου, διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο, στο Καμαράκι, στο κέντρο του Ηρακλείου είναι. Και το τηλέφωνο μου είναι 2810-22-34-32. Και μπορούν, αν θέλουν, να κλείσουν και ένα ραντεβού στο ΙΚΑ.
0: Ωραία.
1: Μέσω government όμως. Ναι.
0: Ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς για μία ακόμα φορά. Σας εύχομαι καλό σας απόγευμα και επιφυλάσσουμε να μας κάνετε τη χάρη να είμαστε και σε μία επόμενη εκπομπή.
1: Ευχαρίστως όποτε θέλετε.
0: Λοιπόν,
1: να είστε καλά, καλό απόγευμα.
0: Σας ευχαριστώ.

0: Με αυτά τα σημαντικά πράγματα κλείνει και σήμερα η εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Ιερός Σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Αυτή η εκπομπή κάθε εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, είναι αφιερωμένη στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη που είναι το πρώτο μέρος της Θείας Αποκαλύψεως. Στην Παλαιά Διαθήκη που μιλάει για τον Χριστό, ως άσαρκο. Στην Παλαιά Διαθήκη όμως, που δυστυχώς από πολλούς παραγωνίζεται, παρερμηνεύεται και δεν βρίσκεται στο ύψος που πρέπει να βρίσκεται. Έτσι λοιπόν, σε αυτήν την εκπομπή προσπαθούμε και αναφερόμαστε σε αυτήν με την τιμή εκείνη που η Εκκλησία, οι Άγιοι και η υμνολογία την έχουν, την τιμούν. Είναι κατάσπαρτη η λατρεία μας από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν υπάρχει καμία ακολουθία του νυχθημέρου που δεν έχει έστω και μία αναφορά στους ψαλμούς του Δαβίδ. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι η πρώτη εκκλησία, από την πρώτη εκκλησία, από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, η εκκλησία τοποθέτησε χωρία, περικοπές, διηγήσεις μέσα στη ζωή της. Μέσα στη ζωή της εκκλησίας και μέσα στη λατρεία υπάρχει η Παλαιά Διαθήκη. Σήμερα έχουμε διαλέξει να αναφερθούμε σε ένα από τα σημαντικά πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης. Και αυτό είναι το πρόσωπο του Δαβίδ. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Δαβίδ, τη σπουδαία αυτή προσωπικότητα της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος σε εμάς, στους περισσότερους, είναι γνωστός για την ποίησή του. Στα κείμενα όμως, ιδιαίτερα στα βιβλία των βασιλειών, εμφανίζεται ως στρατιωτικός και πολιτικός ηγέτης. Βεβαίως, στη συνέχεια και θρησκευτικός ηγέτης. Θα πούμε μερικά βιογραφικά στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε για εκείνον. Είναι ο νεότερος γιος του Ιεσέ, εκ Βιθλεέμ καταγόμενος. Γνωρίζουμε ότι μετά τη διάσταση των Σαμουήλ και Σαούλ χρήεται από τον πρώτον, από τον Σαμουήλ δηλαδή, βασιλέας του Ισραήλ. Ο Σαμουήλ αναζητεί τον διάδοχό του και βρίσκει τον Δαβίδ ως διάδοχο και τον επιλέγει, ας το πούμε έτσι, επειδή είναι εισαγωγικά παραδοσιακός. Είναι αυτός ο οποίος θα είναι και θα προτρέψει και άλλους να είναι πιστός στηρητής των μωσαϊκών παραδόσεων, του νόμου του Μωυσέως και των παραδόσεων του Μωυσέως. Να πούμε μερικά σημαντικά σχετικά με τη βιογραφία σε αυτή τη διάσταση που υπάρχει μεταξύ Σαμουήλ και Σαούλ. Ο δεύτερος, ο Σαούλ, είναι μελαγχολικός. Το κείμενο λέει ότι πνεύμα πονηρό έπνιγε αυτόν. Αυτό το πνεύμα της μελαγχολίας που κάνει τους ανθρώπους να μην χαίρονται ούτε αυτή την καθημερινότητά τους. Θα διαβάζουμε αυτά όλα τα σχετικά στα βιβλία των βασιλειών. Και εκεί κάπου εμφανίζεται ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ
εμφανίζοντας ένας νέος λαμπρός, ένας ικανός πολεμιστής, ευπαίδευτος και γνώστης της μουσικής. Ας δούμε πώς τον περιγράφει το βιβλίο Αλφα Βασιλειών. Γνωρίζοντα να παίζει όργανα και άνδρα σπουδαίων και πολεμιστήν εγκρατή του λόγου και ωραίων άνδρα. Έτσι λοιπόν πολύ χαρακτηριστικά η βίβλος τον παρουσιάζει τον Δαβίδ. Μένουμε σε αυτό. Κάνει λοιπόν αυτό το έργο ο Δαβίδ. Ανακουφίζει τον Σαούλ από την ψυχική του καταβολή με τη μουσική. Και η μουσική έχει τη δύναμη να το κάνει αυτό. Η μουσική είναι ικανή να περάσει ένα μήνυμα πολύ πιο εύκολα από το να το πει κάποιος στον πεζό λόγο. Οι μεγαλύτερες αιρέσεις πέρασαν στον κόσμο και δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα μέσα από τη μουσική. Αλλά και τα πιο μεγάλα, οι πιο μεγάλες αλήθειες σχετικά με την πίστη πέρασαν στον κόσμο με τη μουσική. Με τη μουσική μπορεί πολύ πιο εύκολα να προσλάβει και να κατανοήσει και να εμπεδώσει ένας άνθρωπος ένα θεολογικό νόημα. Και η μουσική βεβαίως για μας είναι ένα ένδυμα. Γι' αυτό και δεν χρησιμοποιείται μουσική μέσα στους ναούς, γιατί ο σκοπός μας δεν είναι να γλυκαίνει το αυτί μόνο από τους ήχους, τις νότες και τις μελωδίες, αλλά ως ένδυμα η μουσική να περνάει το βαθύτερο μήνυμα που κρύβονται στα λόγια του ύμνου. Δεν είναι βέβαια μόνο για την περίπτωση του Δαβίδ γνωστό ότι μέσα στα βασιλικά ανάκτορα υπήρχαν άνθρωποι που έπαιζαν μουσικά όργανα, τους αυλούς και όποια άλλα, τις κιθάρες και όποια άλλα όργανα. Υπήρχαν πάντοτε μέσα στις οικίες των βασιλέων, μέσα στις βασιλικές αυλές υπήρχαν οι άνθρωποι εκείνοι που ήταν εξασκημένοι και είχαν έργο να βοηθούν τον βασιλιά και τη βασιλική οικογένεια στο να νιώθουν καλύτερα, στο να έχουν ώρες χαλάρωσης και διασκέδασης. Το ότι ήξερε μουσική ο Δαβίδ και ότι ήταν ποιητής μας δίνει ένα μεγάλο επιχείρημα να υποστηρίξουμε ότι είναι ο πιο πιθανός ποιητής των ψαλμών. Οι 150 ψαλμοί του Δαβίδ που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη, οι ειδικοί λένε ότι είναι έργο του Δαβίδ κατά μεγάλο μέρος. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί οι οποίοι λένε ότι είναι και άλλοι οι ποιητές των ψαλμών αυτών, όπως ο Σολομώντας, ο προφήτης Ιερεμίας και πιθανόν και άλλοι προφήτες. Σίγουρα όμως το ότι ο Δαβίδ βλέπουμε να γνωρίζει μουσική και να είναι ποιητής, γιατί τότε αυτοί που γνώριζαν μουσική ήταν και οι στιχουργοί του έργου. Δηλαδή ήταν ο συνθέτης της μουσικής, έβαζε και τον στίχο. Άρα βλέπουμε ότι ο Δαβίδ είναι γνώστης
της μουσικής, άρα και ποιητής, άρα πολύ πιθανό είναι να έχει γράψει πολλούς από τους ψαλμούς στο ψαλτήρι, δηλαδή σε ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης που ονομάζονται ψαλμοί. Μία σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι πολλοί από τους ψαλμούς έχουν την έκφραση στη δοτική. Το Δαβίδ στην αρχή πριν από τον ψαλμό διαβάζουμε αυτό το Δαβίδ, δηλαδή αποδίδονται στο Δαβίδ. Υπάρχει μια πολύ ωραία ερμηνεία που λέει ότι δεν είναι μόνο ότι αποδίδονται στον Δαβίδ, αλλά αποδίδονται στον Δαβίδ ενώ είναι έργο του λαού. Γιατί ο Δαβίδ είναι ο επικεφαλής του κράτους, σαρκώνει δηλαδή όλο το κράτος, άρα είναι σαν να βρίσκεται ως εκπρόσωπος όλου του λαού και να αποδίδει τον ψαλμό στο Θεό. Αυτή είναι μια πολύ ωραία λεπτομέρεια εξήγησης

πρέπει να βρει ένα τρόπο μακρινό, ένα τόπο μακρινό, προκειμένου να βρει κάποια ασφάλεια, προκειμένου να βρει αυτό το έδαφος το οποίο μπορεί να τον φιλοξενήσει για να ζήσει χρόνια με ασφάλεια, τον φέρνει στο να συνεργαστεί με τον Σαμουήλ και με τους εκεί, είναι εξορισμένος ο Σαμουήλ, και εκεί στην εξορία να συνεργαστεί με τους προφήτες που υπήρχαν και τους ιερείς, προκειμένου να γλιτώσει πλέον την ζωή του. Συχνά φαίνεται να ερωτά το εφόδ. Είναι σημαντικό να πηγαίνουμε στην εποχή και να βλέπουμε τι είναι αυτό το εφόδ για το οποίο μιλάει η Γραφή και γενικότερα ποια είναι τα άμφια. Άμφια τα λέω γιατί έχει και ρόλο ιερέα ο Δαβίδ. Ποια είναι αυτά, ποια είναι αυτή η στολή, ποια είναι τα μέρη της στολής που φοράει και τι σημαίνουν, τι δηλώνουν αυτά που φοράει. Αυτό το εφόδ είναι, θα λέγαμε, μία ποδιά την οποία φοράει ο Δαβίδ προκειμένου να πάρει μία απάντηση από το Θεό. Θα λέγαμε ότι μπορεί να μοιάζει με αυτό, με το επιτραχύλιο, με το πετραχύλι που φοράει ο ιερέας, που όταν ο ιερέας, η ιεροσύνη βρίσκεται μέσα στην ψυχή του κάθε ιερέα. Πολλές φορές όμως βλέπουμε ότι δυναμώνει ο ιερέας φορώντας την ιερατική του στολή. Ο ιερέας είναι πάντοτε ιερέας, αλλά όταν πάει να τελέσει τη Θεία Λειτουργία δεν θα πάει με τα ράσα του να το κάνει αυτό. Θα βάλει την ιερατική του στολή, αυτό που του έδωσε η Εκκλησία να φοράει όταν τελεί τα μυστήρια. Έτσι λοιπόν, και τότε μπορεί να δέχεται ευκολότερα την Θεία Αποκάλυψη. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι ο Δαβίδ φοράει αυτό το εφόδ και να πούμε γενικά ότι οι αρχιερείς του Ισραήλ φορούσαν και άλλα, φορούσαν και τα λεγόμενα ουρίμ και θουρίμ. Αυτά ήταν κάποια μεταλλικά ιερά αντικείμενα, θα λέγαμε σήμερα τα εγκόλπια του αρχιερέα, τα οποία και αυτά τα φορούσαν όταν έκαναν μία ιδιαίτερη προσευχή, όταν υπήρχε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στο λαό και ζητούσαν μία απάντηση από το Θεό και τους την έδινε μέσω αυτών. Ερωτούσαν λοιπόν, ερωτούσε ο Δαβίδ για θέματα που τον απασχολούσαν βάζοντας αυτό το εφόδ. Όλη η χώρα είναι πλέον επικίνδυνη για τη διαμονή του Δαβίδ. Και τι κάνει? Καταφεύγει στους εχθρούς. Στους εχθρούς των Ισραηλιτών που είναι οι Φιλιστέοι. Οι Φιλιστέοι, οι οποίοι είναι από τους σημαντικούς εχθρούς των Ισραηλιτών, και είναι μια πράγματι πράξη απόγνωσης το ότι καταφεύγει σε αυτούς, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Από παντού κινδυνεύει πλέον. Τον δέχονται οι Φιλιστέοι και τον δέχονται με χαρά, αλλά και με μια επιφυλακτικότητα. Γιατί δηλαδή καταφεύγει σε αυτούς? Ο ίδιος έχει έρθει σε δεινή θέση και θα έρθει σε ακόμα πιο δεινή θέση όταν οι Φιλιστέοι αποφασίζουν, ακριβώς επειδή λείπει ο Δαβίδ ως επικεφαλής των Ισραηλιτών, αποφασίζουν να επιτεθούν στους Ισραηλίτες και ζητούν από τον Δαβίδ να λάβει και αυτός μέρος μαζί τους

0: Δηλαδή να πολεμήσει τους συμπατριώτες του. Αυτή η πιθανή άρνηση του Δαβίδ να το κάνει αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα το θάνατό του. Αλλά και η θετική ανταπόκριση προς τους Φιλιστέους θα ήταν ακόμα χειρότερη. Θα ήταν κάτι τραγικό για τον ίδιο του τον εαυτό να διώξει το γένος του, τους συμπατριώτες του. Η λύση δίνεται από τους Φιλιστέους, το δίλημα αυτό, με τον διωγμό του Δαβίδ. Τον κυνηγούν, οπότε δίνεται αυτή η λύση. Είναι γεγονός ότι νικήθηκαν οι Ισραηλίτες και βλέπουμε ότι φωνεύονται πρόσωπα αγαπητά στον Δαβίδ όπως ο Ιωνάθαν. Και γράφει πάλι στίχους και μελωδία σχετικά με την απώλεια αυτών των δικών του ανθρώπων σε αυτό το τόνο τον πονετικό που ξέρει να γράφει ο Δαβίδ. Να διαβάσουμε τι έγραψε. Στα βιβλία βασιλειών πάντοτε οι αναφορές αυτές αλίμονο η δόξα σου Ισραήλ είναι χτυπημένη επάνω στους λόφους σου. Πώς έπεσαν οι ήρωες. Μη το αναγγέλλετε στην Γάδ. Μη το διαλαλήσετε στους δρόμους της Ασκάλωνος για να μην χαρούν οι θυγατέρες των Φιλιστέων. Για να μην φωνάξουν από χαρά οι θυγατέρες των απεριτμήτων. Βουνά της Γελβουά, ας μην πέσει ποτέ ούτε δροσιά ούτε βροχή επάνω σας, τόποι των σκοτωμένων. Γιατί εκεί είναι πεσμένη η ασπίδα των ηρώων. Η ασπίδα του Σαούλ, έχει και αυτός πεθάνει, δεν εγνώριζε το λάδι, αλλά το αίμα των σκοτωμένων, το λίπος των ηρώων. Ποτέ δεν ξέφευγε το βέλος του Ιωνάθαν άπρακτο. Και άπρακτο ποτέ δεν εγύριζε το ξύφος του Σαούλ. Ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν, οι αγαπημένοι, ενωμένοι στη ζωή και στο θάνατό τους, ταχύτεροι και από τους αετούς, ανδριωμένοι περισσότερο και από τους λέοντες. Σεις κορίτσια του Ισραήλ, κλάψτε τον Σαούλ που σας έφερνε πορφύρα με ωραιότατα στολίδια και σας έδινε χρυσάφι για να στολίσετε τα ρούχα σας. Πώς έπεσαν οι ήρωες. Εδώ μπορεί να είναι αυτό που λέμε το εφήμνιο, το ρεφρέν. Επαναλαμβάνει την ίδια φράση. Πώς έπεσαν οι ήρωες μέσα στη μάχη. Ο Ιωνάθαν επάνω στους λόφους. Λυπούμε για σένα, αδερφέ μου Ιωνάθαν. Πόσο αγαπητός μου ήσουν. Η αγάπη σου μου ήταν μεγαλύτερη από την αγάπη των γυναικών. Πώς έπεσαν οι ήρωες. Κατεστράφησαν τα όπλα του πολέμου. Βλέπουμε πάλι με μια ποιητική διάθεση και μορφή καταθέτει τις σκέψεις του ο Δαβίδ εγκομιάζοντας αυτούς που έπεσαν κάτω από τα σπαθιά των Φιλιστέων. Θαυμάζουμε πολλές φορές αυτό το χάρισμα που έχει ο Δαβίδ, θα το δούμε βέβαια ακόμα περισσότερο και στους ψαλμούς.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: την Τρίτη 26 Μαΐου και από ώρα 8 έως 9.30 το βράδυ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για τον πνευματικό επιστηρυγμό των μαθητών οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος.
1: Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας καλού χωριού Παιδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης, 26 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός της του Θεού Σοφίας νέων κλαζουμενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Κυριακή, 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός στο Σγοροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός στον Κρουσόνα Μελεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Συνοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς

του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία. Ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.

Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κάτω βάθιας πεδιάδος στη θέση Βραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κυριακή σήμερα των Αγίων Πατέρων. Να δούμε μερικά πράγματα για την έννοια της πατρότητος, για την ιδιότητα της πατρότητος. Καταρχήν, οι Άγιοι μας Πατέρες, όχι γιατί ήταν έξυπνοι, όχι μιας λεπτής διεργασίας του νου τους, αλλά επειδή τους απεκαλύφθη η αλήθεια, μας την περιγράφουν. Και ο Θεός αποκαλύπτει στους καθαρούς την καρδία. Και καθαρή την καρδία είναι ταπεινοί, οι προσευχόμενοι άνθρωποι. Και τους απεκαλύφθη η αλήθεια, την οποία μας περιγράφουν και μας αφήνουν. Γιατί δεν μπορείς να έχεις σωστό ήθος, αν δεν είσαι στηριγμένος στην αλήθεια. Δόγμα λοιπόν και ήθος είναι η ίδια πραγματικότητα. Χωρίς το δόγμα, χωρίς την αποκάλυψη της αλήθειας, χωρίς το πλαίσιο της αληθείας, δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζει πραγματικά ήθος κατά Θεόν και ήθος ζωής και ήθος αληθείας. Γι' αυτό το λόγο πάντοτε είναι μια διάστατη πραγματικότητα η πράξη με την θεωρία, η θεωρία με την πράξη. Οι Άγιοι μας Πατέρες λοιπόν, επειδή ήταν ταπεινοί, επειδή αγαπούσαν τον Θεό, επειδή ήταν καθαροί στην καρδιά, τους αποκαλύφθηκαν τα μυστήρια του Θεού τα οποία μας δίδουν. Γιατί δεν μπορούμε να μιλούμε για αγάπη αν δεν είναι

στηριγμένη η αγάπη στην αλήθεια. Αγάπη που δεν έχει αλήθεια είναι μία δημαγωγία, είναι μία πλάνη, είναι ένα ψεύδος, είναι ένας θάνατος. Η αγάπη λοιπόν για να είναι ζωντανή, να είναι αληθινή, να είναι θεραπευτική, χρειάζεται να περιέχει και την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι δώρο του Θεού, είναι αποκάλυψη του Θεού. Αυτά σε γενικότερο πλαίσιο είναι η έννοια αυτή των Αγίων Πατέρων. Θα δούμε όμως την έννοια της πατρότητος. Καταρχήν ο Κύριος λέγει πως δεν μπορούμε να ονομάσουμε κανένα πατέρα επί της γης. Τότε πώς ονομάζονται οι πατέρες με αυτόν τον όρο? Η έννοια του πατέρα, η έννοια του πατρός δικαιώνεται εφόσον μας παραπέμπει στην ουράνια πατρότητα. Εφόσον ο πατέρας, ο επίγειος, ο πνευματικός πατέρας είναι μια υπόμνηση, μια μαρτυρία του ουρανίου πατρός και είναι ένας δρόμος που μας οδηγεί στην ουράνια πατρότητα. Αν ο πνευματικός πατέρας, αν οποιοσδήποτε πατέρας, ο σαρκικός πατέρας μας οδηγεί στον εαυτόν του, είναι μια πλάνη, είναι μια αποτυχία, είναι ένα γεγονός που δεν οδηγεί σε δρόμο παιδαγωγικά ορθόν. Πραγματικός πατέρας είναι αυτός που δεν οδηγεί στον εαυτόν του, αλλά οδηγεί εις τον ουράνιο πατέρα. Πραγματικός πατέρας είναι αυτός που θέλει τα τέκνα του να είναι κτήμα του, περιουσία του, προέκταση του εαυτού του, αλλά αυτός που δίνει τον ολόγο ύπαρξης που έχει ο καθένας, που τον ελευθερώνει, που τον αναπτερώνει, που του δίνει την αξία και το περιεχόμενο που του έχει, που δίνει την προσωπική αίσθηση της αξίας και της ευθύνης. Δυσκολευόμαστε αυτό να το κατανοήσουμε. Θεωρούμε ότι ο πατέρας είναι μια καθοδήγηση, είναι ένα πλαίσιο το οποίο αναγκαστικά οδηγώ σε κάποιον κατά τη δική μου στόχευση, κατά τη δική μου φαντασία, κατά τη δική μου σκέψη. Όμως ο πραγματικός πατέρας είναι αυτός που κάνει μετάγκηση ζωής. Δεν είναι αυτός που κάνει καλά παιδάκια σε ένα σύστημα οχυρωμένα για να περάσουν μια καλή ζωή, αλλά είναι αυτός που τους αναδεικνύει το πρόσωπο, τους αναδεικνύει την ελευθερία, τους αναδεικνύει την προσωπική ευθύνη. Είναι αυτός που τους κάνει, που τους δίνει ζωή, που κάνει μετάγκηση ζωής. Για να δώσει όμως ζωή πρέπει να έχει ζωή. Αν είσαι ένας πατέρας με μια μανία, με μια ένταση, μια αγωνία να επιτύχεις τους στόχους του κόσμου, μιας δικής σου καταξίωσης που είναι μια ικανοποίηση του ναρκισισμού μας, ασφαλώς αυτό είναι μια αποτυχία και πνευματική και ψυχολογική. Άρα ο πνευματικός πατέρας είναι αυτός που έχει βγει από τον εαυτό του, ζητεί τον Θεό, γεύτηκε τη ζωή και αυτή τη ζωή μεταδίδει. Όταν δεν έχουμε αυτή την εμπειρία της ζωής, όταν δεν ζούμε πραγματικά, αυτή η ενοχή μας μας οδηγεί με ένα αγχώδη τρόπο να επιτύχουμε εξωτερικά κριτήρια. Αυτό έχουμε στόχευση, με κριτήρια εξωτερικά, αυτό που θεωρούμε εμείς επιτυχία. Αλλά η πραγματική επιτυχία, η πραγματική ζωή είναι να ελευθερωθεί η ψυχή του ανθρώπου, να γευτεί την αλήθεια, να γευτεί το φως και να λάβει αυτή την ευθύνη αυτής της προσέγγισης και αυτής της εμπειρίας. Άρα, ο αληθινός πατέρας είναι αυτός που έχει εμπειρία ζωής και μεταδίδει ζωή. Ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός ο οποίος κατάλαβε ότι στόχος δεν είναι αυτός του, δεν είναι το όνειρά του, αλλά είναι ο Θεός, είναι ο στόχος. Αυτό τον ελευθερώνει. Δεν το γεννά την αγωνία να επιτύχει κάτι, γιατί καταλαβαίνει ότι όλο είναι της χάριτος, όλα είναι δωρεάν. Και τότε καταλαβαίνει ότι πραγματικός πατέρας είναι όταν πάβει να νιώθει ότι είναι ο πατέρας και ο υπεύθυνος του άλλου. Αληθινός πατέρας και λαμβάνει σωστά τον ιδιότητά του και λειτουργεί θεραπευτικά, αν καταλάβει ότι πρέπει να πάψει να λειτουργεί ο ίδιος και να τα αφήσει όλα στον Θεό. Γιατί εμπιστεύεται τη χάρη του Θεού. Δηλαδή, πραγματικός πατέρας είναι αυτός που δεν εμποδίζει τον Θεό να κάνει τη δουλειά του με τους ανθρώπους. Γιατί εμείς στην ουσία η ιδιότητά μας αυτή είναι τόσο δυναμική μέσα στην ψυχολογική μας ανάγκη που εμποδίζουμε τον Θεό να διαλεχθεί με τον άνθρωπο, να διαλεχθεί με τα παιδιά μας, να διαλεχθεί με τον κόσμο. Άρα, ποιος είναι ο αληθινός πατέρας? Είναι ο ανύπαρκτος, ο ταπεινός, ο συντριμμένος που πίστεψε στη χάρη του Θεού, που γεύτηκε τον Θεό και κατάλαβε ότι ο Θεός είναι δωρεάν και δίνει αυτή την ελπίδα στον κόσμο. Ότι να, εδώ είναι ο Θεός, είναι δωρεάν η αγάπη του, είναι πλούτος ο Θεός, είναι πλούτος ελεημοσύνης. Ελάτε κοντά να γευτείτε το φως του Θεού, να γευτείτε την αλήθεια του Θεού και να αναλάβετε αυτή την ευθύνη, αυτή η αλήθεια να γίνει πράξη ζωής.
Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν εμπιστευτούμε το έλεος του Θεού. Άρα ο Πατέρας αληθινός είναι αυτός που πιάνει από το χέρι τον άνθρωπο και του δείχνει τον Θεό και του λέει υπάρχει ελπίδα. Είσαι στην κόλαση αλλά υπάρχει ο παράδεισος. Είσαι στο θάνατο αλλά υπάρχει ανάσταση. Είσαι μέσα στο σκοτάδι σου αλλά υπάρχει το φως. Και φως δεν είμαι εγώ, είναι αυτός που και εμένα φωτίζει, είναι ο Χριστός. Έλα και εσύ μαζί να γευτούμε αυτό το φως. Δηλαδή η έννοια της ελπίδος, η μετάνοια, η ταπείνωση, η προσευχή είναι καταστάσεις βιωματικές που δεν διδάσκονται, μεταδίδονται εάν τις ζούμε. Αν τις ζούμε λοιπόν, τότε είμαστε εμείς ελεύθεροι και μεταδίδουμε ελευθερία, μεταδίδουμε ως μη ζωή στους άλλους ανθρώπους. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η έννοια του Πατρός, αυτή η παιδαγωγική, είναι έξω από ένα σύστημα μιας μανίας διανοητικής να λύσουμε τα προβλήματα, και αυτά είναι χρήσιμα εφόσον όμως έχουμε γευτεί τη ζωή. Ο πραγματικός λέει ο Πατέρας είναι αυτός που και ο ίδιος γεννήθηκε πνευματικά. Είναι και ο ίδιος που γεννήθηκε μέσα στη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, που γεύτηκε αυτόν τον δρόμο, τα μυστικά αυτού του δρόμου, αυτή την πνευματική επιστήμη, που η βάση της είναι η ταπείνωση, η αγάπη και η προσευχή. Εφόσον λοιπόν γεύτηκε προσωπικά αυτόν τον Θεό, αυτή την αγάπη του Θεού, τότε είναι ανοιχτός να μεταδώσει σε όλο τον κόσμο. Έχει μια καρδιά οικουμενική που αγκαλιάζει όλη την οικουμένη και μεταδίδει αυτή την αλήθεια και αυτό το βίωμα της αγάπης του Θεού σε όλο τον κόσμο. Δεν έρχεται να κρίνει τον κόσμο, αλλά να δώσει αυτό το σωτήριο μήνυμα της αγάπης του Θεού σε όλο τον κόσμο. Και ο κολασμένος και ο πλανεμένος να καταλάβουν ότι φως είναι ο Χριστός. Να έρθουν κοντά στον Χριστό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Δεν είναι κάποια καλούπια, μια στενόκαρδη κατάσταση κάποιων πλαισίων θρησκευτικών ο Θεός. Αλλά είναι άνοιγμα που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, τον κάθε άνθρωπο και προσωπικά στον κάθε να του μιλήσει. Άρα τι θα λέγαμε τελικά, ποιος είναι ο Πατέρας? Είναι ο πληγωμένος άνθρωπος, ο τραυματισμένος άνθρωπος, ο σταυρωμένος άνθρωπος που όμως ελπίζει στην Ανάσταση του Χριστού, που ελπίζει στο έλεος του Χριστού και έρχεται και λέει στον κάθε άνθρωπο, εσύ αμαρτωλέ, εσύ κολλασμένε, εσύ πλανεμένε, υπάρχει ελπίδα. Ελπίδα μας είναι ο Χριστός και όλοι μπορούμε να βρούμε το φως του Χριστού. Ανάλαβε αυτή την προσωπική ευθύνη να δεχθείς το έλεος του Θεού. Δηλαδή ο Πνευματικός Πατέρας είναι αυτός που δίνει τις προϋποθέσεις αυτής της προσωπικής συνάντησης με τον Χριστό.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία γέφυρα επικοινωνίας με την Αγία Γη. Μια γέφυρα που ενώνει την πλατεία των λιονταριών με την πύλη των λεόντων. Στη σημερινή μας γέφυρα έχουμε έναν ιδιαίτερο, θα λέγαμε, καλεσμένο. Έχουμε κοντά μας έναν πολύ αγαπημένο γέροντα της εκπομπής, αλλά και εμένα προσωπικά, που με όλη του τη ζωή ενώνει τη χώρα μας με την Αγία Γη, μιας και εκατοντάδες φορές έχει επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Και όπως και άλλες φορές έχουμε καταθέσει, πρόκειται για έναν ουσιαστικό συνεργάτη αυτής εδώ της εκπομπής, μιας και το πόνημά του, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και στο Θεοβάδι στο όρο Σινά, είναι βασική πηγή της όλης μας προσπάθειας. Και βέβαια, πρόκειται για τον αγαπημένο μας γέροντα πατέρα Παντελεήμων Πούλο, δόκτορα θεολογίας και τέος ιεροκήρυκα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Πανοσιολογιώτατε Αρχιμανδρίτα, πατέρα Παντελεήμων, με χαρά και εν Χριστώ αγάπη, αλλά και με πολλή ευγνωμοσύνη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Την ευχή σας.
1: Λίαν, αγαπητέ μου πατέρα Ιωάννη, αδελφέ και συλλειτουργέ, ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα και πνευματική ωφέλιμη ραδιοφωνική εκπομπή. Χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας πολύ και θα μοιραστούμε μαζί τα κοινά μας ενδιαφέροντα που αφορούν τα πανίερα προσκυνήματα στην Αγία Γη, όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος τιμών Ιησού Χριστού.

0: Γέροντά μου, όπως προανέφερα, έχουμε μεγάλη χαρά που σας έχουμε κοντά μας, εδώ στην εκπομπή μας. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Για εμάς, είστε ένας από τους βασικότερους και μεγαλύτερους συνεργάτες αυτής εδώ της εκπομπής, μιας και όπως και άλλες φορές έχουμε αναφέρει, η όλη προσπάθεια στηρίζεται και στο δικό σας εξαίρετο πόνημα, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάθμιστο όρο Σινά, που με την ευχή και την άδειά σας χρησιμοποιούμε. Μετά από 2 και πλέον χρόνια παρουσίας της εκπομπής μας, τόσο μέσα από τις συχνότητες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, όσο και μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το YouTube που μεταδίδεται εντελώς δωρεάν με ήχο και εικόνα, θα θέλαμε και το δικό σας σχόλιο για όλη αυτή την προσπάθεια.
1: Αδελφέ μου, πατέρα Ιωάννη, με συγκινεί ο ζήλος σας, ο ενθουσιασμός σας, η αγάπη σας, η υπομονή σας και η επιμονή σας, οι πολλές θυσίες και η κόπη σας, με τη θέληση και το πρόγραμμα να προβάλλετε δια του ραδιοφώνου και του διαδικτύου σε όλες τις πτυχές των Ορθοδόξων Χριστιανών τα Πανάγια προσκυνήματα της Αγίας Γης, με ένα στόχο, με ένα σκοπό, τη δόξα του Παναγίου Θεού και τη σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων. Η κατόπιν θεϊκής ευλογίας συνάντησής μας στο αεροδρόμιο των Αθηνών ήταν η αιτία και η αφορμή να μου ζητήσετε την άδεια και την ευλογία να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό του ξεναγού μου που είχα εκδώσει προσωρινά και χρησιμοποιούσα μέχρι τότε. Βεβαίως, σήμερα εκδόθηκε το ολοκληρωμένο δίτομο έργο μου, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάθμιστο όρο Σινά. Θυμάμαι που με ρωτήσατε αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο μου, και εγώ αυθόρμητα και αμέσως με πολύ αγάπη και χαρά σας έδωσα την ευλογία και το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσετε ως πηγή και να προβάλλετε το υλικό το οποίο έχω χρησιμοποιήσει. Χαίρομαι ιδιαιτέρως, πατέρα Ιωάννη, διότι όπως εσείς και εγώ επί μία 45ετία και πλέον και με την ξενάγηση πάνω από 600 γκρουπ των προσκυνητών ασχολείστε με την περιγραφή και την προβολή των Αγίων προσκυνημάτων. Χαίρομαι που η εκπομπή σας είναι πολύ εμπλουτισμένη και από άλλες πηγές, διότι δεν είναι δυνατόν μόνο από το προσκυνηματικό οδηγό το δικό μου. Και με αυτό το σκοπό καταρτίζετε τους ακροατές και ανάβετε μέσα στις ψυχές τον ιερό πόθο, την επιθυμία, τη λαχτάρα να αξιωθούν να γίνουν και αυτοί προσκυνητές των Αγίων Τόπων. Η λεπτομερής περιγραφή των προσκυνημάτων, οι ιστορικές αναφορές σας, οι θεολογικές τοποθετήσεις σας, οι εξαιρετικές φωτογραφίες και εικόνες που πλαισιώνουν την αφήγησή σας στο YouTube δείχνουν τη μεγάλη σας ενασχόληση και προσπάθεια και ενδιαφέρον για να μεταφέρετε νοερός όλες τις ψυχές στην Ναζαρέτ όπου έγινε ο Ευαγγελισμός, στη Βηθλεέμ όπου εγεννήθη ο Χριστός, στην Τιβεριάδα θάλασσα όπου διάλεξε τους σαπλούς ψαράδες και τους έκανε αλλοιείς των ψυχών των ανθρώπων, στο Θαβόρ που έγινε η μεταμόρφωση, στο φρικτό Γολγοθά όπου εσταυρώθη ο Κύριος μας, και τον Πανάγιο Τάφο όπου δια της Αναστάσεως του Κυρίου επαληθεύθησαν τα πάντα. Και ακόμη ο τάφος της Παναγίας, η Αγία Σιών, η Ιεριχώ με τα τόσα προσκυνήματα, η Σαμάρια και όλες οι περιοχές, οι παραθαλάσσιες. Πρέπει να σας εκφράσω τη χαρά μου που αισθάνομαι όταν τα βράδια κάθομαι και ακούω τις εκπομπές σας. Πολλές φορές δεν χορταίνω, πατέρα Ιωάννη, διότι είναι όντως ζωντανές και συγκινούμε και κλαίω και εύχομαι να σας δίνει ο Κύριος υγεία και δύναμη να το ολοκληρώσετε αυτό το σπουδαίο έργο. Σας συγχαίρω λοιπόν για τη μεγάλη αυτή προσφορά. Είμαι σίγουρος ότι καταβάλλετε πολύ κόπο δια της μελέτης, ακούοντας, ταξιδεύοντας, ρωτώντας, ψάχνοντας, για να έβρετε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό για να εφραίνονται οι ψυχές των ακροατών σας. Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου αδελφικά και εγκάρδια ο Πανάγαθος Θεός να σας δώσει κουράγιο, δύναμη, υπομονή και επιμονή να συνεχίσετε τις εκπομπές σας μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, που διδάσκει, που διαφωτίζει, που καθοδηγεί τους ακροατάς της, και επίσης και από το διαδίκτυο σε όλη την οικουμένη.

0: Επιστρέφοντας από την Αγία Γη, τους Αγίους Τόπους, που για τρίτη φορά είχα την ευλογία να επισκεφθώ, προκειμένου να προσκυνήσω ξανά τους αγιασμένους τόπους όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου μας, αλλά και να συλλέξω υλικό για την εκπομπή, με περίμενε στο σπίτι μια ευχάριστη έκπληξη. Μου είχατε στείλει, γέροντά μου πατέρα Παντελεήμων, το νέο σας δίτομο έργο, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και στο Θεοβάδι στο όρο Σινά, και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Πραγματικά ένα αριστούργημα, και γνωρίζοντας και το προηγούμενο σας έργο με τον ίδιο τίτλο, θα έλεγα πως πρόκειται για μια πιο βελτιωμένη έκδοση σε όλα τις τα σημεία, τόσο σε περιεχόμενο όσο και πλούσιο σε φωτογραφικό υλικό, που κάνει τον αναγνώστη να κατανοεί καλύτερα τα άγια και ιερά προσκυνήματα της Αγίας Γης. Από τις πρώτες σειρές, όπως και στο προηγούμενο σας βιβλίο, ένιωσα ότι πρόκειται για έργο καρδιακό. Αλλιώς βέβαια δεν γίνεται, αν κανείς θέλει να ασχοληθεί με τους Αγίους Τόπους. Θα θέλαμε λοιπόν να μας παρουσιάσετε αυτό σας το έργο, και βέβαια να σας παρακαλέσουμε να μας επιτρέψετε να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό, ώστε να αντλήσουμε υλικό για τη συνέχιση της εκπομπής μας.
1: Πατέρα Ιωάννη, είναι δυνατόν να κυκλοφορήσει το δίτομο έργο ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάδι στο όρο Σινά του αδελφού σας και συλλειτουργού πατρός Παντελεήμονος Μπούλου, και να μην είστε εσείς ένας από τους πρώτους αποδέκτες αυτής της πολύχρονης και πολύμοχθης προσπάθειας? Το λέγω αυτό διότι η συλλογή του υλικού άρχισε το 1974, όταν πρωτοπήγα στους Αγίους Τόπους, και ολοκληρώνεται το 2019. Μετά την πρώτη φορά που πήγα στους Αγίους Τόπους, που η ψυχή μου εχμαλωτίστηκε εκεί, οι Άγιοι Τόποι με ενθουσίασαν, με ανέβασαν πνευματικά. Αγάπησα τα Άγια προσκυνήματα και θέλησα να μεταδώσω στους συνανθρώπους μου αυτά που έζησα, αυτά που έμαθα, αυτά που άκουσα από τους γεροντάδες, τους παλαιούς αγιοταφίτες, και από τον αείμνηστο Γεώργιο Μιστακίδη, που με το τουριστικό του γραφείο, εκτός το ότι πραγματοποιούσε προσκυνήματα, τελούσε ταυτόχρονα και μεγάλο και σπουδαίο ιεραποστολικό έργο. Γιατί το λέγω? Το λέγω διότι ο άνθρωπος αυτός, με όλη του την οικογένεια, να φανταστείτε, το έργο αυτό το είχε αρχίσει η μητέρα του, το συνέχισε ο ίδιος, και μετά το θάνατό του το συνεχίζει η σύζυγός του και τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Ο Μιστακίδης λοιπόν έδινε την ψυχή του στους προσκυνητάς, έδινε το παν για να τους ευχαριστήσει και να φύγουν ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και γεμάτοι την καρδιά τους με πνευματικά αγαθά. Τότε, πατέρα Ιωάννη, το προσκύνημα ήταν πολύ δύσκολο και πολύ κοπιαστικό. Δεν συγκρίνεται με σήμερα. Οι συνθήκες τότε ήταν δύσκολες. Οι άνθρωποι έμεναν στα σπίτια των Αράβων, από 10-20 άτομα στο κάθε δωμάτιο. να μαγειρεύουν μόνοι τους γυρνώντας το βράδυ από την κόπωση των προσκυνημάτων, ενώ σήμερα η μετάβαση είναι σύντομη, άνετη και γρήγορη. Η ενασχόλησή μου και το ενδιαφέρον μου, όπως προείπα, για 45 χρόνια και πλέον με το ιεραποστολικό έργο της ξαναγήσεως στους Αγίους Τόπους και η παρότριση των ιδίων των προσκυνητών τους οποίους ξεναγούσα, να φανταστείτε ότι ξενάγησα πάνω από 600 γκρουπ. Μου δημιούργησαν την επιθυμία να εκδώσω σε βιβλίο όλο αυτό το υλικό που είχα συγκεντρώσει. Αρχικά κυκλοφόρησα σε φωτοτυπίες ένα μικρό πόνημα 250 σελίδων. Αργότερα αυξήθηκαν οι σελίδες, έγιναν 650. Και σήμερα το τυπωμένο δίτομο έργο που με τη χάρη του Θεού κυκλοφόρησε αποτελείται από 2 τόμους και περιγράφει όλα τα Άγια προσκυνήματα που βρίσκονται στο σημερινό κράτος του Ισραήλ. Γνωρίζετε ότι σήμερα ο αριθμός των σελίδων είναι 1300, χωρίς να περιλαμβάνει βεβαίως το Σινά και τα προσκυνήματα της Αιγύπτου, και όπως καταλαβαίνετε λίαν συντόμως θα εκδοθεί ο 3ος τόμος για αυτά τα Άγια προσκυνήματα. Το έργο το δίτομο είναι εμπλουτισμένο από γραπτές αλλά και προφορικές παραδόσεις που άκουσα από τους ευλαβείς γεροντάδες των Αγίων Τόπων που μας ξεναγούσαν και προσέγγιζα τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Αγία Γη, τόσο από ιστορική όσο και από αγιογραφική και λειτουργική πλευρά. Το βιβλίο περιέχει συχνές αναφορές και σε συναξάρια Αγίων που έζησαν εκεί και με τις προσευχές τους, με τα δάκρυά τους, με τις νηστείες τους, με τις προσευχές τους ετώνωσαν τους χριστιανούς. Επίσης περιλαμβάνει ευαγγελικά αναγνώσματα κατάλληλα για το κάθε προσκύνημα, τους ανάλογους ύμνους επίσης που σχετίζονται με το κάθε προσκύνημα. Θα ήταν παράληψης σε αυτό το σημείο να μην αναφέρω τη μεγάλη συμβολή, τους σκόπους και την αγάπη του αγαπητού, του λίαν αγαπητού φίλου και αδελφού, του μεγάλου υμνογράφου της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, του κυρίου Χαραλάμπους Μιχαήλ Μπούσα, διδάκτορος, ο οποίος με τη μεγάλη του αγάπη βοήθησε στη συγγραφή αυτή του βιβλίου. Σε κάθε προσκύνημα που αναφέρεται στο βιβλίο υπάρχει εκτός από την περιγραφή του, τη φωτογραφία του, την ανάλογη εικόνα, το ανάλογο ευαγγελικό χωρίο και ο ανάλογος ύμνος που το αφορά. Σε κάποια μάλιστα προσκυνήματα, όπως αυτά εντός του Ναού της Αναστάσεως, υπάρχουν και οι ανάλογες ευχές για το κάθε προσκύνημα. Πιστεύω και ελπίζω ότι το έργο αυτό θα ωφελήσει πολλούς αδελφούς. Ασφαλώς εκείνοι που έχουν πάει θα γνωρίσουν περισσότερα στοιχεία που δεν μπόρεσαν ούτε να τα δουν ούτε να τα ακούσουν, και θα εμπεδώσουν βεβαίως όσα είδαν και άκουσαν. ενώ εκείνοι που δεν έχουν πάει, διαβάζοντας το βιβλίο, θα μεταφερθούν οπωσδήποτε νοερός εις την Αγία Γη, επισκεπτόμενοι το κάθε προσκύνημα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, πατέρα Ιωάννη, το τι τηλεφωνήματα ή όταν με συναντούν οι άνθρωποι που άρχισαν και το διαβάζουν, πόσο χαίρονται, πόσο συγκινούνται, πόσο ωφελούνται πνευματικά και μου δίδουν πολλές ευχές να συνεχίσω το έργο. Κι εγώ συγκινούμαι, γιατί όλα τα κάνω για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία της ψυχής μου. Και εσείς, πατέρα Ιωάννη, με όλη μου την καρδιά και την αγάπη έχετε την άδεια να το χρησιμοποιήσετε όποτε θέλετε και ό,τι θέλετε, ό,τι σας χρειάζεται από το βιβλίο αυτό, να το συμπεριλάβετε στις εκπομπές σας. Γιατί σας είπα και πάλι, ένας είναι ο στόχος μας και ένας είναι ο σκοπός μας, η ωφέλεια και η σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων και η διάδοση του Ευαγγελικού Λόγου και των μυστηρίων της Εκκλησίας μας σε όλη την οικουμένη, με το ραδιόφωνο σας και με την ενέργεια του διαδικτύου.
0: Γέροντά μου, πατέρα Παντελεήμων, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας και για τα όσα σημαντικά, ουσιαστικά και όμορφα μας παρουσιάσατε. Να είστε καλά, με υγεία, και η χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου να σας σκέπει πάντοτε και να σας έχει άξιο ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου του Κυρίου μας. Την ευχή σας ευλογείτε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πολύ συγκίνηση εκφράζω την αγάπη μου και την ευγνωμοσύνη μου για την πρόσκλησή σας. Η χάρις του Παναγίου και Τριαδικού Θεού και των Αγίων Προσκυνημάτων να είναι πάντοτε μαζί σας, να έχετε ευλογία στην οικογένεια, στο έργο σας, στη ζωή σας και να σκορπάτε παντού το φως το αληθινόν. Αμήν.
0: Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής είναι «Ρωμιοσύνη και Βυζάντιο. Διδάγματα ως προς το παρόν και το μέλλον. Ποια είναι η σχέση Ρωμιοσύνης και Βυζαντίου, τι έχει να πει σήμερα σε εμάς, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω πως όπως κάθε φορά η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Κωνσταντίνο. Ο πατέρας Κωνσταντίνος είναι εφημέριος της Ενορίας Άνω Ασιτών, είναι θεολόγος και ιστορικός. Την ευχή σας, πατέρα Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε θερμά.
1: Του κυρίου μας, κύριε Λίλη, και του αρχιεπισκόπου μας, με τον οποίο βρισκόμαστε εδώ και φιλοξενούμεθα από την εκπομπή σας. Χαίρετε και στους αγαπητούς τηλεθεατές σας.
0: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και κοντά μας διαδικτυακά είναι ο κύριος Νικόλαος Χριστοδουλάκης. Είναι θεολόγος και ραδιοφωνικός παραγωγός εκπομπών ιστορικού περιεχομένου. Κύριε Χριστοδουλάκη, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Είστε στα Χανιά. Ευχαριστούμε θερμά. Μεγάλη μας χαρά.
2: Και εμένα είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι και πάλι μαζί σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνη, να ξεκινήσουμε με εσάς. Ρωμιοσύνη και Βυζάντιο. Και βέβαια, τι έχει να πει σήμερα σε εμάς ως προς το παρόν και το μέλλον. Να κάνω μια ερώτηση αρχική. Ποια είναι η διαφορά ελληνισμού και ρωμιοσύνης?
1: Κύριε Λίλη, καταρχάς θα πρέπει να πούμε τι εννοούμε με τον όρο Βυζάντιο.
0: Βέβαια.
1: Για να ξέρουμε έτσι. Με τον όρο Βυζάντιο εννοούμε την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, της οποίας η έδρα της μεταφέρθηκε από τον Άγιο και Μέγα Κωνσταντίνο, του οποίου την εορτή είχαμε αυτές τις μέρες, από την παλιά Ρώμη, τη γνωστή Ρώμη, έτσι,
0: ναι, ναι,
1: με τις αμαρτίες της, όταν πλέον σχεδόν είχαν χαθεί όλα. Αυτός ο μεγάλος αυτοκράτορας είδε στο μέλλον, είδε μπροστά, και σε αυτό το σημείο, όπου λέμε τώρα στον κεράτιο κόλπο δίπλα, έχτισε τη νέα Ρώμη. Mm. Με τον όρο Βυζάντιο μιλάμε για μια μικρή πόλη που είχαν χτίσει εκεί οι Μεγαρείς τον 8ο-7ο αιώνα με τον Βύζαντα επικεφαλή, όπου η συγκεκριμένη πόλη δεν διαδραμάτισε και σπουδαίο ρόλο στα μετέπειτα χρόνια, στους μετέπειτα αιώνες, ούτε στα ελληνιστικά, ούτε στα κλασικά χρόνια, ούτε στα ρωμαϊκά, μάλλον. Είναι η στιγμή εκείνη όπου ο Μέγας Κωνσταντίνος αποφασίζει να χτίσει την έδρα της αυτοκρατορίας πλέον. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ως νέα Ρώμη, έτσι, και οι κάτοικοί της ονομάστηκαν Ρωμνοί. Ο Μέγας Κωνσταντίνος λοιπόν είδε στο μέλλον. Γνωρίζουμε όλοι για την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που είχε προηγηθεί. Γνωρίζουμε για το διάταγμα των Μεδιολάνων και την ανεξιθρησκεία. Έτσι. Ναι. Είδε το μέλλον που βρίσκεται, ότι η πλειοψηφία των κατοίκων πλέον της αυτοκρατορίας ήταν χριστιανοί. Mm. Οπότε μιλάμε και για ένα μικρό θαύμα εδώ, αν θέλετε να το θέσουμε και στη θεολογική του διάσταση. Ενώ λίγο πριν, 10-15 χρόνια πριν, είχαμε το μεγάλο Διοκλητιανό, το μεγάλο Διώκτη.
0: Που ήταν Διώκτης,
1: ναι. Εντάξει, μπορεί να ήταν ένας καλός πολιτικός, αλλά όμως ήταν μεγάλος Διώκτης των χριστιανών. Ο αμέσως επόμενος, ο Μέγας Κωνσταντίνος, γίνεται αυτός ο οποίος αγκαλιάζει την νέα πίστη και έτσι πάρα πολύ φωτισμένα την εντάσσει στο κράτος και του δίνει μια όθηση η οποία του έδωσε ζωή και πνοή για 1123 χρόνια μέχρι την άλωση, τη δεύτερη άλωση του 1453. Ο όρος Ρωμιός, επειδή αναφερθήκαμε σε αυτόν και είναι και ο τίτλος εκπομπής μας, νομίζω ότι έχει παρεξηγηθεί από εμάς τους νεοέλληνες και έχει ταυτιστεί με την έννοια του ραγιαδισμού πολλές φορές, ενώ δεν είναι έτσι. Ο Ρωμιός, όπως είπαμε, ο κάτοικος Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έφερε, κατ' ουσίαν έφερε, την αρχαία ελληνική παράδοση μέσα του, εμβαπτισμένη μέσα στην κολυμπήθρα της Ορθοδοξίας.
0: Ναι.
1: Και αυτόν τον πολιτισμό τον ανοίγαγε σε ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο, αυτό της αγιοσύνης. Mm. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι θέμα συζήτησης των ανθρώπων, ακόμα και στην αγορά, ακόμα και στο καφενείο θα λέγαμε, των απλών ανθρώπων, ήταν τα θεολογικά ζητήματα πολλές φορές. Mm. Γι' αυτό και τους πρώτους αιώνες βέβαια έχουμε και τόσες αιρέσεις που προέκυψαν. Όμως δείχνει ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονταν, έτσι. Και πολλές φορές και οπαδικά, δηλαδή να μαλώνουν μεταξύ τους, να τσακώνονται. Για να μην αναφερθώ τώρα και στο αργότερα στην οικονομαχία, έτσι, και τα επακόλουθα, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε όλα. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε,
0: ναι,
1: έτσι, γιατί ήθελα να το εντάξω στην εισαγωγή αυτή κάτι που διάβασα πολύ ωραίο του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, σχετικά με αυτό που λέτε. Η Ρωμιοσύνη είναι ζυμωμένη, λέει ο Φώτης Κόντογλου, με την Ορθοδοξία. Γι' αυτό χριστιανός και Έλληνας ήταν το ίδιο. Από τότε που γινήκανε χριστιανοί οι Έλληνες, πήρανε στα χέρια τους τη σημαία του Χριστού και την κάνανε σημαία δική τους. Mm. Πίστης και πατρίς. Ποτάμια ελληνικό αίμα χυθήκανε για την πίστη του Χριστού από τα χρόνια του Νέρονα και του Διοκλητιανού έως τα 1838, που μαρτύρησε ο Άγιος Γεώργιος ο Εξιωαννίνων. Mm. Ποια άλλη φυλή υπόφερε τόσα μαρτύρια για τον Χριστό? Αυτό το ακατάλλητο έθνος που έπρεπε να πληθύνει και να καπλαντήσει τον κόσμο απόμεινε ολιγάνθρωπο, γιατί αποδεκατίστηκε επί 1300 χρόνια από φυλές χριστιανομάχες. Φώτης Κόντογλου. Μου άρεσε αυτό, ήθελα να το πω, γιατί σχετίζεται, ναι, με το θέμα το οποίο...
0: Ναι, ναι, και δείχνει ακριβώς το περιεχόμενο του Βυζαντίου. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Να έρθω στον κύριο Χριστοδουλάκη. Κύριε Χριστοδουλάκη, γεωγραφικά το Βυζάντιο πού επεκτηνόταν ακριβώς, τι έπιανε, ποιες περιοχές?
2: Έχουμε περιόδους ακμής που ήταν τεράστια αυτοκρατορία. Mm. Κυρίως βέβαια η μήτρα της αυτοκρατορίας ήταν η Μικρά Ασία. Η σημερινή μας πατρίδα, τα λεγόμενα Βαλκάνια, Συρία, Παλαιστίνη, Αίγυπτος, Λιβύη σημερινή, δηλαδή Βόρεια Αφρική, Νότια Ιταλία, ακόμα και η Βόρεια Ιταλία, επί Ιουστινιανού παραδείγματος χάρη, σχεδόν όλη η Ιταλία ήταν Βυζάντιο. Ήταν αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης. Στο τέλος βέβαια η αυτοκρατορία μας στην ουσία είχε μείνει η Μικρά Ασία σε γενικές γραμμές, η σημερινή Ελλάδα και κάποιες χώρες των σημερινών Βαλκανίων. Είναι ένα μεγάλο ιστορικό θαύμα το πώς από την Pax Romana πήγαμε στην Pax Christiana, από τη Ρωμαϊκή Ειρήνη πήγαμε, ναι, στη Χριστιανική Ειρήνη.
0: Ναι.
2: Και είναι ιστορικό θαύμα, γιατί αυτό το λέει ο μεγάλος Στίβεν Ράνσιμαν, κατ' εμέ ο μεγαλύτερος Βυζαντινολόγος του 20ου αιώνα, ο οποίος έλεγε ότι όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος έβγαλε το περίφημο διάταγμα της ανεξιθρησκείας το 313, που εδώ χάρη της ιστορίας πρέπει να θυμίσουμε ότι πρώτος ο Γαλέριος το 311 με το διάταγμα της Αρδικής πάβει τους διωγμούς, τους φοβερούς, το φοβερό διωγμό τον τελευταίο που κράτησε από το 303 έως το 311, ναι, πάβει το φοβερό διωγμό εναντίον των χριστιανών, γιατί είδε ο ίδιος ο Γαλέριος που ήταν φοβερά εναντίον του χριστιανισμού ότι δεν γινότανε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα με τους χριστιανούς. Μιλάμε για εκατομμύρια μάρτυρες. Καμιά πίστη στον κόσμο δεν έχει κυνηγηθεί τόσο όσο η χριστιανική πίστη. 11 εκατομμύρια μάρτυρες έχουμε μέχρι το 313 στο επίσημο διάταγμα των Μεγιολάνων ή αν θέλετε και δύο χρόνια νωρίτερα με το διάταγμα της Αραβικής. Όταν ο Μέγας λοιπόν Κωνσταντίνος έκανε τη μεγάλη στροφή, οι χριστιανοί, λέει ο Στίβεν Ράνσιμαν, ότι ήταν περίπου το 1/4 των κατοίκων της αυτοκρατορίας. Είναι γνωστό το θαύμα του εντού τον Ίκα. Πολλοί ιστορικοί εντός εισαγωγικών μπορεί να το αμφισβητούν, αλλά δεν μπορούν να αμφισβητήσουν τη μεγαλοσύνη του αυτοκράτορα αυτού, που είδε την ιστορία μπροστά. Μην ξεχνάμε και τη μητέρα του, την Αγία Ελένη, που γιορτάζουν αυτές τις μέρες. Μην ξεχνάμε ότι είχε πάει στους Αγίους Τόπους και βρήκε τον τάφο του Χριστού μας, βρήκε τον Τίμιο Σταυρό. Και σήμερα πηγαίνει στους Αγίους Τόπους, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και παντού βλέπει την παρουσία της Αγίας Ελένης. Δηλαδή δεν ήταν ένα τυχαίος αυτοκράτορας ο Μέγας Κωνσταντίνος, γιατί κάποιοι ιστορικοί λένε ότι ό,τι έκανε το έκανε από πολιτική διορατικότητα και ότι έβλεπε μπροστά. Και αυτό να το πάρουμε έτσι, πάλι ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι ο αυτοκράτορας που τέμνει την ιστορία στα δύο. Όπως σας είπα, από την Pax Romana πάμε στην Pax Christiana. Και ξεκινά μια αυτοκρατορία χριστιανική, ορθόδοξη, σιγά σιγά. Μην το ξεχνάμε ότι όλες οι οικουμενικές σύνοδοι και οι 7 που έχουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία γίνονται εντός των ορίων της αυτοκρατορίας μας. Δηλαδή αυτό που λέμε Ορθοδοξία ήταν μια αυτοκρατορία, ειδικά από τον Ιστονιανό και μετά, από τον 6ο αιώνα, μια αυτοκρατορία που μιλούσε ελληνικά, είχε Ορθόδοξη πίστη κατά πλειοψηφία. Να το πούμε και αυτό, ότι σε μεγάλα αξιώματα ήταν ακόμα και πρώην ειδωλολάτρες ή και ειδωλολάτρες. Σε μεγάλα αξιώματα δεν έκανε ποτέ κυνήγι μαγισσών, γιατί κατηγορούν το Μέγα Θεοδόσιο ότι, ξέρω εγώ, όταν έκανε επίσημη θρησκεία το χριστιανισμό του 379, έκλεισε τους αρχαίους ναούς, ότι ο Ιουστινιανός έκλεισε τη φιλοσοφική σχολή της Αθήνας το 529 κτλ. Πολλοί εντός εισαγωγικών εθνικοί στον κρατικό μηχανισμό ήταν της αυτοκρατορίας μέχρι και τον 6ο και τον 7ο και τον 8ο αιώνα. Ήταν μια αυτοκρατορία που πραγματικά δίδαξε πολιτισμό, ορθοδοξία. Να το πούμε και αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς οι Έλληνες σε μεγάλο ποσοστό αυτή την αυτοκρατορία την αγκαλιάσαμε και την κάναμε ελληνική, ρωμαϊκή. Ρωμιός και Έλληνας ταυτίζονται, όχι μόνο κατά το Φώτιο Κοντογλού, αλλά γενικά μέσα από την ιστορία. Γιατί οι πολίτες της αυτοκρατορίας ως Ρωμιοί ήταν άρχοντες. Δεν είχαν αυτό το ραγιαδισμό, όπως ή ξέρω εγώ, αυτή τη δουλειοπρέπεια προς τους ξένους. Και να πω και κάτι πολύ σημαντικό, επειδή ζούμε σε μια εποχή που ο οικονομισμός είναι πάρα πολύ ανεβασμένος στην εποχή μας. Το νόμισμα της αυτοκρατορίας, το περίφημο solidum ή solidus, ήταν το δολάριο, όπως θα λέγαμε σήμερα, των μεσαιωνικών χρόνων. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτή η αυτοκρατορία έβγαλε τεράστια αναστήματα επιστημόνων, πατέρων, θεολόγων, φιλολόγων.

0: στα ομερικά έπι είναι και σήμερα ξεπέραστη.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι, και κάτι σημαντικό. Γιατί την αυτοκρατορία μας δεν τη μελετάμε, δεν την ξέρουμε σωστά. Ο πολιτισμός της είναι κάτι το αξεπέραστο. Μετά την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας, οι πρόγονοί μας της αυτοκρατορίας της Ρωμανίας μας, ξέρετε τι μελετούσαν? Μελετούσαν τα ομηρικά έπι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό να το τονίσουμε. Μετά την Αγία Γραφή και τους πατέρες, μελετούσαν τα ομηρικά έπι και οι μαθητές τα μάθαιναν απ' έξω όπως την Αγία Γραφή.
1: Μάλιστα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Πατέρα Κωνσταντίνε, πολύ και θεολογική ιστορική είναι αρνητική με τη λέξη Βυζάντιο. Δεν τη θέλουνε. Γιατί?
2: Κοιτάξτε, ναι, με τον όρο Βυζάντιο είπαμε, το λέμε, χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο για να συνεννοούμεθα.
1: Ναι.
2: Είναι ένας όρος ο οποίος ξεκινά από τη Γαλλία, 16ο-17ο αιώνα, και Γερμανία, από κάποιους ιστορικούς, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να μας αποκόψουν από το παρελθόν μας. Έτσι. Ο Θεός να συγχωρέσει τους μεγάλους δασκάλους και πατέρες μας, όμως είχαν επηρεαστεί πάρα πολύ από τις μεταφράσεις του Κοραή, μεγάλος δάσκαλος, αλλά για παράδειγμα, επειδή κάνουμε και το λέμε πολλές φορές και στη γλώσσα μας κατά συνθήκη ψεύδι, μιλάμε για Γαλλία, ενώ είναι, ο όρος είναι Φρανς. Δηλαδή ο Γάλλος λέει «Ζεσουί», Φρανσέ, είμαι Γάλλος. Δεν, μιλάω, ναι, δεν, είμαι, δεν λέει «Είμαι Γάλλος», είμαι Φράνκος.
1: Ναι.
2: Έτσι. Ο Γερμανός λέμε «Deutschland». Mm. Οι Γερμανοί λένε «Deutschland» του πατέρα τους. Δηλαδή η χώρα των τευτώνων, όχι η Γερμανία που το λέμε.
1: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν κάπως, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να μας στεναχωρεί και τόσο, γιατί όλα δικά μας είναι, μέσα στην παράδοση μας είναι, μέσα στην τεράστια και πλούσια ιστορία μας είναι. Επειδή λοιπόν αναφερθήκαμε στον όρο ομοιοσύνη και ελληνισμός, θεωρώ ότι δεν ξεχωρίζουν αυτές οι έννοιες, αλλά είναι ταυτόσιμες. Αν μιλάμε τώρα για τον ελληνισμό ως ελλαδισμό, δηλαδή επαρχιατισμό, τότε αυτό αλλάζει. Έτσι. Όπως λέει και η Αρβέλερ, είμαστε ο μόνος λαός στον κόσμο που δεν απελευθερώσαμε και δεν κάνουμε πρωτεύουσα του κράτου μας την Κωνσταντινούπολη, την καθεαυτό πρωτεύουσα μας, αλλά την Αθήνα που τότε ήταν ένα μικρό χωριό.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι βέβαια μια άλλη ιστορία.
1: Ναι.
2: Μια άλλη ιστορία. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω, εντάξει. Θέλω να αναφερθώ λίγο σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι πάρα πολύ, όπως είπε και ο κύριος Χρυστοδουλάκης, παρεξηγημένοι. Και ο Μέγας Θεοδόσιος και ο Μέγας Κωνσταντίνος, παρεξηγημένοι όμως για τη δυτική ιστοριογραφία, όχι για εμάς. Άλλο αν κάποιοι από εμάς αυτή την άποψη την εστερνίζονται και ίσως χωρίς να μελετήσουν, χωρίς να διαβάσουν, μπορούν εύκολα να μεταφέρουν έτσι, αυτά τα οποία διαβάσανε ή σπουδάσανε στο εξωτερικό. Mm. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, εμείς τον βλέπουμε για παράδειγμα σε μία εικόνα να είναι στο κέντρο της οικουμενικής, πρώτης οικουμενικής συνόδου. Δηλαδή, και γύρω του είναι οι Άγιοι Πατέρες. Αυτό δεν συνέβη στην πραγματικότητα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, όταν μπήκε στην Νίκαια που λέμε τώρα, στην πρώτη οικουμενική συνόδο, έκατσε, πήρε ένα σκαμνάκι και έκατσε στην άκρη. Mm. Και παρακολουθούσε με δέος. Με δέος
1: τους ιεράρχες.
2: Τους ιεράρχες, οι οποίοι άλλοι ήταν, άλλος ήταν τυφλός. Μάλιστα λέγεται ότι εναπόθεσε τα χέρια του στα μάτια, τα τυφλά μάτια κάποιου επισκόπου.
1: Ιεράρχη, ναι,
2: μάλιστα. Ιεράρχη για να φωτιστεί.
1: Ναι.
2: Άλλος ήταν χωρίς χέρια, άλλος χωρίς. Γιατί 10 χρόνια πριν είχαμε τα μαρτύρια. Mm. Περισσότεροι είχαν σημάδια στα σώματά τους επάνω. Έτσι. Λοιπόν, και κατηγορείται για τόσα άλλα που δεν θέλω να αναφερθώ τώρα, διότι θεωρώ ότι προσβάλλω κιόλας και τη μνήμη του. Δεν μπορούμε να ξέρουμε το ιδιωτικό του βίο τόσο καλά. Ξέρουμε αυτά τα οποία έκανε και όπως είπε και ο κ. Χρυστοδουλάκης πριν, αν δεν ήταν η Αγία Ελένη, δεν θα είχαμε όλα αυτά τα προσκυνήματα που έχουμε. Πας στα Ιεροσόλυμα.
1: Στα Ιεροσόλυμα, τον Πανάγιο Τάφο.
2: Πήγε
1: το Σταυρό του Κυρίου.
2: Το ίδιο έγινε και με τον Μέγα Θεοδόσιο. Το ίδιο έγινε αργότερα και με τον Νικηφόρο Φωκά. Mm. Ποιος γνωρίζει ότι η Αγία Θεοδοσία, η αυτοκράτηρα, που διατέλεσε αυτοκράτηρα διάστημα, είναι αυτή η οποία ήταν αυτοκράτορα όταν και αυτή έληξε την περίοδο της οικονομαχίας. Πάρα πολύ σημαντικό. Γενικά η ιστορία της αυτοκρατορίας μας, της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, της Ανατολικής Ρωμαϊκής, όπως για να την πούμε, δικιά μας είναι.
1: Ναι, δικά μας.
2: Είναι τεράστια, είναι πάρα πολύ πλούσια και σε πολλές περιπτώσεις αδικημένη, γιατί ταυτίστηκε με το μεσαίωνα της Ευρώπης. Εμείς μεσαίωνα δεν πέρασαμε.

0: Ναι, μεσόνος.
1: Όχι, δεν περάσαμε. Να πω χαρακτηριστικά ότι όταν έπεσε η πόλη και την πρώτη άλωση το 1204. Και από τους Λατίνους,
0: ναι,
1: και τη δεύτερη, αλλά ας πούμε για την τελευταία, μια και είναι πιο πρόσφατη, πλήθος λογίων έφυγαν από την πόλη και ήρθαν πού? Στην Κρήτη, που ήταν υπό ενετική κατοχή, και δημιουργείται στην Κρήτη τον τελευταίο αιώνα της ενετοκρατίας αυτός ο λαμπρός, αναγεννησιακός, κρητικός πολιτισμός, που γνωρίζουμε όλοι μας. Όταν δε η Κρήτη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών, το 1669, όλοι αυτοί οι λόγοι φεύγουν και πάνε στα Επτάνησα και έχουμε τις επτανησιακές σχολές. Οι Επτανήσεις τους αγκαλιάσανε. Αργότερα φεύγουν και πάνε στη Βενετία, φιλοξενούνται στο Φλαγκίνιο Κολέγιο και από εκεί μεταφέρουν αυτό το σπόρο του πολιτισμού στη Δύση, όπου η Δύση τον πήρε. Και μιλάμε μετά για τον λεγόμενο Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό και την Αναγέννηση.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά εμείς δεν τα είχαμε. Δεν είχαμε κάψιμο μαγισσών, κυνήγι μαγισσών, δεν είχαμε σταυροφορίες, δεν εκστρατεύσαμε ως σταυροφόροι να κάνουμε κάτι τέτοιο, έτσι που κατηγορούνται. Οι εχθροί της πίστεως γενικότερα αυτά τα χρησιμοποιούν και τα λένε. Και για τις σταυροφορίες, και για τον Μέγα Κωνσταντίνο, και για τον Μέγα Θοδόση, τον Νικηφόρο Φωκά. Ο Νικηφόρος Φωκάς ήταν ένας ασκητής επίσκοπος. Συγγνώμη. Ασκητής στρατηγός ή αργότερα αυτοκράτορας. Ο οποίος ακόμα και ως αυτοκράτορας δεν κοιμόταν στο βασιλικό κρεβάτι. Κοιμόταν κάτω στο πάτωμα, όπως είχε συνηθίσει στις εκστρατείες του. Ήρθε στην Κρήτη με τον Άγιο Αθανάσιο, πνευματικό του πατέρα. Και απελευθέρωσε την Κρήτη στο όνομα του Χριστού. Οπότε λοιπόν η Ρωμιοσύνη, που λέμε τώρα, δεν μπορούσε να είναι. Δεν μπορούσε να υπάρξει χωρίς την πίστη. Πίστη και ρωμιοσύνη. Ρωμιοσύνη και πίστη πηγαίνανε μαζί. Και πάνε μαζί ακόμα στις συνειδήσεις ακόμα και των Νεοελλήνων. Όσοι τουλάχιστον μιλάμε για αυτούς οι οποίοι ασχολούνται και ξέρουν και μελετάνε και γνωρίζουν την μεγάλη μας ιστορία αυτή. Αν θέλετε να την πούμε μεσονική. Ας την πούμε μεσονική. Δεν είναι όμως κάτι το σύνθημα.
0: Με την έννοια που λένε μεσαίωνα στη Δύση. Κάτι αρνητικό. Αλλά δεν υπήρχε μια ζωή πολύ πιο δυνατή.
1: Ξέρετε, όταν ήρθαν εδώ οι σταυροφόροι. Το 1204, στα τείχη της πόλης απ' έξω, μόλις αντίκρισαν τα τείχη, ένιωσαν τέτοιο δέος, γιατί αυτή η πόλη, σε αυτό το μέγεθος, με αυτό το πλούτο, με αυτή τη δύναμη, με αυτή την έγκλη του ονόματός, παρότι είχε ήδη συρρυκνωθεί αρκετά τον τελευταίο αιώνα, μετά τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο, παρόλα αυτά διατηρούσε ακόμα το βάρος του ονόματος ιστορίας της. Αισθάθηκαν δέος, αισθάθηκαν να τους κυριεύει αυτό το δέος και να λένε πού πάμε εδώ τώρα, τι κάνουμε εδώ πέρα. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στην Κωνσταντινούπολη η πόλη ήταν το μήλο της έδρας για όλους τους λαούς της εποχής εκείνης. Δεν μιλάμε για τους Κινέζους που είναι ένας πολιτισμός που δουλεύει παράλληλα από εμάς, αλλά εν πάση περιπτώσει για όλους τους γνωρίζουμε τις επιδρομές. Ήταν συγκεντρωμένα τα 2/3 του πλούτου της εποχής. Όχι μόνο του οικονομικού, αλλά και του πνευματικού.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Κάτι τελευταίο, έρχονται οι Ρώσοι, εκτός από τις επιδρομές που κάνανε, θέλανε κάποια θρησκεία για το λαό τους. Είδανε τους μεν, είδανε τους δε. Όταν φτάσανε όμως στην Κωνσταντινούπολη και μπήκανε σε μια εκκλησία και παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία, οι ίδιοι το λένε ακόμα και μέχρι σήμερα, και ξεγνωρίζομαι ότι εσείς κύριε καθηγητά καλύτερα από μένα, πόσους μεγάλους έχουμε πατέρες Ορθοδοξίας, Σέρβους, Ρώσους, Ρουμάνους. Ένιωσαν τέτοιο δέος, νιώσανε ότι είναι μεταξύ ουρανού και γης.
0: Ναι.
1: Και εστενίστηκαν αυτή τη θρησκεία και ξέρουμε για τον κύριο τον Μεθόδιο, τους βοηθούς τους και τα λοιπά, το Μάξιμο το Γρεκό. Τους φωτιστές των Σλάβων που λέμε.
0: Αυτά γίνονται 9ο αιώνα. Ποιον αιώνα είμαστε, 10ο.
1: 9ο, 10ο αιώνα, ναι. Αυτά που λέμε τώρα μετά τον Νικηφόρο Φωκά.
0: Λέγεται 15ο είναι η άλωση, έτσι. 1453. Οπότε είμαστε 4-5 αιώνες πριν.
1: Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για παρακμή, βέβαια.
0: Και ξεκινάει το 330 τα εγγένεια, 4ο αιώνα.
1: Από εκεί έχουμε μία σύμπτωση, να το πούμε. Ξεκινάει με Κωνσταντίνος ο πρώτος αυτοκράτορας, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ο τελευταίος.
0: Κωνσταντίνος και Κωνσταντίνος. 11 Μαΐου
1: τα εγγένεια της πόλης, 29 Μαΐου η δεύτερη άλωση της πόλεως.
0: Μάλιστα. Κύριε Χριστοδουλάκη, στο Βυζάντιο η γλώσσα ήταν η ελληνική που μιλούμε σήμερα, είχε κάποιες διαφορές και τι οφείλουμε στο Βυζάντιο όσον αφορά τη γλώσσα?
2: Είναι ελληνική, ας την πούμε έτσι, είναι εξέλιξη της γλώσσας των Βυζαντινών προγόνων μας. Mm. Είναι το Βυζάντιο, είναι η μάνα μας.
0: Ναι.
2: Η αρχαία Ελλάδα είναι η γιαγιά μας.
0: Ναι.
2: Έχει γίνει πολύ μεγάλη παρεξήγηση με τον πολιτισμό, το ξαναλέω, του Βυζαντίου. Ας το λέμε Βυζάντιο, γιατί πρέπει να πούμε ότι την ονομασία μας την επέβαλαν οι Ευρωπαίοι με τον Ιερόνυμο Βόλφ, ένα Γερμανό, mm. για καθαρά προπαγανδιστικούς λόγους, γιατί από τον Καρλομάγνο και μετά ξεκίνησε μια αντιπαλότητα της φραγκοτευτονικής λατινικής δύσης προς το δικό μας το Βυζάντιο, και ήθελαν αυτοί, με το που εστέφθη αυτοκράτορας στη Ρώμη ο Καρλομάγνος.
0: Πότε έγινε αυτό, πότε ζει ο Καρλομάγνος?
2: 8ο αιώνα. Από τότε, αν και δεν ήξερε πολλά γράμματα, ήταν αγράμματος ο Καρλομάγνος, αλλά ως πολιτικός, ως ηγέτης, ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Αυτός είναι ο πρώτος ο οποίος δηλώνει, πώς να το πω τώρα, εχθρός της Ανατολικής Αυτοκρατορίας.
0: Μάλιστα.
2: Αναθέτησε επιστήμονες δυτικούς, φραγκολατίνους, και γράφουν μια σειρά έργων κόντρα ερώρες γκρεκόρουμ, εναντίον των λαθών των Ελλήνων.
0: Μάλιστα.
2: Σε μια ιδεολογική, θεολογική διαφορά, γιατί ξέρετε, η Ρώμη με το που κατελήφθη από τα φραγκολατινικά, να το πω έτσι, φύλλα, έπαψε να είναι πια ορθόδοξη. Και σιγά σιγά από αυτή την αντιπαλότητα φτάσαμε και στο σχίσμα του 1054. Οι λόγοι δεν είναι μόνο θεολογικοί, είναι και πολιτικοί, είναι και οικονομικοί, είναι δύο κόσμοι. Και από εκεί ξεκίνησε, πώς να σας το πω, αυτή η συκοφάντηση και η δυσφήμιση της Ανατολικής Αυτοκρατορίας, η οποία, το ξαναλέω, στο δυτικό πολιτισμό η αυτοκρατορία μας, η Ελληνοορθόδοξη Κωνσταντινούπολης, έχει προσφέρει πάρα πολλά. Ο πολιτισμός της Δύσης δεν είναι μόνο ρωμαιοκαθολικός ή προτεσταντικός ή πολιτισμός αθέων. Είναι και πολιτισμός ορθόδοξος. Μην το ξεχνάμε ότι οι Σλάβοι αδελφοί μας είναι παιδιά της αυτοκρατορίας μας. Το 10ο αιώνα οι Ρώσοι δέχτηκαν την Ορθοδοξία.
0: Σωστά, ναι.
2: Μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος Θεοφάνης ο Έλληνας το 14ο αιώνα πηγαίνει στη Ρωσία και τους μαθαίνει Ορθόδοξη εικονογραφία, γεωγραφία. Ένας άλλος μεγάλος δικός μας, ο Μάξιμος ο Γκρεκός, το 14ο αιώνα πηγαίνει και αυτός στη Ρωσία και τους διδάσκει γράμματα και πολιτισμό. Ακόμα και το 15ο αιώνα, ένας μεγάλος Βυζαντινός, ο περίφημος Βυσαρίωνας, ο οποίος βεβαίως αλλαξοποίησε, τέλος πάντων,
0: πήγε στους καθολικούς, έγινε ρωμαϊκό.
2: Το ρωμαϊκό δόγμα, ναι. παραλίγο να γίνει και πάπας. Ναι. Πώς να σας το πω, είχε τέτοια παιδεία που προξενούσε τρομερή εντύπωση στους δυτικούς από την ελληνομάθειά του και από την θεολογική του κατάρτιση. Δηλαδή, μιλάμε για μια αυτοκρατορία με ένα πολιτισμό που η Δύση, δηλαδή όταν τον 9ο αιώνα υπήρχε πανδιδακτήριο στην Κωνσταντινούπολη, πανεπιστήμιο δηλαδή, η Δύση δεν ήξερε τι παραπεί και την εποχή πανεπιστήμιο. Γι' αυτό πρέπει να μελετούμε πάρα πολύ τον πολιτισμό του Βυζαντίου μας, της ελληνοορθόδοξης αυτοκρατορίας μας, της αυτοκρατορίας της Ανατολής. Και επειδή αναφέρθηκε και η αυτοκράτηρα Θεοδώρα, ναι. Είναι η αυτοκράτηρα, ναι, που έκανε την οριστική αναστήλωση το 842-843.
0: Ναι,
2: άλλη μια γυναίκα πάλι,
0: ναι, ναι.
2: Άλλη μια γυναίκα, Ειρήνη Αθηναία, έπαιξε άλλο μεγάλο ρόλο το 787 που έγινε η 7η Οικουμενική Σύνοδος, γιατί είχαμε και την Αίρια του 754 την Οικονομαχική, το 787 είχαμε την Οικουμενική Σύνοδο, που έπαιξε μεγάλο ρόλο μια γυναίκα πάλι αυτοκράτηρα, ναι. Επιτροπεύουσα το γιο της, τον Μιχαήλ, να θυμάμαι καλά, η περίφημη Ειρήνη η Αθηναία, προσέξτε. Έτσι. Mm. Γιατί η αυτοκρατορία μας με την Οικονομαχία πέρασε μια πολύ μεγάλη λέλαπα, ήταν η σύγκρουση δύο κόσμων. Από ό,τι λένε μεγάλοι ιστορικοί, θεολόγοι, φιλόλογοι, ήταν η σύγκρουση του ανικονικού πνεύματος της Ανατολής με το εικονολογικό πολιτισμό, τον ελληνικό, της δικιάς μας εδώ Δύσης. Και μην το ξεχνάμε βεβαίως ότι η Ορθοδοξία μας, αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το ακούσουν οι τηλεθεατές μας, έχει κέντρο της πάντοτε το θεάνθρωπο Χριστό. Ενώ οι ουμανισμοί της δυτικής, να το πω έτσι, του δυτικού πολιτισμού, ρωμαιοκαθολικού, ναι, ναι, προτεσταντικού, έχει ως κέντρο τον άνθρωπο. Εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε το θεάνθρωπο. Είναι τεράστια διαφορά, κύριε Λίγο.
0: Μάλιστα.
2: Και
0: ναι,
2: πατέρα Κωνσταντίνη, είναι τεράστια η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο κόσμων. Γι' αυτό και έγινε η άλωση του 1204, την οποία την κρατάμε πάρα πολύ χαμηλά. Όχι πως δεν συγχωρούμε. Συγχωρούμε πάντα, οι Ορθόδοξοι συγχωρούμε και αγαπάμε τους πάντες, ακόμα και τους εχθρούς μας. Έτσι. Αλλά η ιστορία, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι μόνο παρελθόν, είναι παρόν, είναι και μέλλον.
0: Οπότε αυτό δηλαδή, που λέμε τα διδάγματα στο παρόν και το μέλλον σε σχέση με αυτό που ρώτησα, η ελληνική γλώσσα έχει τη μορφή αυτή που έχει σήμερα, την είπατε νεοελληνική νομίζω. Οφείλεται στο Βυζάντιο.
2: Υπήρχε βεβαίως. Υπήρχε η λογία γλώσσα που έγραφαν οι λόγοι, αλλά υπήρχε και η γλώσσα, η καθομιλουμένη. Αλλά η νέα ελληνική, όπως την ξέρουμε, είναι παιδί της αυτοκρατορίας μας. Γιατί μέσα από την Εκκλησία, καταρχάς, ας μελετήσουμε τα τροπάρια μας, την ερμηνεολογία μας.
0: Ναι.
2: Αυτό το θησαυρό. Μην ξεχνάμε, γιατί και πολύ μεγάλοι πατέρες δεν ήταν Έλληνες στο γένος. Πάμε στο μεγαλύτερο δογματικό για μένα θεολόγο. Ο Ένωσο Δαμασκηνός ήταν Σύρος. Ο Άγιος Ανδρέας, αρχιεπίσκοπος Κρήτης, 7ο αιώνα, που γράφει τον περίφημο Μεγάλο Κανόνα, ένα τρομερό ποίημα που μας λέει όλη την πίστη μας. Ήταν Σύρος. Δεν ήταν, αλλά ήταν Ρωμιός.
0: Μιλούσαν ελληνικά.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Περίπου και με τη μορφή που τα μιλούμε σήμερα, ή πιο. Η καθημερινή τους εννοώ, όχι τα λειτουργικά.
2: Εντάξει, η γλώσσα πάντα εξελίσσεται, κύριε Λίδη, δεν είναι πάντα η ίδια. Έτσι. Όπως μιλούμε.
0: Ναι, όχι, ρωτάω δηλαδή, με τα λειτουργικά που βλέπουμε στην Εκκλησία, ξέρουμε πόσο απήχε από την καθημερινή τους γλώσσα τότε.
2: Την καταλάβαινα. Τη γλώσσα της ερμηνεολογίας, οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι την καταλάβαιναν όπως καταλαβαίνουμε σήμερα εμείς τα δημοτικά μας τραγούδια, α πούμε, το πάρουμε και έτσι.
0: Ναι.
2: Τόσο πολύ ήταν η ελληνομάθεια της αυτοκρατορίας μας προχωρημένη. Το ξαναλέω, μετά την Αγία Γραφή, οι πρόγονοι μας οι Βυζαντινοί μελετούσαν το Αμερικά έπι και τα μάθαιναν και απ' έξω οι μαθητές.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι,
0: το είπατε
2: αυτό
0: και προηγουμένως. Πολύ... Ναι,
2: και δεν το λέω εγώ, το λέει ο μεγαλύτερος Βυζαντινολόγος του 20ου αιώνα, ο Σερ Στίβεν Ράνσιμαν. Μια τεράστια μορφή που ευτυχώς μας άφησε πολύ ωραίο συγγραφικό έργο, που πραγματικά όταν διαβάσουμε Στίβεν Ράνσιμαν είμαστε περήφανοι για αυτή την αυτοκρατορία. Πέρα από τα λάθη, γιατί θα πρέπει να το πούμε και αυτό, ο τελευταίος μεγάλος αυτοκράτορας, κατ' εμέ, ήταν ο Βασίλειος ο Δεύτερος ο Βουλγαροκτόνος. Πρόκειται για μια τρομερή μορφή αυτοκράτορα, λίγο παρεξηγημένος, αλλά μετά από αυτόν αρχίζει παρακμή. Mm. Να φανταστείτε ότι το 1002 ψηφίζει διάταγμα, βγάζει διάταγμα, εκδίδει διάταγμα, το περίφημο αλληλέγγυον, ναι, όπου ανάγκαζε τους πλούσιους γεωκτήμονες να πληρώνουν τους φόρους των φτωχών γεωργών που πολεμούσαν για την αυτοκρατορία.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
2: Ξέρετε, όταν ο Νικηφόρος ο Κάσος, όπως είπε ο πατέρας Κωνσταντίνος, με 3.300 πλοία έρχεται και ελευθερώνει την Κρήτη μας, τι θα ήταν σήμερα η Κρήτη χωρίς την απελευθέρωση από τον Νικηφόρο Φωκά? Θα ήταν μια Ισλαμική επαρχία, ή αν θέλετε θα ήταν μια Αραβική επικράτεια σήμερα η Κρήτη, για να καταλάβουμε τι χρωστάμε κι εμείς οι Κρητικοί στην Ορθόδοξη Αυτοκρατορία μας. Με 3.300 πλοία κατέβηκε ο Νικηφόρος Φωκάς και στρατοπέδευσε εκεί που, είναι, που λέμε ελληνοπεράματα, εκεί στρατοπέδευσε και πολιόρκησε το Χάντακα τότε και κατέλαβε την Κρήτη μας και την απελευθέρωσε βεβαίως. Και εδώ να το πούμε και αυτό, ότι ακόμα και ο Καζαντζάκης έχει γράψει μια τραγωδία αναφερόμενη στο όνομα του Νικηφόρου Φωκά. Και να το πούμε στους λατρεύτες μας ότι απέναντι από το άγαλμα του Βενιζέλου στην πλατεία Ελευθερίας του Ηράκλειο υπάρχει μια στήλη αφιερωμένη εκεί στο πάρκο Γεωργιάδη. Να το προσέξουμε αυτό. Ναι. Υπάρχει μια στήλη αφιερωμένη στον Νικηφόρο Φωκά. Πρόκειται για μια τιτάνια μορφή, ο οποίος, όπως είπε ο πατέρας Κωνσταντίνος, μαζί με τον πνευματικό του πατέρα, τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, αλώνιζαν την Κρήτη μας, το νησί μας, και με τον Όσιο Νίκονα το Μετανοείτε, που είναι σήμερα προστάτης της Σπάρτης, αλώνιζαν το νησί μας, και γιατί είχε ξεδαμιστεί πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
0: Ναι.
2: Για να καταλάβουμε τι χρωστάμε στην αυτοκρατορία μας. Έτσι.
0: Μάλιστα. Επειδή συζητούμε για το παρόν, είπατε, την ελληνική γλώσσα, την ορθοδοξία, το αλληλέγγυο αναφέρατε, κάτι σημαίνει αυτό και για τα πολιτικά. Για το
2: πολύ
0: μέλλον.
2: Επίκαιρο και σήμερα.
0: Για το μέλλον, τι θα λέγαμε όσον αφορά το Βυζάντιο? Να ρωτήσω πρώτα τον πατέρα Κωνσταντίνο. Στο μέλλον, αυτό το παρελθόν το Βυζαντινό, τι έχει να πει?
1: Τι
0: πώς πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε εμείς δηλαδή για να...
1: Νομίζω ότι μπορεί να μας πρικίσει με μεγάλη σοφία. Και τα σωστά, αλλά και τα λάθη που έγιναν σε αυτή τη μακραίωνη 1123 χρόνια. Δεν είναι λίγα, δεν είναι καθόλου λίγα. Είναι παραπάνω από τη μισή ιστορία σχεδόν του κόσμου, ας το πούμε έτσι. Θα ήθελα και εγώ από αυτό το μικρό βήμα να πω ότι δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για την καταγωγή μας. βλέπουμε οι πολλοί νεοέλληνες και χλεβάζουν αυτή την περίοδο, την λιδωρούν, έχουν άγνοια.
0: Τι αρνητικό βρίσκουν σε αυτή και λένε.
1: Την έχουν ταυτίσει με το Μεσαίωνα. Έχουν ταυτίσει το Βυζάντιο με την ίντριγκα. Ακριβώς. Την ίντριγκα, την καμαρίλα,
0: τις δολοπλοκίες.
1: Ναι, βυζαντινισμοί. Ναι, ναι. Ενώ αυτά, εντάξει, μπορεί να συνέβαιναν πάντοτε, αλλά το κύριο, η κύρια περίοδος που συμβαίνουν είναι την περίοδο της παρακμής. Μετά τον Βασίλειο Βουλγαροκτώνο, που ταυτίζομαι στην άποψη αυτή με τον κύριο Χριστοδουλάκη, ότι ήταν ουσιαστικά ο τελευταίος μεγάλος Βυζαντινός αυτοκράτορας, αρχίζει η παρακμή. Αυτή η παρακμή δυστυχώς για κάποιο λόγο ιντρικάρει τους Έλληνες, τους νεοέλληνες, τους αρέσει ή προβάλλεται έντεχνα, ούτως ώστε μέσα στα πλαίσια αυτά που αναφέραμε πριν, της προσπάθειας που έγινε από τον 17ο αιώνα και μετά, ο Έλληνας να αποκοπεί από το παρελθόν του. Και σας λέω, νομίζω ότι αρκετοί νεοέλληνες, δυστυχώς το λέω αυτό με τα λύπες μου, απεμπολούν εντελώς αυτή την περίοδο και δεν ξέρω πώς στο μυαλό τους το έχουν. Μεταπηδήσαμε δηλαδή από το Λεωνίδα ξαφνικά στο Κολοκοτρώνη. Πριν το Κολοκοτρώνη υπάρχουν όλοι αυτοί που ανέφερε ο κύριος Χριστοδουλάκης και χιλιάδες άλλοι. Τι να πούμε, ο Ιστινιανός, η Θεοδώρα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, είπαμε πριν.
0: Μεγάλοι πατέρες Εκκλησίας.
1: Μεγάλοι πατέρες Εκκλησίας. Δηλαδή,
0: οι
1: νεοέλληνες, δεν είμαστε οι Καπαδόκιας ακριβώς. Αυτός ο οικουμενικός ρόλος που είχε η αυτοκρατορία, που αγκάλιασε τους πάντες και όχι με την ελληνική γλώσσα, διέλαμψαν, αλλά και προχώρησαν τον το ρωμαϊκό πολιτισμό, τον ανατολικό ρωμαϊκό πολιτισμό, τον βυζαντινό πολιτισμό. Είπαμε, δεν ντρεπόμαστε, δεν έχουμε κόμπλεξ, δικά μας είναι όλα. Γιατί να μην είμαι περήφανος που είμαι παιδί του Παλαιολόγου, παιδί του Βουλγαροκτώνου, απόγονος του Λεωνίδα, ναι, απόγονος του Περικλή, ναι, του Σοκράτη, ναι, αλλά είμαι και του Γρηγορίου του Παλαμά. Έτσι είμαι, ακόμα και των Κομνηνών, όλων είμαι απόγονος, ο Νεοέλληνας είναι απόγονος όλων αυτών. Δεν φύτρωσε, δεν ανακαλύψαμε ξαφνικά την ελληνικότητά μας το 1830 που ανεξαρτητοποιήθηκαμε ως κράτος. Υπήρχε, πέρασε από πολλές δοκιμασίες, μετά την κατάλυση της αυτοκρατορίας, είχαμε από την πρώτη κατάλυση, από την πρώτη άλωση, τις ενετικές ηγεμονίες. Στην Κρήτη είχαμε πάνω από 400 χρόνια ενετοκρατία. Μετά η τουρκοκρατία, νωρίτερα η αραβοκρατία. Περάσαμε, επιβιώσαμε και αυτό που μας κράτησε ζωντανούς ήταν η πίστη μας, ήταν το ράσο του παπά που με τιμή φέρω κι εγώ, το ράσο του παπά, ήταν αυτή, φανταστείτε τώρα αυτό που είπαμε και πριν, ότι τι δύναμη είχε αυτός ο πολιτισμός που κατάφερε να διασώσει τον ελληνισμό μέσα στις καρδιές των απλών ανθρώπων.
0: Ναι, καταρχήν τη γλώσσα που έχει ο Χριστοδουλάκης, η ορθοδοξία, ακριβώς. Τα κτίσματα, η ναή, η εικόνα.
1: Τόσους αιώνες δουλείας.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό. Μπορεί να συρρυκνωθήκαμε, αλλά δεν εξαφανιστήκαμε.
0: Μάλιστα.
1: Αντιθέτως, διαπρέψαμε κιόλας.
0: Ναι. Κύριε Χριστοδουλάκη, να κάνω δύο ερωτήσεις ήθελα. Είναι αλήθεια ότι στο Βυζάντιο ακούγεται ότι δεν υπήρχε κληρονομική διαδοχή στον αυτοκρατορικό θρόνο, αν είναι αλήθεια, και
1: αλήθεια.
0: Γιατί κάτι σημαίνει αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, στο τέλος, τι έφταιξε και συρρυκνώθηκε τόσο το Βυζάντιο μετά από 11 αιώνες και χάσαμε την Κωνσταντινούπολη.
2: Ωραίο ερώτημα. Και το πρώτο και το δεύτερο ερώτημα, τα κυρίλη, και σας ευχαριστώ, γιατί έτσι πρέπει να κλείσουμε και σιγά σιγά. Γιατί ο χρόνος περνάει.
0: Ναι, περνάει. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα.
2: Τεράστια θέματα.
0: Ναι.
2: Δεν υπήρχαν στην αυτοκρατορία μας τίτλοι ευγενίας όπως στη Δύση.
0: Αμάλιστα.
2: Με μαρκίσει κόμητες. Να φανταστείτε ότι ο αρχηγός, ο πρώτος, ο βασίλειος, ο πρώτος ο Μακεδόνας, ξέρετε τι ήταν στο παλάτι πριν γίνει αυτοκράτορας? Σταυλάρχης, μέγας σταυλάρχης. Μπορούσες να ήσουν απολύτα
0: η απλότητα, ναι.
2: Μπράβο.
0: Και γιατί μπορεί μετέπειτα δημοκρατία νομίζω σημαίνει κάτι.
2: Μπράβο. Μπορεί να ήσουν πολύ ταπεινής καταγωγής και να ανέβαινες ακόμα και στον αυτοκρατορικό θρόνο. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Δεν είναι τώρα του παρόντος. Απλώς είχαμε δυναστείες. Δηλαδή, για μένα η σπουδαιότερη δυναστεία. Ναι, ναι, ναι. Η σπουδαιότερη δυναστεία ήταν η Μακεδονική. που έβγαλε αυτό τον μεγάλο, τον Βασίλειο, τον δεύτερο Βουλγαροκτόνο. Μετά από αυτόν σιγά σιγά αρχίζει η παρακμή. Πού οφείλεται η παρακμή τώρα, γιατί εδώ είναι το κυριότερο. Η αυτοκρατορία μας είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Τους μεγάλους ιδιοκτήτες γης. Αυτοί ήταν ως μικρά κρατήδια μέσα στην αυτοκρατορία και λειτουργούσαν εντός εισαγωγικών σαν φεουδάρχες. Αυτή ήταν η πληγή. Γιατί δεν ήθελαν ούτε. Γι' αυτό και ο μεγάλος αυτοκράτορας, ο Βασίλειος, ο δεύτερος Βουλγαροκτόνος, τους χτύπησε με το αλληλέγγυο. Αλλά μετά από λίγα χρόνια, δυστυχώς καταργήθηκε αυτό το διάταγμα. Και το δεύτερο μεγάλο λάθος της αυτοκρατορίας μας ήταν ότι άφησε, παρήκμασε το στόλο της. Όταν είσαι ναυτική χώρα, αυτό ισχύει και σήμερα, κύριε Λίλη, και πατέρα Κωνσταντίνε, όταν είσαι ναυτική χώρα, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις ισχυρό στόλο. Μόλις πώς ελευθερώσαμε την Κρήτη. Αν μελετήσουμε την απελευθέρωση της Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά, θα δούμε τη μεγάλη αξία του ναυτικού και μιλάμε για 961. Μέσα σε 100 χρόνια, 150-200, μάζει ο στόλος, αρχίζει δυστυχώς μετά τον μεγάλο Βασίλειο δεύτερο Βουλγαροκτόνο να μην πηγαίνουν πολλοί στρατιώτες, γιατί χτυπήθηκε ο αγρότης, ο φτωχός, με παίρνουν και φορολογία και άρχισαν να έχουν μισθοφορικού στρατού. Το παράδειγμα είναι και σήμερα πάρα πολύ μεγάλο. Εθνικό στρατό, ναι, και όχι μισθοφόροι.
0: Ναι. Επειδή συζητούμε για το μέλλον.
2: Μπορεί να μας διδάξει το Βυζάντιο σήμερα. Το Βυζάντιο σήμερα μπορεί να μας διδάξει πίστη στον Χριστό, πίστη στην πατρίδα, στην Ελλάδα. Μπορεί να μας διδάξει με τα λάθη που έκαναν οι πρόγονοι μας, γιατί μιλάμε για μεγάλα λάθη. Ναι. Γιατί παρέδωσαν το ναυτικό εμπόριο στους Βενετούς. Και οι Βενετοί αποδείχθηκαν οι ταξιτζίδες των Σταυροφόρων όταν μας κατέλαβαν το 1204. Αυτοί με το στόλο τους μετέφεραν τους Σταυροφόρους. Και μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα τώρα εγκλήματα που έχει γίνει στην παγκόσμια ιστορία το 1204. Ναι, το τι καταστράφηκε στην πόλη δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μέχρι και λείψαν Αγίων. Αυτά που μας επιστρέφουν οι αδελφοί μας τώρα, Ρωμαιοκαθολικοί, είναι κυρίως τα λείψανα που έκλεψαν
0: τότε.
2: Σαυροφορείς, βεβαίως.
0: Να είναι καλά, 60 χρόνια καταστράφηκε.
2: Εμείς καλοδεχόμαστε, πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις, πρέπει να αγαπιόμαστε, κακά τα ψέματα. Έτσι, το χαιρετίζουμε.
0: Ιστορία είναι ιστορία, δεν ξεχνιέται, πρέπει να την ξέρουμε.
2: Το λέω πολλές φορές, επειδή έχω πάει 2 φορές στους Αγίους Τόπους και έχω πάει στη Μονή του Αγίου και στη Μονή του Αγίου Σάβα και προτρέπω μέσα στην έρημο της Ιουδαίας πηγαίνεις και βλέπεις πραγματικά τι είναι η Ορθοδοξία. Εκεί υπάρχει το λείψανο του Αγίου Θεοδοσίου. Έτσι. Το είχαν πάρει σταυροφόροι και ονείρεψε 2 φορές. Να δείτε πόσο ζωντανή είναι η Αγία μας. Ονείρεψε 2 φορές τον Πάπα Ιωάννη Παύλο το δεύτερο. Θέλω να γυρίσω στο σπίτι μου, στο μοναστήρι μου. Και ο Πάπας έδωσε την άδεια και μπράβο του και πήγε το λείψανο στην Μονή του Αγίου Σάβα, στην έρημο της Ιουδαίας. Αυτή είναι η Ορθοδοξία μας και αυτή είναι η Αγία μας. Ζωντανή ακόμα και σήμερα.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και λέει αυτό, πολλά και για το
2: διδάσκει, η αυτοκρατορία
0: και για το μέλλον, βέβαια.
2: Και την αγιότητα.
0: Γιατί αυτό θέλουμε να δούμε, βέβαια, και η αγιότητα. Πατέρα Κωνσταντίνε, να πούμε κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Για το παρόν, το μέλλον και τι πρέπει να κρατήσουμε. Έχουμε 1-2 λεπτά.
1: Αυτό που είπαμε πριν, να κρατήσουμε, να διδαχτούμε από τα λάθη των πατέρων μας, των προγόνων μας, να είμαστε υπερήφανοι για την ιστορία μας και ξέρετε. Κάνω πολλές φορές εγώ μία, αν μου επιτρέπετε, μία άσκηση όταν συνομιλώ με κάποιον για τέτοια θέματα, από την οποία άσκηση διαπιστώνω, καταλαβαίνω τι έχει μέσα στην καρδιά του όταν μιλάει και αναφέρεται ο συνομιλητής μου για το Βυζάντιο. Πώς αναφέρεται για τον Μέγα Κωνσταντίνο, όπως είπα πριν, το Μέγα Θεοδόσιο, για τον Νικηφόρο Φωκά. Όλα αυτά πρέπει να τα φιλτράρουμε, να κρατήσουμε το καλό, να κρατήσουμε την ουσία, που η ουσία αυτή είναι όλη μας η ιστορία, που είναι ενδοξότατη, αλλά μην επαναπαυτούμε στις δάφνες των προγόνων μας, να δημιουργήσουμε κι εμείς δόξες για τον εαυτό μας και τα παιδιά μας.
0: Γι' αυτό θέλω να δούμε και το μέλλον. Ευχαριστούμε έτσι πάρα πολύ. Κύριε Χρυστοδουλάκη, θερμές ευχαριστήσεις για τα πρακτικά και σημαντικά που μας είπατε, το παρόν και το μέλλον, γιατί η ιστορία πρέπει να είναι και πρακτική.
2: Και πάντα στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά, ευχαριστούμε θερμά. Πατέρα Κωνσταντίνη, την ευχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε Ρωμιοσύνη, Βυζάντιο, διδάγματα για το παρόν και το μέλλον. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
3: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

«Γέροντα, πού οφείλεται η γκρίνια και πώς μπορείς να την αποφύγεις?» «Στην κακομοιριά οφείλεται και με τη δοξολογία την κάνει κανείς πέρα. Η γκρίνια γεννά γκρίνια και η δοξολογία γεννά δοξολογία. Όταν δεν γκρινιάζει κανείς για μια δυσκολία που τον βρίσκει, αλλά δοξάζει τον Θεό, τότε σκάζει ο διάβολος και πάει σε άλλον που γκρινιάζει για να του τα φέρει όλα πιο ανάποδα. Γιατί όσο γκρινιάζει κανείς, τόσο ρημάζει. Μερικές φορές μας κλέβει το ταγκαλάκι και μας κάνει να μην μας ευχαριστεί τίποτε. Ενώ μπορεί κανείς όλα να τα γλεντάει πνευματικά με δοξολογία και να έχει την ευλογία του Θεού. Να, ξέρω κάποιον εκεί στο όρος που αν βρέξει και του πεις «πάλι βρέχει», αρχίζει. Ναι, όλο βρέχει, θα σαπίσουμε από την πολλή υγρασία. Αν μετά από λίγο σταματήσει η βροχή και του πεις δεν έβρεξε και πολύ», λέει «ναι, βροχή ήταν αυτή, θα ξεραθεί ο τόπος». Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι καλά στο μυαλό, αλλά συνήθισε να γκρινιάζει. Να είναι λογικός και να σκέφτεται παράλογα. Η γκρίνια είναι κατάρα. Είναι σαν να καταργέται ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του, οπότε μετά έρχεται η οργή του Θεού. Στην Ήπειρο γνώριζα δύο γεωργούς. Ο ένας ήταν οικογενειάρχης και είχε 1-2 χωραφάκια και εμπιστευόταν τα πάντα στο Θεό. Εργαζόταν όσο μπορούσε, χωρίς άγχος. «Θα κάνω ό,τι προλάβω», έλεγε. Μερικές φορές άλλα δεμάτια σάπιζαν από τη βροχή γιατί δεν προλάβαινε να τα μαζέψει, αλλά του τα σκόρπιζε ο αέρας. Κι όμως για όλα έλεγε «δόξασαι ο Θεός» και όλα του πήγαιναν καλά. Ο άλλος είχε πολλά κτήματα, αγελάδες κλπ. Δεν είχε και παιδιά. Αν τον ρωτούσες «πώς τα πας?», «άστα, μην τα ρωτάς», απαντούσε. Ποτέ δεν έλεγε «δόξασαι ο Θεός». Όλο γκρίνια ήταν. Και να δείτε, άλλοτε του ψοφούσε η αγελάδα, άλλοτε του συνέβαινε το ένα, άλλοτε το άλλο. Όλα τα είχε, αλλά προκοπή δεν έκανε. Γι' αυτό λέω, η δοξολογία είναι μεγάλη υπόθεση. Από μας εξαρτάται αν γευθούμε ή όχι τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός. Πώς όμως να τις γευθούμε, αφού ο Θεός μας δίνει λόγου χάρη μπανάνα και εμείς σκεφτόμαστε τι καλύτερο τρώει ο τάδε εφοπλιστής? Πόσοι άνθρωποι τρώνε μόνο ξερό παξιμάδι, αλλά μέρα νύχτα δοξολογούν το Θεό και τρέφονται με ουράνια γλυκύτητα? Αυτοί οι άνθρωποι αποκτούν μια πνευματική ευαισθησία και γνωρίζουν τα χάδια του Θεού. Εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε, γιατί η καρδιά μας έχει πιάσει γλίτσα και δεν ικανοποιούμαστε με τίποτε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι η ευτυχία είναι στην αιωνιότητα και όχι στη ματαιότητα.

να βάλουμε στη ζωή μας κυβερνήτη τον Θεό. Γέροντα, γιατί η Βασιλεία του Θεού στο Ευαγγέλιο παρομοιάζεται με κόκκο συνάπεως, ως όταν σπαρεί επί της γης, μικρότερος πάντων των σπερμάτων εστί τον επί της γης, και όταν σπαρεί, αναβαίνει και γίνεται μείζον πάντων των λαχάνων. Το συνάπι σαν σπόρος είναι πολύ μικρός, αλλά όταν σπαρεί γίνεται ολόκληρος θάμνος. Ακόμη και τα πουλάκια πηγαίνουν και κάθονται στα κλαδιά του. Ο Λόγος του Θεού παρομοιάζεται με το σπόρο του, γιατί από ένα μικρό ευαγγελικό λόγο ο άνθρωπος αναπτύσσεται και καταλαβαίνει τη Βασιλεία του Θεού. Γέροντα, πώς νιώθει κανείς αυτό που λέει η Αγία Γραφή «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν»? Ευλογημένοι, όταν μέσα μας είναι ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου, τότε η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Και το αντίθετο, όταν έχουμε άγχος, τύψη συνειδήσεως, τότε μέσα μας υπάρχει ένα μέρος της κολάσεως. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος από τούτη τη ζωή να νιώθει μέσα του ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου. Δεν είναι δύσκολο να το πετύχουμε αυτό. Δυστυχώς όμως, ο εγωισμός μας εμποδίζει από το πνευματικό αυτό μεγαλείο. Ο άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει τη ζωή του παραδεισένια, εάν δέχεται να τον κυβερνάει ο Θεός σαν καλός πατέρας. Πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, να ελπίζει σε Αυτόν για ό,τι επιχειρεί να κάνει και να Τον δοξάζει για όλα. Να μην έχει άγχος. Το άγχος φέρνει ένα τσάκισμα στην ψυχή, την παραλύει. Όταν ζητάει τη Βασιλεία των Ουρανών, όλα τα άλλα έρχονται. Λέει το Ευαγγέλιο, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού, αλλά και την Βασιλεία του Θεού αρπάζουν οι βιαστέ. Οι άνθρωποι σήμερα δυσκόλεψαν τη ζωή τους, γιατί δεν αρκούνται στα λίγα, αλλά κυνηγούν συνέχεια τα υλικά αγαθά. Όσοι όμως θέλουν να ζήσουν γνήσια πνευματική ζωή, πρώτα-πρώτα πρέπει να αρκεστούν στα λίγα. Όταν η ζωή τους είναι απλοποιημένη, χωρίς πολλές κοτούρες, και ελευθερωμένη θα είναι από το κοσμικό πνεύμα και χρόνος θα τους περισσεύει και για πνευματικά. Αλλιώς θα κουράζονται προσπαθώντας να ακολουθήσουν τη μόδα, θα χάνουν τη γαλήνη τους και θα κερδίζουν το μεγάλο άγχος. Και βλέπω πως οι άνθρωποι μερικές φορές κάνουν μαρτυρική τη ζωή τους. Σήμερα καθώς ερχόμουν με κάποιον από την Ουρανούπολη, με παρακάλεσε να περάσουμε λίγο από το σπίτι του. Επειδή επέμενε, δεν θέλησε να του χαλάσω το χατήρι. Μόλις φτάσαμε στην εξώπορτα, τον βλέπω βγάζει τα παπούτσια του και μπαίνει μέσα πατώντας τις μύτες. «Τι έπαθες και περπατάς έτσι?» τον ρωτάω. «Τίποτε, γέροντα», μου λέει. «Περπατάω προσεκτικά για να μην χαλάσω το παρκέ». «Τι να πεις? Βασανίζονται χωρίς λόγο».

Όσο πιο πολλά αγαθά αποκτούν σήμερα οι άνθρωποι, τόσο πιο πολλά προβλήματα έχουν. Ούτε τον Θεό ευχαριστούν για τις ευεργεσίες Του, ούτε τη δυστυχία των συνανθρώπων τους βλέπουν για να κάνουν καμιά ελεημοσύνη. Σπαταλούν και δεν σκέφτονται τον άλλον που δεν έχει να φάει. Πώς να έρθει μετά η χάρις του Θεού? Εδώ και οικογενειάρχης να είναι κανείς, πρέπει από κάπου να κόβει και να οικονομάει κάτι για να κάνει κάποια ελεημοσύνη. Να πει στη γυναίκα του και στα παιδιά του ότι στο τάδε μέρος υπάρχει κάποιος άρρωστος εγκαταλελειμμένος ή κάποια φτωχή οικογένεια που έχει μεγάλη ανάγκη. Εάν δεν έχουν χρήματα να δώσουν, ας τους πει, ας δώσουμε τουλάχιστον ένα χριστιανικό βιβλίο, αφού έχουμε πολλά. Δίνοντας αυτούς που έχουν ανάγκη, κάνει καλό και στον εαυτό του, αλλά και στην οικογένειά του. Εκεί στη Ρωσία οι καημένοι, οι πιστοί, πόσο στερούνται. Έδωσα μια φορά σε ένα Ρώσο παπά ένα κουτάκι λιβάνι και του είπα, ένα φτωχό δώρο. «Φτωχό είναι αυτό», μου λέει. «Τα λιβάνια τα δικά μας είναι βίχα-βίχα». Και εδώ στην Ελλάδα πόσο ταλαιπωρούνται οι πρόσφυγες. Στη Χαλκιδική είδα κάποιον πρόσφυγα που έστρωνε σχιστόπλακες και έπαιρνε 300 δραχμές το τετραγωνικό μέτρο και έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός που έχουμε ψωμί». Γι' αυτό όταν μου είπε ένας εργολάβος ότι μέσα στη δουλειά φορτώνεται αμαρτίες, του είπα «Αν φορτωθείς αυτούς τους πρόσφυγες και τους οικονομήσεις, θα ξεφορτωθείς από τις αμαρτίες σου. Δεν έχουν που να μείνουν. Εν συγκρίση με αυτούς, εσύ είσαι ο Νάσης». Ο Θεός, για να ασκήσουμε τις αρετές, επέτρεψε να υπάρχουν οι άρρωστοι, οι φτωχοί κλπ. Μπορούσε και τους αρρώστους και τους φτωχούς όλους να τους οικονομήσει, αλλά τότε θα είχαμε την ψευδαίσθηση ότι είμαστε ενάρετοι. Θα λέγαμε λόγου χάρη ότι είμαστε ελεήμονες χωρίς να είμαστε. Ενώ τώρα τα έργα μας φανερώνουν τις αρετές μας. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν άνθρωποι που θυσιάζονται για τον συνάνθρωπό τους. Γνώρισα κάποιον που μόλις απολύθηκε από το στρατό, δέχθηκε να καταδικαστεί άδικα με μεγάλη ποινή για να σώσει μια οικογένεια. Δεν σκέφτηκε ούτε το ρεζίλι, ούτε τη σταδιοδρομία του. Πάντως βλέπω πως οικονομάει ο Θεός, ώστε τουλάχιστον ένας από κάθε οικογένεια να έχει πίστη, ευλάβεια και να βοηθούνται και οι υπόλοιποι. Γνώριζα στην Κόνιτσα μια οικογένεια που όλοι ήταν αδιάφοροι προς την Εκκλησία. Μόνο μια κόρη ξεχώριζε. Μόλις άκουγε την καμπάνα, πετούσε τη μοδιά, άφηνε όλες τις δουλειές στη μέση και πήγαινε στην Εκκλησία. Ακόμη και όταν ήρθαν οι Γερμανοί και χτυπούσε ο νεοκόρος την καμπάνα για να φύγει ο κόσμος από τα σπίτια, αυτή πήγε στην Εκκλησία για εσπερινό. Ήταν και πολύ πονόψυχη, ενώ οι γονείς της πολύ τσιγκούνιδες. Ο πατέρας της, αντί να φάει φαγητό, έπαιρνε και έτρωγε ένα ξεροκόμματο που το βουτούσε στο νερό. Η δε μάνα της ήταν πολύ σφιχτή. Αν και τα παιδιά της είχαν μεγάλες θέσεις και περιουσία, εκείνη έψαχνε να βρει κανένα αναμένο καρβουνάκι στο τζάκι και με το θιαφουκέρι έπαιρνε από αυτό φωτιά για να μην χαλάσει ένα σπίρτο. Για καφέμπρικο είχε ένα τενεκεδάκι από κονσέρβα. Όταν ήμουν στη Μονή Στομίου, επειδή η μάνα της με αγαπούσε, αν ήθελε η κόρη να πάρει κάτι από το σπίτι τους για κανένα φτωχό και δυσκολευόταν να το βγάλει κρυφά, της έλεγε «Μητέρα, ο καλόγερος το θέλει αυτό. Δώστο, δώστο», της έλεγε εκείνη. Μόνο για τον καλόγερο η μάνα της δεν αντιδρούσε. Αλλά και τότε στην κατοχή η κόρη αθόρυβα βοηθούσε τους φτωχούς. Έβγαζε με τρόπο σιτάρι από την αποθήκη τους. Το φορτωνόταν, το πήγαινε στον μήλο, το άλεθε και μοίραζε το αλεύρι στις φτωχές οικογένειες. Την έπιασε μια φορά η μάνα της και τι είχε τραβήξει. Τότε έταξε «Θεέ μου, βοήθησέ με να βρω μια δουλειά και θα δίνω όλο το μισθό μου ελεημοσύνη». Την άλλη μέρα
την ζήτησαν σε κάποιο ίδρυμα. Ω χαρά που είχε! Και κράτησε το τάμα της, ούτε ένα ζευγάρι κάλτσες δεν αγόρασε από τον μισθό της για τον εαυτό της. Όλα τα έδινε ελεημοσύνη. Πόσοι τώρα λένε «Θεός χωρέσει» να γιάσουν τα κόκαλα των γονέων σου. Γι' αυτό ο Θεός οικονόμησε μετά και τη μάνα της.

Η άσκηση της αρετής μέσα στην οικογένεια. Γέροντα, ένας οικογενειάρχης πώς μπορεί να ασκείται στην αρετή? Δίνει ο Θεός ευκαιρίες. Αλλά πολλοί, ενώ ζητούν από τον Θεό να τους δίνει ευκαιρίες για να ασκούνται στην αρετή, γονγίζουν όταν συναντούν κάποια δυσκολία. Μερικές φορές, λόγου χάρη, ο καλός Θεός από την άπειρη αγάπη Του για να ασκηθεί ο άνδρας στην ταπείνωση και στην υπομονή, αφαιρεί την χάρη Του από την γυναίκα και αρχίζει να γίνεται ιδιότροπη και να Του φέρεται σκληρά. Τότε ο άνδρας πρέπει να χαίρεται και να ευχαριστεί τον Θεό για την ευκαιρία αυτή που Του δίνει να αγωνιστεί και όχι να γονγίζει. Ή ζητάει η μητέρα από τον Θεό να της δίνει υπομονή. Πάει το παιδάκι και, όπως έχει έτοιμο το τραπέζι για να φάνε, τραβάει το τραπεζομάνδυλο και τα ρίχνει όλα κάτω. Τότε είναι σαν να λέει στη μητέρα του «Μαμά, κάνε υπομονή». Και γενικά οι δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο αναγκάζουν όσους θέλουν να ζήσουν λίγο πνευματικά να βρίσκονται σε εγρήγορση. Όπως, Θεός φυλάξει, όταν γίνεται πόλεμος, οι άνθρωποι βρίσκονται σε εγρήγορση. Το ίδιο βλέπω να γίνεται και τώρα με όσους προσπαθούν να ζουν πνευματικά. Να, τα καημένα τα παιδιά που είναι κοντά στην εκκλησία, πόσο δυσκολεύονται. Ο πόλεμος όμως που έχουν από το άσχημο περιβάλλον στο οποίο ζουν, τα βοηθάει να είναι κατά κάποιο τρόπο ξύπνια. Και βλέπεις, σε καιρό ειρήνης που δεν υπάρχουν δυσκολίες, οι πιο πολλοί το ρίχνουν έξω. Ενώ πρέπει και τότε να αξιοποιούν την ειρήνη για την πνευματική πρόοδο. Να προσπαθούν να κόβουν τα ελαττώματά τους και να καλλιεργούν τις αρετές. Πολύ βοηθάει στην πνευματική ζωή η ησυχία. Καλά είναι να έχει κανείς κάποια ώρα της ημέρας να ησυχάζει. Να εξετάζει τον εαυτό του για να γνωρίσει τα πάθη του και να αγωνιστεί να τα κόψει για να καθαρίσει την καρδιά του. Αν μάλιστα υπάρχει στο σπίτι ένα

να προτιμά, αν έχει 10 λεπτά για προσευχή, 2 λεπτά να μελετά κάτι το δυνατό για να διώχνει τον περισπασμό. Γέροντα, μήπως είναι λίγο δύσκολο να τα κάνει κανείς αυτά μέσα στον κόσμο? Όχι. Υπάρχουν λαϊκοί που ζουν πολύ πνευματικά, σαν ασκητές, με τις νηστείες τους, τις ακολουθίες τους, τα κομποσκήνια τους, τις μετάνοιές τους, κι ας έχουν παιδιά και εγγόνια. Την Κυριακή πηγαίνουν στην εκκλησία, κοινωνούν και γυρίζουν πάλι στο κελί τους, όπως οι ερημίτες που πηγαίνουν την Κυριακή στο Κυριακό και μετά ησυχάζουν στα κελιά τους. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλές τέτοιες ψυχές στον κόσμο. Συγκεκριμένα γνωρίζω κάποιον οικογενειάρχη που λέει συνέχεια την ευχή όπου και αν βρίσκεται και έχει διαρκώς δάκρυα στην προσευχή. Η προσευχή του έγινε αυτοενέργητη και τα δάκρυά του είναι γλυκά, είναι δάκρυα θείας αγαλιάσεως. Θυμάμαι και κάποιον εργάτη, Γιάννη τον έλεγαν, εκεί στο Άγιον Όρος, που δούλευε πολύ σκληρά. Έκανε δουλειά για 2 ανθρώπους. Του είχα πει να λέει την ευχή όταν εργάζεται και σιγά σιγά τη συνήθισε. Ήρθε μια φορά και μου είπε ότι νιώθει μεγάλη χαρά όταν λέει την ευχή. Άρχισε να γλυκοχαράζει, του είπα. Μετά από λίγο καιρό έμαθα ότι τον σκότωσαν 2 μεθυσμένοι. Πόσο είχα λυπηθεί. Έπειτα από λίγες μέρες κάποιος μοναχός έψαχνε ένα εργαλείο, αλλά δεν το έβρισκε, γιατί το είχε τακτοποιήσει κάπου ο Γιάννης. Το βράδυ φανερώθηκε στον ύπνο του ο Γιάννης και του είπε που το είχε βάλει. Είχε φτάσει σε πνευματική κατάσταση και μπορούσε να βοηθάει από την άλλη ζωή. Πόσο απλή είναι η πνευματική ζωή. Αν κανείς αγαπήσει τον Θεό, αν αναγνωρίσει τη μεγάλη του θυσία και τις ευεργεσίες του και στριμώξει τον εαυτό του με διάκριση στην μίμηση των Αγίων, γρήγορα αγιάζει. Φτάνει να ταπεινώνεται, να συναισθάνεται την αθλειότητά του και τη μεγάλη του αχαριστία προς τον Θεό.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Άλλη μια εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα 100 ψυχοφελή κεφάλαια του Οσίου Θεοδόρου Εδέσης. Αφού ο Θεός είναι αγάπη, εκείνος που έχει την αγάπη έχει το Θεό μέσα του. Ενώ όταν απουσιάζει η αγάπη δεν έχουμε καμιά ωφέλεια, ούτε μπορούμε να πούμε ότι αγαπούμε τον Θεό. Γιατί λέει η Γραφή, αν κανείς πει ότι αγαπά τον Θεό και μισεί τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Και πάλι λέει, κανείς δεν είδε ποτέ τον Θεό. Αν όμως αγαπάμε ο ένας τον άλλο, ο Θεός μένει μέσα μας και αισθανόμαστε τέλεια την αγάπη του μέσα μας. Από αυτά φαίνεται ότι η αγάπη περιέχει όλα τα αγαθά και βρίσκεται στην κορυφή όλων όσα λέει η Γραφή. Και δεν υπάρχει είδος αρετής με την οποία ο άνθρωπος φιλιώνεται και ενώνεται με τον Θεό που δεν εξαρτάται από την αγάπη και δεν περιλαμβάνεται μέσα σε αυτήν για να το συγκρατεί και να το φυλάει με τρόπο ανέκφραστο. Όταν δεχόμαστε τους αδελφούς που μας επισκέπτονται να μην το θεωρούμε σαν ενόχληση και διακοπή της ησυχίας για να μην ξεπέσουμε από τον νόμο της αγάπης. Ούτε να τους φιλοξενούμε σαν να τους κάνουμε χάρη, αλλά μάλλον να τους φιλοξενούμε σαν να δεχόμαστε εμείς χάρη και σαν να είμαστε υποχρεωμένοι γι' αυτό, παρακαλώντας τους με χαρά, όπως μας έδωσε παράδειγμα ο Πατριάρχης Αβραάμ. Γι' αυτό και ο Θεολόγος διδάσκει λέγοντας, «Παιδιά μου, ας μην αγαπούμε με τα λόγια, μήτε με τη γλώσσα, αλλά έμπρακτα και αληθινά. Και από αυτό θα γνωρίσουμε ότι είσαστε παιδιά της αλήθειας». Ο Πατριάρχης Αβραάμ, έχοντας ως έργο τη φιλοξενία, καθόταν μπροστά στη σκηνή του και προσκαλούσε όσους περνούσαν και έστρωνε σε όλους το τραπέζι, σε ασεβείς και βαρβάρους, χωρίς να κάνει διάκριση. Γι' αυτό και έγινε άξιος για το θαυμαστό εκείνο συμπόσιο, να φιλοξενήσει αγγέλους και τον Κύριο των όλων. Και εμείς λοιπόν, με μεγάλη επιμέλεια και προθυμία, ας φροντίζουμε για τη φιλοξενία, για να υποδεχθούμε όχι μόνον αγγέλους, αλλά και το Θεό. Γιατί λέει ο Κύριος, αφού κάνατε το καλό σε έναν από αυτούς τους ελάχιστους, το κάνετε σε μένα. Καλό λοιπόν είναι να ευεργετούμε όλους, και μάλιστα εκείνους που δεν μπορούν να μας το ανταποδώσουν. Εκείνος που δεν τον κατηγορεί η καρδιά του για παράβαση ή παραμέληση εντολής του Θεού ή για παραδοχή αμαρτωλής σκέψεως, αυτός μπορεί να είναι ο καθαρός στην καρδιά και άξιος να ακούσει το λόγο «Μακάρι όσοι είναι καθαροί στην καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό». Ας φροντίσουμε να καθοδηγούμε τις αισθήσεις μας με τη λογική, μάλιστα τα μάτια, τα αυτιά και τη γλώσσα, ώστε όχι εμπαθώς, αλλά για ωφέλειά μας να βλέπουμε, να ακούμε και να μιλάμε. Γιατί κανένα άλλο δεν γλιστράει ευκολότερα στην αμαρτία όσο αυτά τα όργανα, όταν δεν καθοδηγούνται από τη λογική. Και πάλι, κανένα άλλο δεν είναι πιο κατάλληλο από αυτά να οδηγεί στη σωτηρία, όταν η λογική τα διευθύνει και τα ρυθμίζει και τα οδηγεί στο αγαθό. Όταν αυτά όμως ατακτούν, τότε και η όσφρηση εκθυλίνεται και η αφή απλώνεται με αυτάδια και αναρρύθμιτο πλήθος πάθη έρχονται μέσα μας. Όταν αυτά διευθύνονται από τη λογική με ευταξία, πολλή ειρήνη και σταθερή γαλήνη, απλώνεται σε όλο τον άνθρωπο. Το πολύτιμο άρωμα, ακόμη και κλεισμένο σε δοχείο, γεμίζει από την ευωδία του τον αέρα και ευχαριστεί όχι μόνο εκείνους που είναι κοντά, αλλά και εκείνους που είναι γύρω. Κατά τον ίδιο τρόπο και η ευωδία της ψυχής που είναι ενάρετη και αγαπά το Θεό, ξεχύνεται από το σώμα με όλες τις αισθήσεις και φανερώνει την εσωτερική αρετή. Γιατί ποιος θα δει μια γλώσσα που να μην λέει τίποτε το κακό και ανάρμοστο, αλλά κάθε καλό και ωφέλιμο, και μάτια συμμαζεμένα, και ακοή που να μην δέχεται ανάρμοστα τραγούδια και λόγια, και πόδια που βαδίζουν με σεμνότητα, και πρόσωπο όχι αφημένο στα γέλια, αλλά μάλλον έτοιμο για δάκρυα και πένθος. Ποιος θα δει αυτά και δεν θα εννοήσει ότι εσωτερικά υπάρχει πολλή ευωδία των αρετών? Γι' αυτό και ο Σωτήρας λέει, έτσι ας λάμψει το φως μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας στους ουρανούς.
Εκείνη την οποία ο Χριστός και Θεός μας στα Ευαγγέλια ονόμασε στενή οδό, αυτήν πάλι την είπε καλό ζυγό και ελαφρό φορτίο. Πώς λοιπόν συμβιβάζονται αυτά τα δύο που φαίνονται αντίθετα μεταξύ τους? Οπωσδήποτε, επειδή για την ανθρώπινη φύση είναι σκληρή και ανηφορική η οδός αυτή, ενώ για την προαίρεση εκείνων που την κατορθώνουν και για τις καλές ελπίδες της είναι επιθυμητή και αξιαγάπητη και προξενεί ειδονή μάλλον παραθλίψεις στις ψυχές που αγαπούν την αρετή. Γι' αυτό μπορεί να δει κανείς ότι με περισσότερη προθυμία βαδίζουν εκείνοι που διάλεξαν τη στενή και δύσκολη οδό παρά εκείνοι που διάλεξαν την ευρύχωρη και πλατιά. Άκουσε και τον Μακάριο Λουκά που λέει ότι αφού μαστιγώθηκαν οι Απόστολοι, αναχώρησαν από το συνέδριο χαρούμενοι, αν και δεν είναι τέτοια η φύση του μαστιγώματος, γιατί το μαστίγωμα δεν προκαλεί ειδονή και χαρά, αλλά οδύνη και πόνο. Αν το μαστίγωμα για χάρη του Χριστού γέννησε χαρά, τι το θαυμαστό αν και η λυπή κακοπάθεια και ταλαιπωρία του σώματος για χάρη του Χριστού φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα? Όταν τυραννούμαστε και εχμαλωτιζόμαστε από τα πάθη, έχουμε συχνά την απορία γιατί τα υποφέρουμε αυτά. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι επειδή απομακρυνόμαστε από την θεωρία του Θεού, συμβαίνουν σε μας τέτοιες εχμαλωσίες. Αν όμως προσιλώσει κανείς το νου του χωρίς περισπασμού στον Κύριο και Θεό μας, είναι αξιόπιστος αυτός, ο σωτήρας των όλων, να λυτρώσει την ψυχή από κάθε εμπαθή εχμαλωσία, όπως λέει ο προφήτης. Έβλεπα τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου, ότι ήταν στα δεξιά μου για να μην κλονιστώ. Και τι γλυκύτερο και ασφαλέστερο από το να έχει κανείς πάντοτε τον Κύριο στα δεξιά του να τον σκεπάζει, να τον φυλάγει και να μην τον αφήνει να κλονιστεί? Το να το επιτύχουμε αυτό εξαρτάται από εμάς.

Σωστά είπαν οι πατέρες και δεν παίρνει αντίρρηση ότι δεν βρίσκει ο άνθρωπος ανάπαυση διαφορετικά αν δεν βάλει βαθιά μέσα του ένα τέτοιο λογισμό, ότι μόνο αυτός και ο Θεός είναι στον κόσμο, χωρίς να περιπλανιέται σε οτιδήποτε ο νους του, αλλά εκείνον μόνο να ποθεί, σε εκείνον μόνο να είναι προσκολλημένος. Αυτός θα βρει την πραγματική ανάπαυση και ελευθερία από την τυραννία των παθών. Γιατί λέει η Γραφή, ενώθηκε με σένα η ψυχή μου και σε ακολουθεί. Με κράτησε στερεά το δεξί σου χέρι. Η φιλαυτία, η φιλιδονία και η φιλοδοξία διώχνουν από την ψυχή τη μνήμη του Θεού. Η φιλαυτία γεννά αφάνταστα κακά και όταν λείψει η μνήμη του Θεού, τότε σηκώνεται μέσα μας η ταραχή των παθών. Εκείνος που έβγαλε με τη ρίζα από την καρδιά του τη φιλαυτία εύκολα θα νικήσει και τα λοιπά πάθη με τη βοήθεια του Κυρίου. Γιατί από τη φιλαυτία γεννιούνται και η οργή και η λύπη και η μνησικακία και η φιλιδονία και η θρασίτητα. Επειδή εκείνος που νικήθηκε από τη φιλαυτία είναι εχμάλωτος και των λοιπών παθών, φιλαυτία είναι η εμπαθής διάθεση και φιλία προς το σώμα και η εκπλήρωση των σαρκικών θελημάτων. Ό,τι αγαπά κανείς, με αυτό επιθυμεί να βρίσκεται αχώριστα και αδιάλειπτα και αποστρέφεται όλα όσα τον εμποδίζουν από την συνομιλία και συναναστροφή με αυτό. Είναι λοιπόν φανερό ότι εκείνος που αγαπά τον Θεό επιθυμεί με πόθο να βρίσκεται συνέχεια και να συναναστρέφεται μαζί του. Αυτό έρχεται σε μας με την καθαρή προσευχή. Γι' αυτή την προσευχή ας φροντίσουμε με όλη μας τη δύναμη, γιατί αυτή από τη φύση της μας κάνει οικείους και φίλους με τον Κύριο. Τέτοιος ήταν εκείνος που έλεγε «Θεέ μου, Θεέ μου, σε σένα προσεύχομαι από πολύ πρωί, σε έχει διψάσει η ψυχή μου». Προσεύχεται από πολύ πρωί στο Θεό εκείνος που απομάκρυνε το νου του από κάθε κακία και είναι πληγωμένος αγιάτρευτα από τον Θείο Έρωτα. Έχουμε μάθει ότι από την εγκράτεια και την ταπείνωση γεννιέται η απάθεια και από την πίστη η πνευματική γνώση. Από αυτά προχωρεί η ψυχή στη διάκριση και την αγάπη. Αφού οικειοποιηθεί τη Θεία Αγάπη, ανεβαίνει προς το ύψος της με τα φτερά της καθαρής προσευχής ακατάπαυστα, μέχρι ότου φτάσει στην πλήρη γνώση του Υιού του Θεού και γίνει τέλειος άντρας με την πλήρη τελειότητα που είχε ο Χριστός, όπως λέει ο Απόστολος. Με την πρακτική αρετή υποδουλώνεται η επιθυμία και χαλιναγωγείται ο θυμός. Με την πνευματική γνώση και τη θεωρία ο νους παίρνει φτερά και αφού σηκωθεί ψηλά από τα υλικά αναχωρεί προς τον Θεό και αποκτά την αληθινή μακαριότητα. Ο πρώτος αγώνας μας είναι να ελαττώσουμε τα πάθη και να τα νικήσουμε κατά κράτος. Δεύτερος αγώνας είναι η απόκτηση των αρετών και να μην αφήσουμε άδεια και άπραχτη την ψυχή μας. Τρίτο αγώνισμα του πνευματικού δρόμου είναι να φυλάγουμε άγρυπνα τους καρπούς των αρετών και των κόπων μας. Γιατί έχουμε προσταγή όχι μόνο να εργαζόμαστε με κόπο, αλλά και να φυλάγουμε άγρυπνα. Να έχετε πάντα ζωσμένη τη μέση σας και τα λιχνάρια σας αναμένα, λέει ο Κύριος. Ζώνη καλή της μέσης με την οποία μπορούμε να γίνουμε ελαφροί και ευκίνητοι είναι η εγκράτεια ενωμένη με ταπείνωση καρδιάς. Εγκράτεια εννοώ την αποχή από όλα τα πάθη. Φλόγα του πνευματικού λιχναριού είναι η καθαρή προσευχή και η τέλεια αγάπη. Εκείνοι λοιπόν που ετοίμασαν τον εαυτό τους με αυτόν τον τρόπο είναι πράγματι όμοιοι με ανθρώπους που περιμένουν τον Κύριό τους, οι οποίοι όταν έρθει και χτυπήσει την πόρτα, αμέσως θα ανοίξουν και θα μπει μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα και θα κατοικήσουν σε αυτόν μακάρι οι δούλοι, τους οποίους όταν έρθει ο Κύριος θα τους βρει να είναι έτοιμοι. Πρέπει ο μοναχός ως Υιός να αγαπά το Θεό με όλη την καρδιά και με όλη τη διάνοια, ως δούλος να ευλαβείται και να υπακούει σε Αυτόν και με φόβο και τρόμο να εκτελεί τις εντολές Του. Πρέπει να είναι θερμός κατά το Πνεύμα, ντυμένος με την πανοπλία του Αγίου Πνεύματος, να ζητεί την απόλαυση της αιώνιας ζωής και να εκτελεί όλα τα διατεταγμένα χωρίς να παραλείπει τίποτα, να έχει νύψει και να φυλάγει την καρδιά του από πονηρούς λογισμούς, να έχει ακατάπαυστα τη Θεία μελέτη με αγαθές σκέψεις, να εξετάζει κάθε ημέρα τον εαυτό του για τους κακούς λογισμούς και πράξεις και να διορθώνει ό,τι σφάλμα έκανε.
να μην υπερηφανεύεται όμως για όσα κατορθώνει, αλλά να λέει ότι είναι άχρηστος δούλος και ότι απέχει πολύ από το να εκπληρώσει εκείνα που οφείλει και να ευχαριστεί τον Άγιο Θεό και σε αυτό να αποδίδει τη χάρη των κατορθωμάτων της αρετής. Να μην κάνει τίποτε από καινοδοξία ή για να αρέσει στους ανθρώπους, αλλά να ασκεί την αρετή κρυφά και μόνο τον έπαινο από τον Θεό να ζητά. Προπάντων και πάνω απ' όλα να έχει περιχαρακωμένη την ψυχή του με ορθόδοξη πίστη σύμφωνα με τα θεία δόγματα της Εκκλησίας που διατύπωσαν οι Θεοκήρυκες Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες. Εκείνοι που ζουν έτσι θα έχουν πολλή ανταπόδοση, ζωή ατελεύθητη, διαμονή ακατάλητη κοντά στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ομοούσια και τρισυπόστατη θεότητα. Τέλος του λόγου μας, είπε ο εκκλησιαστής, να ακούς το παν, να φοβάσαι το Θεό, να τηρείς τις εντολές Του. Αυτό είναι όλος ο άνθρωπος. Εγώ, λέει, σου δείχνω συνοπτικό και σύντομο δρόμο σωτηρίας. Να φοβάσαι το Θεό και να τηρείς τις εντολές Του. Όχι να έχεις τον προκαταρκτικό φόβο για την κόλαση, αλλά τον τέλειο, εκείνον που φέρνει στην τελειότητα, τον οποίο οφείλουμε να έχουμε για την στοργική αγάπη εκείνου που τον διέταξε. Γιατί αν δεν κάνουμε αμαρτίες για το φόβο της κολάσεως, είναι φανερό ότι αν δεν υπήρχε η τιμωρία θα αμαρτάναμε, αφού η προαίρεσή μας κλείνει προς την αμαρτία. Αν όμως απέχουμε από τα κακά επειδή τα μισήσαμε και όχι για την απειλή της κολάσεως, τότε εργαζόμαστε τις αρετές από αγάπη προς τον Κύριο, φοβούμενοι μη τυχόν παρασυρθούμε στο κακό. Όταν φοβόμαστε μην τυχόν παραβλέψουμε καμία εντολή, αυτός ο φόβος είναι αγνός, που γίνεται μόνο για το καλό και καθαρίζει τις ψυχές μας και ισοδυναμεί με την τέλεια αγάπη. Εκείνος που έχει αυτό τον φόβο και τηρεί τις εντολές, αυτός είναι όλος ο άνθρωπος, δηλαδή ο τέλειος, που δεν του λείπει τίποτε. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτά, ας φοβηθούμε τον Θεό και ας φυλάξουμε τις εντολές Του για να είμαστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι στις αρετές και να έχουμε φρόνημα ταπεινωμένων και καρδιά με συντριβή, λέγοντας συνεχώς την ευχή του Θείου και μεγάλου Αρσενίου προς τον Κύριο. «Θεέ μου, μη με εγκαταλείπεις, κανένα καλό δεν έκανα ενώπιόν Σου, αλλά δώσ' μου για την ευσπλαχνία Σου να βάλω αρχή». Γιατί ολόκληρη η σωτηρία μας εξαρτάται από τους ιχτυρμούς και τη φιλανθρωπία του Θεού. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη και η προσκύνηση, στον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες. Αμήν.

επόμενο κείμενο του Οσίου Θεοδόρου Εδέσης είναι το θεωρητικό. Πόσο μεγάλος είναι ο αγώνας να σπάσει ο άνθρωπος τον καιρό αυτό δεσμό και να ελευθερωθεί από τη λατρεία της ύλης και να αποκτήσει την έξι των καλών. Χρειάζεται πράγματι γενναία και ανδρεία ψυχή για να ξεμακρύνει από την ύλη. Εκείνο που φροντίζομαι δεν είναι μόνο η κάθαρση από τα πάθη, γιατί αυτό δεν είναι κυρίως αρετή, αλλά προπαρασκευή αρετής. Χρειάζεται εκτός από την κάθαρση των κακών συνηθιών και η απόκτηση των αρετών. Κάθαρση της ψυχής είναι για μέν το λογιστικό μέρος της, η απαλλαγή και τέλεια εξάλληψη των γήινων και ασταθών στοιχείων, εννοώ των βιωτικών φροντίδων και θορύβων και κακών κλήσεων, δηλαδή των αμαρτωλών συνηθιών. Για δε το επιθυμητικό, το να μην κινείται καθόλου προς την ύλη, μήτε να αποβλέπεις την αίσθηση, αλλά να είναι πυθύνιο στο λογικό. Για το θυμικό ακολούθως, το να μην ταράζεται ποτέ για όσα συμβαίνουν. Μετά την κάθαρση αυτή και την έκρωση, η διόρθωση των χειρότερων δυνάμεων, χρειάζεται και η ανάβαση και η θέωση. Γιατί πρέπει, αφού αφήσει κανείς το κακό, να πράξει το αγαθό και ακόμη να αρνηθεί πρώτα τον εαυτό του και αφού σηκώσει το σταυρό του, να ακολουθεί τον Κύριο προς την υπέρτατη κατάσταση της θεώσεως. Ποια είναι η ανάβαση και η θέωση? Για το νου η τελειότατη γνώση των όντων και εκείνου που είναι πάνω από τα όντα, όσο αυτό είναι εφικτό στην ανθρώπινη φύση. Για τη βούληση, η ολοκληρωτική και συνεχή στάση και κίνηση προς το πρώτο καλό. Για το θυμικό, η πολύ δραστήρια και πολύ πρακτική κίνηση προς το ποθητό, η ακούραστη και ανυποχώρητη, που δεν την ανακόπτει καμιά δυσκολία που παρουσιάζεται, αλλά προχωρεί παράφορα και χωρίς επιστροφή. Τόσο πιο σφοδρή πρέπει να είναι η προς τα καλά κίνηση της ψυχής από την κίνηση προς τα κακά, όσο ανώτερα είναι τα νοητά κάλλη από τα αισθητά. Και τόσο μόνο να ενδιαφέρεται για τη σάρκα, όσο φτάνει για τη συντήρησή της και τον πορισμό των αναγκαίων για την ύπαρξη, ώστε να μην καταστραφεί βία το ζωντανό σώμα. Αυτά να τα αποφασίσει κανείς είναι ευκολότατο, να τα πράξει όμως πολύ πιο κοπιαστικό. Γιατί δεν ξεριζώνονται χωρίς κόπο οι δυσκολοκίνητες εκείνες έξεις της ψυχής, ούτε βέβαια η απόκτηση της γνώσεως γίνεται χωρίς υδρότα. Αλλά και το να ατενίζει κανείς και να τίνει διαρκώς προς την μακάρια θεία φύση, κατορθώνεται με πολλούς κόπους και σε πολύ χρόνο, μέχρι ότου να συνηθίσει η βούληση να ακολουθεί αυτή την τάση. Και χρειάζεται πολλή αντίσταση του νου στην αίσθηση που τον τραβά προς τα κάτω. Και αυτή είναι η πάλη και η μάχη προς το σώμα, η οποία δεν έχει διάλειμμα ως τον θάνατο, και αν ακόμη φαίνεται ότι λιγόστεψε από το μαρασμό του θυμού και της επιθυμίας και την υποδούλωση της αισθήσεως στην υπέρτερη γνώση του νου. Πρέπει όμως να σημειωθεί τούτο, ότι η ψυχή που δεν φωτίστηκε με το βάπτισμα, επειδή δεν είναι φυσικό να βοηθείται από τον Θεό, ούτε να καθαρθεί γνήσια μπορεί, ούτε προς το Θείο Φως να υψωθεί όπως είπαμε. Γιατί όσα υπόθηκαν πρέπει να θεωρούμε ότι υπόθηκαν για τους πιστούς. Αλλά για μεγαλύτερη διασάφησή τους πρέπει να πούμε λίγα για τη διαφορά της γνώσεως. Η γνώση είναι κατά φύση και υπερφύση. Και η δεύτερη θα γίνει φανερή από την πρώτη. Κατά φύση λέμε τη γνώση που αποκτά η ψυχή περί της στήσεως από την έρευνα και την αναζήτηση, μεταχειριζόμενη τα φυσικά μέσα και τις δυνάμεις, όσο δηλαδή είναι εφικτό στην ψυχή που είναι δεμένη με την ύλη. Γιατί όπως έχει λεχθεί στα περί αισθήσεως και φαντασίας και νου, αμβλύνεται η ενέργεια του νου λόγω της ενώσεως και αναμίξεως με το σώμα. Ένα κατούτου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τα νοερά, αλλά για να νοήσει έχει ανάγκη από τη φαντασία της οποίας ο χαρακτήρας είναι εικονιστικός και ανήκει στην υλική διάσταση και την πυκνή υφή. Χρειάζονται λοιπόν στο νου που είναι μέσα σε σώμα ανάλογες εικόνες για να μπορέσει να τα εννοήσει αυτά. Όση λοιπόν γνώση λάβει ένας τέτοιος νους με τη μέθοδο τη φυσική που του είναι οικία, αυτή τη γνώση τη λέμε φυσική. Υπερφυσική όμως είναι η γνώση που έρχεται στο νου πέρα από τη φυσική του μέθοδο και δύναμη, όταν δηλαδή τα νοούμενα υπερβαίνουν τις δυνατότητες του νου που είναι ενωμένος με σώμα, ώστε να είναι γνώση που αρμόζει σε νου χωρίς σώμα.
Αυτή η γνώση δίνεται μόνο από το Θεό. Όταν βρει το νου να είναι πολύ καθαρμένος από κάθε υλική προσκόλληση και να κατέχεται από θείο έρωτα. Δεν διαιρείται κατά αυτόν τον τρόπο μόνο η γνώση αλλά και η αρετή. Άλλη είναι η αρετή που δεν υπερβαίνει τη φύση, η οποία και λέγεται φυσική, και άλλη η αρετή η οποία πραγματοποιείται από το πρώτο καλό και η οποία είναι πάνω από τη φυσική δύναμη και κατάσταση και την οποία είναι πρέπον να ονομάσουμε υπερφυσική. Και τη φυσική γνώση και η αρετή πρέπει να την έχει και αφώτιστος αβάπτιστος άνθρωπος, ενώ την υπερφυσική διόλου. Γιατί πώς να την έχει αφού είναι αμέτωχος του αιτίου που την πραγματοποιεί? Ο φωτισμένος όμως μπορεί να τις έχει και τις δύο. Ή μάλλον την υπερφυσική αρετή δεν μπορεί διόλου να την αποκτήσει αν δεν αποκτήσει πρωτύτερα τη φυσική. Να μετέχει όμως την υπερφυσική γνώση χωρίς να έχει τη φυσική δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Αλλά πρέπει να γνωρίζομαι και τούτο, ότι όπως αίσθηση και φαντασία έχουν και τα άλογα ζώα και τις έχει και ο άνθρωπος τις δυνάμεις αυτές, πολύ καλύτερα και υψηλότερες, έτσι και τις φυσικές αρετές και γνώσεις τις έχουν και οι δύο, αλλά απείρως καλύτερα και υψηλότερα τις έχει ο φωτισμένος από τον αφώτιστο. Ακόμη η φυσική γνώση που αναφέρεται στις αρετές και τις αντίθετες με την αρετή συνήθειες είναι και αυτή δύο ειδών. Η μία είναι ψηλό όνομα, όταν αυτός που φιλοσοφεί γι' αυτά δεν έχει πείρα από τις καταστάσεις αυτές και η οποία μερικές φορές διστάζει. Η άλλη είναι έμπραχτη και να πω έτσι έμψυχη, όταν η γνώση βεβαιώνεται από την πείρα. Αυτή είναι σαφή και αξιόπιστη, χωρίς δισταγμό και αφιβολία. Έπειτα από αυτά, τέσσερα είναι εκείνα που εναντιώνονται στο νου σχετικά με την απόκτηση της αρετής. Πρώτο, η συνήθεια των κακών έξεων, η οποία έχει λεχθεί ότι επιχειρεί να τον πείσει με τη μακρά συνήθεια να φέρεται προς τα γήινα. Δεύτερο, η ενέργεια της αισθήσεως, η οποία φανερώνεται στα αισθητά κάλλη και σύρει μαζί της και το νου. Τρίτο, η εξασθένιση της νοερής ενέργειας, την οποία έχει πάθει λόγω της ενώσεώς του με το σώμα. Γιατί δεν ανταποκρίνεται ο νους στο νοητό όπως η όραση στο ορατό και γενικώς όπως η αίσθηση στο αισθητό, λέγοντας νου εννοώ το νου της ψυχής, η οποία βρίσκεται ακόμη στο σώμα. Επειδή οι άειλοι νόες εντονότερα αντιλαμβάνονται τα νοητά από ότι τα ανθρώπινα μάτια τα ορατά. Αλλά όπως η ελαττωματική όραση δεν αποτυπώνει σαφή και καθαρά είδωλα από τα ορατά, αλλά συγκεχημένα και ασαφή, έτσι και ο νους μας αντιλαμβάνεται τα νοητά. Καθώς δεν μπορεί να παρατηρεί καθαρά τα νοητά κάλλη, δεν μπορεί ούτε να τα ποθεί, γιατί κατά το μέτρο της γνώσεως είναι και το μέτρο της επιθυμίας. Και ταυτόχρονα παρασύρεται προς τα αισθητά κάλλη, γιατί τα βλέπει με μεγαλύτερη διάβγεια, επειδή είναι ανάγκη να είναι γεμάτος πάντοτε από ένα που του φαίνεται καλό, είτε είναι όντως καλό είτε όχι. Τέταρτο, ο επηρεασμός από τους ακάθαρτους και μισάνθρωπους δαίμονες, οι οποίοι στείνουν παγίδες, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πόσες και ποιου είδους, αλίμονο, σε όλα τα σημεία του δρόμου για τις ψυχές, με κάθε μέσο και τρόπο, με τις αισθήσεις, με τα λόγια, με το νου, με όλα όσα υπάρχουν μπορούμε να πούμε. Από αυτούς, αν εκείνος που σήκωσε στον ώμο του το πλανόμενο πρόβατο δεν έκανε με την άπειρη φροντίδα του ανώτερο σε εκείνους που βλέπουν προς αυτόν, δεν θα διέφευγε ποτέ καμιά ψυχή. Για να αποφύγουμε λοιπόν όλα αυτά χρειαζόμαστε τρία πράγματα. Πρώτο και μέγιστο να βλέπουμε ολόψυχα προς το Θεό και από αυτό να ζητούμε βοήθεια, αφού του αναθέσουμε όλη την ελπίδα μας, πιστεύοντας απολύτως ότι αν εκείνος δεν βοηθήσει, αναπόφευκτα θα μας πάρουν αυτοί που τραβούν προς το άλλο μέρος. Δεύτερο, το οποίο νομίζω προξενεί και το πρώτο, είναι η συνεχή στροφή του νου με γνώση. Γνώση εννοώ τη θεωρία όλων των όντων, αισθητών και νοητών. Πώς είναι αυτά καθεαυτά και πώς σχετίζονται με την πρώτη αρχή, καθώς από αυτήν προέρχονται και σε αυτήν αναφέρονται. Και επιπλέον τη θεωρία του αιτίου των όντων όπως την αποκτούμε, όσον μας είναι δυνατόν, γνωρίζοντας τις ενέργειες και τις ιδιότητές του. Είναι πρόξενο πολύς καθάρσεως το να εξετάζουμε με μεγάλη επιμέλεια της φύσης των όντων και αυτό μας απαλλάσσει από την εμπαθή προς αυτά διάθεση και την απάτη που είναι γύρω από αυτά
και μας ανυψώνει πάρα πολύ προς την αρχή των όλων και από τα ωραία και θαυμαστά και μεγάλα μας κάνει να βλέπουμε σαν σε καθρέπτη το κάλλιστο και θαυμαστότατο και μέγιστο ή μάλλον εκείνο που υπερβαίνει κάθε κάλλο και θαυμασιότητα και μέγεθος. Όταν πάντοτε η διάνοια ασχολείται με αυτά, δεν είναι δυνατό να μην ποθήσει το όντως αγαθό, γιατί αν έρχεται από αυτό που της είναι ξένο, πολύ περισσότερο θα πάει προς το οικείο. Και όταν θα αγαπήσει αυτά η ψυχή, πώς θα ανεχθεί να ασχολείται με επιμονή με τα γήινα και με εκείνα που την αποτραβούν από το αγαπόμενο. Αλλά ακόμη και αυτή η ζωή θα της φαίνεται δυσάρεστη, γιατί αποτελεί εμπόδιο για τα καλά. Γιατί, κι αν όπως είπαμε ο νους ο συνδεδεμένος με την ύλη θεωρία μυδρά την νοητή καλονή, ωστόσο τα νοητά αγαθά είναι τέτοια και τόσο μεγάλα, ώστε και μια μικρή σταλαματιά και μια θαμπή φανέρωση του ωκεάνιου εκείνου κάλους μπορεί να πείσει το νου να πετάξει πάνω από όλα τα αισθητά και προς τα νοητά μόνο να στραφεί και να μην δέχεται να αποχωρεί από την απόλαυσή τους, οτιδήποτε λυπηρό και τον συμβεί. Τρίτο, πρέπει να υπάρχει επιπλέον η νέκρωση του σώματος που είναι συνεδεμένο μαζί του. Αλλιώς είναι αδύνατο να δέχεται τις φανερώσεις εκείνες σαφείς και ευδιάκριτες. Το σώμα νεκρώνεται με την νηστεία, την αγρυπνία, τη χαμεκητία, με σκληρά τα απαραίτητα ενδύματα, με τους πόνους και τους κόπους. Έτσι νεκρώνεται η σάρκα ή μάλλον συσταυρώνεται με τον Χριστό και γίνεται λεπτή και καθαρή και ελαφρή και ευκίνητη και έτσι ακολουθεί εύκολα τις κινήσεις του νου και δεν εναντιώνεται, αλλά ανυψώνεται μαζί με το νου που πετά ψηλά, ώστε χωρίς την έκρωση αυτή κάθε επιμέλεια είναι μάταιη.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Τρίτη 26 Μαΐου και από ώρα 8 έως 9.30 το βράδυ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για τον Πνευματικό Επιστηρηγμό των Μαθητών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.
2: Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας καλού χωριού Παιδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός της του Θεού Σοφίας νέων κλαζουμενών Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός στο Σγοροκεφάλι Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
4: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός των Κρουσώνα Μελεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Συνοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 31 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.

Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κάτω βάθιας πεδιάδος στη θέση Βραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 26 Μαΐου. Σαν σήμερα το 1637 πραγματοποιείται η πρώτη μάχη ανάμεσα σε Ευρωπαίους επίκους και ερυθρόδερμους στην Αμερική.
1: Το 1770 λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου.
0: Το 1877 γεννιέται η Ισιδώρα Ντάνκαν, Αμερικανίδα χορεύτρια που θεωρείται μητέρα του σύγχρονου χορού. Η χορογραφία της είναι εμπνευσμένη από την αρχαία ελληνική χορογραφία.
1: Το 1799 γεννιέται στην Αγία Πετρούπολη ο Αλεξάνδερ Πούσκιν, Ρώσος λογοτέχνης, ο μεγαλύτερος ποιητής της Ρωσίας, που θεωρείται και ο δημιουργός της νεότερης ρωσικής λογοτεχνίας και γνωστός φιλέλληνας.
0: Το 1879 Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν.

0: Το 1896 εγκαινιάζεται στη Wall Street ο δείκτης Dow Jones, αποτελούμενος από 12 βιομηχανικές μετοχές. Πρώτο κλείσιμο στις 40,94 μονάδες.
1: Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί τον Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά.
0: Το 1940 θεμελιώνεται στην Ελλάδα το νέο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
1: Το 1941 ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές των Χανίων.

0: Το 1963 ιδρύεται ο Οργανισμός της Αφρικανικής Ενότητας.
1: Το 1970 το σοβιετικό του Πόλεφ TU-144 γίνεται το πρώτο εμπορικό αεροσκάφος που ξεπερνά δύο φορές την ταχύτητα του ήχου.
0: Το 1972 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Σοβιετική Ένωση υπογράφουν τη συνθήκη για τον περιορισμό των αντιβαλιστικών πυράβλων.
1: Το 1975 για πρώτη φορά τα σκυλιά μπαίνουν στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών.
0: Το 1978 πεθαίνει στην Αθήνα η Κυβέλη Ανδριανού, μία από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες ηθοποιούς του θεάτρου.
1: Το 1986 η ΕΟΚ υιοθετεί την Ευρωπαϊκή Σημαία.
0: Το 1993 το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αποφασίζει τη δημιουργία ενδεκαμελούς διεθνούς δικαστηρίου στη Χάγη για τα εγκλήματα πολέμου στην πρώην Ιουγκοσλαβία.

0: Το 2002 πεθαίνει ο Γκενίτσι Καβακάμι, Ιάπωνας επιχειρηματίας που ανέλαβε μια μικρή επιχείρηση και τη μετέτρεψε στον κολοσσό της Yamaha. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Όλη αυτή την περίοδο του Πεντηκοσταρίου μέχρι την ανάρρυψη, ο Χριστός λέει το βιβλίο των Πράξεων, είναι οπτανόμενος στις μαθητές αυτού, δηλαδή εμφανιζόταν συνεχώς και διήνυγε τον νου τους και την καρδιά τους να κατανοήσουν τα ρήματα των γραφών και να εννοήσουν τον νέον τρόπον υπάρξεως που εγγενιάζει ο Κύριος με την Ανάστασή Του. Γι' αυτό και είπε και στη Μαρία τη Μαγδαληνή, «Μη μου άπτου». Δηλαδή μπορεί να με γνωρίζατε ως άνθρωπον πριν, αλλά τώρα είμαι πνεύμα και οι σχέσεις μας γίνονται διαφορετικές. Και όλη αυτή την περίοδο ο Κύριος διδάσκει και καταστήσει τους μαθητές με ένα πολύ έντονο τρόπο, αλλά τη σφραγίδα αυτού του καταστήσμου, αυτής της οικοδομής, θα την βάλει το Πνεύμα το Άγιον όταν θα επιδημήσει την Πεντηκοστή. Και βλέπουμε η Αγία Εκκλησία κάνει το ίδιο μαζί μας. Κάθε Κυριακή αυτής της περίοδου του Πεντηκοσταρίου μας δίνει σταθερές αρχές και νοήματα με τα οποία να φτάσουμε την Πεντηκοστή με ζέουσαν επιθυμία, με ζέοντα πόθο για την επαγγελία του Πατρός, την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Για παράδειγμα, την Κυριακή του Θωμά μας διδάσκει ο Κύριος ότι είναι πιο μακάριοι αυτοί που δεν είδαν και πιστεύουν, όπως ήταν δηλαδή ο Πέτρος και ο Ιωάννης όταν έφτασαν στο μνημείο, δεν είδαν, αλλά με την καρδιά που αγαπούσε τον Χριστό αισθάνθηκαν την παρουσία του Αναστάντος Κυρίου και επίστευσαν. Γι' αυτό ήταν μακάρι, διότι δεν είδαν ανθρώπινα, αλλά είδαν με την καρδιά τους πνευματικά. Έτσι, ενώ ο Θωμάς είδε σωματικά τον Κύριον, είδε με τα μάτια του και τότε επίστευσε και ο Κύριος είπε «Μακάρι οι μη πιστεύοντες, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύοντες», διότι η σημασία έχει να το γνωρίζουμε με την καρδιά μας, με το πνεύμα μας. Διότι ο Κύριος, αν και το γνωρίσαμε και εν σαρκή, τώρα πλέον δεν το γνωρίζουμε εν σαρκή, το γνωρίζουμε ως πνεύμα και συνδεόμαστε μαζί του πνεύμα. Η καρδιά του ανθρώπου ενώνεται με το πνεύμα του Αναστάντος Κυρίου. Έτσι παίρνουμε μια μεγάλη αρχή, που μετά ο Μέγας Απόστολος Πέτρος λέει ότι «Και τι δεν βλέπουμε τον Χριστό, λέει, πιστεύουμε σε Αυτόν και έχουμε φοβερή αγαλίαση και ανεκλάλητη χαρά». Έρχεται η δεύτερη Κυριακή, η Κυριακή των Μυροφόρων. Μας δίνει καινούργια αρχή τώρα η Εκκλησία μας, ώστε η πίστη μας πάντοτε να ενεργείται από αγάπη και να μας σώζει. Λέει ότι ο Ιωσήφ, αυτός ο δίκαιος άνθρωπος, εισήρθεν προς Πιλάτον, πήγαινε να συναντήσει τον Πιλάτον και ζήτησε από αυτόν να του δώσει το σώμα του Κυρίου Ιησού. Μα εκείνη την ώρα ήταν φοβερή η ατμόσφαιρα. Επάταξαν τον ποιμένα και διασκορπίστηκαν τα πρόβατα του Ισραήλ. Και όμως ο Ιωσήφ βρίσκει το σθένος να εισέρθει προς Πιλάτον και να ζητήσει το σώμα του Κυρίου Ιησού. Γιατί το Ευαγγέλιο, η περικοπή που διαβάζουμε την Κυριακή των Μυροφόρων, σε μισό στίχο μας δίνει το κλειδί να εννοήσουμε. Διότι λέει και ο Ιωσήφ είναι και αυτός προσδεχόμενος στην Βασιλεία του Θεού. Η αναμονή για την Βασιλεία του Θεού κάνει τον άνθρωπο σαν λιοντάρι και να ψηφεί τον θάνατο. Να, ακόμα μια αρχή που μας δίνεται την Κυριακή των Μυροφόρων. Και μετά προχωράμε και έχουμε την Κυριακή του Παραλίτου και βλέπουμε ότι η πίστη μας πρέπει να έχει επίσης ως χαρακτηριστικό την υπομονή. Όπως είπε ο Κύριος, «Εν τη υπομονή ημών χτίσαστε τας ψυχάς ημών». Δηλαδή δεν φτάνει μια μέρα να πιστέψουμε, δεν φτάνει 10 χρόνια να έχουμε ζήλο, αλλά μέχρι τέλους
ο άνω δίκαιος υποστήλειται, λέει η Γραφή, δεν ευδοκεί η καρδία μου σε αυτόν. Έτσι λοιπόν, κάθε Κυριακή μας δίνεται μια σταθερά αρχή που πρέπει να διαπνέει τη ζωή μας κατά την περίοδο αυτή. Μετά στο μέσο της Πεντηκοστής, όπως και στο μέσο της Σαραγωστής, υψώνεται ο Τίμιος Σταυρός για να τονώσει την έμπνευση των ανθρώπων να δεχθούν, να φέρουν την νέκρωση του Κυρίου Ιησού για να μπουν και στην αναστάσιμη παρουσία Του. Έτσι και τώρα στη μέση της Πεντηκοστής μας λέει ότι πρέπει να έχουμε δίψα και πόθο για την επαγγελία του Πατρός. Μεσούσης της εορτής, διψώσα μου την ψυχή, ευσεβίας πότισον νάματα, λέει το τροπάριο της Μεσοπεντηκοστής. Και αμέσως συντονίζει τον πόθο και την δίψα των ανθρώπων για την επαγγελία του Πατρός, την δωρεά της Πεντηκοστής. Έρχεται μετά από τη Μεσοπεντηκοστή η Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Είναι μια υπέροχη περικοπή αυτή που διαβάζουμε αυτή την ημέρα, αυτή την Κυριακή. Και ο Κύριος σε μια αιρετικιά και διαβεβλημένη γυναίκα που ήταν η Σαμαρίτιδα δίνει τη μεγαλύτερη, την υψηλότερη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης και λέει σε αυτήν, αφού την τίμησε και αυτή αισθάνθηκε τιμημένη και άνοιξε την καρδιά της στον Λόγο του Χριστού, τότε σιγά σιγά την ανεβάζει στα νοήματα που πρέπει να έχει και της λέει ότι η αληθινή λατρεία είναι εμπνεύματη και αληθεία, η αληθινή λατρεία του αληθινού Θεού. Και ποια είναι αυτή η αληθινή λατρεία? Εμπνεύματη και αληθεία. Βεβαίως εμπνεύματη και αληθεία, με το πνεύμα το Άγιο, το πνεύμα της αληθείας που εκπορεύεται από τον ουράνιο Πατέρα και μεταδίδεται από τον Κύριον Ιησούν Χριστόν εις τον κόσμο. Αλλά πρέπει να χαρακτηρίζεται επίσης και από το πνεύμα της αληθείας του ανθρώπου, εκείνου του ανθρώπου που μετανοεί. Διότι αν ο άνθρωπος είναι μόνο αληθινός όταν μετανοεί. Όπως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, εάν είπομεν ότι αμαρτία νου και έχομεν, πλανόμενε αυτούς. Εάν δε ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, αυτός δίκαιος εστίν. Το αφιένε ημίν τας αμαρτίας και ρίσαστε ημάς από πάσης αδικίας. Έτσι λοιπόν παίρνουμε ένα φοβερό μάθημα και σε αυτή την περίοδο, ότι πρέπει να λατρεύσουμε τον Θεό εμπνεύματι και αληθεία, και αληθινός είναι ο άνθρωπος που μετανοεί, διότι αυτός που μετανοεί γίνεται αληθινός και ελκύει το πνεύμα της αληθείας που βάζει στο στόμα του τους λόγους της μετανοίας, που εμπνέει τη μετάνοια και τον κάνει εικόναν Θεού. Μετά έρχεται η Κυριακή του Τυφλού. Είναι φανερό το νόημα. Ο Κύριος είπε ο ακολουθών εμίου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, και ο Κύριος είναι ο αγιασμός μας και όποιος τον ακολουθεί μεταδίδει σε αυτόν τον αγιασμό. Αλλά ο αγιασμός, μην ξεχνάτε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι η όραση του μέλλοντος αιώνος, διότι χωρίς αγιασμού ουδείς όψετε τον Κύριον, και στην Βασιλεία των Ουρανών όλοι οι Άγιοι θα βλέπουν τον Κύριο με μια καινούρια όραση που τους δίνει ο Θεός, που θα είναι ανάλογη με τον αγιασμό που δέχτηκαν σε αυτή τη ζωή. Καινούριο μάθημα, καινούρια αρχή μας δίνεται. Και προχωράνε οι μέρες. Έρχεται η ημέρα της αναλήψεως και βλέπουμε εκεί ότι ο Κύριος αναβαίνει στον ουρανό και αναβαίνει με το πρόσλημα που προσέλαβε από την Αγία Παρθένο, την ανθρώπινη φύση, και ο ουράνιος Πατέρας ευαρεστείται, διότι ο Χριστός τον δικαίωσε μπροστά στους ανθρώπους δείχνοντας την αγάπη του εις τέλος. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εισέρθει σε κρίση με το Θεό, διότι αν ο Θεός ακόμα και το μονογενή Υιό Του έδωσε εις θάνατον για μας, τι δεν θα έδινε για μας, για τη σωτηρία μας. Και
Δικαιώνει λοιπόν τον ουράνιο πατέρα, αλλά δικαιώνει και τον άνθρωπο. Παρουσιάζει έναν άνθρωπο στο Θεό, τον οποίον ο Θεός αναγνωρίζει. Έναν άνθρωπο τον οποίον είχε στο νου του προκαταβολής κόσμου να δημιουργήσει και απέτυχε με τον Αδάμ. Και τώρα έρχεται ο νέος Αδάμ και παρουσιάζεται ενώπιον του Αγίου των Αγίων και ευαρεστείται ο ουράνιος πατέρας και στέλνει τα χαρίσματα της Πεντηκοστής σαν βροχή πάνω στη γη για να μαρτυρήσουν την συμφιλίωση που έγινε του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτό είναι το νόημα της ημέρας της Αναλήψεως και έχει προφητικό χαρακτήρα αυτή η εορτή, αλλά δεν μπορούμε να παρατείνουμε τον λόγο πολύ. Μετά έρχεται η Κυριακή η σημερινή που είναι η Κυριακή των Αγίων Πατέρων, αυτών των εμπνεσμένων Αγίων 318 Πατέρων που εδογμάτισαν την αλήθεια της θεότητος του Χριστού και τρόποντινά έδειξαν ότι οι Άγιοι είναι η εικόνα του Αγίου Πνεύματος με τα χαρίσματα που λαμβάνουν από τον Θεό. Έτσι, για να γίνει κανένας Υιός Θεού, για να λάβει τη χάρη της υιοθεσίας, πρέπει να γίνει πρώτα Υιός Αγίων Πατέρων, των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Ακόμα και οι Οικουμενικές Σύνοδοι έλεγαν «Επόμενη της Πατράση θεσπίζομεν και λέγομεν αυτά και αυτά». Ακολουθούσαν πάντοτε τους Αγίους Πατέρες. Έτσι λοιπόν η χάρη της υιοθεσίας είναι η χάρη που δίνεται σε αυτούς που ξέρουν να γίνονται πρώτα Υιοί και μετά Πατέρες. Και μετά έρχεται η μέρα της Πεντηκοστής και εκπληρώνεται η επαγγελία του ουρανίου Πατρός. Και βλέπουμε «εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής», όπως λέει το Ιερό Κείμενο, «επεδήμησε ο Παράκλητος εν κόσμο εν είδη πυρήνων γλωσσών που επεκάθισαν εφ' ένα έκαστον των μαθητών». Δηλαδή ο κάθε μαθητής επήρε μια ιδιαίτερη πύρινη φλόγα την ημέρα της Πεντηκοστής. Εκείνη τη φλόγα που αντιστοιχούσε στον αγιασμό που εργάστηκε σε αυτή τη γη. Και να σας πω ακόμα κάτι, να με συγχωρείτε. Κανένας δεν μπορεί να χωρέσει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος τα μετέδωσε όλα στην Εκκλησία Του και εμείς μετέχουμε εκ μέρους, ή να το πούμε καλύτερα όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, «έκαστος ίδιον χάρισμα έχει». Ο καθένας από μας έχει και ένα ίδιον χάρισμα. Δηλαδή παίρνουμε μόνο ένα χάρισμα μας χρειάζεται που θα μας κολλήσει, θα μας ενώσει στο σώμα του Χριστού, σε όλους τους μετόχους Του, σε όλους που μετέχουν στα χαρίσματά Του, τους Αγίους. Θα μας κάνει κοινωνούς, θα μας κάνει μετόχους και κοινωνούς όλων των Αγίων. Και τότε βγαίνουμε πλουτισμένοι και τότε μόνο μπορούμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να γνωρίσουμε τι το βάθος, τι το ύψος, τι το πλάτος, τι το μήκος της αγάπης του Χριστού. Έτσι λοιπόν έρχεται το Πνεύμα του Άγιον την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως υποσχέθηκε ο Κύριος, ως ο άλλος παράκλητος. Ο πρώτος παράκλητος είναι ο ουράνιος πατέρας που μας παρηγορεί, που είναι από τη φύση του Θεός ελέους και πατήρ πάσης παρακλήσεως. Μετά δεύτερος παράκλητος είναι ο Χριστός και αυτός στέλνει στον κόσμο τον άλλον παράκλητο, το Πνεύμα του Άγιον. Ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Το Πνεύμα του Άγιον έρχεται να ζωγραφίσει στην καρδιά των ανθρώπων την εικόνα του Χριστού και την εικόνα του Αγίου Πνεύματος την αποκαλύπτουν όλοι οι Άγιοι, οι μέτοχοι Του, οι χαρισματούχοι Άγιοι. Γι' αυτό και αμέσως μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής έχουμε την εορτή των Αγίων Πάντων, διότι οι Άγιοι Πάντες είναι η εικόνα του Αγίου Πνεύματος, αυτού του μυστικού προσώπου της Αγίας Τριάδος, του μυστικού φίλου που έρχεται στον κόσμο να μας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια, όπως λέγει ο Χριστός, δηλαδή να ενισχύσει,
να θεραπεύσει και να ενισχύσει τη φύση μας, να μπορέσει να βαστάσει όλο το πλήρωμα της αγάπης προς τον Χριστό. Και είναι εκείνος που έρχεται στον κόσμο για να υπομνήσει σε μας, να μας θυμίσει όλους τους λόγους του Χριστού, ώστε κανένας λόγος του να μην χαθεί. Και βεβαίως δεν θα μας τους θυμίσει με έναν τρόπο ψυχολογικό, αλλά θα ανοίξει το νου και την καρδιά μας να μπούμε στο νόημα αυτών των λόγων, στο βάθος αυτών των λόγων, ώστε να μεταποιηθεί η φύση μας. Έτσι λοιπόν, και βλέπουμε την ημέρα της Πεντηκοστής να κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα επί την Σιών, εκεί όπου ήσαν συνηγμένοι οι μαθητές, και να γίνεται πρώτα βιαία πνοή, ένας φοδρός άνεμος, και μετά κατεβαίνουν οι πύρινες φλόγες που κάθονται πάνω από τα κεφάλια των Αποστόλων. Τι σημαίνει αυτός ο σεισμός, αυτή η βιαία πνοή? Μα το βλέπουμε επίσης στη ζωή του προφήτου Ηλία. Πριν ο προφήτης Ηλίας αισθανθεί μάλλον την παρουσία του Θεού μέσα στη λεπτή άβρα, μέσα στην ειρηνική και λεπτή άβρα, έγινε σεισμός, έγιναν βροντές, έγινε μεγάλα υπερφυσικά φαινόμενα, και στο τέλος μια λεπτή άβρα, και μέσα σε αυτή τη λεπτή άβρα ήταν παρόν ο Θεός. Και τώρα την Πεντηκοστή γίνεται πρώτα σεισμός και μετά κατεβαίνει η πύρινη φλόγα που φωτίζει το νου των Αποστόλων και ενισχύει την καρδιά τους για να μπορέσουν να σταθούν στο κήρυγμα του Χριστού σε όλη τη γη. Έτσι και για μας, αδελφοί μου, η καλύτερη προετοιμασία για να πάρουμε κι εμείς μικράν δεινά φλόγα την ημέρα της Πεντηκοστής είναι να δεχτούμε αυτόν τον σεισμό που παρέχει στη ζωή μας ο Θεός, αυτό το ταρακούνημα, για να πέσουν από μας τα λέπια της φθοράς και να θεραπευτούμε από το λοιμό της αμαρτίας, ώστε να μπορέσουμε να βαστάσουμε την δωρεά του Αγίου Πνεύματος τεθεραπευμένη από την αμαρτία. Έτσι, και αυτόν τον σεισμό το ζούμε μέσα στην Εκκλησία με παντιοτρόπος, αλλά προπαντός με την επίγνωση της πνευματικής μας φτώχειας, με την επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας. Και όταν δηλαδή έρθουμε σε συνέστηση ότι όλη μας η προγενέστερη ζωή είναι μια αλυσίδα από αποτυχίες, μια αλυσίδα από ματαιότητες, μια αλυσίδα από λάθη, και συντριβούμε με αυτή την επίγνωση, τότε ετοιμάζει ο Θεός την καρδιά μας να δεχθεί τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος και να συνδεθεί με τον Θεόν που είναι παράκλητος, γιατί προσέρχεται στο Θεό με τετρωμένη την καρδιά και ταπεινό πνεύμα, και ο Θεός συνδέεται πολύ δυνατά με αυτούς που τον προσεγγίζουν με τέτοια επίγνωση. Όσο μεγαλύτερη είναι η επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας όταν προσερχόμαστε στο Θεό, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η χαρά της σωτηρίας που θα αποκομίσουμε όταν βγαίνουμε από την παρουσία αυτού του ζώντος Θεού. Αυτό είναι, αδερφοί μου, το μυστήριο της Πεντηκοστής, που είναι η συμπλήρωση της οικονομίας του Χριστού, η τελευταία και μεγάλη εορτή που θα γιορτάσουμε με τη βοήθεια του Θεού την ερχόμενη Κυριακή, με μια σφοδρή προσδοκία, με μια σφοδρή δίψα και πόθο, όπως οι Απόστολοι είχαν και έμεναν όλη αυτή την περίοδο συνηγμένοι γύρω από στην προσευχή και στην κλάση του Άρτου, δηλαδή ζούσαμε την προσευχή και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ας μείνουμε μέχρι ως εδώ λίγα λόγια πώς πρέπει να ζήσουμε αυτή την περίοδο
που είναι εξίσου σημαντική, εξίσου μεγάλη, εξίσου σωτήρια, όπως είναι και η Μεγάλη Σαρακοστή, διότι με τη Μεγάλη Σαρακοστή μπαίνουμε στην παρουσία του Αναστάντος Χριστού με μια τροποντινά αρνητική άσκηση, προσπαθώντας να νεκρώσουμε τον παλαιό εαυτό μας με τα πάθη. Τώρα λαμβάνουμε την δωρεά της Πεντηκοστής με μια θετική άσκηση, άσκηση πόθου, άσκηση δίψας, άσκηση αγάπης, και ξέρουμε ότι όλα όσα ο Χριστός διέπραξε για τη σωτηρία μας, το Πνεύμα του Άγιο βάζει τη σφραγίδα της τελειότητος, διότι ένας ήταν ο σκοπός του, να μαρτυρήσει ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και σωτήρας όλου του κόσμου. Αυτά να έχουμε υπόψη μας, βαδίζοντας προς αυτό το μεγάλο μυστήριο της Πεντηκοστής την ερχόμενη εβδομάδα, που όπως μας λένε όλοι οι Άγιοι όλων των αιώνων, το νόημα της ζωής του ανθρώπου είναι να αποκτήσει την δωρεά του Αγίου Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Τότε γίνεται ο άνθρωπος αληθινή υπόσταση, αληθινό πρόσωπο, κατ' εικόνα της αληθινής υποστάσεως του Υιού του Θεού, του Χριστού, του Σωτήρος ημών. Αμήν.

μέσα σε αυτό το κλίμα της χαράς της Αναστάσεως και στη γιορτή της Μεσοπεντεκοστής που συνδέει τις δυο μεγάλες εορτές, αφού είναι και στο κέντρο τους, της εορτής της Αναστάσεως και της Πεντηκοστής, την εορτή της Μεσοπεντηκοστής, τιμούμε και γιορτάζουμε τη μνήμη του Θείου Ιωάννου, του Ρώσου, του νέου ομολογητού, του φίλου, του Αγίου Ιακώβου, του γέροντος μας, του γείτονα Αγίου, που είναι αχώριστος και με τον Όσιο Δαβίδ και τον Όσιο Ιάκωβο. Στα τέλη του 17ου αιώνα γεννήθηκε. Στις αρχές του 18ου αιώνα έλαβε τέλος η επίγεια ζωή του το 1830. Γεννήθηκε στη Μικρή Ρωσία, στη σημερινή Ουκρανία. Έλαβε μέρος στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο και πιάστηκε εχμάλωτος. Πουλήθηκε σε έναν Τούρκο αξιωματικό στο Προκόπι της Μικράς Ασίας. Εκεί, στο σπήλαιο που χρησιμοποιείται ως στάβλος αυτού του αξιωματικού, εδούλευε. Τον ρώτησε κάποτε ο Άγιος Ιάκωβος, που η σχέση τους ήταν ζωντανή, όπως ήταν η σχέση του Αγίου Ιακώβου ζωντανή και με τον οικοκύρη αυτής της μονής, τον Άγιο Δαβίδ, και με πλείστους Αγίους. Το ρώτησε όταν κάποτε πέρασε από το προσκύνημά του στο Προκόπι. Αγκάλιασε τη Λάρνακά του και τον ρώτησε «Πώς περνούσες εσύ, Άγιέ μου, εκεί στη Μικρά Ασία? Τι αρετές είχες και αγίασες?» «Μέσα στη σπηλιά ζούσα, Πάτερ Ιάκωβε, στο στάβλο των ζώων. Κοιμόμουν κάτω και το χειμώνα έριχνα τα άχυρα επάνω μου για να μην κρυώνω. Είχα και την ταπείνωση και την πίστη. Πίστη την ακλόνητη στο Θεό. Αυτή την πίστη που τον έκανε να αρνηθεί όλες τις δελεαστικές προτάσεις του αφεντικού του Τούρκου, που του πρόσφερε τιμές και αξιώματα και περιουσίες προκειμένου να αρνηθεί τον αληθινό Θεό και να σπαστεί το μουσουλμανισμό. Εκείνος έμενε ακλόνητος και προτιμούσε την κακουχία, το κρύο, την πείνα, τη δίψα, την πτωχία, την ταλαιπωρία, για να έχει μέσα στην καρδιά του, μένοντα και κατοικούντα, τον αληθινό Θεό. Γι' αυτό και πριν φύγει για την άλλη ζωή, διότι ο επίγειος βίος του ήταν σύντομος, 40 χρόνια έζησε πάνω σε αυτή τη γη. Οι κακουχίες, οι ταλαιπωρίες του πολέμου, της ασκήσεως, τον έκαναν να φύγει γρήγορα από αυτή τη ζωή. Έτσι ο Θεός ευδόκησε. Πριν φύγει όμως, έλαβε αυτό το εφόδιο της αιωνιότητος, το σώμα και το αίμα του Θεού, τον ίδιον τον Θεό. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός
πριν φύγουμε για την ουράνια πολιτεία, όλοι μας με καθαρή καρδιά, με εξομολόγηση, με ταπείνωση, να λάβουμε αυτό το ουράνιο εφόδιο, τον ίδιο τον Θεό μέσα μας. Και επειδή οι μουσουλμάνοι είναι φανατικοί, ήταν, είναι και θα είναι, ο ιερεύς οικονόμησε έναν τρόπο, μέσα σε ένα μήλο έβαλε τη Θεία Κοινωνία και πήγε και τον κοινώνησε και έφυγε για την ουράνια πολιτεία. Έφυγε, αλλά η παρουσία του είναι ζωντανή στη ζωή των ανθρώπων. Διηγείται πολλά θαυμαστά περιστατικά ο Άγιος Ιάκωβος, αλλά και ο κόσμος, πλήθος κόσμου, διηγούνται θαύματα που υπάρχουν διάσπαρτα σε βιβλία, στο διαδίκτυο, παντού. Είναι ζωντανός. «Εγώ είμαι εδώ μες στη Λάρνακά μου», έλεγε του Αγίου Ιακώβου. «Ο κόσμος νομίζει ότι κοιμάμαι, ότι είμαι πεθαμένος, ότι δεν τους βλέπω. Εγώ τους πάντας βλέπω. Και όταν ζητούν τη βοήθειά μου, τρέχω να προφθάσω, να βοηθήσω». Και αξιώθηκε ο Άγιος Ιάκωβος να τον δει, να βγαίνει από τη Λάρνακά του, να τρέχει, να βοηθήσει τους ανθρώπους και πάλι να επανέρχεται και να τακτοποιείται στη Λάρνακά του ως ένας ζωντανός άνθρωπος. Όμως, στις 15 Ιουλίου του 1990, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, λυπημένος αλλά αποφασιστικός, εξέφρασε παράπονα στον Άγιο Ιάκωβο. Κυριακή ξημέρωνε. Κατέβηκε ο Άγιος Ιάκωβος συγκλονισμένος, συντετριμένος, και μας είπε: «Βρέθηκα μπροστά στη Λάρνακα του Αγίου Ιωάννου στο Προκόπι. Ο Άγιος μου είπε: «Πολλοί περνούν από εδώ, Πάτερ Ιάκωβε, αλλά λίγα είναι τα τέκνα μου. Υπάρχει πολλή αμαρτία, πολλή ασέβεια, πολλή απιστία. Γι' αυτό πρέπει να γίνει πόλεμος». Το επανέλαβε τρεις φορές. «Όχι, Αγιάννη μου», είπε ο Άγιος Ιάκωβος, του είπα. «Όχι, εγώ από μικρό παιδί σε πολέμους έζησα, στη Μικρά Ασία όπου γεννήθηκα και εδώ στην Ελλάδα όταν ήρθαμε. Αν γίνει πόλεμος, θα χαθούν και μικρά παιδιά και άνθρωποι που είναι αμαρτωλοί δεν θα προλάβουν να μετανοήσουν. Πρέπει να γίνει πόλεμος». Όπως και έγινε τότε στον Περσικό κόλπο, και λίγο έλειπε να εμπλακεί και η Ελλάδα σε αυτή την ταλαιπωρία. Αλλά όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, και τα τόσα δυστυχήματα στους δρόμους, και τότε είχαν γίνει εδώ στην Εύβοια καταστροφικές και ανθρωποκτόνες πλημμύρες, οι πυρκαγιές, έλεγε, όλα αυτά, τι είναι, αδελφοί μου», έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, «μήπως δεν είναι πόλεμος». Ο Θεός μακροθυμεί με όλους μας. Δείχνει την αγάπη Του ως το τέλος. Αλλά και εμείς ας προσευχόμεθα στο Θεό να ερχόμεθα στα συγκαλά μας, να μειώσουμε την αμαρτία, να μας προσθέσει ο Θεός
πίστη. Είδατε τι παραπονέθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Πολύ η αμαρτία, πολύ η ασέβεια, πολύ η απιστία. Ας παρακαλέσουμε τον Θεό να μας δώσει αυτές τις αρετές, για να είναι οι Άγιοι μας δίπλα μας, πάντοτε σαν τέτοια μέρα. Και ο Άγιος Ιάκωβος και ο Άγιος Κύριλλος πηγαίναμε

0: ένα πιάτο με το αγαπημένο του φαγητό, το ρύζι, και το βρήκε το αφεντικό του στο ξενοδοχείο, έτσι να στείλει και σε όλους εμάς που για διαφόρους λόγους δεν βρεθήκαμε στο ιερό του προσκύνημα και κοντά στην Αγία του Λάρνακα, να στείλει τη χάρη του τη ζωντανή, την ευλογία του. Τα ουράνια δώρα, για να αισθανθούμε κι εμείς την αγιοσύνη του, τη χάρη του, την ευλογία του. Το ευχόμεθα σε όλους σας και σε όλους μας. Αμήν.
1: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων θάνατων πατήσας και της εμπειρνήμασης.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό που μας δίνει αυτή την ευκαιρία. Είμαστε κοντά σας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και μοιραζόμαστε μαζί σας τις μουσικές των παιδιών μας, τις σκέψεις τους, τις κουβέντες τους. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Και σήμερα η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στο παραδοσιακό μας τραγούδι. Το παραδοσιακό τραγούδι, παραδοσιακή μουσική διδάσκεται στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, όπως και σε όλα τα μουσικά σχολεία της χώρας. Μάλιστα, στον ιδρυτικό νόμο των μουσικών σχολείων, ένας από τους σαφώς διατυπωμένους στόχους είναι η καλλιέργεια και η διδασκαλία της παραδοσιακής μουσικής σε ένα βέβαια συστηματικό πλαίσιο και επιστημονικό και παιδαγωγικό, και αυτό έχει πολλαπλά ωφέλη, γιατί τα παιδιά τη μουσική που την έχουν ως βίωμα τη μαθαίνουν και ως θεωρία και με τους κανόνες και με το επιστημονικό πλαίσιο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σήμερα θα κάνουμε μία αναδρομή, ένα οδηπορικό θα λέγαμε, σε παλαιότερες εκπομπές που έχουν έρθει τα παιδιά εδώ στο στούντιο και έχουν ηχογραφήσει τραγούδια, κομμάτια, μουσικές, λόγια. Και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από την πρώτη εκπομπή που είχαμε κάνει και ήταν με το παραδοσιακό σύνολο, να ακούσουμε λίγο μουσική, λίγα τραγούδια από εκεί, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν στην πρώτη εκπομπή που γράψαμε, που ήταν το Μάιο του 2023, είναι λίγα χρόνια πριν, όπου λοιπόν είχαν έρθει εδώ στο στούντιο πολλά παιδιά, πολλοί καθηγητές, και ήταν το παραδοσιακό σύνολο του σχολείου μας υπό τη διεύθυνση του κυρίου Μανώλη Σαλούστρου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το πρώτο τραγούδι που ηχογραφήσαμε εδώ σε αυτό το στούντιο.

Το πρώτο τραγούδι που ηχογραφήσαμε λοιπόν ήταν ένα ριζίτικο. Τα δημοτικά τραγούδια που ζουν από αιώνες και τραγουδιούνται μέχρι σήμερα. Το συγκεκριμένο που ακούσαμε πριν μας το τραγούδισε ο τότε μαθητής μας, Μινάς Μανώλης Σταυρακάκης. Και ίσως δεν είναι τυχαίο που το ριζίτικο ήταν το πρώτο τραγούδι που ηχογραφήσαμε. Ας πάμε να ακούσουμε άλλα δύο που τα είχαμε ηχογραφήσει τότε. Σε ψηλό βουνό, πολύ γνωστό επίσης, το υπέροχο αυτό τραγούδι, το θεωρούσαν τον εθνικό ύμνο της Κρήτης. Στο αλληγορικό κείμενό του εικονίζεται ο κρητικός λαός ως ένας αετός που κάθεται σε ψηλό βουνό, δηλαδή σε ριζιμιό χαράκι, σε ένα βράχο που είναι βαθιά ριζωμένος μέσα στη γη. Όπως είναι και το αίσθημα της ελευθερίας, βαθιά ριζωμένο μέσα στην ψυχή του κρητικού λαού. Αυτό το τραγούδι το είχε τραγουδήσει ο μαθητής μας τότε, ο Γιάννης Μιχούδης, ο οποίος σήμερα είναι φοιτητής και σπουδάζει μουσική. Και να ακούσουμε και άλλο ένα, Αγρίμια και αγριμάκια μου. Αυτό είναι ένα ριζίτικο της Τάβλας, αλληγορικό και αυτό. Τα αλληγορικά τραγούδια αποτελούν μια χωριστή κατηγορία των δημοτικών τραγουδιών της Κρήτης. Τα τραγούδια αυτά που άλλα λένε και άλλα εννοούν είναι δημιουργήματα της ανάγκης να μπορέσουν οι σκλαβωμένοι κρητικοί να τραγουδήσουν χωρίς να αντιληφθούν οι κατακτητές Τούρκοι τι θέλουν να πούν. Έτσι τα αγρίμια είναι οι επαναστάτες και ο φανταστικός διάλογος γίνεται μεταξύ σκλαβωμένου κατομερίτη και ελεύθερου αγωνιστή που διαβιώνει στα ψηλά και απάτητα βουνά της Φακιανής Μαδέρας. Αγρίμια και αγριμάκια μου, θα μας το τραγουδήσει ο Παντελής Αλούστρος, μαθητής μας τότε, φοιτητής και εκείνος τώρα, μουσική σπουδάζει και αυτός, να έχουν όλα τα παιδιά πρόοδο και υγεία στη ζωή τους. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν σε ψηλό βουνό και αγρίμια και αγριμάκια μου.

Είμαι σίγουρη ότι απολαμβάνετε τη ζωντάνια, την αμεσότητα και την ομορφιά της ερμηνείας, της παρουσίασης των παιδιών σε αυτά τα τραγούδια. Είναι μαθητές που τραγουδούν, παίζουν με αυτόν τον τρόπο την παραδοσιακή μας μουσική. Να περάσουμε σε ένα λίγο διαφορετικό ύφος, όσο βαρούν τα σίδερα. Πρόκειται για μία παραδοσιακή μελωδία των αρχών του αιώνα που κατέγραψε τη δισκογραφία ο Στέλιος Φουσταλιεράκης. Οι στίχοι περιλαμβάνουν παραλλαγές από παλαιότερο σμυρναίκο τραγούδι του προηγούμενου αιώνα που ηχογραφήθηκε στην Κωνσταντινούπολη γύρω στο 1910 με τίτλο «Βαρύτερα από τα σίδερα». Μας το είχε τραγουδήσει, θα το ακούσουμε τώρα, από τον τότε μαθητή μας Κωνσταντίνο Τζαγάκη, ο οποίος επίσης τώρα είναι φοιτητής. «Όσο βαρούν τα σίδερα».

Συνεχίζουμε σε λίγο διαφορετικό ύφος, γιατί η μουσική μας παράδοση έχει ανεξάντλητο πλούτο. Ακούσουμε τώρα δύο τραγούδια. Το Μερακλείδικο Πουλί πρόκειται για μια παραδοσιακή μελωδία της Κρήτης που διασκευάστηκε σε τραγούδι της Ταβέρνας και έτσι το έχουμε καταγεγραμμένο στη δισκογραφία, πάλι από τον Στέλιο Φουσταλεράκη. Μας το είχε τραγουδήσει τότε Ιεροφύλη Καρκαλή. Ιεροφύλη είναι ακόμα μαθήτριά μας, πηγαίνει τρίτη λυκείου φέτος. Να της ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι «Καστρινές κοντιλιές» του Στρατή Καλογερίδη και θα ακούσετε έτσι με τι ζωντάνια και τι χαρά το τραγουδάνε και το παίζουν τα παιδιά. Μαθήτριες και μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου από το Παραδοσιακό Σύνολο, Σύνολο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής. Ο υπεύθυνος καθηγητής είναι ο κύριος Μανώλης Αλούστρος, αλλά βέβαια υπάρχουν και άλλοι καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν τα παιδιά και είχαν έρθει στο στούντιο και έρχονται κατά καιρούς εδώ στο στούντιο και βοηθάνε και συνδράμουν στις εκπομπές μας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτά τα δύο τραγούδια, το Μερακλείδικο Πουλί και Καστρινές Κοντιλιές. Τα τραγούδια αυτά ανήκουν στην παράδοση των αστικών τραγουδιών της Δυτικής Κρήτης ή τα Μπαχανιώτικα, όπως ονομάζονται αλλιώς. Τα τραγούδια αυτά ξεκίνησαν από τις ακτές της Μικράς Ασίας και πιο συγκεκριμένα από τη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα και όταν μεταφέρθηκαν στην Κρήτη αναμίχθηκαν με τη μουσική παράδοση του νησιού και ενσωματώθηκαν σε αυτήν, δημιουργώντας έτσι μια ιδιαίτερη ομάδα τραγουδιών με πολύ ιδιαίτερο άκουσμα, όπως θα αντιληφθείτε.

Και με αυτή την όμορφη αναδρομή στο παρελθόν, που το βάλαμε μέσα στο παρόν με πολύ ζωντανό τρόπο, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ελπίζουμε να σας άρεσε, να περάσατε όμορφες στιγμές. Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λίλη Δάκα, μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Εσπερινό, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου, προς ενίσχυση των μαθητών που διαγωνίζονται στις σχολικές και πανελλήνιες εξετάσεις.

0: Δόξα τω Θεώ και πρίεσαι Θεό.
1: Δόξα τω Θεώ και πρίεσαι Θεό. Κύριε.
0: Κύριε, το χειμώνα έχει στόμα και έχει να σώσει.
1: Κύριε, το αλλά συνδόδες παιδεύουν Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβη του Λόγου Χριστός.

Μικρόν και ου θεωρείτε με, και πάλιν μικρόν και όψεστε με, ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Υπονούν εκ των μαθητών αυτού προς αλλήλους, τι εστί τούτο, ο λέγει ημίν, μικρόν και ου θεωρείτε με, και πάλιν μικρόν και όψεστε με, και ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Έλεγονουν τούτο τι εστίν ο λέγει το μικρόν, ουκ είδαμεν τη λαλή. Εγνοούν ο Ιησούς ότι ήθελον αυτόν ερωτάν, και είπεν αυτής

Πιστεύω σε ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα απροπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπηρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

0: όλοι μαζί. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερα, και άφεσι ημίν τα οφειλή μας αιμών, ως και ημίς αφήν της ουρανής ημών, και μη σε νέτης ημάς της ουρανής.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Σωτήριον, σωτήριον, λείψομαι και το όνομα Κύριο επικαλέσομαι. Αλληλούια.

αυτήν την λειτουργία απόψε. Δεν την κάνουμε για σας. Αυτή η λειτουργία γίνεται από σας. Εσείς την κάνετε αυτή τη Θεία Λειτουργία και οι πατέρες που την τελούν μαζί με μένα, τον Πνευματικό Πατέρα και Επίσκοπό σας, είμαστε εδώ για να κάνουμε μια προσευχή να σας στηρίξει ο Θεός αυτές τις δύσκολες ημέρες που έχετε να διαγωνιστείτε, που το άγχος ανεβαίνει, που τα νεύρα είναι τεντωμένα, που νομίζετε ότι δεν έχετε διαβάσει τίποτα, που νομίζετε ότι τα έχετε ξεχάσει όλα και που κυρίως ένας λογισμός περίεργος ότι δεν θα πετύχετε σας κυκλώνει απειλητικά. Επειδή και εμείς τα περάσαμε και δεν είναι πολλά χρόνια, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι σημαίνουν όλα αυτά για ανθρώπους σαν και εσάς. Αλλά αφενός υπάρχουν και κάποιες άλλες σκέψεις που έρχονται να λειτουργήσουν ως αντίδοτο σε αυτές τις πονηρές σκέψεις. Μια από αυτές είναι ότι η επιτυχία στη ζωή δεν εξαρτάται από εξετάσεις, αλλά εξαρτάται από την εσωτερική εργασία που κάνει κανείς μέσα στην ψυχή του. Και η παιδεία και η καλλιέργεια δεν έχει να κάνει με εισαγωγές σε ανώτατες σχολές, που έτσι κι αλλιώς είναι μια νέα βεβαιότητα στη ζωή μας. Το δεύτερο είναι ότι φτάσατε επιτέλους στο τέρμα ενός σκοπού και μετά από μια εβδομάδα ξανοίγεται μπροστά σας ένα υπέροχο καλοκαίρι. Χαρείτε το. Μέχρι να έρθει η ώρα να περάσετε στις σχολές σας το Σεπτέμβριο και να ξαναρχίσετε εξετάσεις. Γιατί μην νομίζετε ότι θα πάτε εκεί και θα κάθεστε. Νέος κύκλος αγώνων ξεκινά. Αυτό που θέλω να σας παρακαλέσω τούτες τις μέρες είναι να έχετε όσο γίνεται περισσότεροι, και προσέξτε, είναι σκληρή λέξη να την ακούτε από ένα επίσκοπο, αλλά θα σας την πω, αδιαφορία. Ό,τι διαβάσατε, διαβάσατε, και ό,τι ξέρετε, ξέρετε. Αυτές οι μέρες θέλουν καλό φαΐ, ύπνο και λίγη ξεγνιασιά για να πηγαίνετε με ξεκούραστο κεφάλι και με καλή διάθεση, και όλα τα άλλα έρχονται. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι σας έχετε προσπαθήσει πολύ περισσότερο από όσο νομίζετε ότι το έχετε κάνει, και δεν νομίζω ότι υπάρχουν οι δικοί σας εδώ να σας κάνουν πρόβλημα στο σπίτι και να σας πιέζουν αυτές τις τελευταίες μέρες να διαβάσετε με το ζόρε, γιατί οι τελευταίες μέρες δεν προσθέτουν και πολλά πράγματα στη γνώση. Η γνώση είναι κάτι που βαθιά υπάρχει μέσα μας και βρίσκει τον τρόπο σε αυτές τις εξετάσεις, όπως και στις καθημερινές εξετάσεις της ζωής, να εμφανίζεται. Αλλά εγώ δεν θα σας κουράσω περισσότερο με τις δικές μου φλιαρίες. Είμαστε εδώ για να ξέρετε ότι σας έχουμε στη σκέψη μας, στην αγάπη μας και στην προσευχή μας. Και αυτές τις ημέρες με ένα άλλο δικό μας τρόπο, με την προσευχή μας θα είμαστε κοντά σας, για να έχετε νυφαλιότητα και για να πετύχετε το σκοπό σας. Και είμαι σίγουρος, σιγουρότατος, ότι όσοι έχουν κάνει την προσπάθειά τους, αυτή η προσπάθεια θα αμυφθεί. Πάντα βέβαια υπάρχουν και οι συγκυρίες και οι δύσκολες στιγμές, και δεν σημαίνει ένας άνθρωπος που δεν περνάει ότι δεν αξίζει, ή ότι ένας άνθρωπος που δεν θα γράψει μια συγκεκριμένη στιγμή ότι δεν ήταν διαβασμένος. Υπάρχουν όμως και αυτά μέσα στη ζωή μας. Φαινομενικές αποτυχίες μπορεί τελικά να βγαίνουν και σε καλό, και έτσι θέλω να το βλέπετε, γιατί μας στενοχώρησαν αυτές τις ημέρες εκείνες οι συμμαθήτριές σας στην Αθήνα με αυτό που έκαναν, που πιέστηκαν βέβαια πολύ, αλλά δεν έπρεπε να το κάνουν και δεν άξιζε τον κόπο να χαθεί η ζωή τους για δυο παλιοεξετάσεις και μια εισαγωγή σε ένα ανώτατο ίδρυμα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σας θέλω νυφάλιους,
και χαρούμενους αυτές τις ημέρες. Να έχετε πολύ χαρά και όλα τα άλλα θα πάνε καλά. Εμείς εδώ θα κάνουμε την προσευχή μας. Εσείς ήρθατε απόψε, θα σας δώσουμε μια μικρή ευλογία. Θα περάσετε να προσκυνήσετε τον Άγιο Τίτο μας μέσα, την κάρα του. 60 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τότε που γύρισε πίσω από τη Βενετία και είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός της Κρητικής Εκκλησίας, ο πνευματικός πατέρας και παππούς όλων μας. Να σας δώσει και εκείνος την ευχή του και την ευλογία του, και εύχομαι να πάνε όλα καλά, και όταν θα με βλέπετε στο δρόμο μετά τον Αύγουστο, παρακαλώ πολύ να μου λέτε που περάσατε, για να παίρνω και εγώ χαρά, γιατί εσείς είστε τα παιδιά μου και εγώ ως επίσκοπος παιδιά σαρκικά δεν έχω, αλλά τα παιδιά του ποιμνίου μου είναι τα δικά μου παιδιά και γι' αυτό η χαρά μου θα είναι η προαγωγή σας. Και πραγματικά χαίρομαι κάθε χρόνο όταν μετά τις εξετάσεις και την επιτυχία πολλών με συναντούν παιδιά στο δρόμο και μου λένε τη χαρά τους που πέρασαν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και συνεχίζουν την πνευματική τους ανέλυξη. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, καλή δύναμη και όπως σας είπα, να κοιμάστε καλά αυτές τις μέρες και να τρώτε αυτά που πρέπει. Έλα Διάκο μου να πούμε τους άρτους, να προσευχηθούμε για τα παιδιά, να τους διαβάσουμε την ευχή και αμέσως μετά να έρθετε να κοινωνήσετε όλοι και όλες και να σας βοηθήσει ο Άγιος Θεός με τις πρεσβείες του Αγίου Τίτου να γίνουν τα όνειρά σας πραγματικότητα.

Η ειρήνη υγεία σου, κυρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών τη Αγία Εκκλησία ταύτη,

0: Λάχθηνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εθνιδίου θανάτου και υπέρ του ήλαιον ευμηνή και ευδιάλεκτον γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς, εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελέησε ημάς.
1: Άκουσον ημών ο Θεός, ο σωτηρημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, ειρήνη πάση,
2: και το Πνεύμα
3: Δέσποτα πλήελε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των εναγείς πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρους και Θαυματουργούμηνα, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου του Ομολογητού, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων, επρόσδεκτον πίσω την δέηση ημών, δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των τερίγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον τη ζωή ημών, Κύριε, και το κόσμο σου, και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθό.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν διαρήμο και εξ αυτών πεντικής χιλίους χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, την πόλη και την ίσο ταύτη, εν τη σήκης των προσφερόντων σύ τα δώρα ταύτα, και επιτελούντον την Αγία Νεορτήν και πανήγυριν ταύτην και εν το κόσμο σου άπαντη, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίεσον, ότι εσύ ο αγιάζων πληθύνων και τρέφων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με συν τον άρχο σου πατρί, το Παναγίο και εγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε και Λόγια του Θεού του ζώντος, η σοφία του ανάρχου πατρός, η πηγή και ο χορηγός της γνώσεως, ο πανσόφος δημιουργήσας τα όντα και των άνθρωπων, ο τους αγραμμάτους αλλιεί σοφή σας και αυτούς μαθητάς σου και αποστόλους και κήρυκας του Ευαγγελίου σου εν τη οικουμένη αναδείξας. Οδούς της μάρτυση και της Αγίης σου λόγων αγαθών εν ανοίξει του στόματος αυτών. Ο ειδός έκαστον εκ κοιλίας της μητρός αυτού, ο κατευθύνων ορθός προς το συμφέρον εκάστου την διάνοια των ανθρώπων, ο Κύριος και Θεός ημών, έπιδε ηλαίος σου όματι επί την χωρίαν των μαθητών, των προσιόντων εις την κατέτος εξέταση των μαθημάτων αυτών και προσδοκόντων την προαγωγήν αυτών και την είσοδον εν τες ανωτάτες σχολές και ενίσχυσον αυτούς. Απέλασον από αυτών πάσα ραθυμίαντε και απόγνωσιν. Φώτισον αυτών τον ούν εις το ιδένε έκαστος την ορθότητα των σκέψεων και των γραφωμένων αυτού. Ανάδειξον Κύριε πάντα στους υποψηφίους αξίους του θελήματός σου και εργάτας των εντολών σου, ότι εσύ ο των νέων πιστός φίλος και αδελφός πάντων των ανθρώπων, των ελπιζόντων επί το έλεος σου, και εσύ την δόξα να αναπέμπαμε συν τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άντε και του χρόνου φοιτητές.

Αγίαν ειρήνη και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια

ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισύπεπιθώτας όσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους, συνημώ το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Πατρί και το Υιό και το Υιό και το Υιό. Thank you.

0: του Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει αυτού εφημάστη, αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση, ο εν δόξη αναληφθής αφημώνης στους ουρανούς και εκ δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίου δυνάμενο σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου του Ομολογητού, τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντες ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε τον Εσπερινό, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου, προς ενίσχυση των μαθητών που διαγωνίζονται στις σχολικές και πανελλήνιες εξετάσεις.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: την Τρίτη 26 Μαΐου και από ώρα 8 έως 9.30 το βράδυ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία για τον πνευματικό επιστηριγμό των μαθητών οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος.
1: Την Τετάρτη 27 Μαΐου εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Ρώσου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας καλού χωριού Παιδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός της του Θεού Σοφίας νέων κλαζουμενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Κυριακή, 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός στο Σγοροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός των Κρουσόνα Μελεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Συνοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 31 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία. Ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.

Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω βάθιας Παιδιάδος, στη θέση Πραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Τα Χανιά είναι ωραία σαν το άνθος του Μενεξέ. Μπορεί κάποτε να ήταν ένας απλός οικισμός, από την Ενετοκρατία μέχρι και σήμερα όμως είναι μια σημαντική πόλη που σε κάθε περίπατο μπορεί να σου αφηγηθεί το παρελθόν και την ιστορία της. Ο Μικέλη Σαν Μικέλη, διάσημος αρχιτέκτονας της εποχής που είχε χτίσει μέγαρα και οχυρώσει στην Ιταλία, μένει στη μνήμη της δόξας διότι είχε έρθει στην Κρήτη και είχε αναλάβει την κατασκευή οχυρώσεων με προμαχώνες. Οχυρώσεις που τελικά δεν απέτρεψαν το κακό. Οι Τούρκοι κατέλαβαν τα Χανιά το 1645 και αργότερα κατάφεραν να καταλάβουν και την υπόλοιπη Κρήτη. Γοητευτική και καλοχτισμένη πάνω στη θάλασσα, γνώρισε αλλαγές, διατηρώντας όμως την οχυρωσή της. Η πόλη εντός των τείχων έχει μία ενετική, οικιστική, αρχιτεκτονική και πολεοδομική φυσιογνωμία με κατατόπους οθωμανικά στοιχεία όπως μιναρέδες, κρίνες, χαγιάτια. Ωστόσο, την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας παρουσιάζει μία νέα πολεοδομική φυσιογνωμία. Η πόλη επεκτάθηκε έξω από τα τείχη και απέκτησε ευρωπαϊκά οικιστικά, αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες και στρατιωτικοί ζούσαν στην πόλη των Χανίων με τις οικογένειές τους. Είναι φανερό ότι η κοινωνία αναζητούσε ένα νέο τρόπο ζωής που ακολουθούσε τα πρότυπα της ελεύθερης Ελλάδας και των ευρωπαϊκών χωρών. Πως είχε διαμορφωθεί μια νέα κοινωνική πραγματικότητα που χαρακτήριζε την όσμωση ευρωπαϊκού και κρητικού πολιτισμού.

Το πρώτο μήνυμα ότι η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα δεν θα αργούσει είχε φτάσει με το Χάτι Χουμαγιούν. Το αυτοκρατορικό διάταγμα δηλαδή που αναγνώριζε την ανεξιθρησκεία και την ισότητα και που παραχωρούσε προνόμια και αστικές ελευθερίες στους Κρήτες χριστιανούς. Σιγά σιγά οι χριστιανοί επαγγελματίες άρχισαν να υπερτερούν των Οθωμανών. Μουσουλμάνοι πούλησαν τις περιουσίες τους και έφυγαν από το νησί. Και χριστιανοί κάτοικοι των πόλεων ή των ορεινών περιοχών που είχαν αποκτήσει τα οικονομικά μέσα με το εμπόριο και τη βιοτεχνία είχαν τη δυνατότητα για αγορά ακινήτων. Κάπως έτσι συγκεντρώθηκε πλούτος στους χριστιανούς εμπόρους και αστούς. Τα νέα δεδομένα και η διάθεση πλούτου διαμόρφωσαν το συνολικό πληθυσμό της πόλης.

σαπούνι ξεκινάει να χρησιμοποιείται ως μια, αν θέλετε, αραβική εφεύρεση, δηλαδή μετά τον 11ο αιώνα περίπου μετά Χριστό. Ίσως η λέξη να προέρχεται από την λατινική λέξη σάπο, το σαπούνι δηλαδή που γνωρίζουμε εμείς σήμερα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι μια εφεύρεση του αρχαιοελληνικού κόσμου.

η μεγάλη ανάπτυξη της σαπουνοποιίας και της τέχνης του σαπουνιού ξεκινάει περίπου τον 13ο αιώνα σε διάφορα μικρές βιοτεχνίες της Νότιας Γαλλίας και της Ιταλίας. Ειδικότερα το σαπούνι της Μασσαλίας θα γίνει ήδη από τον 16ο αιώνα το πιο φημισμένο σαπούνι στην περιοχή της Ευρώπης και αργότερα μέχρι και τον 19ο αιώνα με πάρα πολλές εξαγωγές σε ολοκλήρω τον κόσμο.

0: Μετά από τη σύμβαση της Χαλέπας, μεγάλες ατμοπλοϊκές εταιρείες, αγγλικές, γαλλικές, ιταλικές, ρωσικές και άλλες, συνέδεαν την Κρήτη με άλλα λιμάνια και άρχισαν να φτάνουν εμπορεύματα από την ενδοχώρα και να γίνονται εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων.
1: Είναι η περίοδος αυτή, μετά τη σύμβαση της Χαλέπας, εκεί γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα, είναι μια πάρα πολύ καλή και ειρηνική περίοδος για την Κρήτη μετά από όλους αυτούς τους πολυετής πολέμους. Οπότε αναπτύσσονται σιγά σιγά και οικονομικές, κοινωνικές δυνατότητες για την άνθηση λίγο πολύ των δραστηριοτήτων που άπτονται του εμπορίου και της γενικότερης ανάπτυξης στον τομέα της οικονομίας. Αυτή λοιπόν την ευτυχή συγκυρία εκμεταλλεύεται και ο Γάλλος επιχειρηματίας, ο Ιούλιος Δέης, έρχεται στα Χανιά και αποφασίζει εδώ να ιδρύσει το εργοστάσιο του. Από το αρχείο της ΑΒΕΑ έχουμε το πρωτότυπο έγγραφο της οικοδομικής άδειας που δόθηκε στον ΔΕΗΣ να οικοδομήσει το εργοστάσια του στην περιοχή της Νέας Χώρας, μεταφρασμένο και στα ελληνικά και στα, και στα γαλλικά.
0: Τα πρώτα χρόνια της αυτονομίας ήταν σημαντικά και αποδοτικά. Αναδιαμορφώθηκε η διοίκηση, η δικαιοσύνη, η υγεία και η εκπαίδευση. Θεσμοθετήθηκαν νέοι νόμοι για δημόσια και δημοτικά έργα. Βελτιώθηκε η εμπορική δραστηριότητα της Κρήτης. Παρακολουθώντας όμως τη μεγάλη ανάπτυξη της έντονης κατασκευαστικής, αναρωτιέται κανείς γιατί στην Κρήτη η διακίνηση του πληθυσμού εντός του νησιού ήταν δύσκολη, όπως και η μεταφορά των προϊόντων και των αγαθών. Υπήρχαν οργανωμένα λιμάνια, υπήρχε η επικοινωνία διαθαλάσσης, αλλά απουσίαζαν σημαντικά έργα και η κύρια συγκοινωνιακή αρτηρία που ενώνει με τα λιμάνια.

0: για την παραγωγή του σαπουνιού, ιδίως από τα εργοστάσια της Μασσαλίας, το κριτικό λάδι, παράλληλα με το ιταλικό, αλλά πολύ περισσότερο το κριτικό λάδι, είναι περιζήτητο στις σαπουνοβιομηχανίες που υπάρχουν στην περιοχή. Έτσι, σιγά σιγά ξεκινάει να υπάρχει μια μεγάλη εξαγωγή του κριτικού ελαιολάδου για την παραγωγή των σαπουνιών στην Μασσαλία.
1: Φαίνεται ότι ο Γάλλος εφευρέτης και βιομήχανος Jules Deïs, που ήταν από τη Βόρεια Γαλλία, έμαθε για την Κρήτη όταν ήταν στην Τινησία, που ήταν τότε γαλλική απικία, ότι είχε καλό λάδι, ότι είχε μια έτσι, καλή παραγωγή που θα του χρησιμεύει σαν πρώτη ύλη, και αποφάσισε λοιπόν να έρθει και να βολιδοσκοπήσει. Ήρθε λοιπόν, μίλησε τότε με τους αξιωματούχους και κατάλαβε ότι ήταν μια συμφέρουσα επένδυση. Θα έπαιρνε καταρχήν τον ελαιοκαρπό για θέρμανση για ενέργεια, μετά θα έκανε με το λάδι και τη χημεία τη δικιά του εφεύρεση το σαπούνι και συνεχεία και το πήρε ελαιουργείο. Και έτσι προχώρησε.
0: Ο Deïs έρχεται το 1889 στην Κρήτη και ιδρύει το εργοστάσιο. Ο ίδιος έχει ήδη εργοστάσια στην Μασσαλία και στην Βόρεια Αφρική, στην Τινησία. Αλλά θεωρεί ότι γι' αυτόν είναι μια πολύ καλή επένδυση να έρθει και να παίρνει το λάδι που χρειάζεται για τα σαπονοπία του από την πηγή. Γι' αυτό ακριβώς φτιάχνει αυτό το εργοστάσιο που αργότερα γνωρίζουμε ως αβέα, για την παραγωγή και την επεξεργασία του πυρήνα της ελιάς. Και αργότερα, πολύ αργότερα, δεν είναι δηλαδή με το Deïs ήδη η παραγωγή του σαπουνιού, είναι γύρω στο 1920 που στις λειτουργίες του εργοστασίου προστίθεται και η παραγωγή σαπουνιού.

Δεν ήταν μεγάλος η ηλικία, ήταν του περίπου 50 χρονών, αλλά είχε ήδη πετύχει πολλά στη ζωή του και αποφάσισε εκείνα τα χρόνια που ήταν το τέλος του 19ου αιώνα να έρθει στην Κρήτη, όπου φαίνεται του άρεσε. Έφερε λοιπόν, πήρε την άδεια από τις Οθωμανικές αρχές που ήταν τότε στο νησί, στο χωριό που ήταν τότε νέα χώρα, λιγάκι έξω από τα τείχη τα δυτικά της παλιάς πόλης, και άρχισε να χτίζει και έκανε μια εγκατάσταση η οποία ήταν αρκετά μεγάλη για την εποχή της και πολύ πρωτοποριακή. Έβαλε λοιπόν εκεί πέρα τα υλικά, άρχισε να μαζεύει διάφορα από γύρω-γύρω και προχώρησε τα πρώτα 2-3 χρόνια και ήταν ξαφνικά για τα Χανιά μια νέα εμπειρία. Από εκεί που δεν υπήρχε τίποτα σε εκείνη την περιοχή, ξαφνικά βρέθηκε να έχει μια μονάδα βιομηχανική που ήταν πολύ προχωρημένη για την εποχή της και η οποία ξαφνικά άρχισε να απασχολεί κόσμο, άρχισε να δημιουργεί μια νέα κατάσταση στην περιοχή και γενικώς ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη περίοδος. Δεν κράτησε πολύ όμως. Μετά από 4-5 χρόνια ο κύριος Ζουλτεής δεν ήταν σε καλή υγεία, είχε κουραστεί και έτσι αποφάσισε να περάσει την εταιρεία στη θυγατρική του, μια εταιρεία που λεγόταν Σαχέλ Τουνιζιά, το τινησιακό τρόπο τεινά έτσι κομμάτι της επιχειρήσης του, και το έκανε. Οπότε ανέλαβε κάποιος άλλος κύριος Ζερέν, ο κύριος Αλφρέντ Ζερέν, ο οποίος ήταν και μάλιστα πολύ πρωτοποριακός, όχι τόσο πολύ λόγω του ιδίου, όσο πολύ λόγω της γυναίκας του, η οποία ήταν μια πάρα πολύ φαίνεται εντυπωσιακή Γαλλίδα. Οπότε η Αβή άρχισε να δουλεύει με κάποιο τρόπο και κοινωνικά, θέλετε, να επηρεάζει την ντόπια, τη χανιώτικη και η αστική κοινωνία. Δυστυχώς ο κύριος Ντεΐς μετά από ένα χρόνο πέθανε. Είχε όμως προλάβει να κάνει δύο τέκνα, τα οποία και τα δύο, τα παιδιά του, γεννήθηκαν στα Χανιά. Και αυτή την πληροφορία μου την περάσανε από την πόλη Salon de Provence στη Νότια Γαλλία, όπου είναι γραμμένα όλα και δεν ξέρανε πού είναι τα Χανιά. Διότι δεν ξέρανε ότι τα παιδιά του, τα οποία είχαν γεννήσει σε μια πόλη που λεγόταν Λακανέ, ήταν τα Χανιά της Κρήτης.

Πέρασε ο καιρός και η Κρήτη φύγανε από την Κρήτη τα τουρκικά στρατεύματα. Ξέρουμε ότι το 1898 και μετά ήταν η αυτόνομη κρητική πολιτεία και τα Χανιά πρωτεύουσα της αυτόνομης κρητικής πολιτείας. Ήταν μια ιδιαίτερη περίοδος, γιατί ξαφνικά αρχίσανε να γίνονται διάφορες έτσι ζυμώσεις, να έρχονται ξένοι ναύαρχοι, ο Γάλλος κυρίως, ο οποίος είχε φέρει και τη Μαντάμ Ορτάνς, ο Άγγλος, ο Ιταλός, ο Κανεβάρο, που ήταν βεβαίως και αυτός ιδιαίτερα έτσι οθωμανικός. Και τα Χανιά αποκτήσαν μια άλλη ατμόσφαιρα, ξέρετε, να βγαίνουν και να γίνεται μια νέα, ας πούμε, το ελληνικό στοιχείο, το οποίο είχε ήδη μεγάλη άνθηση, να γίνεται πρωτοποριακό. Και βέβαια σε αυτά τα πλαίσια μέσα η Αβία έπαιξε ένα ιδιαίτερο ρόλο. Μέχρι που αυτά τα 15 χρόνια της κρητικής πολιτείας, ξέρουμε ότι τελείωσαν την 1η Δεκεμβρίου του 1913. Οπότε ο Βενιζέλος μαζί με τον τότε βασιλιά Κωνσταντίνο ήρθανε στο Φυρκά απέναντι από το Φάρο και πέρα στο κάστρο, υψώσαν την ελληνική σημαία και η Κρήτη έγινε τμήμα της υπόλοιπης Ελλάδας. Δεν ήταν πια αυτόνομη πολιτεία. Τι καλύτερο για την Αβέα, η οποία άρχισε να εξάγει πλέον στην Ελλάδα. Μετά από λίγα χρόνια ετέθη βεβαίως και θέμα τι θα γίνει μετά τον πόλεμο. Γιατί ο πόλεμος το 1914, ο πρώτος ο παγκόσμιος πόλεμος, δημιούργησε άλλου είδους προβλήματα. Φεύγαν δηλαδή τα καράβια για να πάνε τα σαπούνια και τα λάδια, να τα πάνε στη Γαλλία, στη Μασσαλία, που ήταν το κέντρο της εταιρείας. Βουλιάξανε 2-3 από τα γερμανικά υποβρύχια. Σου λέει, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Τι θα κάνουμε? Οπότε είπανε, πρέπει να τη δώσουμε την εταιρεία. Και τότε βεβαίως ο Βενιζέλος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος τράβαγε μεγάλα ζόρια με τον εθνικό διχασμό και τον αγαπητόν του βασιλέα Κωνσταντίνο, με τον οποίο υπήρχε μια διένεξη, όπως γνωρίζετε, εκείνη την εποχή που την έχουμε ακόμη και σήμερα αμανάτη, δυστυχώς, αλλά βρήκε μέσα σε αυτό το διεθνικό διχασμό τον καιρό, την ενέργεια, την όρεξη, τον ενθουσιασμό να περάσει την εταιρεία, την Αβέα, στους χανιώτες επιχειρηματίες. Και ήταν μια κίνηση κλειδί, θα έλεγα. Διότι ξαφνικά η εταιρεία από εκεί που ήταν μια ντόπια εταιρεία μεγεθύνθηκε, έγινε βεβαίως πανελλήνια, μπήκε στο χρηματιστήριο εν συνεχεία και είχε μια διαφορετική εξέλιξη. Διότι έγινε η πρώτη εξαγωγική εταιρεία στην Ελλάδα, στον τομέα της, και νομίζω η τέταρτη σε μέγεθος εξαγωγών σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε τώρα για τα έτη 1918, 20, 24, 25, 26, 27, και έτσι άρχισε να παίρνει τα βραβεία σε διάφορες αγορές, να εξάγει σε διάφορες αγορές, όχι μόνο στα Βαλκάνια αλλά ακόμη στη Ρωσία, στην Αίγυπτο, μετά ανέβηκε πια στη Γαλλία, Αγγλία, μέχρι και Αργεντινή και Χονγκ Κονγκ υπάρχουν έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι είχε εξάγει τα προϊόντα της η Αβέα.

Το 1898 που έφυγε ο Τούρκικος στρατός από την Κρήτη ήταν και μια ευκαιρία για να βγει και η πόλη έξω από τα παλιά τείχη και να, παιδί μου, να βγει και να αναπνεύσει πιο ελεύθερα. Το ίδιο ακριβώς σκέφτηκε και η Αβέα. Και είπε, αφού ανοίγουμε τα τείχη και ανοίγουμε ρήγματα στα τείχη, γιατί να μην ανοίξουμε και ένα ρήγμα το οποίο θα είναι στην περιοχή του Τοπανά, όπου από εκεί θα μπορούν πλέον τα προϊόντα μας να μπαίνουν στην πόλη, όχι με βάρκες, οι οποίες μπορεί να βουλιάξουν κιόλας αν τυχόν πιάσει κανένα ξαφνικό μελτέμι, αλλά να μπουν μέσα από το δρόμο από μια οδό Θεοτοκοπούλου, η οποία έχει γίνει το ρήγμα, όπου είχε γίνει το ρήγμα, και να προχωρήσει να μπει μέσα στην πόλη. Πολύ καλό και έγινε. Και αυτό ήταν το πρώτο ρήγμα το οποίο έγινε στην πόλη, λοιπόν, το 1898. Η συνέχεια ήταν ότι αφού μπαίνει στην πόλη, γιατί να μην βγει από την πόλη. Και επομένως από την κεντρική πόλη άρχισαν να βγαίνονται δύο πρώτοι δρόμοι. Ο ένας πήγαινε δυτικά προς το καστέλι της Κισάμου. Μην νομίζετε τώρα κανείς δρόμος έτσι. Μικρός, χωμάτινος, αλλά πάντα σε περιπτώσει ένα αυτοκίνητο πρωτόγωνο της εποχής μπορούσε να πάει. Και ο άλλος δρόμος ήταν προς τη μεριά της Σούδας, όπου ήδη υπήρχε μια πρώτη οδός, η οποία μάλιστα είχε και δέντρο φυτευτεί από τη Βενιζέλο και ήταν ένας πολύ ωραίος δρόμος των 6 χιλιόμετρων. Και έβγαινε και πήγαινε προς τα πάνω. Τώρα, μην με ρωτάτε πόσα πήγαιναν τα σαπούνια και τα λάδια στα χωριά. Μάλλον δεν πήγαιναν. Έρχονταν όμως με γαϊδούρια ίσως, με μουλάρια ίσως, με διάφορα κάρα ίσως. Αλλά πιο πολύ ήταν αυτή η επικοινωνία. Ερχόταν η πρώτη ύλη, τα λάδια ερχόταν από πάνω στην Αβέα, μέσα τον δρόμο που είχαν, τον πρώτο που είχαν ανοίξει, και λιγότερο προς τα χωριά. Να ξέρουμε τώρα ότι ο πρώτος αμαξιτός δρόμος, ο οποίος έγινε από τα Χανιά στο Ηράκλειο, που τον έκανε μάλιστα συγκεκριμένα κάποιος Κασιμάτης, ο Γιώργος ο Κασιμάτης, ο οποίος ήταν από τα Κύθυρα και ο οποίος ήταν ένας από τους 4 βιομήχανους που είχαν αγοράσει την Αβέα από τους Γάλλους. Αυτός ήταν που άνοιξε τον αμαξιτό δρόμο και πήγε από τα Χανιά στο Ηράκλειο. Πρέπει να ήταν γύρω στα 1900-1904, εκεί τότε. Οπότε άρχισαν να φεύγουν τα προϊόντα, να πηγαίνουν και προς το λιμάνι του Ηρακλείου, που ήταν πολύ μεγαλύτερο βέβαια και επέτρεπε την εξαγωγή τους.

Βενιζέλος ουσιαστικά αποτελεί μια ηγετική μορφή στην πολιτική ζωή. Ο ίδιος αναμειγνύθηκε σε πάρα πολλές πολιτικές και κοινωνικές, οικονομικές δράσεις, ενισχύοντας και την ίδρυση, τη βιομηχανική ανάπτυξη, κατά κάποιο τρόπο την περίοδο εκείνη της Ελλάδας. Ο ρόλος του ήταν πολύ σημαντικός και στην στήριξη της ΑΒΕΑ. Σε επίσκεψή του στα Χανιά υπάρχουν φωτογραφικά ντοκουμέντα που τον δείχνουν να επισκέπτεται το εργοστάσιο. Νομίζω είναι γνωστός ο ρόλος αυτού του μεγάλου πολιτικού άνδρα πέρα από τις επιλογές του στην διεθνή σκηνή και ως ένας άνθρωπος που πάντα έβλεπε μπροστά, ένας οραματιστής όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη της τότε χώρας.

0: βλέπει κανείς τον ενθουσιασμό του θείου του Βενιζέλου. Ήταν χαρούμενος που βρισκόταν εκεί, ήταν υπερήφανος. Ο Βενιζέλος είχε όλους τους κριτικούς τους αγαπούσε. Πάρα πολλοί κριτικοί ήταν φίλοι του. Δηλαδή είχε προσωπικές εμπειρίες με τους χανιώτες. Δεν ήταν ξεκομμένος.
1: Θυμάμαι διηγήσεις του παππού να λέει ότι όταν ερχόταν ο Βενιζέλος, η μπουρού της Αβέας, η σιρήνα της Αβέας, ξεσήκωνε όλα τα Χανιά μόνο και μόνο για να ανακοινώσει τον ερχομό του Λευτέρη, του Βενιζέλου, με τον οποίο έμαθε ήταν πολύ φίλος με τον παππού μου.
0: Τον θυμάμαι και στο σπίτι να έρχεται και η αδελφή μου και εγώ, μικρά κοριτσάκια, να τσακωνόμαστε μεταξύ μας ποιος θα κρατήσει το παλτό του Βενιζέλου για να τον βοηθήσει να το φορέσει. Και θυμάμαι τα μάτια του, το τι λαμπερά μπλε μάτια που είχε.
1: Κυριάκος Αναξάκης, ο Πέτρος ο Μαρκαντονάκης, ο Γιώργος ο Κασιμάτης και ο Κώστας ο Μανουσάκης, με την βοήθεια, την ενθάρρυνση και τη μεσολάβηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, αγόρασαν την Αβέα με ένα κεφάλαιο 400.000 δραχμών της εποχής εκείνης. Ο Βενιζέλος, παρά τα ζόρια που είχε προφανώς την εποχή εκείνη, μιλάω για το 1916, ο εθνικός διχασμός, άλλη κυβέρνηση, όλα αυτά, παρόλα αυτά, αυτό που κρυβόταν πίσω από το μυαλό ήταν, ήθελε να πρικίσει την Κρήτη με μία πλουτοπαραγωγική πηγή. Ήρθε σε επαφή με τους επιχειρηματίες αυτούς και βρέθηκαν τα λεφτά και η Αβέα ήρθε σε ελληνικά χέρια. Οι τέσσερις επιχειρηματίες αυτοί, ο Γιώργος ο Κασιμάτης ήταν εργολάβος δημοσίων έργων. Ήταν και αυτός ο οποίος έχει κάνει την αμαξιστή οδό από τα Χανιά στο Ηράκλειο. Ο Πέτρος ο Μαρκαντονάκης ήταν έμπορος. Το ίδιο και ο Κώστας ο Μανουσάκης. Ο Κυριάκος Αναξάκης ήταν έμπορος υφασμάτων και η επιχείρηση είχε υποκατάστημα στο Μάντσεστερ της Αγγλίας. Από τους τέσσερις αρχικούς αγοραστές, οι δύο παρέμειναν στην Αβέα μέχρι το τέλος. Η Αβέα ήταν ένας πόλος έλξης, ήταν μια βιομηχανία η οποία έδινε δουλειά στους χανιώτες. Ο διευθυντής της Αβέας, ο Αλφέδρο Ζέρα, ήταν αυτός ο οποίος έφερε το πρώτο γιο ταχύ αυτοκίνητο στα Χανιά. Δηλαδή βλέπετε ότι η παρουσία της Αβέας στο κοινωνικό γίγνεσθε είναι συνεχής.

0: Σίγουρα μετά το 1920 που η ΑΒΕΑ φτιάχνει τη μονάδα της Σαπωνοπίας, υπάρχουν οι δρόμοι πλέον, τουλάχιστον οι ναυτικοί, για να ταξιδέψει το σαπούνι σε διάφορες περιοχές εκτός Ελλάδος, αλλά και σίγουρα εντός Κρήτης. Ελληνική παραγωγή, αν θέλετε, σε επίπεδο εκτός νησιού, την έχουμε και για άλλα σαπωνοπία που υπάρχουν στην περίοδο αυτή, μετά το 1930, και δραστηριοποιούνται στα Χανιά. Ουσιαστικά όμως πριν, αυτό που ξέρουμε ότι σίγουρα μετακινείται είναι το λάδι.
1: Τόσο από το σαπούνι ήταν και η πυρήνα. Το ξέρετε, τότε δεν είχαμε κανένα είδος θέρμανση στα σπίτια εκτός το μαγκάλι με την πυρήνα.

σίγουρα η Αβέα χτίστηκε πολύ κοντά στη θάλασσα, ακριβώς και για να έχει μια εύκολη διέξοδο εμπορική. Είχε δημιουργηθεί μάλιστα και μια προβλήτα μπροστά από, από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Υπάρχουν τοπογραφικά σχέδια λίγο μετά την άδεια που δόθηκε για την ανέγερση του εργοστασίου που δείχνουν την κατασκευή αυτής της αν θέλεις προβλήτας. Υπάρχει φωτογραφική τεκμηρίωση που δείχνει μικρές βαρκούλες να αράζουν σε αυτή την προβλήτα και να τοποθετούν το εμπόρευμα που είναι προς μετακίνηση και πώληση. Εξυπηρετεί ακριβώς αυτό το γεγονός της εμπορικής δραστηριότητας η γειτνίαση, ας πούμε, με τη θάλασσα. Αλλά υπάρχουν και άλλες βιοτεχνικές μονάδες παραγωγικές οι οποίες είναι σε πιο κεντρικά σημεία της πόλης, τουλάχιστον όσον αφορά την παραγωγή ελαιολάδου και σαπνιού. Είναι στην Οδό Κισάμου, αρκετές είναι προς την περιοχή της Νέας Χώρας, ίσως η γειτνίαση με τη θάλασσα και για την εμπορική δραστηριότητα αλλά και για τις γενικότερες λειτουργίες του εργοστασίου να βοηθούσε.

μέρα του Αγίου Κωνσταντίνου για την Αβέα ήταν αργία, διότι ήταν δίπλα η εκκλησία. Οπότε η ανάμιξη της νέας χώρας με την Αβέα είναι πολύ στενά συνδεδεμένες.

Το κεφάλαιό της το 1920 αυξήθηκε, ας πούμε, σε 4 εκατομμύρια δραχμές. Το 1935 είχε κέρδος 4 εκατομμύρια δραχμές και έδωσε μέρισμα στους μετόχους της το 17% της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για εποχές παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Έχει προηγηθεί το κράκ στην Αμερική, το 35 τα πράγματα είναι. Παρόλα αυτά η αβέα συνεχίζει το δρόμο της. Κάνει εξαγωγές και στην Αμερική και στον Καναδά και στην Αργεντινή ακόμα. Από απόψεως παλαιότητας είναι η 24η παλαιότερη βιομηχανία στην Ελλάδα. Φάξε.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Εκτός από τους παλαιούς Αγίους, τους Οσίους, τους Ομολογητές, στην Ορθοδοξία υπάρχει σωρία ακόμη νέων Αγίων που στην πλειοψηφία τους ήταν μάρτυρες. Με το τεκμήριο της ζωής τους και το μαρτύριό τους ενδυνάμωσαν την πίστη και κόσμησαν με νέους στεφάνους την Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην πολύπαθη γη της Ελλάδας και στο χώρο του παλαιού Βυζαντίου εμφανίστηκαν μετά την κατάκτηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους Τούρκους πλήθος νέοι μάρτυρες και ομολογητές της πίστης. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, το σκήνομα του οποίου αναπαύεται στο χωριό Νέο Προκόπιο στο νησί Εύβοια.

Τότε συνελήφθη και εχμαλωτίστηκε στη μάχη για την απελευθέρωση του Αζόβ στη Νότια Ρωσία. Μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και βρέθηκε στα χέρια των Τατάρων, συμμάχων των Τούρκων. Οι Τάταροι πούλησαν τον νεαρό σε έναν Οθωμανό διοικητή του Ιππικού, κάποιον ονόματι Αγά, που καταγότανε από το Προκόπιο της Μικράς Ασίας. Χωριό που βρισκόταν 12 ώρες δρόμο από την Κεσάρια της Καπαδοκίας. Ο ύπαρχος αυτός πήρε τον νεαποκτηθέντα δούλο του στο χωριό του.

Σκληρές δοκιμασίες. Εξαιτίας της πολεμικής αποτυχίας του Πέτρου, η Τουρκία γέμισε από αναρρύθμιτο πλήθος Ρώσων εχμαλώτων που έλειωναν κάτω από το βάρος του τουρκικού ζυγού. Προκειμένου να ελαφρύνουν το φορτίο της δουλείας τους, πολλοί από αυτούς αρνήθηκαν τη χριστιανική τους πίστη και έγιναν μουσουλμάνοι. Ο Ιωάννης όμως είχε γαλουχηθεί με την διδαχή και την ουθουσία του Κυρίου και αγαπούσε πολύ το Θεό και την πίστη των πατέρων του. Ανήκε στους νεαρούς εκείνους που η αναγνώριση του Θεού τους φωτίζει. Με τη φώτιση αυτή που ο Κύριος χαρίζει σε όσους τον αγαπούν, ο μακάριος Ιωάννης υπέμενε καρτερικά τη δουλεία του, την κακή μεταχείρισή του από τον αφέντη του, τους εμπεγμούς και τους κλεβασμούς των Τούρκων. Αυτοί τον αποκαλούσαν «Καφίρι», που σημαίνει «άπιστος», εκδηλώνοντας έτσι την καχυποψία και το μίσος τους. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το Προκόπιο ήταν στρατόπεδο των άσποδων εχθρών του χριστιανισμού, των γενιτσάρων, για τους οποίους ο Ιωάννης ήταν μισητός. Οι Τούρκοι υπέβαλαν τον Ιωάννη σε βάναυσους ξυλοδαρμούς, διαπομπεύσεις, του έκαψαν τα μαλλιά και το δέρμα της κεφαλής, τον έριχναν μέσα στις κοπριές. Δεν μπορούσαν όμως να τον εξαναγκάσουν να απαρνηθεί το Χριστό. Η απόκριση στους βασανιστές του. Ο ομολογητής σταθερά και θαραλέα απαντούσε στον αφέντη του και σε όσους προσπαθούσαν να τον πείσουν να παρνηθεί την πίστη του ότι προτιμούσε να πεθάνει αρκεί να μην περιπέσει στο βαρύ αμάρτημα της άρνησης του Θεού. Αδιαφορώντας για όλα τα επίγεια και στρέφοντας το νου του στα επουράνια αιώνια αγαθά, ο άφοβος πολεμιστής του Χριστού έλεγε στον αφέντη του: «Εγώ είμαι Ρώσος πιστός υπηρέτης του επίγειου βασιλέα μου, αν και εχμάλωτο σε σένα, και ποτέ δεν θα αρνηθώ την αληθινή υποταγή μου στον ουράνιο βασιλέα και την ορθή πίστη των γονέων μου. Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θα πεθάνω». Ο Θεός που έβλεπε την ακλόνητη πίστη του Ιωάννη μαλάκωσε την καρδιά του αφέντη, που σιγά σιγά άρχισε να διάκειται πιο ευνοϊκά απέναντι στο δούλο του, καθώς παρατηρούσε τη σταθερή του αφοσίωση στην υπόσχεση που είχε δώσει στο Θεό. Σε αυτό βέβαια συνέβαλε κατά πολύ και η μεγάλη ταπεινοφροσύνη που κοσμούσε τον Ιωάννη, η πραότητα και η εργατικότητά του. «Εάν μου αφήσεις ελευθερία πίστης, πρόθυμα θα εκτελώ τις εντολές σου», είχε πει στον Τούρκο διοικητή. Εν τέλει, η ιδιότητα και απειλές του αφέντη του σταμάτησαν και ανατέθηκε στον εχμάλωτο να υπηρετεί στο στάβλο των αλόγων. Εκεί, ο Ιωάννης, αφού βολεύτηκε σε μία γωνιά, καθάρισε το κουρασμένο σώμα του και βρήκε λίγη ξεκούραση, ευχαριστώντας το Θεό που τον αξίωσε να έχει για κρεβάτι του μία φάτνη, όπως και εκείνος που είχε για τον εαυτό του επιλέξει μία φάτνη για να γεννηθεί κατά την ενσάρκωσή του. Ο Ιωάννης εκτελούσε πρόθυμα τα καθήκοντά του και φρόντιζε στοργικά τα άλογα του αφέντη του. Και εκείνα, νιώθοντας την αγάπη του Αγίου, τον περίμεναν όταν απουσίαζε και χρεμέτιζαν με χαρά σαν να κουβέντιαζαν μαζί του όταν τα χάιδευε, εκδηλώνοντας με τον τρόπο αυτό την ευχαρίστησή τους. Συν το χρόνο, ο αγάς και η γυναίκα του

άπησαν το δούλο τους και του πρότειναν για κατοικία ένα μικρό χώρο κοντά στον Αχυρώνα. Ο Ιωάννης αρνήθηκε να μεταφερθεί εκεί και συνέχισε να κοιμάται στον αγαπημένο του στάβλο. Εκεί καταπονούσε το σώμα του με στερήσεις και ασκητική διαβίωση, χωρίς να υπολογίζει την ακαταλληλότητα του χώρου και τη φασαρία που έκαναν οι συγκάτοικοί του. Ο μακάριος Ιωάννης ασκήτευε στο στάβλο αυτό σύμφωνα με τους κανόνες των Αγίων Πατέρων. Προσευχότανε με τις ώρες γονατιστός, κοιμότανε ελάχιστα πάνω σε άχυρα, σκεπασμένος με μια παλιά προβιά που ήταν και το μοναδικό του σκέπασμα. Τρεφότανε πολύ λιτά, μόνο με ψωμί και νερό σε περιορισμένη ποσότητα, νηστεύοντας με τον τρόπο αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Διάγοντας καθημερινό δύο με νηστεία και προσευχή, πήγαινε τις νύχτες κρυφά στο ναό του Αγίου Γεωργίου, που βρισκόταν στην κορυφή ενός βράχου, απέναντι από το σπίτι του αφέντη του, όπου έψαλε την ακολουθία της αγρυπνίας και κάθε Σάββατο μεταλάμβανε των αχράντων μυστηρίων. Ο αφέντης του μαλάκωσε κάπως. Προστάτευε πλέον τον πιστό του δούλο και φρόντισε ώστε να σταματήσουν κλεβασμοί, οι ειρωνίες και οι προσβολές από τους άλλους υπηρέτες και τους αλόπιστους. Με την ευλογία του Αγίου Πνεύματος που βασίλευε στο σπίτι του αφέντη του, αυτός, ο Τούρκος ύπαρχος, πλούτιζε συνεχώς και σύντομα απέκτησε πολύ μεγάλο κύρος στο Προκόπιο. Και βέβαια, αντιλαμβανότανε από πού προερχόταν η ευλογία στον οίκο του και όπου βρισκότανε, το σχολίαζε στους συμπατριώτες του. Έχοντας αποκτήσει μεγάλη περιουσία και κύρος ο αγάς, αποφάσισε να πραγματοποιήσει ένα προσκύνημα στη Μέκα. Την εποχή εκείνη ήταν δύσκολο να φέρει κανείς σε πέρας ένα τόσο μακρινό ταξίδι. Ξεπερνώντας όμως όλες τις στερήσεις και τις δυσκολίες της πορείας, ο αφέντης του Ιωάννη έφτασε αισίως μετά από κάποιο διάστημα στην Αγία Πόλη των Μουσουλμάνων. Τις ημέρες ακριβώς εκείνες, η γυναίκα του αγά είχε προσκαλέσει στο Προκόπιο συγγενείς και φίλους του συζύγου της για να γιορτάσουν και να προσευχηθούν ώστε να επιστρέψει με το καλό στο σπίτι του ο αγάς. Ο ευσεβής Ιωάννης υπηρετούσε στο στάβλο. Στο τραπέζι προσέφεραν το αγαπημένο φαγητό του αγά, πιλάφι. Η οικοδέσποινα, φέρνοντας στο μυαλό της τον άντρα της, είπε στον Ιωάννη: «Πόσο θα χαιρόταν ο αφέντης σου Ιωάννη αν ήταν κοντά μας και έτρωγε μαζί μας από αυτό το πιλάφι». Τότε ο Ιωάννης την παρακάλεσε να του δώσει ένα πιάτο με πιλάφι. Εκείνη μέσα της σκέφτηκε ότι θα ήθελε μάλλον να το δοκιμάσει και ο ίδιος ή πιθανόν να το προσέφερε σε κάποια φτωχή χριστιανική οικογένεια, γιατί ήξερε πως ο Ιωάννης συχνά έδινε το φαγητό του σε φτωχούς Έλληνες. Ο Ιωάννης πήρε το φαγητό και τράβηξε για το στάβλο, όπου προσευχήθηκε θερμά στο Θεό να στείλει το πιλάφι στον αφέντη του. Μέσα στην αγαθότητά του, ο μακάριος Ιωάννης ήταν απολύτως βέβαιος ότι ο Κύριος θα εισακούσει την προσευχή του και ότι το φαγητό με κάποιο μεταφυσικό τρόπο θα φτάσει στη Μέκα. Και πράγματι, το πιάτο με το φαγητό εξαφανίστηκε από τα μάτια του Ιωάννη. Ο ευσεβής υποκόμος επέστρεψε στην οικοδέσποινά του και της είπε ότι το φαγητό στάλθηκε στη Μέκα. Ακούγοντας τα λόγια αυτά, οι καλεσμένοι γελάσανε και συμπέραναν ότι ο Ιωάννης είχε φάει ο ίδιος το πιλάφι και πως αστειευότανε λέγοντάς τους ότι το είχε στείλει στον αφέντη του. Τι έκπληξη όμως τους περίμενε όλους στο σπίτι, όταν μετά από λίγο καιρό ο αγάς επέστρεψε από τη Μέκα φέρνοντας μαζί του και το μπρούτζινο πιάτο του σπιτιού του. Μόνον ο ευσεβής Ιωάννης δεν εξεπλάγει. Ο αγάς διηγήθηκε τότε στους οικείους του τα εξής: «Μια φορά που επέστρεφα από το μεγάλο τζαμί στο σπίτι όπου διέμενα, μπαίνοντας στο δωμάτιο που ήταν κλειδωμένο, βρήκα εκεί πάνω στο τραπέζι το πιάτο με το πιλάφι. Έμεινα απορριμμένος, προσπαθώντας να καταλάβω ποιος θα μπορούσε να μου το είχε φέρει, και δεν μπορούσα να κατανοήσω με ποιον τρόπο άνοιξε την κλειδωμένη πόρτα. Μη ξέροντας πώς να εξηγήσω το παράξενο αυτό περιστατικό,
περιεργάστηκα με περιέργεια το πιάτο όπου άχνιζε το καυτό πιλάφι και προς μεγάλη μου έκπληξη παρατήρησα ότι πάνω του ήταν χαραγμένο το όνομά μου, όπως και σε όλα τα μπρούτινα σκεύη του σπιτιού μου. Παρά την αναστάτωση που μου προκάλεσε αυτό το συμβάν, έφαγα το πιλάφι με μεγάλη ευχαρίστηση και σας έφερα πίσω το πιάτο. Γιατί είναι όντως δικό μας. Ω Αλλάχ, δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκε στη Μέκα και ποιος το έφερε. Όλοι οι παρευρισκόμενοι στο σπίτι του Αγά έμειναν άναυδοι με την αφήγησή του. Η είδηση για το θαύμα διαδόθηκε σε όλο το χωριό και τα περίχωρα. Μετά από αυτό, όλοι άρχισαν να σέβονται τον Ιωάννη ως αγαπητό του Θεού Όσιο. Τον κοίταζαν με φόβο και σεβασμό και κανείς δεν τόλμησε πλέον να προσβάλλει το Ρώσο δούλο. Ο αφέντης και η γυναίκα του νοιαζόταν για αυτόν ακόμη περισσότερο και του πρότειναν και πάλι να μεταφερθεί από το υποστάσιο σε ένα μικρό σπιτάκι που βρισκόταν εκεί δίπλα. Ο Άγιος όμως και πάλι αρνήθηκε. Συνέχισε να ζει όπως και προηγουμένως, ασκητεύοντας με προσευχή, φροντίζοντας τα ζώα του αφέντη του και εκτελώντας με προθυμία όλες τις διαταγές του. Τις νύχτες του τις περνούσε με προσευχή και ψαλμούς κατά το λόγο του Κυρίου, τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό.

Ο θάνατος του Αγίου. Μερικά χρόνια αργότερα που πέρασαν με νηστεία, προσευχή και ταπείνωση, πλησίασε το τέλος της ζωής του. Ο Ιωάννης αρρώστησε. Έμενε ξαπλωμένος πάνω στα άχυρα του στάβλου, πορευόμενος προς την αγιότητα μέσα από την προσευχή και την απονέκρωση της σάρκας. Προαισθανόμενος τον επερχόμενο θάνατο, ο Ιωάννης εξέφρασε την επιθυμία να μεταλάβει των αγράτων μυστηρίων και γι' αυτό έστειλε να φωνάξουν έναν ορθόδοξο ιερέα. Εξαιτίας του φανατισμού των Τούρκων, ο ιερέας φοβόταν να φέρει φανερά τη Θεία Κοινωνία στο υποστάσιο. Ο Θεός όμως του έδωσε την ιδέα να τα κρύψει μέσα σε ένα μήλο. Αφού μετάλαβε ο μακάριος Ιωάννης, παρέδωσε αμέσως το πνεύμα του στον Κύριο, τον οποίον είχε αγαπήσει με όλη του την καρδιά. Έτσι, αναπαύτηκε ο Άγιος Ιωάννης εν Κυρίω το καλοκαίρι του 1730 στις 27 Μαΐου.

Τα θαύματα του Άγιου Ιωάννη του Ρώσου. Τον αποθανόντα Ρώσο υπηρέτη τον έδαψαν με τιμές στην τοπική εκκλησία που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο. Με δάκρυα και ευλάβεια τον κίδεψαν οι κάτοικοι του Προκοπίου Έλληνες, Τούρκοι και Αρμένοι. Ο Αγάς σκέπασε το ιερό του Λείψανο με ένα πολύτιμο χαλί και μεταξύ των Ελλήνων της περιοχής άρχισε πολύ σύντομα να λατρεύεται ο Ιωάννης ως Άγιος. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις θαυματουργικής βοήθειας και ιάσεων με την προστασία του. Παραλυτικοί άρχισαν να περπατάνε. Άνθρωποι που είχαν αϊπνίες έβρισκαν την ηρεμία τους. Τυφλοί άρχισαν να βλέπουν. Ασθενείς θεραπευόταν και μάλιστα όχι μόνο Ορθόδοξοι, αλλά και Αρμένοι, Προτεστάντες και Τούρκοι. Έτσι, ο τάφος του Αγίου έγινε τόπος προσκυνήματος για όλη την Καπαδοκία. Ο ιερέας που κάθε Σάββατο εξομολογούσε και κοινωνούσε τον Ιωάννη είδε τον Άγιο σε όραμά του τον Νοέμβριο του 1733. Ο Άγιος είπε στο γέροντα ότι το σώμα του με την ευλογία του Κυρίου παρέμεινε εντελώς ανέπαφο, έτσι όπως το είχαν θάψει 3,5 χρόνια πριν. Ο ιερέας είχε κάποιους δισταγμούς και τότε με θεία παραχώρηση, ουράνιο φως εμφανίστηκε πάνω στον τάφο του Αγίου σαν μια πύρινη στήλη. Οι χριστιανοί αποφάσισαν να ανοίξουν τον τάφο και ό του θαύματος. Το σώμα του Αγίου αποδείχτηκε απολύτως ανέπαφο και μυρωμένο. Αυτή η ευωδία διατηρείται μέχρι τις μέρες μας. Με ευλάβεια τότε οι πιστοί ξέθαψαν το Λείψανο και το μετέφεραν στο ναό που κάποτε επισκεπτόταν ο ίδιος ο Ιωάννης. Το παρακάτω περιστατικό έλαβε χώρα το 1832, όταν εναντίον του Τούρκου Σουλτάνου Μαχμού του Δεύτερου εξεγέρθηκε ο Ιμπραήμ Πασάς της Αιγύπτου. Την εποχή εκείνη, και ενώ ο στρατός του Σουλτάνου πλησίαζε στο Προκόπιο, οι κάτοικοι του χωριού και κυρίως οι εχθρικά διακείμενοι προς τον Σουλτάνο Γενίτσαρη δεν θέλανε να αφήσουν το στρατό να περάσει. Οι Έλληνες χριστιανοί δεν συμφωνούσαν με αυτή τη στάση. Όντας όμως μειοψηφία, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε. Φοβούμενοι την εκδίκηση του σουλτανικού στρατού, διέφυγαν στα γύρω χωριά και κρύφτηκαν στις σπηλιές. Έμειναν πίσω μόνο οι γέροι και οι ανήμποροι. Ο αρχηγός του τουρκικού στρατού, ο Οσμάν Πασάς, μπήκε στο Προκόπιο σαν εχθρός. Οι στρατιώτες λαϊλάτισαν όχι μόνο όλα τα σπίτια, αλλά και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Όταν άνοιξαν το μνήμα του Αγίου Ιωάννη και δεν βρήκαν εντός του τίποτα πολύτιμο, οργισμένοι πέταξαν στην αυλή τα Άγια Λείψανα και θέλαν να τα κάψουν για να γελάσουν έτσι με τους χριστιανούς. Αφού μάζεψαν καυσόξυλα, άναψαν μία πυρά, αλλά προς μεγάλη τους έκπληξη, τα Λείψανα βρέθηκαν και πάλι μέσα στο ναό. Καθώς δεν συναισθάνθηκαν το θαύμα, τα έβγαλαν για δεύτερη φορά και τα αποθέσαν πάνω στην πυρά. Η φωτιά όμως δεν άγγιζε τα Ιερά Λείψανα. Και τότε οι στρατιώτες αντίκρισαν τον Ιωάννη ζωντανό να στέκει με τρομερή όψη μέσα στη φωτιά, φοβερίζοντάς τους με χειρονομίες και λόγια για την θρασίτητά τους. Οι Τούρκοι δεν άντεξαν περισσότερο και με φρίκη διασκορπίστηκαν, αφήνοντας πίσω τους όχι μόνο τα Λείψανα του Αγίου, αλλά και ό,τι είχαν αρπάξει από το Προκόπιο. Την επόμενη ημέρα, μερικοί γέροι χριστιανοί πήγαν στην εκκλησία και βρήκαν το Λείψανο του Αγίου ακέραιο μέσα στα καμένα κάρβουνα και τις στάχτες. Είχε βέβαια μαυρίσει από τον καπνό και το πείρωμα. Παρέμενε όμως ευωδιάζον και ακέραιο. Οι πιστοί εναπέθεσαν και πάλι τα Λείψανα του Αγίου στη λάρνακά τους. Περάσανε 2 χρόνια. Οι χριστιανοί κάτοικοι του Προκοπίου
ανοίγεραν μια μεγάλη εκκλησία προς τιμή του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου. Στον ωραίο αυτό ναό, οι Έλληνες ήθελαν να μεταφέρουν και τα λείψανα του Σεπτού Ιωάννη. Δυο φορές τα μετέφεραν και κάθε φορά τα λείψανα εξαφανίζονταν και βρισκόταν και πάλι στο ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου. Όταν για τρίτη φορά οι Έλληνες αποφάσισαν να μεταφέρουν τα λείψανά του, έκαναν δοξολογία και πραγματοποίησαν ολονύκτια αγρυπνία αναπέμποντας τις παρακλητικές τους δεήσεις στον Κύριο. Αυτή τη φορά ο Κύριος εισάκουσε τις δεήσεις των δούλων του και τα λείψανα του Ιωάννη γαλήνεψαν στο ναό του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου. Κάποτε, γύρω στα 1862, μια ευλαβής γυναίκα είδε στον ύπνο της τον Άγιο Ιωάννη να κρατά στα χέρια του τη σκεπή του σχολείου του χωριού της. Την επομένη μέρα, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, αφηγήθηκε ότι είδε. Δεν είχε προλάβει να αποσώσει τη διήγησή της όταν ακούστηκε ένας φοβερός γδούπος. Έντρομοι, όλοι έτρεξαν έξω από την εκκλησία και με φρίκη αντίκρισαν τη σκεπή του σχολείου που βρισκόταν απέναντι από την εκκλησία να έχει καταρρεύσει. Οι άνθρωποι όρμησαν προς τα εκεί, καθώς εκεί βρισκόταν όλα τα παιδιά του χωριού. Μέσα σε φοβερή σύγχυση άρχισαν να ανασηκώνουν την κρεμισμένη σκεπή και ό του θαύματος όλα τα παιδιά ανασύρθηκαν κάτω από τα συντρίμια ζωντανά. Όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, τα παιδιά είχαν ακούσει ένα τρομακτικό τρίξιμο πάνω από το κεφάλια τους και καταλαβαίνοντας τι συνέβαινε, προλάβανε να τρυπώσουν κάτω από τα θρανία τους. Όταν κατέρευσε η σκεπή, τα καδρόνια έπεσαν πάνω στα θρανία, χωρίς όμως να χτυπήσουν ούτε ένα παιδί. Θα πρέπει εξάλλου να αναφέρουμε και τη μεταφορά του χεριού του Σεβαστού Ιωάννη στη μονή του Αγίου Παντελεήμονα στον Άθο. Ένα θαύμα εξαιρετικής συγκαταβατικότητας και παραχώρηση του Αγίου προς τους συμπατριώτες του που είχαν καταφύγει εκεί. Ποτέ ο Άγιος Ιωάννης δεν επέτρεψε την απομάκρυση ούτε του παραμικρού τεμαχίου από το σκήνομά του. Όσους είχαν επιχειρήσει κάτι τέτοιο, πάντοτε τους ανάγκαζε με την εμφάνισή του και με απειλές να επιστρέψουν ό,τι είχαν πάρει. Όσον αφορά όμως την αφαίρεση του χεριού του, προκειμένου να μεταφερθεί στη μονή αυτή του Αγίου Όρους, δεν προέβαλε κανένα εμπόδιο. Τα πράγματα συνέβησαν ως εξής. Για αρκετά χρόνια, μέχρι το 1880, οι πατέρες που ασκήτευαν στην Ιερά Μονή Παντελεήμονος, ενήμεροι για τα θαύματα που ελάμβαναν χώρα στη Λάρνακα του Αγίου Ιωάννη, ζήτησαν από τους κατοίκους του Προκοπίου ένα τμήμα από τα λείψανα που είχαν επιφέρει πλήθος θεραπείες. Οι Έλληνες για πολύ καιρό αρνούνταν, αλλά τελικά, εντελώς ξαφνικά, όλοι ως εκ θαύματος συγκατένευσαν να ανταποκριθούν στο αίτημα των πατέρων της Μονής. Αφού έψαλαν ένους, χώρισαν από το λείψανο τα οστά του δεξιού χεριού και τα έστειλαν το 1880 με τη συνοδεία του πατρός Διονυσίου και ενός σεβάσμιου γέροντα από το χωριό στον Άθο. Η είσοδος στο λειψάνο στο μοναστήρι έγινε μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα. Όλοι οι μοναχοί, με επικεφαλή στον ηγούμενό τους πατέρα Μακάριο, βγήκαν να τα υποδεχθούν με ύμνους υπό τους τύπους της καμπάνας και του σήμαντρου. Αφού εναπέδεσαν τα λείψανα στο αναλόγιο του καθολικού της Μονής, έγινε δοξολογία. Εν συνεχεία, πλησίασαν όλοι με μεγάλη ευλάβεια και τα προσκύνησαν. Έτσι, ευρισκόμενο πλέον κάτω από τη σκέπη της προστασίας της Περαγίας Θεοτόκου, το λείψανο από το χέρι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου τιμάται εκεί όπως ακριβώς και τα ιερά λείψανα άλλων Αγίων.

Έτος 1922. Μικρασιατική καταστροφή και μεταφορά των οστών. Μετά την καταστροφική ήττα των Ελλήνων στο πόλεμο με τους Τούρκους του 1922, όλος ο ελληνικός πληθυσμός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ανατολία, καθώς έγινε ανταλλαγή του με τον τουρκικό πληθυσμό της Ελλάδας. Οι Έλληνες από το Προκόπιο μεταφέρθηκαν στην Ίσο Εύβοια και συγκεκριμένα στο χωριό Αχμέτ Αγά, το οποίο μετά την απομάκρυση των Τούρκων μετονομάστηκε σε Νέο Προκόπιο. Φυσικά έφεραν μαζί τους και τη Λάρνακα με το σκήνομα του Άγιου Ιωάννη του Ρώσου, την οποία αρχικά τοποθέτησαν στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Όταν όμως στις 27 Μαΐου του 1951 ολοκληρώθηκε η ανέγερση ενός μεγαλοπρεπούς ναού προς τιμή του Αγίου Ιωάννη, η οποία είχε αρχίσει το 1930, το σκήνομά του μεταφέρθηκε εκεί με εορταστικές εκδηλώσεις. Το σώμα του Άγιου Ιωάννη, που έχει διατηρηθεί ανέπαφο, αναπαύεται εκεί, μέσα σε μια ανοιχτή λάρνακα που καλύπτεται από γυαλί. Καθημερινά σειραίουν εκεί εκατοντάδες ορθόδοξοι προσκυνητές, ζητώντας τη συμπαράσταση του Αγίου και παρηγοριά για ό,τι τους βασανίζει. Και ο Άγιος δεν την αρνείται σε όλους εκείνους που προσεύχονται με ειλικρινή και βαθιά πίστη.

Το 1962, με απόφαση της Εκκλησίας και του κράτους, ψηφίστηκε νόμος βάσει του οποίου ιδρύθηκε ευαγές ίδρυμα με την επωνυμία Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος και χτίστηκαν δύο ξενώνες. Ένας για την υποδοχή προσκυνητών και ο άλλος για τις ανάγκες του ιδρύματος. Δημιουργήθηκαν δύο ορφανοτροφεία, ένα γυροκομείο στη Χαλκίδα και ένα στη Νέα Αρτάκη, φοιτητικό οικοτροφείο, παιδική κατασκήνωση χιλίων θέσεων και άλλα ιδρύματα. Ο Άγιος Ιωάννης με τα θαύματά του μεταλαμπαδεύει στην καρδιά των πιστών το ουράνιο φως, τη θεϊκή δύναμη, η οποία υπερνικά τα δεσμά της ύλης, ξεπερνά όλα τα εμπόδια, επιφέρει μεταλλαγές των ανθρωπίνων χαρακτήρων και αναγέννηση των ψυχών. Με τα θαύματά του και τη συνεχόμενη φροντίδα του, ο Άγιος Ιωάννης βοηθά τους ανθρώπους να εξασφαλίσουν την εσωτερική τους ελευθερία, την ελευθερία εκείνη που ζωγονεί ανθρώπους και λαούς ολόκληρους.

Παπαθανάσιος Ιωάννης ο Ρώσος είναι ένας μεγάλος Άγιος, ο οποίος μας έχει δωρηθεί από τον Θεό στην τοπική μας εκκλησία και τον ευγνωμονούμε γι' αυτό, όπως επίσης ευγνωμονούμε και τους πρόσφυγες του Προκοπίου της Μικράς Ασίας, οι οποίοι μετά την μικρασιατική καταστροφή είχαν τόση αγάπη στον Άγιο που προτίμησαν αντί να πάρουν άλλα υλικά πράγματα, αγαθά, γιατί όλοι τους ήταν οικοκύριδες, να πάρουν και να μας μεταφέρουν το λείψανο του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, όπως το λέει και η ονομασία του, η καταγωγή του ήταν από την Ουκρανία και υπηρέτησε ως στρατιώτης στον πρώτο Ρωσοτουρκικό πόλεμο. Εκεί συνελήφθη εχμάλωτος και στη συνέχεια επολύθη ως δούλος σε κάποιον Οθωμανό του Προκοπίου της Μικράς Ασίας. Του προτάθηκε να αρνηθεί την πίστη του. Ο Άγιος έμεινε σταθερός, έμεινε ακλόνητος σε αυτή την πίστη, υπέστη μαρτύρια, αλλά ανήκει σε αυτή την κατηγορία των ομολογητών, οι οποίοι είχαν το κουράγιο ενώπιον των ανθρώπων να ομολογήσουν την πίστη τους και την αγάπη τους στο πρόσωπο του Χριστού και ήσαν έτοιμοι να υπομείνουν κάθε θλίψη, κάθε στενοχωρία, κάθε διωγμό, ακόμη και το θάνατο για αυτήν την αγάπη και για αυτή τη λατρεία. Και θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί και ως μάρτης, μάρτυρας της συνειδήσεως. Και σε τίποτα δεν υπολείπεται από τους μάρτυρες και τους ομολογητάς των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Μόνον οι χρονολογίες αλλάζουν, οι καρδιές, το φρόνημα είναι το ίδιο. Και τότε λοιπόν ο Οθωμανός κύριος του τον έκλεισε μέσα στο στάβλο να περιποιείται τα ζώα του. Και ο Άγιος έκαμε αυτόν τον στάβλο, τον μετέτρεψε σε εκκλησία, διότι εκεί προσευχόταν διαρκώς, εκεί έκανε αγρυπνίες, περιποιότανε τα ζώα του αφέντη του και αισθανότανε ότι μένει σε ένα βασιλικό παλάτι, γιατί θυμόταν ότι και ο λυτρωτής μας και κύριός μας μέσα στη Φάτιμη των Αλόγων γεννήθηκε, μέσα σε ένα σπήλαιο, προκειμένου να μας ελευθερώσει από τη δυναστεία του διαβόλου και να συντρίψει το κράτος του θανάτου και να μας επαναφέρει στην αρχαία μακαριότητα, στο αρχαίο κάλλος. Με πολύ λοιπόν υπομονή και καρτερία, έχοντας ως τροφή του και ποτό του, όπως λέει η μνολογία του, της ύβρης και τα λακτίσματα, ο Άγιος εσήκωσε το σταυρό του. Και μάλιστα ήταν εξαιρετικά εξυπηρετικός στα αφεντικά του, αλλά και σε άλλους κατοίκους του Προκοπίου, οι οποίοι ως αλόπιστοι και αλόδοξοι τον εχλέβαζαν πάντοτε και τον εκορόιδευαν. Εκείνος όμως φερόταν σε όλους με πάρα πολύ αγάπη και εφρόντιζε να μεταβαίνει κάθε Σάββατο στον ναό του Αγίου Γεωργίου που ήταν κοντά στο στάβλο στον οποίο έμενε και να κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και έκαμε συνεχώς αγρυπνίες, διαρκώς προσευχόμενος. Βέβαια από τις κακουχίες έπαθε η υγεία του και
όταν προαισθάνθηκε ότι έρχεται το τέλος του, έστειλε και ειδοποίησε τον ιερέα να έρθει πλέον στο στάβλο να τον κοινωνήσει, και ο ιερεύς, φοβούμενος την αγριότητα των αγαρινών, πήρε ένα μήλο, το εκύλωσε, τοποθέτησε μέσα την Θεία Κοινωνία και τη μετέφερε στο στάβλο, και ο Ιωάννης εκοινώνησε και παρέδωσε την Αγία του Ψυχή στα χέρια του Κυρίου του. Οι χριστιανοί εκεί του Προκοπίου τον πήραν και τον έθαψαν με τιμές, και ο αφέντης του, εις ένδειξη έτσι τιμής και σεβασμού, τον εκάλυψε με έναν πολύτιμο τάπητα. 3 χρόνια μετά την κοίμησή του, επάνω από τον τάφο του κατέβαινε ένα ουράνιο φως, άκτιστο φως, άειλο φως, για καμιά σχέση με τα φώτα της σελήνης και των αστέρων, και παρουσιάστηκε ο Άγιος στον ύπνο του ιερέως και του είπε να έρθείτε και να με βγάλετε από τον τάφο. Και πράγματι, όταν άνοιξαν τον τάφο, βρέθηκαν μπροστά σε ένα θαύμα μεγάλο. Το λείψανό του ήταν ακέραιο, ήταν άφθαρτο, όπως διατηρείται μέχρι σήμερα, έστω και αν έχει περάσει πολλής χρόνος, αλλά και αν το ιερό λείψανό έχει υποστεί μύριες όσες ταλαιπωρίες, το έριξαν στη φωτιά να το κάψουν οι Τούρκοι, η ταλαιπωρία της μεταφοράς, γιατί τον ετύλιξαν μέσα σε ένα χαλί, γιατί οι Τούρκοι δεν θα άφηναν τους πρόσφυγες να μεταφέρουν τον Άγιο, και τον πέταξαν στο αμπάρι του πλοίου. Και έτσι λοιπόν έφτασε το Σεπτέμβριο του 1924 στη Χαλκίδα. Επί ένα χρόνο έμεινε στον Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου στη Χαλκίδα, τον υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Γρηγόριος, ο Πλειοθώος, και μάλιστα έκανε αισθητή την παρουσία του Άγιος, διότι όταν έφτασε ο Άγιος στη Χαλκίδα, ο Μητροπολίτης είχε συμβούλιο, ειδοποιήθηκε για να μεταβεί να υποδεχθεί τον Άγιο, και επειδή ζήτησε από τους συμβούλους τη διακοπή του συμβουλίου, κάποιος λαϊκός σύμβουλος του είπε: «Καλά, σεβασμιότατε, θα αφήσουμε το συμβούλιο για να πάτε να υποδεχθείτε ένα κυβότιο με κόκαλα που φέρανε οι προκοποιείς». Ο Μητροπολίτης όμως πήγε, υποδέχθηκε τον Άγιο, και το ίδιο βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, χτύπησε η πόρτα του Δεσπότη και διεπίστωσε ότι εκείνος που χτυπούσε την πόρτα ήταν ο σύμβουλος που είχε εκφραστεί με αυτόν τον απερίσκεπτο τρόπο. Όταν τον ρώτησε ο Δεσπότης τι συμβαίνει, γιατί ήρθατε τέτοια ώρα, του απήντησε ότι είδα στον ύπνο μου τον Άγιο Ιωάννη, ο οποίος μου είπε: «Έλα να με δεις. Δεν είμαι ένα κουτί με κόκαλα, όπως είπες. Και θέλω», του είπε, «να σας παρακαλέσω αυτή την ώρα να πάω να προσκυνήσω τον Άγιο». Και πήγε εν μετανία και επίστη πλέον ότι αυτό το λείψανο είναι ιερό λείψανο και είναι προάγγελος και εγγύηση και της Αναστάσεως όλων των ανθρώπων κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας. Οι προκοπείς όμως που ευρίσκονται στο νέο προκόπιο της Ευβίας, όπου βρίσκεται σήμερα ο Άγιος, στο Αχμέτ Αγά την περιοχή, κατέβηκαν και πήραν τον Άγιο κρυφά από τους άλλους προκοπείς της Χαλκίδος, και έτσι πλέον τον φιλοξένησαν καταρχήν στον ενωριακό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και της Ελένης και της Αγίας Ελένης, και το 1930 άρχισε να ανεγείρεται ο Ιερός Ναός
προς τιμήν του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, αυτός που είναι πλέον το κέντρο και ο μαγνήτης που μαζεύει ανθρώπους από όλα τα σημεία της γης, γιατί έχει στους κόλπους του αυτό το άγιο και ευλογημένο λείψανο, το ευωδιαστό λείψανο, το άφθαρτο λείψανο του Οσίου Ιωάννου του.

0: Κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών Ελλάδας-Τουρκίας το 1924, οι χριστιανοί κάτοικοι του Προκοπίου πήραν μαζί τους το σκήνομα και το μετέφεραν στο νέο Προκόπη στην Εύβοια, όπου έμελε να γίνει η νέα τους πατρίδα.
1: Το προσκύνημα του Ιωάννου του Ρώσου στην Εύβοια είναι ένα σταυροδρόμι της πίστεως. Είναι σταυροδρόμι της πίστεως διότι εδώ συναντώνται λαοί από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από το Ορθόδοξο τόξο, Ρουμανία, Σερβία, Ρωσία, από τους οποίους θα δείτε πολλούς προσκυνητές εδώ, αλλά και αλλοθρίσκους και αλλοδόξους. Γιατί οι Άγιοι, όπως και ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, είναι οι καθρέφτες της αγάπης του Θεού, η οποία αγάπη του Θεού δεν περιορίζεται ούτε σε εθνικά, ούτε σε διαθρησκειακά σύνορα. Είναι μεγάλο το προσκύνημα αυτό, είναι το λείψανο του Αγίου, ένας πνευματικός θησαυρός. Ένας πνευματικός θησαυρός ανεκτίμητος. Δεν γνωρίζουμε το ακριβές σημείο γέννησης, ούτε τον ακριβή χρόνο γέννησης του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Υπολογίζουμε ότι γεννήθηκε το 1690, διότι τον βλέπουμε να είναι στρατιώτης του Μεγάλου Πέτρου, του Τσάρου της Ρωσίας, και να πολεμά σε έναν ρωσοτουρκικό πόλεμο το 1711. Οπότε και εχμαλωτίστηκε στα υψώματα του Αζόφ και οδηγήθηκε μετά στην Κωνσταντινούπολη σε ένα σκλαβοπάζαρο, όπου πωλήθηκε. Εκεί τον αγόρασε ένας Τούρκος ύπαρχος από το Προκόπη της Καπαδοκίας και τον οδήγησε ως δούλο και σκλάβο πλέον στο σπίτι του. Το πρώτο πράγμα που του ζήτησε ήταν να αλλάξει την πίστη του. Η απάντηση του Αγίου, βαθιά θεολογική: Κοράνιο και Μωάμεθ δεν προσκυνώ. Προσκυνώ τον έναν τριαδικό Θεό. Το σώμα μου μπορεί να σας ανήκει. Η ψυχή μου ανήκει στον Ιησού Χριστό. Άρχισαν τα βασανιστήρια, με ραβδιά χτυπούσαν το σώμα του, με σουβλιά τον κέντρισαν, έφτασαν σε σημείο να πυρώνουν ένα μεταλλικό πιάτο και να το ακουμπούν στην τιμία του κεφαλή, και ο Άγιος απαντούσε ότι του θύμιζε τον ακάνθινο στέφανο που έβαλαν στην τιμία κεφαλή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τον έβαλαν να ζει ως τιμωρία στον στάβλο με τα άλογα που έπρεπε να φροντίζει, και ο Άγιος απαντούσε ότι του θύμιζε τον στάβλο, την φάτνη που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Τονίζεται μέσα στο συναξάρι του η διαγωγή που είχε από τους γονείς του, η ανατροφή, και τονίζεται ότι κάθε Σάββατο, παρόλες τις κακουχίες, παρόλο το διωγμό, παρόλα τα βασανιστήρια, έβρισκε τον τρόπο ο Όσιος Ιωάννης να κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο Άγιος κατάλαβε ότι έρχεται το τέλος του και ειδοποίησε τον ιερέα για να τον κοινωνήσει, τον ιερέα στον οποίο κοινωνούσε κάθε Σάββατο. Ο ιερέας, φοβούμενος τους Τούρκους, πήρε ένα μήλο, το κούφωσε και έβαλε μέσα τη Θεία Κοινωνία. Τον επισκέφθηκε στον στάβλο και εκεί ο Άγιος Ιωάννης 27 Μαΐου του 1730 κοινώνησε για τελευταία φορά. Παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Οι χριστιανοί πήραν το σώμα του Αγίου και το ενταφίασαν με τις χριστιανικές τιμές. Μετά από 2,5 χρόνια ο ιερέας που τον κοινώνησε είδε τον Άγιο Ιωάννη στον ύπνο του και του είπε ότι το σώμα του θέλησε ο Κύριος να παραμείνει αδιαλόβητο, να παραμείνει ακέραιο εις τους αιώνες. Ο ιερέας δεν αποκάλυψε εξ αρχής το όνειρό του, μέχρι που κάθε βράδυ έβλεπαν ένα ουράνιο φως, μία στήλη ουρανίου φωτός να φωτίζει τον τάφο του Αγίου. Και τότε αποκάλυψε ο ιερέας ποιο ακριβώς μήνυμα είχε από τον Άγιο, και άνοιξαν τον τάφο του Αγίου και βρήκαν το σώμα του όπως ακριβώς τον είχαν ενταφιάσει. Τα θαύματα του Αγίου Ιωάννου είναι πάρα πολλά. Έχουμε αρχείο θαυμάτων εδώ, στο οποίο μπορούν να καταγράψουν οι άνθρωποι από μόνοι τους ένα θαύμα που τους έκανε ο Άγιος ή καταχωρούμε εμείς θαύματα που είτε μας στέλνουν εγγράφους, είτε έρχονται εδώ και μας το διηγούνται προφορικώς. Το 1830, 100 σχεδόν χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου, ο Οσμάν Πασάς, περνώντας με τα στρατεύματά του από την περιοχή εκεί του Προκοπίου και έχοντας συναντήσει κάποια αντίσταση, θέλησε να εκδικηθεί καίγοντας το χωριό, λαιλατώντας το Προκόπιο και άλλα χωριά της περιοχής και τις εκκλησίες και τα σπίτια των κατοίκων. Έξω από το ναό που φυλασσόταν το λείψανο του Αγίου ανάψαν μία μεγάλη φωτιά και έριξαν το σώμα του Αγίου, το ακέραιο, όπως είπαμε, για 100 χρόνια, όπως ακριβώς τον είχαν ενταφιάσει. Ένα σώμα ζωντανό. Τον έριξαν στη φωτιά και τη στιγμή που έριξαν το σώμα στη φωτιά, οι Τούρκοι στρατιώτες τον είδαν τον Άγιο να ζωντανεύει, να ανοίγει τα μάτια του, να τους κοιτά με τόσο αυστηρό βλέμμα που άφησαν ακόμη και τα λάφυρα και τον οπλισμό τους εκεί. Οι χριστιανοί που είχαν διαφύγει στα γύρω ορεινά, φοβούμενοι τα στρατεύματα του Οσμάν Πασά, επέστρεψαν την άλλη μέρα και ψάχνοντας στις τάχτες και στη Χόβολη, μήπως βρουν κάτι από τον Άγιο, βρήκαν το λείψανο του Οσίου, όπως ακριβώς το προσκυνήσατε σήμερα. Θα δείτε και αγιογραφημένα θαύματα εδώ, μες στο ναό του Οσίου. Ένα λοιπόν από αυτά τα θαύματα που θα δείτε και αγιογραφημένο είναι και το θαύμα που έκανε ο Άγιος Ιωάννης στον γιατρό Δημήτριο Ματζόρο από τη λίμνη της Ευβοίας. Ο γιατρός δήλωνε άθεος και μάλιστα δεν είχε προσκυνήσει ποτέ του τον Άγιο. Προσβλήθηκε από τον καρκίνο. Και στα τελευταία του, εκεί που ήταν στο κρεβάτι του πόνου, που γνώριζε και ως γιατρός ότι επιστροφή δεν έχει, ζήτησε από το Θεό και είπε: «Θεέ μου, αν υπάρχεις, στείλε μου έναν Άγιο, στείλε μου τον Άγιο Ιωάννη». Εκείνη τη στιγμή ανοίγει η πόρτα του θαλάμου, μπαίνει ένας νεαρός γιατρός και του λέει: «Σήκω πάνω, γιατρέ, είσαι καλά, δεν έχεις κάτι». Χαμογέλασε ο γιατρός, ο Ματζόρος, και είπε: «Νεαρέ, έχω περισσότερα χρόνια από σένα στην ιατρική. Γνωρίζω πολύ καλά τι έχω». «Όχι», του λέει, «είσαι καλά. Είμαι ο Ιωάννης από τη Ρωσία». Και χάθηκε στους διαδρόμους. Σηκώθηκε από το κρεβάτι του ο γιατρός, έτρεξε στους διαδρόμους να τον βρει. Πουθενά δεν βρήκε τον νεαρό γιατρό, τον Ιωάννη τον Ρώσο, και κατάλαβε ότι τον είχε επισκεφθεί Όσιος Ιωάννης, τον οποίο ποτέ του δεν είχε προσκυνήσει. Και ένα δεύτερο θαύμα, το οποίο και αυτό θα δείτε αγιογραφημένο, είναι αυτό στην Μαρία τη Σιάκα, η οποία έφτασε εδώ προσκυνήτρια από το φρέναρο της αμοχώς του. Η Μαρία Ισιάκα ήταν συγκύπτουσα, ήταν δηλαδή διπλωμένο το σώμα της. Δεν μπορούσε να δει τον συνάνθρωπό της κατά πρόσωπον. Ζήτησε να την φέρει ένα γκρουπ προσκυνητών από την Κύπρο και έφτασαν εδώ τον Αύγουστο του 1978. Και φτάνοντας μπροστά στον Άγιο, ζήτησε να τη σηκώσουν για να προσκυνήσει τον Άγιο. Και τη στιγμή που πήγαν να τη σηκώσουν, ακούστηκε ένα τρίξιμο και η ίδια άρχισε να φωνάζει: «Κάποιος μου ξεδιπλώνει τη μέση». Ξεδίπλωσε η μέση της και αξιώθηκε να προσκυνήσει τον Άγιο όρθια. Και ακολούθησε ένας διάλογος της Μαρίας της Σιάκα με τον Άγιο. «Άγιέ μου, σε ευχαριστώ για την υγειά μου. Μου έκανες ένα μεγάλο δώρο. Μετά από 15 χρόνια μου χάρισες την υγειά μου. Εγώ δεν έχω κάτι να σου δώσω. Θα σου αφήσω εδώ τον μπαστούνάκι μου». Και είναι τον μπαστούνάκι της δεμένο δίπλα από τον Άγιο, εις διηνεκή πιστοποίηση του θαύματος και μαρτυρία του θαύματος. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι ο Άγιος είναι ολοζώντανος ανάμεσά μας και δεν σταματά να βοηθά κυρίως τον ανθρώπινο πόνο.
0: Ο ελληνισμός του Προκοπίου της Καπαδοκίας έχει ιστορία περίπου 2.200 ετών. Η εξάπλωση του ελληνισμού στην περιοχή της Καπαδοκίας και ο εξελληνισμός του τοπικού πληθυσμού και πολιτισμού ήρθε ως αποτέλεσμα των κατακτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της ίδρυσης των ελληνιστικών βασιλείων των διαδόχων. Η εξασθένιση της ελληνικής παρουσίας ξεκίνησε από τα τέλη του 11ου αιώνα έως και το 1924 με την ανταλλαγή των πληθυσμών που επιβλήθηκε στην Ελλάδα και την Τουρκία με την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης.
1: Το 1924, 200 χρόνια σχεδόν μετά την κοίμηση του Αγίου, με την Μικρασιατική καταστροφή, οι Έλληνες του Προκοπίου, της Μικράς Ασίας, δεν πήραν τίποτα άλλο μαζί τους με την ανταλλαγή των πληθυσμών παρά τα ιερά και άγια κοιμήλια τους και σεβάσματα της πίστεως. Πολλά αντικείμενα από αυτά που έφεραν οι Έλληνες εδώ στο Νέο Προκόπιο φυλάσσονται και στο Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού που μόλις έχει εγκαινιάστη εδώ δίπλα στο Ναό του Οσίου.

0: φίλε, ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί μια προέκταση του Ιερού Ναού του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Θα θέλετε να μας πείτε το γιατί?
1: Έτσι ακριβώς. Εδώ εκτίθενται αντικείμενα τα οποία ανήκαν στο ναό του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο προκόπη της Καπαδοκίας. Η συλλογή του μουσείου χωρίζεται σε δύο μέρη. Έχουμε το πρώτο μέρος που είναι τα αντικείμενα θρησκευτικού περιεχομένου, όπως οι εικόνες, τα ιερά σκεύη, τα καντήλια, οι δίσκοι αντιδώρου, τα στέφανα γάμων. Και το δεύτερο τμήμα της έκθεσης περιέχει αντικείμενα λαογραφικού περιεχομένου, όπως στολές, κοσμήματα, αντικείμενα καθημερινής χρήσης των κατοίκων εκεί του Προκοπίου και ευρύτερα της Καπαδοκίας. Κάποια βιβλία, όπως ο Ιωστινιάνιος κώδικας, μοναδικό κοιμήλιο, το οποίο δείχνει και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που είχαν στο Προκόπιο.
0: Το σημαντικότερο έκθεμα της συλλογής του μουσείου είναι η παλαιά Λάρνακα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου. Κατασκευασμένη στο Άγιον Όρος από μοναχούς οι οποίοι τη δώρισαν στους κατοίκους του Προκοπίου. Σε αυτή τη Λάρνακα εφυλάσσεται το λείψανο του Οσίου για περίπου μισό αιώνα.
1: Το κέντρο του μουσείου είναι η παλαιά Λάρνακα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν και αντικείμενο λατρείας, διότι την προσκυνούσε ο κόσμος. Είναι, θα λέγαμε, ένα δευτερολείψανο, διότι έχει έρθει σε επαφή με το κυρίως λείψανο του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου. Η Λάρνακα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου είναι ένα αντίδωρο, θα λέγαμε, στο δώρο των κατοίκων του Προκοπίου της Καπαδοκίας, αντίδωρο των μοναχών. Οι κάτοικοι του Προκοπίου της Καπαδοκίας, με επικεφαλή στον ιερέα τους, τον πατέρα Διονύσιο Χαραλαμπίδη, τον προϊστάμενο εκεί του προσκυνήματος, αποφάσισαν να δωρήσουν το δεξί χέρι του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Άγιον Όρος, στους συμπατριώτες του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, μοναχούς της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος, στο Ρωσικό Μοναστήρι. Οι μοναχοί, θέλοντας να ευχαριστήσουν τους κατοίκους για αυτό το μεγάλο δώρο, τη μεγάλη δωρεά, κατασκεύασαν τη Λάρνακα, την ξύλινη αυτή που βλέπετε εδώ, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, και η οποία αγιογραφήθηκε στο Άγιον Όρος. Εσωτερικά και εξωτερικά θα δείτε ότι είναι αγιογραφημένη με τη μορφή του Οσίου. Μία περιήγηση στο Μουσείο εδώ Μικρασιατικού Πολιτισμού του προσκυνήματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου είναι ουσιαστικά και ένα ταξίδι και στο χρόνο αλλά και στον πόνο των ανθρώπων που έφεραν εδώ όλα αυτά τα ιερά αντικείμενα, τον πραγματικό θησαυρό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι φάνηκε μέσα από αυτή τους την κίνηση ότι είχαν μέσα τους βαθιά θεολογία.
0: Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος διαχρονικά αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της θρησκευτικής ορθόδοξης παράδοσης των Ελλήνων και όχι μόνο. Απανταχού ορθόδοξοι χριστιανοί του αποδίδουν τη λατρεία και την ευσεβειά τους, κάνοντας συχνά το ταξίδι μέχρι το νέο Προκόπη για να προσκυνήσουν το σκήνομά του.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία γέφυρα επικοινωνίας με την Αγία Γη. Μια γέφυρα που ενώνει την πλατεία των λιονταριών με την πύλη των λεόντων. Στη σημερινή μας γέφυρα έχουμε έναν ιδιαίτερο, θα λέγαμε, καλεσμένο. Έχουμε κοντά μας έναν πολύ αγαπημένο γέροντα της εκπομπής, αλλά και εμένα προσωπικά, που με όλη του τη ζωή ενώνει τη χώρα μας με την Αγία Γη, μιας και εκατοντάδες φορές έχει επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Και όπως και άλλες φορές έχουμε καταθέσει, πρόκειται για έναν ουσιαστικό συνεργάτη αυτής εδώ της εκπομπής, μιας και το πόνημά του, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και στο Θεοβάδιστο όρο Σινά, είναι βασική πηγή της όλης μας προσπάθειας. Και βέβαια, πρόκειται για τον αγαπημένο μας γέροντα πατέρα Παντελεήμων Πούλο, δόκτορα θεολογίας και τέως ιεροκήρυκα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Πανοσιολογιότατε Αρχιμανδρίτα, πατέρα Παντελεήμων, με χαρά και εν Χριστώ αγάπη, αλλά και με πολλή ευγνωμοσύνη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Την ευχή σας.
1: Λίαν, αγαπητέ μου πατέρα Ιωάννη, αδελφέ και συλλειτουργέ, ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα και πνευματική ωφέλιμη ραδιοφωνική εκπομπή. Χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας πολύ και θα μοιραστούμε μαζί τα κοινά μας ενδιαφέροντα που αφορούν τα πανίερα προσκυνήματα στην Αγία Γη, όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Γέροντά μου, όπως προανέφερα, έχουμε μεγάλη χαρά που σας έχουμε κοντά μας, εδώ στην εκπομπή μας. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Για εμάς, είστε ένας από τους βασικότερους και μεγαλύτερους συνεργάτες αυτής εδώ της εκπομπής, μιας και όπως και άλλες φορές έχουμε αναφέρει, η όλη προσπάθεια στηρίζεται και στο δικό σας εξαίρετο πόνημα, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάθμιστο όρο Σινά, που με την ευχή και την άδειά σας χρησιμοποιούμε. Μετά από 2 και πλέον χρόνια παρουσίας της εκπομπής μας, τόσο μέσα από τις συχνότητες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, όσο και μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το YouTube που μεταδίδεται εντελώς δωρεάν με ήχο και εικόνα, θα θέλαμε και το δικό σας σχόλιο για όλη αυτή την προσπάθεια.
1: Αδελφέ μου, πατέρα Ιωάννη, με συγκινεί ο ζήλος σας, ο ενθουσιασμός σας, η αγάπη σας, η υπομονή σας και η επιμονή σας, οι πολλές θυσίες και η κόπη σας, με τη θέληση και το πρόγραμμα να προβάλλετε δια του ραδιοφώνου και του διαδικτύου σε όλες τις πτυχές των Ορθοδόξων Χριστιανών τα Πανάγια προσκυνήματα της Αγίας Γης, με ένα στόχο, με ένα σκοπό, τη δόξα του Παναγίου Θεού και τη σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων. Η κατόπιν θεϊκής ευλογίας συνάντησής μας στο αεροδρόμιο των Αθηνών ήταν η αιτία και η αφορμή να μου ζητήσετε την άδεια και την ευλογία να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό του ξεναγού μου που είχα εκδώσει προσωρινά και χρησιμοποιούσα μέχρι τότε. Βεβαίως, σήμερα εκδόθηκε το ολοκληρωμένο δίτομο έργο μου, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάθμιστο όρο Σινά. Θυμάμαι που με ρωτήσατε αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο μου, και εγώ αυθόρμητα και αμέσως με πολύ αγάπη και χαρά σας έδωσα την ευλογία και το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσετε ως πηγή και να προβάλλετε το υλικό το οποίο έχω χρησιμοποιήσει. Χαίρομαι ιδιαιτέρως, πατέρα Ιωάννη, διότι όπως εσείς και εγώ επί μία 45ετία και πλέον και με την ξενάγηση πάνω από 600 γκρουπ των προσκυνητών ασχολείστε με την περιγραφή και την προβολή των Αγίων προσκυνημάτων. Χαίρομαι που η εκπομπή σας είναι πολύ εμπλουτισμένη και από άλλες πηγές, διότι δεν είναι δυνατόν μόνο από το προσκυνηματικό οδηγό το δικό μου, και με αυτό το σκοπό καταρτίζεται τους ακροατές και ανάβεται μέσα στις ψυχές των τον ιερό πόθο, την επιθυμία, τη λαχτάρα να αξιωθούν να γίνουν και αυτοί προσκυνητές των Αγίων Τόπων. Η λεπτομερής περιγραφή των προσκυνημάτων, οι ιστορικές αναφορές σας, οι θεολογικές τοποθετήσεις σας, οι εξαιρετικές φωτογραφίες και εικόνες που πλαισιώνουν την αφήγησή σας στο YouTube δείχνουν τη μεγάλη σας ενασχόληση και προσπάθεια και ενδιαφέρον για να μεταφέρετε νοερός όλες τις ψυχές στην Ναζαρέτ όπου έγινε ο Ευαγγελισμός, στη Βηθλεέμ όπου εγεννήθη ο Χριστός, στην Τιβεριάδα θάλασσα όπου διάλεξε τους απλούς ψαράδες και τους έκανε αλλοιείς των ψυχών των ανθρώπων, στο Θαβόρ που έγινε η μεταμόρφωση, στο φρικτό Γολγοθά όπου εσταυρώθη ο Κύριος μας, και τον Πανάγιο Τάφο όπου δια της Αναστάσεως του Κυρίου επαληθεύθησαν τα πάντα. Και ακόμη ο τάφος της Παναγίας, η Αγία Σιών, η Ιεριχώ με τα τόσα προσκυνήματα, η Σαμάρια και όλες οι περιοχές, οι παραθαλάσσιες. Πρέπει να σας εκφράσω τη χαρά μου που αισθάνομαι όταν τα βράδια κάθομαι και ακούω τις εκπομπές σας. Πολλές φορές δεν χορταίνω, πατέρα Ιωάννη, διότι είναι όντως ζωντανές και συγκινούμε και κλαίω και εύχομαι να σας δίνει ο Κύριος υγεία και δύναμη να το ολοκληρώσετε αυτό το σπουδαίο έργο. Σας συγχαίρω λοιπόν για τη μεγάλη αυτή προσφορά. Είμαι σίγουρος ότι καταβάλλετε πολύ κόπο δια της μελέτης, ακούοντας, ταξιδεύοντας, ρωτώντας, ψάχνοντας, για να έβρετε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό για να εφραίνονται οι ψυχές των ακροατών σας. Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου, αδελφικά και εγκάρδια, ο Πανάγαθος Θεός να σας δώσει κουράγιο, δύναμη, υπομονή και επιμονή να συνεχίσετε τις εκπομπές σας μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, που διδάσκει, που διαφωτίζει, που καθοδηγεί τους ακροατάς της, και επίσης και από το διαδίκτυο σε όλη την οικουμένη.

0: Επιστρέφοντας από την Αγία Γη, τους Αγίους Τόπους, που για τρίτη φορά είχα την ευλογία να επισκεφθώ, προκειμένου να προσκυνήσω ξανά τους αγιασμένους τόπους όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου μας, αλλά και να συλλέξω υλικό για την εκπομπή, με περίμενε στο σπίτι μια ευχάριστη έκπληξη. Μου είχατε στείλει, γέροντά μου πατέρα Παντελεήμων, το νέο σας δίτομο έργο, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και στο Θεοβάδι στο όρο Σινά, και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Πραγματικά ένα αριστούργημα, και γνωρίζοντας και το προηγούμενο σας έργο με τον ίδιο τίτλο, θα έλεγα πως πρόκειται για μια πιο βελτιωμένη έκδοση σε όλα τις τα σημεία, τόσο σε περιεχόμενο όσο και πλούσιο σε φωτογραφικό υλικό, που κάνει τον αναγνώστη να κατανοεί καλύτερα τα άγια και ιερά προσκυνήματα της Αγίας Γης. Από τις πρώτες σειρές, όπως και στο προηγούμενο σας βιβλίο, ένιωσα ότι πρόκειται για έργο καρδιακό. Αλλιώς βέβαια δεν γίνεται, αν κανείς θέλει να ασχοληθεί με τους Αγίους Τόπους. Θα θέλαμε λοιπόν να μας παρουσιάσετε αυτό σας το έργο, και βέβαια να σας παρακαλέσουμε να μας επιτρέψετε να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό, ώστε να αντλήσουμε υλικό για τη συνέχιση της εκπομπής μας.
1: Πατέρα Ιωάννη, είναι δυνατόν να κυκλοφορήσει το δίτομο έργο ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάδι στο όρο Σινά του αδελφού σας και συλλειτουργού πατρός Παντελεήμονος Μπούλου, και να μην είστε εσείς ένας από τους πρώτους αποδέκτες αυτής της πολύχρονης και πολύμοχθης προσπάθειας? Το λέγω αυτό διότι η συλλογή του υλικού άρχισε το 1974, όταν πρωτοπήγα στους Αγίους Τόπους, και ολοκληρώνεται το 2019. Μετά την πρώτη φορά που πήγα στους Αγίους Τόπους, που η ψυχή μου εχμαλωτίστηκε εκεί, οι Άγιοι Τόποι με ενθουσίασαν, με ανέβασαν πνευματικά. Αγάπησα τα Άγια προσκυνήματα και θέλησα να μεταδώσω στους συνανθρώπους μου αυτά που έζησα, αυτά που έμαθα, αυτά που άκουσα από τους γεροντάδες, τους παλαιούς αγιοταφίτες, και από τον αείμνηστο Γεώργιο Μιστακίδη, που με το τουριστικό του γραφείο, εκτός το ότι πραγματοποιούσε προσκυνήματα, τελούσε ταυτόχρονα και μεγάλο και σπουδαίο ιεραποστολικό έργο. Γιατί το λέγω? Το λέγω διότι ο άνθρωπος αυτός, με όλη του την οικογένεια, να φανταστείτε, το έργο αυτό το είχε αρχίσει η μητέρα του, το συνέχισε ο ίδιος, και μετά το θάνατό του το συνεχίζει η σύζυγός του και τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Ο Μιστακίδης λοιπόν έδινε την ψυχή του στους προσκυνητάς, έδινε το παν για να τους ευχαριστήσει και να φύγουν ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και γεμάτοι την καρδιά τους με πνευματικά αγαθά. Τότε, πατέρα Ιωάννη, το προσκύνημα ήταν πολύ δύσκολο και πολύ κοπιαστικό. Δεν συγκρίνεται με σήμερα. Οι συνθήκες τότε ήταν δύσκολες. Οι άνθρωποι έμεναν στα σπίτια των Αράβων, από 10-20 άτομα στο κάθε δωμάτιο. να μαγειρεύουν μόνοι τους γυρνώντας το βράδυ από την κόπωση των προσκυνημάτων, ενώ σήμερα η μετάβαση είναι σύντομη, άνετη και γρήγορη. Η ενασχόλησή μου και το ενδιαφέρον μου, όπως προείπα, για 45 χρόνια και πλέον με το ιεραποστολικό έργο της ξαναγήσεως στους Αγίους Τόπους και η παρότριση των ιδίων των προσκυνητών τους οποίους ξεναγούσα, να φανταστείτε ότι ξενάγησα πάνω από 600 γκρουπ. Μου δημιούργησαν την επιθυμία να εκδώσω σε βιβλίο όλο αυτό το υλικό που είχα συγκεντρώσει. Αρχικά κυκλοφόρησα σε φωτοτυπίες ένα μικρό πόνημα 250 σελίδων. Αργότερα αυξήθηκαν οι σελίδες, έγιναν 650. Και σήμερα το τυπωμένο δίτομο έργο που με τη χάρη του Θεού κυκλοφόρησε αποτελείται από 2 τόμους και περιγράφει όλα τα Άγια προσκυνήματα που βρίσκονται στο σημερινό κράτος του Ισραήλ. Γνωρίζεται ότι σήμερα ο αριθμός των σελίδων είναι 1300, χωρίς να περιλαμβάνει βεβαίως το Σινά και τα προσκυνήματα της Αιγύπτου, και όπως καταλαβαίνετε λίαν συντόμως θα εκδοθεί ο 3ος τόμος για αυτά τα Άγια προσκυνήματα. Το έργο το δίτομο είναι εμπλουτισμένο από γραπτές αλλά και προφορικές παραδόσεις που άκουσα από τους ευλαβείς γεροντάδες των Αγίων Τόπων που μας ξεναγούσαν και προσέγγιζα τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Αγία Γη, τόσο από ιστορική όσο και από αγιογραφική και λειτουργική πλευρά. Το βιβλίο περιέχει συχνές αναφορές και σε συναξάρια Αγίων που έζησαν εκεί και με τις προσευχές τους, με τα δάκρυά τους, με τις νηστείες τους, με τις προσευχές τους ετώνωσαν τους χριστιανούς. Επίσης περιλαμβάνει ευαγγελικά αναγνώσματα κατάλληλα για το κάθε προσκύνημα, τους ανάλογους ύμνους επίσης που σχετίζονται με το κάθε προσκύνημα. Θα ήταν παράληψης σε αυτό το σημείο να μην αναφέρω τη μεγάλη συμβολή, τους σκόπους και την αγάπη του αγαπητού, του λίαν αγαπητού φίλου και αδελφού, του μεγάλου υμνογράφου της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, του κυρίου Χαραλάμπους Μιχαήλ Μπούσα, διδάκτορος, ο οποίος με τη μεγάλη του αγάπη βοήθησε στη συγγραφή αυτή του βιβλίου. Σε κάθε προσκύνημα που αναφέρεται στο βιβλίο υπάρχει, εκτός από την περιγραφή του, τη φωτογραφία του, την ανάλογη εικόνα, το ανάλογο ευαγγελικό χωρίο και ο ανάλογος ύμνος που το αφορά. Σε κάποια μάλιστα προσκυνήματα, όπως αυτά εντός του Ναού της Αναστάσεως, υπάρχουν και οι ανάλογες ευχές για το κάθε προσκύνημα. Πιστεύω και ελπίζω ότι το έργο αυτό θα ωφελήσει πολλούς αδελφούς. Ασφαλώς εκείνοι που έχουν πάει θα γνωρίσουν περισσότερα στοιχεία που δεν μπόρεσαν ούτε να τα δουν ούτε να τα ακούσουν, και θα εμπεδώσουν βεβαίως όσα είδαν και άκουσαν. ενώ εκείνοι που δεν έχουν πάει, διαβάζοντας το βιβλίο, θα μεταφερθούν οπωσδήποτε νοερός εις την Αγία Γη, επισκεπτόμενοι το κάθε προσκύνημα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, πατέρα Ιωάννη, το τι τηλεφωνήματα ή όταν με συναντούν οι άνθρωποι που άρχισαν και το διαβάζουν, πόσο χαίρονται, πόσο συγκινούνται, πόσο ωφελούνται πνευματικά και μου δίδουν πολλές ευχές να συνεχίσω το έργο. Κι εγώ συγκινούμαι, γιατί όλα τα κάνω για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία της ψυχής μου. Και εσείς, πατέρα Ιωάννη, με όλη

0: και των μυστηρίων της Εκκλησίας μας σε όλη την οικουμένη, με το ραδιόφωνο σας και με την ενέργεια του διαδικτύου.
1: Γέροντά μου, Πατέρα Παντελεήμων, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας και για τα όσα σημαντικά, ουσιαστικά και όμορφα μας παρουσιάσατε. Να είστε καλά, με υγεία, και η χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου να σας σκέπει πάντοτε και να σας έχει άξιο ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου του Κυρίου μας. Την ευχή σας ευλογείτε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πολύ συγκίνηση εκφράζω την αγάπη μου και την ευγνωμοσύνη μου για την πρόσκλησή σας. Η χάρις του Παναγίου και Τριαδικού Θεού και των Αγίων Προσκυνημάτων να είναι πάντοτε μαζί σας, να έχετε ευλογία στην οικογένεια, στο έργο σας, στη ζωή σας και να σκορπάτε παντού το φως το αληθινόν. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, όπως γνωρίζετε, κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Λειτουργία διαβάζουμε δύο αναγνώσματα. Το ένα είναι από το Αποστολικό Ανάγνωσμα, δηλαδή από τους Αποστόλους. Συγκεκριμένα σήμερα διαβάσαμε τις πράξεις των Αποστόλων, διότι καθιερώθηκε από την Εκκλησία μας μετά την Ανάσταση του Χριστού μέχρι την Πεντηκοστή να διαβάσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, και στη συνέχεια διαβάζουμε και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, τον Μάρκο, τον Ματθαίο, τον Μάρκο, τον Λουκά και τον Ιωάννη. Αλλά όπως ακούσατε προηγουμένως, η Εκκλησία καθόρισε μετά την εορτή του Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή να διαβάζουμε. Απομένει το Αποστολικό Ανάγνωσμα από τις πράξεις των Αποστόλων, που δείχνει πώς ζούσε η πρώτη Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα, και βεβαίως από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα του Ιωάννου, διότι ήταν πραγματικά ένα Ευαγγέλιο, πνευματικό Ευαγγέλιο, το οποίο διάβαζαν κυρίως εκείνοι οι οποίοι βαπτίζονταν και ήταν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Εάν δει κανείς προσεκτικά και τα δύο αυτά κείμενα που ακούσαμε σήμερα, έχουν ένα συνδετικό κρίκο, ένα συγκεκριμένο σημείο, που είναι η προσευχή. Μιλάνε και τα δύο κείμενα για την προσευχή. Το Ευαγγέλιο το οποίο ακούσαμε είναι η περίφημη αρχιερατική προσευχή του Χριστού, την οποία απίφθινε λίγο πριν το πάθος του, πριν συλληφθεί. Ομίλησε στους μαθητές του, τους είπε πάρα πολλά, τους δίδαξε, τους έδωσε τις τελευταίες εντολές και μετά εστράφει, ανέβασε τα μάτια του στον ουρανό και προσευχήθη στον Πατέρα του. Και μεταξύ των άλλων τους είπε στον Πατέρα, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου. Δηλαδή τους δίδαξε τι πρέπει να κάνουν, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι μετά από τη διδασκαλία, και καλό είναι να ακούμε τη διδασκαλία, χρειάζεται η προσευχή, ώστε να έχουμε τη βοήθεια του Θεού. Αυτό τους δίδαξε ο Χριστός.

Γι' αυτό και αμέσως μετά προσευχήθηκε αυτή την περίφημη, επαναλαμβάνω, αρχιερατική προσευχή, την οποία απευθύνεται προς τον πατέρα του για τους μαθητές του. Αλλά και το αποστολικό άγνωσμα, το οποίο, όπως είπα προηγουμένως, προέρχεται από τις πράξεις των Αποστόλων, μιλάει και αυτό για την προσευχή. Δηλαδή, ο Απόστολος Παύλος πορευόταν προς τα Ιεροσόλυμα, βρισκόταν στη Μίλητο και επειδή έπρεπε να φτάσει την Πεντηκοστή στα Ιεροσόλυμα, προσεκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου να έρθουν στη Μίλητο για να τους μιλήσει. Και τους είπε πολλά. Τους είπε ότι μετά την αποχώρησή μου θα έρθουν πολλοί αιρετικοί, πολλοί λύκοι βαρείς και θα πέσουν πάνω στο πίμνιο, αλλά εσείς πρέπει να προσέχετε το πίμνιο και να αγαπάτε τους χριστιανούς και τα λοιπά. Και μετά, αφού τους είπε αυτήν την υπέροχη διδασκαλία, την οποία ακούσαμε προηγουμένως, μετά λέει «Θείς τα γόνατα, συν πάσιν αυτής προσήφξα το». Αφού τελείωσε τη διδασκαλία του στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου, μετά γονάτισε κάτω, «Θείς τα γόνατα, συν πάσιν αυτής», μαζί με όλους, που σημαίνει όλοι γονάτισαν, γονάτισε πρώτος ο Απόστολος Παύλος και μετά όλοι γονάτισαν και προσευχήθηκε στον Πατέ, στον Θεό, για να τους διαφυλάξει σε ενότητα. Γι' αυτό λοιπόν τα δύο αυτά κείμενα έχουν ένα συνδεκτικό κρίκο, την προσευχή, διδασκαλία και προσευχή. Όχι μόνο διδασκαλία αλλά και προσευχή, όχι μόνο προσευχή και διδασκαλία. Αυτά τα δύο συνδέονται στενά μεταξύ τους. Και αυτό το βλέπουμε σε όλη την παράδοση της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία μας έχει τη θεολογία της, έχει τη διδασκαλία της, αλλά ταυτόχρονα έχει την προσευχή και συνέδεσε ολόκληρη τη θεολογία με την προσευχή. Γι' αυτό και όταν ερχόμαστε στον Ιερό Ναό και ακούμε τα τροπάρια, είναι ολόκληρη η θεολογία της Εκκλησίας μας, η οποία διατυπώθηκε στις Οικουμενικές Συνόδους και είναι η κοινή διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, consensus patrum αυτό λέγεται, κοινή διδασκαλία των Πατέρων, αλλά ταυτόχρονα και το κάνει και τροπάριο και προσευχόμαστε στο Θεό. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τη Θεία Ευχαριστία, τη Θεία Λειτουργία. Ερχόμαστε στη Θεία Λειτουργία, ψάλουμε, προσευχόμαστε, υμνούμε το Θεό, ακούμε τη διδασκαλία μέσα από τα αναγνώσματα, ακολουθεί μετά, ακολουθεί το κήρυγμα και βεβαίως στη συνέχεια ακολουθεί και η προσευχή, η Θεία Λειτουργία προς το Θεό, προσευχή προς το Θεό. Είμαστε μια κοινότητα προσευχομένη και διδασκομένη. Διδασκόμαστε και προσευχόμαστε. Ούτε θεολογία χωρίς την προσευχή, αλλά ούτε και προσευχή χωρίς τη θεολογία. Συνδέονται αναπόσπαστα αυτά μεταξύ τους. Και αυτό το βλέπουμε στους πατέρες της Εκκλησίας μας. Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει τους 318 θεοφόρους πατέρες που συγκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια το 325 μετά Χριστόν. Και ομολόγησε ότι ο Χριστός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Συνέταξε τα πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Γι' αυτό όταν διαβάζουμε το Σύμβολο της Πίστεως μέσα στην Εκκλησία, πρέπει να στεκόμαστε και στεκόμαστε με προσευχή και με προσοχή, διότι είναι απόφαση και της πρώτης αλλά και της δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, για να ορθοτομήσουν το λόγο της αληθείας, προηγουμένως προσεύχονταν στο Θεό και είχαν εμπειρία του Θεού, και επειδή είχαν εμπειρία του Θεού, στη συνέχεια αυτή την εμπειρία την κατέγραψαν. Το ίδιο κάνει και ένας επιστήμονας. Πρώτα ερευνά και βλέπει τα μυστικά της επιστήμης και μετά τα διατυπώνει. Το ίδιο κάνει και ένας γιατρός. Ερευνά, βλέπει τι γίνεται το ανθρώπινο σώμα, κάνει τις αναλύσεις αίματος κτλ. Και συνέχεια λέει τι πρέπει να γίνει βάση της διδασκαλίας και βάση της θεωρίας της ιατρικής επιστήμης. Δεν νοείται δηλαδή επιστήμη χωρίς την έρευνα. Και δεν νοείται έρευνα χωρίς μετά να διατυπώνεται σε επιστημονικά δεδομένα. Και αυτό έκαναν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Εδογμάτισαν και προσευχήθηκαν. Και ταυτόχρονα εκ μεταθέσεως την εβδομάδα αυτή είχαμε δύο μεγάλους
Αγίους της Εκκλησίας μας. Εορτάσαμε στις 11 του μηνός τον Άγιο Ιωστίνο τον Νέο, ομολογητή τον Πόποβιτς, όπως τον γνωρίζουμε στην Ελλάδα, τον Σέρβο αυτό, πατέρα της Εκκλησίας μας, και τον Άγιο Λουκά, 14 του μηνός, αρχιεπίσκοπος Σιμφεροπόλεως, τον ιατρό. Και οι δύο ήταν επιστήμονες, αλλά ταυτόχρονα και προσευχόμενοι άνθρωποι. Ο Άγιος Ιουστίνος ήταν θεολόγος, καθηγητής θεολογικής σχολής, δογματολόγος, ασχολήθηκε με τα δόγματα, τη δογματική θεολογία της Εκκλησίας μας, σε μια πολύ περίεργη και δύσκολη περίοδο στη Σερβία. Και όταν τον έβγαλαν από καθηγητή, πήγε στο μοναστήρι, αλλά και πριν πάει στο μοναστήρι ήταν άνθρωπος προσευχής και τελούσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με κατάνοιξη και προσευχή. Συνέδεε δηλαδή τη θεολογία με την προσευχή. Αλλά και ο Άγιος Λουκάς, ο αρχιεπίσκοπος Σιμφεροπόλεως της Κρυμαίας, ήταν καθηγητής ιατρικής και μάλιστα μεγάλη έρευνα έχει κάνει, και όπως ξέρουμε πήρε το πρώτο βραβείο του Στάλιν, παρά το ότι ήταν ο ίδιος ένας επίσκοπος. Πήρε το πρώτο αυτό βραβείο γιατί, διότι δεν μπορούσαν να αμφισβητήσουν την έρευνα την οποία έκανε, την επιστημονική έρευνα, αλλά ήταν και προσευχόμενος. Διαβάζουμε στα κείμενα, στη βιογραφία του, και μάλιστα την αυτοβιογραφία του, είναι ένα μικρό κείμενο που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και ουσιώδες, και λέει ότι όταν πήγαινε να κάνει μια χειρουργική επέμβαση είχε την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πήγαινε, προσευχόταν, ασπαζόταν την εικόνα της Παναγίας και μετά έκανε την επέμβαση αφού ζήτησε την ευλογία, την προσευχή της. Και όταν τότε η υπεύθυνη του νοσοκομείου, διαπνεόμενη από διαφορετικά θεϊστικά πιστεύματα, πήγαν και έβγαλαν από το χειρουργείο την εικόνα της Παναγίας, αυτό σταμάτησε να κάνει εγχειρήσεις. Λέω, δεν θα κάνω εγχειρήσεις, έλεγε, εάν δεν μου επαναφέρετε την εικόνα. Δεν μπορώ δηλαδή να κάνω αυτό άνευ της βοήθειας του Θεού και της πρεσβείας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οπότε βλέπουμε στη ζωή όλων των Αγίων και των συγκεκριμένων, βλέπουμε αυτό το σύνδεσμο μεταξύ της θεολογίας και της επιστήμης από τη μια μεριά και της προσευχής στο Θεό από την άλλη. Δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ επιστήμης και πίστεως, αλλά εκεί που υπάρχει σύγκρουση είναι γιατί και δεν καταλαβαίνουν ούτε οι μεν τι θα πει η επιστήμη, ούτε οι επιστήμονες καταλαβαίνουν τι θα πει ορθόδοξο πίστη και προσευχή. Δυστυχώς, αγαπητοί μου αδελφοί, εμείς σύγχρονοι χριστιανοί που ζούμε σε μια περίοδο πολλών διαζυγίων, και όταν λέω διαζύγια δεν εννοώ τα διαζύγια του γάμου, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα διαζύγια, όπως για παράδειγμα το διαζύγιο μεταξύ της επιστήμης και της πίστεως, όπως το διαζύγιο μεταξύ θεολογίας και προσευχής. Έτσι έχουμε πάρει αυτό το διαζύγιο. Δηλαδή θέλουμε όλα τα θέματα της ζωής μας να τα λύνουμε μόνο με το μυαλό μας, μόνο με τις σκέψεις μας, μόνο με τον ορθό λόγο, και ζούμε μια, θα έλεγα, ανθρωποκεντρική εποχή και περίοδο. Είμαστε περισσότερο ορθολογιστές και λογικοκράτες και δεν προσευχόμαστε. Και ούτε βέβαια μόνο προσευχή, αλλά χρειάζεται και να κάνουμε το έργο. Οτιδήποτε έργο και να κάνουμε θα πρέπει να προσευχόμαστε. Να συνδέσουμε και τα δύο αυτά όλοι μας. Κληρικοί, λαϊκοί, επιστήμονες, πολιτικοί, γιατροί, εργαζόμενοι. Πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε, γιατί επαναλαμβάνω, είμαστε χριστιανοί και δεν προσευχόμαστε. Παρατηρήστε στον εαυτό σας. Σηκωνόμαστε και αμέσως μόλις σηκωνόμαστε από το κρεβάτι κάνουμε όλα τα άλλα εκτός από λίγα λόγια προσευχή στο Θεό. Και γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε. Τουλάχιστον να κρατήσουμε δύο πράγματα. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, να κρατήσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να κρατήσουμε τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Θα πούμε οτιδήποτε και να γίνει την Κυριακή θα εκκλησιαστούμε. Θα πάμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό για την προηγούμενη εβδομάδα και θα τον παρακαλέσουμε για την επόμενη εβδομάδα. Ό,τι και να γίνει θα πάμε στη Θεία Λειτουργία. Και να κρατήσουμε
μια προσευχή μικρή μεγάλη όταν ξυπνάμε ή πριν κοιμηθούμε, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει το βράδυ ή όλη την ημέρα, και ιδίως πρέπει να κρατήσουμε μια πολύ μικρή προσευχή που είναι πάρα πολύ δυνατή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Εάν κρατήσουμε αυτά τα δύο, την προσευχή και με την απλή μορφή που είναι πολύ δυνατή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον με, και να σπαζόμαστε την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας, και κρατήσουμε την παραμονή μας, την προσέλευσή μας στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής, νομίζω τότε θα είμαστε και σωστοί άνθρωποι, γιατί όλα τα θέματα δεν λύνονται με τη λογική και δεν λύνονται με ανθρώπινους παράγοντες. Γι' αυτό και απογοητευόμαστε στη ζωή. Και ακόμη και τότε που τα θέματα μας πηγαίνουν όλα ανάποδα και στραβά, και τότε με την προσευχή όλα διορθώνονται. Παίρνουμε κουράγιο και δύναμη. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Να μάθουμε, αγαπητοί μου, να προσευχόμαστε. Να μάθουμε να ανοίγουμε την καρδιά μας προς το Θεό. Να μάθουμε να μην κάνουμε μονόλογο στη ζωή μας, αλλά να κάνουμε διάλογο. Διάλογο με το Θεό, και τότε όλα τα πράγματα, είτε θετικά είτε αρνητικά, θα οδεύουν και θα οδηγούνται σε καλά αποτελέσματα, γιατί θα έχουμε ψυχική ειρήνη, που είναι το παν από όλα τα πράγματα στη ζωή. Αμήν.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Καραμπασάς.

Μαζί με το επάγγελμα του γυρολόγου, του ακονιστή, του γανωτή, του τριδηγά, του τζαμπάζη, θα πρέπει να θυμηθούμε και το επάγγελμα του καραμπασά. Τον θυμάμαι, μας λέγει ο συγγραφέας, τον καραμπασά, να περνά κάτω από το σπίτι μας στο χωριό και να φωνάζει «Καραμπάση για τον πονόδοντο, τον πονόκυλο, για τη γρήπη και για όλες τις αρρώστιες». Ήταν ένας ταλαιπωρημένος ξερακιανός, λίγο μελαχρινός, αλλά γεμάτος ζωή και δύναμη να παλέψει για το μεροκάματο. Φορούσε το μαύρο κριτικό μαντίλι στο κεφάλι και στην πλάτη το σφακιανό βουρζιάλι. Οι πιο πολλοί χωριανοί έλεγαν εσφαλμένα πως ήταν σφακιανός. Αυτός όμως ήταν τζιτζιφιανός, γιατί μόνο στο τζιτζιφέ από κορώνου του νομού Χανίων παρασκεύαζαν το καραμπάσι. Μέσα στο βουρδιάλι είχε ένα μπουκάλι γεμάτο καραμπάσι και την οκά, ένα πολύ μικρό κανατάκι με αυτάκι σαν μια δαχτυλήθρα και χωρούσε περί τα 4 με 5 δράμια. Κρατούσε επίσης ένα μικρό χωνάκι και αρκετά μπουκαλάκια της πενικυλίνης, όπου έβαζε το καραμπάσι των πελατών. Όταν περνούσε από το χωριό μας, έμενε στο σπίτι μας. Μου άρεσε, αλλά και μου έκανε εντύπωση η μυρωδιά που έβγαζαν τα ρούχα του. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να εξηγήσω γιατί μύριζαν έτσι. Βρέθηκα με τη γυναίκα μου στον Τζιτζιφέ Χανίων για να γνωρίσω από κοντά αυτό το πανέμορφο χωριό, τους παλιούς καραμπασάδες, τον τρόπο παρασκευής του καραμπασιού και τον τελευταίο και μοναδικό καραμπασά, το συνεχιστή της παράδοσης, Χρήστο Τσουρουπάκη. Ο Τζιτζιφές είναι ένα μικρό ορεινό χωριό, χτισμένο στις ρίζες των Λευκών Ωραίων. Τα περισσότερα σπίτια του χωριού έχουν κεραμοσκεπή και είναι χτισμένα ανάμεσα σε σκυπαρίσια και δάφνες. Στα γύρω χωράφια φύονται σε αυθονία, φασκομιλιές και μαλωτήρα. Το όνομα του χωριού αποδίδεται στις πολλές τζιτζιφιές που ευδοκιμούν στην περιοχή.

τη λεπτή παραδοσιακή τεχνική της απόσταξης του καραμπασιού γνώριζαν μόνο οι τζιτζιφιανοί καραμπασάδες. Ακόμη και σήμερα η τεχνική αυτή είναι μοναδική σε όλη την Ελλάδα και ο Τσουρουπάκης είναι πραγματικά ο τελευταίος καραμπασάς. Το καραμπάσι προέρχεται από την απόσταξη των φύλων της Δάφνης. Η Δάφνη είναι ένας πασίγνωστος αϊθαλής θάμνος ή δέντρο. Είναι γνωστή από την αρχαιότητα για την ομορφιά, τα αρωματικά φύλλα και τη χρησιμότητά της. Η μάνα μου έριχνε φύλλα Δάφνη στα όσπρια, στα σιτηρά, στις πατάτες για να μην ανοίγουν. Έβαζε δαφνόφυλλα στα συρτάρια με τα ρούχα για το σκόρο και τα θεωρούσε απαραίτητο καρύκευμα σε αρκετά φαγητά κατσαρόλας, όπως όσπρια, ψάρια και άλλα. Ακόμη και σήμερα η Δάφνη δεν λείπει από κανένα νοικοκυριό. Ο θεός Απόλλωνας φοράει ένα δάφνινο στεφάνι για να θυμάται την αγαπημένη του νύφη Δάφνη, την οποία δεν απόκτησε ποτέ. Πρώτος ο Απόλλωνας στεφάνωσε με δάφνινα στέφανα τους νικητές στους πυθικούς αγώνες που πρωτοδιοργανώθηκαν στους Δελφούς. Η Πυθία, πριν δώσει τους χρησμούς, μασούσε φύλλα δάφνης και εισέπνεε καπνούς από καμένα δαφνόφυλλα. Οι αρχαίοι Έλληνες αφιέρωσαν τη Δάφνη στον Απόλλωνα και στον θεό της ιατρικής Ασκληπιό και στεφάνωσαν τους νικητές με κλαδιά δάφνης και ελιάς. Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ υποδέχτηκαν τον Χριστό με κλαδιά φίνικα, ελιάς και δάφνης. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου οι ιερείς ρένουν το εκκλησίασμα με δαφνόφυλλα. Τα παλιά χρόνια οι νοικοκυρές χρησιμοποιούσαν αυτά τα δαφνόφυλλα στο ζυμωτό αντί για προζύμι. Σε κάθε θρησκευτική, σχολική ή εθνική εορτή η διακόσμηση γίνεται πάντοτε με δάφνες. Καταθέτουμε δάφνινα στεφάνια μαζί με τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μας στα διάφορα μνημεία και ηρώα πεσόντων. Η δόξα παριστάνεται πάντοτε δαφνοστεφανωμένη. Τέλος, οι Ρωμαίοι Κέσαρες και Αυτοκράτορες φορούσαν ένα τέτοιο στεφάνι στο κεφάλι τους.

το καραμπάσι είναι το εθέριο έλαιο που προέρχεται από την απόσταξη των φύλων της δάφνης. Είναι γνωστό και σαν δαφνέλαιο ή δαφνόλαδο, αλλά οι τζιτζιφιανοί θέλουν να το ξέρουν ως καραμπάσι. Υποστηρίζεται πως η λέξη καραμπάσι είναι τουρκική και προέρχεται από τη λέξη καρά που σημαίνει μαύρο και μπάσι που σημαίνει κεφαλή. Μεταφορικά είναι ο μαύρος καρπός της δάφνης. Υπήρχε και το κουκουδόλαδο που έβγαινε από τους καρπούς της δάφνης. Ύστερα από βρασμό βέβαια. Τοποθετούσαν σε ένα καζάνι τους όριμους μαύρους πόρους της δάφνης και περίπου 80 οκάδες νερό, τους έβραζαν 3 με 4 ώρες και το κουκουδόλαδο έπλεε στην επιφάνεια. Το μάζευαν με ένα ειδικό μπρίκι. Το προϊόν του βρασμού ήταν ελαιώδες, χρώματος μαύρου και είχε έντονο άρωμα. Η καλύτερη εποχή για τη συλλογή των φύλων και των καρπών της δάφνης είναι από το τέλος Ιουλίου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Το καραμπάσι έβγαινε ύστερα από απόσταξη, όπως ακριβώς η ρακή. Δαφνόφυλλα, καζάνι με νερό, καπάκι, λουλάς, δεξαμενή νερού, λαΐνι και μετά φωτιά, βρασμός, υδρατμή, ψήξη, συλλογή καραμπασιού. Το καραμπάσι έχει χρώμα υποκίτρινο με λεπτή υφή. Είναι εθέριο έλαιο, καθαρό, με έντονη και ευχάριστη μυρωδιά. Χημικές αναλύσεις που έγιναν απέδειξαν ότι το καραμπάσι περιέχει 15 χρήσιμες ουσίες. Αναφέρουμε μόνο 4. Την ευγενόλη, που είναι αναισθητική, αντισηπτική και παυσίπονη στον πονόδοτο. Το απινένιο, μια ουσία που καταπολεμά τους ρευματικούς πόνους. Την 1,8 κινεόλη που χρησιμοποιείται σε παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος και το καριοφιλένιο που έχει αντιμικροβιακή δράση. Η ιστορία του δαφνέλαιου χάνεται στα βάθη των αιώνων. Οι κυρίες της μινωικής εποχής αρωμάτιζαν τα λουτρά τους και το σώμα τους με απόσταγμα φύλων δάφνης.

Δεν υπονοούμε με όσα έχουμε πει μέχρι τώρα ότι το καραμπάς ήταν φάρμακο. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι σε εποχές επιστημονικής πτώχειας και οικονομικής δυσπραγίας το καραμπάσι ήταν χρησιμότατο. Έτσι, ο καραμπασάς που αλώνιζε την Κρήτη θεράπευε αποστήματα, αρθρίτιδες, πυρετούς, ρευματισμούς, πόνους στομάχου, οτίτιδες, πονόδοντους, έρπη, εντερικά, φαρυγγίτιδες, ιχμωρίτιδες, ακόμη και την τριχόπτωση.

περί Δαφνέλεων πως γίνεται. Το Δαφνέλεον έστιν θερμών και πικρών και γίνεται δε ούτως. Βάλε τα δαφνοκούκουδα εις αγγίωνο μου και κύπεριν και δαφνόφυλλα και μερτόφυλλα και βράζουν ομού και πλέει το λάδι απάνω και μάζοξον. Βάλε το εις αγγίων. Οφελεί δε να το αλήφεσε εις κάθεν πόνον ή εις πόνον κεφαλής και νεφρών και εις πόνον οτίου να το αλήφθεις απ' έξω είναι θαυμαστόν. Τα παλιά χρόνια στον Τζιτζιφέ υπήρχαν περίπου 10 καραμπασάδες. Ήταν συστηματικοί επαγγελματίες και έβγαζαν άδεια σύμφωνα με τον νόμο 971 περί φορολογίας του ινοπνεύματος, όπως γίνεται με τη ρακή. Σήμερα υπάρχει μόνο ένας, ο Χρήστος, που είναι γιος του φημισμένου καραμπασά Γιάννη Τσουρουπάκη. Η ετήσια παραγωγή κάθε καραμπασά ήταν 20 με 30 οκάδες. Αρκετοί ήταν και εκείνοι που ασχολούνταν με τη συλλογή των φύλων της δάφνης, τα οποία αφού τα αποξήραναν, τα έκαναν μπάλες και τα εμπορεύονταν. Στην Τουρκία υπάρχουν 249 εξαγωγικές εταιρείες αποξηραμένων φύλων δάφνης. Το καραμπάσι κράτησε ζωντανό το χωριό κατά τη διάρκεια της κατοχής. Γυρνούσαν με τα πόδια σε όλα τα χωριά της Κρήτης για 15 μέρες, πολλούντας καραμπάσι και επειδή δεν υπήρχαν χρήματα, το αντάλλασαν με δημητριακά, όσπρια, πατάτες, αλάτι από τα παραλιακά χωριά και άλλα τρόφιμα για να μπορέσουν να θρέψουν τις οικογένειές τους. Χαρακτηριστικό είναι το παρατσούκλι που τους έβγαλαν, μόνο στιβανάδες. Λόγω του ποδαρόδρομου, τα στιβάνια τους πλήγωναν τα πόδια. Έβγαζαν λοιπόν το στιβάνι, το κρεμούσαν στον ώμο και περπατούσαν φορώντας μόνο το ένα μέχρι να γίνει καλά το πληγωμένο πόδι. Η δοσομετρική πώληση του καραμπασιού γινόταν με την οκά, όπως αναφέραμε και παραπάνω. Ακούγοντας την οκά, οι νοικοκυρές κατέβαιναν για να προμηθευτούν κρατώντας μπουκάλες χωρητικότητας 2 κιλών. Φανταστείτε τη λαχτάρα τους όταν έβλεπαν την οκά που ήταν σαν κάλικα σφαίρας μπιστολιού ύψους 2 εκατοστών και διαμέτρου 5 χιλιοστών. Η μάνα μου είχε σαν τόπο φύλαξης του καραμπασιού το εικονοστάσι του σπιτιού μας, ενδεικτικό για το πόσο πολύτιμο το θεωρούσαν αναγνωρίζοντας τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Η τιμή της οκάς ήταν 2 δραχμές, αλλά αργότερα, λόγω ανατιμήσεων, έφτασε στις 10 δραχμές. Σήμερα στο Τζιτζιφέ τα 20 ml κοστίζουν 25 ευρώ. Κάθε καραμπασάς επισκεπτόταν μια συγκεκριμένη περιοχή και είχε τους δικούς του πελάτες. Δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Υπήρχε μπέσα και σεβασμός μεταξύ τους. Έτσι μοιράζονταν στη Δυτική Κρήτη, τη Μεσαρά, την Ανατολική Κρήτη, τα Ηρακλιώτικα, το Αμάρι, το Μιλοπόταμο, τον Άι Βασίλη, το Ρέθυμνο και αλλού. Σε κάθε χωριό η καλύτερη πελάτησα ήταν η μαμή, η οποία το χρησιμοποιούσε ως αντισηπτικό και απολυμαντικό κατά τους τοκετούς για να αποφεύγεται ο επιλόχιος πυρετός που θέριζε τις γυναίκες μετά τη γέννα. Σήμερα, αν είστε τυχεροί, θα συναντήσετε τον καταξιωμένο, πολυάσχολο και γλυκομήλυτο καραμπασά Χρήστο Τσουρουπάκη και θα σας πει για το καραμπάσι τα εξής. Αυτές τις λίγες γνώσεις πάνω στο καραμπάσι τις έχω μάθει από τον πατέρα μου, Ιωάννη Τσουρουπάκη, που ήταν ένας από τους παλιούς καραμπασάδες του Τζιτζιφέ και γι' αυτό κι εγώ θα κρατάω την παράδοση του χωριού μου μέχρι που να σφίγγουνε τα χέρια μου. Εγώ τι να πω. Εκφράζω μόνο
τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στον άνθρωπο αυτό που με απλά λόγια μας λέει πως οφείλουμε να διατηρήσουμε την παράδοση και τον λαϊκό πολιτισμό που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας. Εκφράζω ακόμη το θαυμασμό μου σε όλους εκείνους τους καραμπασάδες που κράτησαν την ιστορία μιας μοναδικής τέχνης η οποία πάει να σβήσει και που διαλάλησαν το καραμπάσι στις στράτες και τα σοκάκια της Κρήτης προσφέροντας εκείνη την εποχή κοινωνικό έργο.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

Ίδωρ Αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε ξανά στην τακτική ροή των εκπομπών την αναφορά μας μέσα από την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στις αντιδράσεις των μαθητών του Κυρίου μετά από εκείνα τα περίφημα λόγια της διδασκαλίας του Ιησού για τον άρτο της ζωής. Μας λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι οι μαθητές του Κυρίου όταν τον άκουσαν να αποστομώνει κυριολεκτικά τους Ιουδαίους στη συναγωγή της Καπερναούμ, αναφέροντάς τους ότι ο ίδιος είναι ο άρτος της ζωής και του ουρανού και ότι το μάνα που έφαγαν οι πατέρες των Ιουδαίων στην έρημο ήταν απλώς για την επιβίωση, ενώ η δική του σάρκα και το δικό του αίμα είναι αυτό που δίνει την αιώνια ζωή όχι μόνο στους Ιουδαίους και τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν οι μαθητές του Κυρίου άκουσαν αυτά τα λόγια, θεώρησαν ότι ήταν δύσκολα και σκληρά. Μας λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Πολλοί ουν ακούσαντες εκ των μαθητών αυτού είπων, σκληρός εστίν ούτως ο λόγος, τις δύναται αυτού ακούειν. Ιδώς δε ο Ιησούς εν εαυτό ότι γονγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού είπεν αυτής, τούτο ημάς σκανδαλίζει». Πολλοί από τους μαθητές του όταν τ' άκουσαν αυτά είπαν: «Σκληρά είναι αυτά τα λόγια, ποιος μπορεί να τον ακούει». Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε: «Σ' αυτά σκοντάφτετε». Αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Ευαγγελίου δεν είχε πάντοτε ευχάριστα στα αυτιά των ανθρώπων. Όχι γενικότερα των ανθρώπων, αλλά και των μαθητών του Χριστού. Αυτών δηλαδή οι οποίοι ζούσαν καθημερινά τον Κύριο, ήταν δίπλα του, έτρωγαν μαζί του, συζητούσαν, βρίσκονταν μέρα νύχτα κοντά του, έμεναν ουσιαστικά μαζί, ήξεραν τις συνήθειές του, ήξεραν το περιεχόμενο της διακονίας του, ήξεραν τι ήθελε από τον κόσμο και τι έλεγε στους ανθρώπους και έβλεπαν και τα θαύματα τα οποία τελούσε. Και αισθάνονται, αγαπητοί ακροατές, οι μαθητές, δυσκολία απέναντι στα λόγια του Θεού. Σκληρός εστίν ούτως ο λόγος. Είναι δύσκολος, είναι σκληρός αυτός ο λόγος. Πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Ευαγγελίου φαίνεται σκληρός, φαίνεται δύσκολος και είναι σκληρός γιατί ξεβολεύει. Θα προτιμούσαμε όλοι να ακολουθούμε μια πίστη ή καλύτερα μια θρησκεία της οποίας ο λόγος θα βόλευε τις αδυναμίες μας ή τέλος πάντων δεν θα μας δυσκόλευε ιδιαίτερα στη ζωή μας. Θα προτιμούσαμε να ακούμε έναν λόγο ο οποίος θα θόπευε τις αδυναμίες μας ή θα κολάκευε τις προσπάθειές μας. Θα προτιμούσαμε να ακούμε έναν λόγο που δεν θα ερχόταν σε ρήξη με την κοινή γνώμη ή με αυτούς που έχουν την πλειονοψηφία σε μια κοινωνία ή σε μια κοινότητα. Ο λόγος του Ευαγγελίου όμως, αγαπητοί ακροατές, είναι λόγος αληθείας και η αλήθεια θίγει. Η αλήθεια ελέγχει. Η αλήθεια ανατέμνει την πραγματικότητα και την βάζει σε μια άλλη λογική, με αποτέλεσμα να ξεβολεύεται αυτός που την ακούει. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, είναι επικίνδυνος και όχι ακίνδυνος. Είναι επικίνδυνος διότι απευθύνεται όχι στο συναίσθημά μας, όχι σε αυτό που θα θέλαμε να ακούσουμε, αλλά απευθύνεται σε αυτό που ο Λόγος του Θεού προβάλλει ως στάση ζωής. Και αυτό προϋποθέτει σχηνοβασία, προϋποθέτει ένα παιχνίδι ανάμεσα στο καλό και το κακό, στην αμαρτία και την δικαίωση, την αρετή
και την κακία. Τα όρια είναι δυσδιάκριτα πολλές φορές μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί αυτό που πιστεύουμε ότι είναι καλό δεν είναι. Ενώ αυτό που νομίζουμε κακό δεν είναι πάντα το κακό. Τι λέει το Ευαγγέλιο σε αυτές τις περιπτώσεις? Θεωρούμε πολλές φορές τον Χριστό να συγχωρεί αμαρτωλούς ανθρώπους που έζησαν κατά το χειρότερο τρόπο. Να λέει στην Μιχαλίδα γυναίκα ότι η πίστη σου σε σοκέσε. Πορεύου εις ειρήνη και μικέτη αμάρτανε. Να λέει στην Σαμαρίτιδα η οποία είχε 5 άνδρες στη ζωή της ότι η αλήθεια είναι αυτή που ελευθερώνει και ότι όταν πιστέψει σε αυτόν ως Μεσσία θα λάβει είδωρ αλλόμενον εις ζωήν αιώνιον. Βλέπουμε τον Χριστό να θεραπεύει τον παραλυτικό ο οποίος επί πάμπολα έτη ήταν ασθενής εξαιτίας των αμαρτιών του. Είδε υγιής γέγονας, πορεύου και μικέτη αμάρτανε. Βλέπουμε τον Χριστό να μένει στο σπίτι του Ζακχαίου, του τελώνη και αμαρτωλού. Βλέπουμε τον Χριστό να απορρίπτει τον Σίμωνα τον Φαρισαίο, τον σπουδαίο και τον τρανό άρχοντα εκείνης της εποχής. Βλέπουμε τον Χριστό να απορρίπτει γενικά τους γραμματείς, τους φαρισαίους, τους άρχοντες, τους πλούσιους νέους. Και προβληματιζόμαστε. Ό,τι ήταν αποδεκτό από την ίδια την κοινωνία, από το θρησκευτικό κατεστημένο, από την αντίληψη τη θρησκευτική για τη ζωή, ο Χριστός το απορρίπτει. Και ό,τι φαινόταν ξεκάθαρα κακό, ο Χριστός το δέχεται. Όχι την αμαρτία και το κακό, αλλά το πρόσωπο. Ξεβολεύει λοιπόν ο Ευαγγελικός λόγος, γιατί απευθύνεται σε πρόσωπα και αγωνίζεται ο Χριστός να αναδείξει το ανθρώπινο πρόσωπο ελεύθερο από κάθε περιορισμό, ελεύθερο από το κακό και την αμαρτία, ελεύθερο από τα πάθη. Και αυτός είναι ο λόγος και η συμβουλή του, ο λόγος της ελευθερίας και της κοινωνίας με τον Θεό. Αν δεν φάτε την σάρκα μου και δεν πηγείτε το αίμα μου, δεν θα έχετε ζωή αιώνια. Σκληρός ο λόγος αυτός. Όταν οι άνθρωποι είχαν συνηθίσει την θρησκεία να τους δίδει τα εισιτήρια για τον παράδεισο με τα καλά τους έργα, με τις προσευχές και τις νηστείες, με την τήρηση των ηθικών διατάξεων του εκάστοτε νόμου και με την τυπική πίστη στο Θεό, την ευσέβεια της παραδόσεως και κυρίως την αναγνώριση από την πλειονοψηφία των εκφραστών της θρησκείας, ο λόγος του Κυρίου, αν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν θα έχετε ζωή αιώνιον, είναι πραγματικά πολύ σκληρός. Γιατί υποβιβάζει την θρησκευτική ιδέα που έχουν διαμορφώσει οι άνθρωποι μέσα τους, ότι δηλαδή η πίστη στηρίζεται στην τήρηση εντολών εξωτερικά και δεν έγκυται στην απόκτηση μιας γνήσιας σχέσης με τον Θεό, μια σχέση που περνά από την βρώση και την πόση, μια σχέση που περνάει από το ξεβόλεμα του ανθρώπου, μια σχέση η οποία περνάει από την παράδοση στην αλήθεια, μια σχέση που περνάει από τον αγώνα για την ελευθερία από τα εσωτερικά πάθη, την υποκρισία, την υπερηφάνεια, τον εγωισμό και την αλαζονία που καταδυναστεύουν τον θρησκευόμενο άνθρωπο. Σκληρός ο λόγος αυτός. Και είναι σκληρός και για την δική μας εποχή, αγαπητοί ακροατές, όχι μόνο για τους μαθητές του Κυρίου. Όταν ο Χριστός μας μιλά και μας λέει ότι πρέπει να κοινωνούμε συχνά το σώμα του και το αίμα του, και όταν έρχεται η Εκκλησία και το λέει αυτό, είναι σκληρός ο λόγος για όλους εμάς που έχουμε ταυτίσει την Θεία Κοινωνία με την αξιοσύνη, την ευσέβειά μας, την αρετή μας, την ικανότητά μας να είμαστε κοντά στο Θεό. Και
Και ο Χριστός έρχεται και μας αποδεικνύει ότι όλα αυτά είναι σκύβαλα, γιατί δεν έχουμε τέτοια καθαρότητα μέσα μας. Όμως αυτός μας καλεί να συμμετέχουμε σε αυτό το επουράνιο τραπέζι. Μας ξεβολεύει λοιπόν ο λόγος και είναι σκληρός, γιατί μας βγάζει από την αυτάρκεια της ευσέβειάς μας. Μας βγάζει από αυτό που ονομάζουμε τις περισσότερες φορές ευσεβισμό. Δηλαδή ότι η αλήθεια έγκυται στην τήρηση των εντολών εξωτερικά, στην μετατροπή της συμπεριφοράς μας σε καλή καγαθή και όχι στην αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας, στην αναγνώριση της δυσκολίας μας να είμαστε αυτό που θέλει ο Θεός και κυρίως της αδυναμίας μας να γίνουμε καρδίες καθαρές ώστε να δούμε τον Θεό. Και μέσα σε αυτήν την αδυναμία μας έρχεται ο Χριστός δίδοντάς μας τη σάρκα και το αίμα Του για να μας καθαρίσει και να μας δώσει την αιώνια ζωή, εμάς που αναγνωρίζουμε ότι δεν είμαστε καθαροί. Αυτό είναι λοιπόν ξεβόλεμα και είναι επικίνδυνος και σκληρός αυτός ο λόγος του Ευαγγελίου, γιατί διαλύει τις ψευδεστήσεις μας και μας κάνει αγωνιστές πραγματικούς να αγαπήσουμε τον Θεό και τον πλησίον. Εμάς που νομίζουμε ότι αν τηρούμε απλώς ορισμένες εντολές έχουμε βολευτεί και έχουμε εξασφαλίσει μέσω αυτού του ακίνδυνου Χριστού την Βασιλεία των Ουρανών, αμυφθήκαμε και κερδίζουμε τον Παράδεισο. Ξεβολεύει ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές. Είναι επικίνδυνος ο Χριστός. Και αυτόν τον επικίνδυνο Χριστό τον ζούμε πάνω στο Σταυρό. Τον ζούμε την ώρα του θανάτου Του. Τον ζούμε την ώρα του πάθους και της αδυναμίας. Την ώρα της ταπείνωσης του αγκάθινου στεφανιού. Την ώρα της ταπείνωσης της χλένης. Την ώρα που ο Κύριος μας εμπέζεται και υβρίζεται από όλους τους ανθρώπους. Σκληρός είναι ο λόγος και δύσκολα κανείς μπορεί να τον δεχτεί. Αλλά αν πραγματικά πιστεύουμε και ζούμε αυτόν τον επικίνδυνο Χριστό, τότε η ζωή μας αποκτά αυτό το νόημα της σχέσης μαζί Του, όπου όλα γίνονται μεν, αλλά τίποτα δεν γίνεται τυπικά. Όλα πηγάζουν από την αγάπη και η προσευχή και η μετάνοια και η κοινωνία. Και δεν φοβόμαστε απολύτως τίποτα, όσο κι αν είναι σκληρός ο λόγος και δύσκολος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Τα λόγια του Χριστού είναι λόγια σκληρά, γιατί είναι αληθινά. Όποιος αγαπάει, αγαπητοί ακροατές, δεν φοβάται να μιλήσει την αλήθεια. Δεν φοβάται ακόμη και να δώσει στον άλλον να καταλάβει ότι χρειάζεται να πονέσει για να κερδίσει την πρόοδο, αλλά και ταυτόχρονα να αναπτύξει μια γνήσια σχέση με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Ζούμε σε μια εποχή όπου αγάπη νοείται ό,τι ευχαριστεί τα αυτιά μας. Αγάπη νοείται ό,τι δεν μας κουράζει. Αγάπη νοείται ό,τι γίνεται ως θυσία. Και παράλληλα υπάρχει απέτηση της διαρκούς υποχώρησης αυτού που αγαπά, ενώ ο άλλος που αγαπιέται δεν υποχωρεί σε απολύτως τίποτα. Και βλέπουμε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις διέρχονται κρίση όταν η αγάπη δεν κάνει παραχωρήσεις, αλλά βάζει όρια, πλαίσια και κανόνες. Όταν δηλαδή η αγάπη γίνεται μια υπόθεση που έχει και σκληρότητα μέσα της. «Όν αγαπά Κύριος παιδεύει», μας λέει ο λόγος της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι σοφία αυτός ο λόγος. Παιδεύει σημαίνει εκπαιδεύει, αλλά και προσφέρει αφορμές παιδείας και δυσκολίες.

Η αληθινά, αγαπητοί ακροατές, δεν βολεύεται. Δεν έχει εξασφαλίσει τον παράδεισο. Δεν μπορεί να ζει στην αυτάρκεια του ατομικισμού, ότι εγώ είμαι σωσμένος και καθαρός. Αλλά διακινδυνεύει ανά πάσα στιγμή αυτήν του την αυτάρκεια, ακόμη και την ίδια την σωτηρία, επειδή αγαπά. Και όταν αγαπά θα κρίνει, όχι κατακρίνοντας, αλλά θα προσφέρει στον άλλον την αλήθεια, γιατί αυτό σημαίνει κρίση. Αλήθεια και δικαιοσύνη που πηγάζουν από την αγάπη. Γι' αυτό ο λόγος της Εκκλησίας πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, είναι λόγος σκληρός. Η Εκκλησία δεν χαρίζεται στους ανθρώπους, αλλά αναφέρει αυτό που είναι αληθινό. Είναι λόγος ελεγκτικός. Είναι λόγος δυναμικός. Είναι λόγος ζωντανός. Είναι λόγος που δεν χαϊδεύει αυτιά. Είναι λόγος που δεν συμβιβάζεται. Είναι λόγος που απευθύνεται στον εσωτερικό δυναμισμό του ανθρώπου και ξυπνά την δίψα για την αλήθεια και την δικαιοσύνη. Του τέστην την δίψα για την Βασιλεία του Θεού. Όταν ο λόγος της Εκκλησίας συμβιβάζεται, όταν ο λόγος της Εκκλησίας βολεύει και λέει αυτά που οι άνθρωποι θα θέλαν να ακούσουν, στην ουσία είναι ένας λόγος που δεν οικοδομεί, είναι ένας λόγος που δεν δίνει ζωήν αιώνιον, αλλά αποσκοπεί να κρατήσει τον άνθρωπο κολλημένο στις αμαρτίες και τις κακές του συνήθειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο λόγος του Ευαγγελίου είναι ένας λόγος οργύλος, ένας λόγος εγωιστικός, ένας λόγος αυθεντοποιημένος και όχι αυθεντικός. Πολλές φορές έχουμε ταυτίσει τον εκκλησιαστικό λόγο με τις κραυγές, τις άναρθες ή την κατάκριση των πάντων. Δεν είναι σωστό όμως αυτό. Ο λόγος ο εκκλησιαστικός είναι λόγος αγάπης. Και η εκκλησιαστική διακονία είναι μια μαρτυρία αγάπης που δεν φίδεται της αληθείας. Γι' αυτό πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν ενώνονται οι εκκλησίες οι χριστιανικές σήμερα, σε μια περίοδο που είναι γεγονός ότι η πίστη στον Χριστό βάλεται. Είτε ζούμε σε χώρες ορθόδοξες, είτε σε ρωμαιοκαθολικές, είτε σε προτεσταντικές. Δεν έχουν γίνει εκείνα τα απαραίτητα βήματα τα οποία θα ανοίξουν διάπλατα τους δρόμους της ενώσεως, αγαπητοί ακροατές. Γιατί δεν μπορεί η ένωση να στηριχθεί στα ψέματα, στις διαφορές ή στην έλλειψη της αλήθειας, τόσο για το πρόσωπο του Χριστού όσο και για την εκκλησιαστική ζωή, όσο και για την συγκρότηση της ίδιας της Εκκλησίας. Ενότητα χωρίς αλήθεια είναι μια ενότητα κύβδηλη, και η αγάπη δεν μπορεί να πει πάνω από την αλήθεια. Η αγάπη αναδεικνύει την αλήθεια, και γι' αυτό το λόγο δεν θα είναι εύκολη η ενότητα όσο δεν προσπαθούμε να στηριχθούμε στη βάση της αλήθειας που η παράδοση μας δείχνει και μαρτυρεί. Σκληρός ο λόγος του Ευαγγελίου, σκληρός ο λόγος του Χριστού, και σκοντάφτουν οι μαθητές του, δυσανασχετούν για τα λόγια του, γιατί ακριβώς έχουν μάθει μέσα τους να δέχονται τα ευχάριστα και να απορρίπτουν τα δύσκολα και δυσάρεστα. Και γι' αυτό ο Χριστός τους ρωτά, τούτο ημάς σκανδαλίζει. Ένα ωραίο ρήμα. Σκανδαλίζεστε από αυτά τα λόγια? Σκοντάφτετε σε αυτά τα λόγια? Πολλές φορές σκανδαλίζουμε, αγαπητοί ακροατές, με την ζωή μας, ιδίως εμείς οι κληρικοί. Θα ήταν σπουδαίο να σκανδαλίζαμε με τον λόγο μας, όταν ο λόγος είναι λόγος αγάπης, αλήθειας και ελευθερίας. Όχι άναρθρες κραυγές, όχι ύβρις κατά των ανθρώπων,
όχι χαρακτηρισμοί.

0: που δεν ωφελούν, αλλά ο λόγος της αληθείας, ο λόγος ο αγιοπνευματικός που προβληματίζει και ελευθερώνει, που δίνει ζωή και χαρά, αλλά και παράλληλα αποτυπώνει τη γνησιότητα της παράδοσης, τη γνησιότητα του Ευαγγελίου, και που καλεί τον άνθρωπο σε αγώνα πνευματικό, καλεί τον άνθρωπο σε μια άλλη κοινωνία, καλεί τον άνθρωπο να βρει και να επαναανακαλύψει την σχέση με τον αληθινό Θεό. Τέτοιον λόγο έχουμε ανάγκη από την Εκκλησία στην εποχή μας. Λόγο που θα σκανδαλίζει τις βολεμένες ψυχές. Λόγο που δεν θα διστάζει να σχηνοβατεί, για να αποδείξει ότι Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας, αλλά και παράλληλα ότι η Εκκλησία χρησιμοποιεί την γλώσσα κάθε εποχής, τις παραστάσεις των ανθρώπων, αυτό που οι άνθρωποι κατανοούν, για να τους δώσει τη δυνατότητα να βιώσουν το Ευαγγέλιο χωρίς να επικαλούνται προσκόμματα και προκαταλήψεις. Σκοντάφτουν οι μαθητές, αγαπητοί ακροατές. Σκανδαλίζονται από τη σκληρότητα του λόγου του Κυρίου. Σκανδαλίζονται γιατί δεν είναι έτοιμοι ακόμη να δώσουν όλο τους τον εαυτό στο Ευαγγέλιο, όλο τους τον εαυτό στο Χριστό. Σκανδαλιζόμαστε κι εμείς όταν η Εκκλησία μας υπενθυμίζει την αλήθεια. Σκανδαλίζεται η πλειονοψηφία της κοινωνίας που έχει μάθει να βλέπει τα πράγματα από την σκοπιά του βολέματος. Πολλές φορές σκανδαλίζεται και η πλειονοψηφία των πιστών που έχει μάθει να βλέπει τα πάντα μέσα από το πρίσμα του βολέματος και του εξασφαλισμένου παραδείσου. Όμως, αν η Εκκλησία δεν μιλήσει την γλώσσα της αλήθειας, δεν μιλήσει την σκληρότητα πολλές φορές της αλήθειας και δεν παρουσιάζει την αγάπη στην καθημερινότητά της που εκδηλώνεται ως διακονία και όχι ως εξουσία, την αγάπη που ελέγχει, μορφώνει, καθοδηγεί, υπομένει και ουδέποτε εκπίπτει, τότε ο εκκλησιαστικός λόγος θα παραμείνει άνευρος, άγευστος, άοσμος και τελικά ανέραστος, χωρίς σχέση με Θεό και πλησίον. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκόρδηλη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας?» Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Ακόμη και αν οι εραστές χαθούν, δεν θα χαθεί η αγάπη. Και ο θάνατος δύναμη δεν θα έχει. Dylan Thomas, Poem in October. Έτσι ξεκινά το κεφάλαιο «Η κρίση στο ζευγάρι» της Πανωρέας Κουφογιάννη Καρκανιά.

γάμος είναι η ρίζα της ζωής και το βασικό δομικό κύτταρο της κοινωνίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει «Ουδέν γαρούτος ημίν συγκροτεί των βίων ως έρος ανδρός και γυναικός». Η γαμήλια σχέση είναι πρωταρχική και γύρω από αυτήν διαμορφώνονται όλες οι άλλες σχέσεις. Υφίσταται χωρίς παιδιά αλλά και μετά την αυτονόμηση των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, οι μελετητές της οικογένειας έχουν εστιάσει την προσοχή τους στην συζυγική σχέση. Η έκρηξη ενδιαφέροντος για τον γάμο, η οποία πιστοποιείται και από την πληθωρική βιβλιογραφία, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο γάμος και η οικογένεια σήμερα διέρχονται κρίση. Κάποιοι μιλούν για αποσύνθεση του γάμου ή και για πόλεμο ανάμεσα στα φύλλα. Πράγματι, στην εποχή μας η οικογενειακή ζωή έγινε οδυνηρή, ο γάμος εύθραυστος και οι σχέσεις γονέων και παιδιών γεμάτες εχθρότητα και αλληλοκατηγόρια. Στην παρουσίαση αυτή θα περιοριστώ σε κάποιες σκέψεις σχετικά με την κρίση στο ζευγάρι. Στη σύγχρονη κοινωνία υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στα φύλλα, αποτέλεσμα των σαρωτικών κοινωνικών αλλαγών και της κρίσης ταυτότητας του άνδρα και της γυναίκας που αυτές προκάλεσαν. Ταυτόχρονα, παρατηρείται μια αυξανόμενη απροθυμία ή και άρνηση ζευγαρώματος και δημιουργίας οικογένειας. Άνδρες και γυναίκες, απορροφημένοι από το επάγγελμα, αποφεύγουν τον γάμο, γυράσκοντας σε ένα αλλοτριωμένο κόσμο που κυριαρχείται από τη μοναξιά. Η στάση αυτή δεν μπορεί παρά να έχει σοβαρές συνέπειες, ήδη φανερές, για τον λόγο ότι ο ίδιος ο δημιουργός έκρινε πως «ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον». Η διάκριση των φύλων κατανοείται από τη γραφή ως προϋπόθεση ενότητας, αγαπητικής κοινωνίας και όχι διάστασης. Ο Θεός συνιστά τον γάμο με τη δημιουργία του άνδρα και της γυναίκας και είναι ο ίδιος που εγγενιάζει τη συζυγική ζωή. Η ερωτική έλξη ανάμεσα στα φύλλα υπακούει στον ίστρο, το μανιώδες πάθος κατά τον Βασίλειο Αγκύρας, την αγαπητική δύναμη κατά τον Μέγα Βασίλειο, τον εμφολεύοντα έρωτα κατά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, την δύναμη αγαπήσεως κατά τον Ιωάννη Δαμασκηνό κλπ. Που έβαλε ο Θεός ανάμεσα στους δύο για να λειτουργεί ως ενωτική και συγκρατητική δύναμη. Ο άνδρας και η γυναίκα είναι ο καθένας το δώρο του Θεού για τον άλλον. Η πτυχή αυτή είναι πολύ σημαντική σε μια κοινωνία η οποία, όπως σημειώθηκε ήδη, ενισχύει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα φύλλα μέσα και από την κακώς νοούμενη ισότητα, η οποία συχνά καταλήγει σε κατάργηση σχεδόν των θεμελιωδών διαφορών ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα φύλλα μεταφέρεται και στο γάμο. Οι συνθήκες στην οικογένεια απηχούν τις συνθήκες στην κοινωνία. Η δυσκολία επικοινωνίας και αρμονικής συνύπαρξης του άνδρα και της γυναίκας στο γάμο έχει να κάνει και με την κρίση στις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και τη γενικότερη κρίση αξιών στην ελληνική κοινωνία. Η οικογένεια, ακολουθώντας την εξέλιξη της κοινωνίας, αλλάζει συνεχώς. Η αστάθεια στον γάμο σχετίζεται και με την έλλειψη προσαρμογής στα δεδομένα της μετανεωτερικής εποχής, καθώς και με την αλλαγή της ποιότητας των ανθρωπίνων σχέσεων στην οικογένεια. Αυτό δηλαδή που παλαιότερα γινόταν κατά τρόπο φυσικό στο πλαίσιο της παραδοσιακής οικογένειας και κοινωνίας, τώρα θα πρέπει να οργανωθεί πιο συστηματικά. Κάποτε οι νέες ετοίμαζαν την πρίκα τους. Τώρα νέοι και νέες θα πρέπει να ετοιμάζουν τον εαυτό τους. Η προετοιμασία αυτή, εκτός των άλλων, συνίσταται στη δημιουργία προσωπικής ταυτότητας πριν από το γάμο. Πράγμα που σημαίνει πως ο νέος άνθρωπος πρέπει να έχει κατασταλάξει σε τρόπο ζωής, να έχει επιλέξει τις αξίες που θέλει να υπηρετήσει κλπ. Η εργασία αυτή είναι σημαντική επειδή η επαλληλότητα στο επίπεδο των αξιών ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα
αποτελεί τον πλέον θετικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα του γάμου. Οι ειδικοί θεωρούν ως βασικό χαρακτηριστικό υγιούς οικογένειας την οικογενειακή αίσθηση νοήματος και σκοπού που προέρχεται από κάποιο διαχρονικό σύστημα αξιών. Η εκπαίδευση για την οικογένεια απαιτεί επίσης την ικανότητα των νέων να δημιουργούν σταθερούς συναισθηματικούς δεσμούς, πράγμα που αποτελεί μια πολύ καλή άσκηση για τη συζυγία. Στην απαιτούμενη προετοιμασία για τον γάμο, η μικροκουλτούρα της οικογένειας καταγωγής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ο τρόπος που μεγαλώνουμε τα παιδιά δεν βοηθά πάντα στη δημιουργία προσωπικής ταυτότητας και σταδιακής αυτονόμησης από τους γονείς. Ενηλικίωση σημαίνει να γίνω πατέρας και μητέρα του εαυτού μου, να γίνω ο ίδιος τεχνίτης και δημιουργός των όσων έλαβα. Μέσα από αυτή τη διεργασία, ο νέος θα καταστεί ικανός να αναλάβει την ευθύνη και τη φροντίδα άλλων. Το έλλειμμα στην προετοιμασία για το γάμο επιτείνεται από την ανυπαρξία ουσιαστικής παιδείας στα θέματα αυτά, καθώς και την απουσία θετικών προτύπων στην κοινωνία που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν τους νέους. Οι αρετές που απαιτούν ο γάμος και η γονεϊκότητα δεν συμβιβάζονται εύκολα με τις αξίες της σύγχρονης κοινωνίας. Δηλαδή την ανεξαρτησία, την απουσία δέσμευσης, τον ατομισμό, την ανεμελιά, τον καταναλωτισμό, τον εύκολο πλουτισμό, την άμεση ικανοποίηση κλπ. Αξίες που εισβάλλουν στην οικογένεια μέσα από την τηλεόραση, τη διαφημιστική βιομηχανία και την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Η γαμήλια σχέση, εκτός των άλλων, προϋποθέτει ένωση. Να κάνω δηλαδή χώρο στον εαυτό μου για να προσλάβω τον άλλον. Συνέργεια και αμοιβαιότητα. Ο άνδρας και η γυναίκα στον γάμο πάβουν να είναι μόνο οι εαυτοί τους. Συγχρόνως γίνονται και μία νέα οντότητα, σάρξ μία. Όπως ακριβώς ο Υιός του Θεού πάβει να είναι μόνο ο εαυτός του, δηλαδή Θεός, και γίνεται επίσης και άνθρωπος. Πολλοί σήμερα είναι προσανατολισμένοι στο τι θα πάρουν από μία σχέση και όχι τι θα προσφέρουν. Λένε να περνώ καλά. Η έμφαση της σύγχρονης κοινωνίας στην επιφανειακή αλλαγή, την λεγόμενη ανανέωση, και η καταναλωτική νοοτροπία μειώνουν τις πιθανότητες να δει κάποιος θετικά τη δέσμευση του γάμου. Ο σύντροφος συχνά αντιμετωπίζεται ως προϊόν κατανάλωσης. Όσο καλύπτει τις ανάγκες μου, τον κρατάω. Όταν πάβει να το πράττει ή κρίνω ότι η όποια ανανέωσή μου θα πρέπει να συμπεριλάβει και την αλλαγή συντρόφου, δεν διστάζω καθόλου να αντικαταστήσω το εντός εισαγωγικών προϊόν με ένα καινούριο. Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον άλλο ως καταναλωτικό αγαθό, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι ο κάθε άλλος, πολλό μάλλον ο ή η σύζυγος, μας χαρίζεται προς ευχαριστία Θεού και δική μας εξέλιξη και ορίμανση. Η κατανόηση του γάμου ως μιας μη δεσμευτικής σχέσης, καθώς και η κατανόηση της διακοπής της σχέσης με όρους αλλαγής και σίγουρα όχι ως αποτυχίας, πολύ δε περισσότερο ως αμαρτίας, δεν επιτρέπει στο ζευγάρι να εμβαθύνει στη σχέση. Δεν δίνεται η ευκαιρία στον καθένα να γνωρίσει τον άλλον, να επεκτείνει την προσωπικότητά του μέσα από την αλληλεπίδραση με τον άλλον, να γευτεί την τελεία αγάπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μελετητές της οικογένειας έχουν παρατηρήσει ότι οι επιτυχημένοι γάμοι συνδέονται με υψηλό επίπεδο αφοσίωσης και ότι το υψηλό επίπεδο ευχαρίστησης στη γαμήλια σχέση μειώνεται όταν αραιωθεί. Για τον συνειδητό χριστιανό βέβαια, ο γάμος σημαίνει απόλυτη δέσμευση όχι μόνο του ενός προς τον άλλον, αλλά και των δύο προς τον Χριστό, ο οποίος είναι το αρχέτυπο της ένωσής τους. Από την άλλη μεριά,
Ο ολοκληρωτισμός της εργασίας χωρίς ωράριο, με ελάχιστη αμοιβή πολλές φορές, καθώς και η ανεργία, υπονομεύουν σοβαρά τον γάμο και καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη δημιουργία οικογένειας. Είναι μεγάλη ανάγκη να αντιδράσουμε στις απάνθρωπες συνθήκες της αγοράς εργασίας, απαιτώντας εξισορρόπηση ανάμεσα σε οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Η συζυγία και η οικογένεια χρειάζονται και σχόλη. Η γνώση του άλλου, όπως και η γνώση του Θεού, απαιτεί διαθεσιμότητα. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Ο γάμος, αν παραμελείται, μαραίνεται και πεθαίνει. Χρειάζεται συνειδητή φροντίδα, όπως η σχέση με τον Θεό απαιτεί φροντίδα για να παραμένει η πίστη ζωντανή. Η γαμήλια σχέση στην εποχή μας θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα για τους εγγάμους και η πρώτη μέρημνα της ποιμαντικής γάμου της Εκκλησίας. Η έξοδος της γυναίκας στον χώρο εργασίας με τη συνακόλουθη αναεξαρτητοποίησή της συνέβαλε σε κάποιο βαθμό στην αποσταθεροποίηση των ανδρών και την κρίση του γάμου. Η γυναίκα βγήκε στον επαγγελματικό χώρο, ένα καινούριο δεδομένο, διατηρώντας ως επιτοπλίστων στο ακέραιο την ευθύνη της φροντίδας των παιδιών και του νοικοκυριού, στοιχείο της παραδοσιακής οικογένειας. Πράγμα το οποίο πολλές φορές έχει ως αποτέλεσμα την εξάντλησή της. Είναι επίσης γεγονός ότι η οικονομική καθυπόταξη των γυναικών, καθώς και η αποκλειστική τους ανασχόληση με την οικογένεια, έρχεται σήμερα σε μεγάλη αντίθεση με τις προσωπικές προσδοκίες της γυναίκας, την οικογενειακή και κοινωνική πραγματικότητα, αλλά δεν αποτελεί πια και βάση για ένα καλό γάμο. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε σήμερα ότι είναι εξίσου σημαντική και απαραίτητη για τη φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών η ουσιαστική και όχι αποσπασματική εμπλοκή και του πατέρα στην εσωτερική ζωή της οικογένειας. Η συνύπαρξη και ανάμιξη αντιφατικών γνωστικών στοιχείων και αντιλήψεων και από τις τρεις διαδοχικές μορφές οικογενειακής ζωής, δηλαδή την παραδοσιακή αγροτική οικογένεια που αντιστοιχεί στην αγροτική κοινωνία, την αστική οικογένεια και τη σύγχρονη συναλλακτική επικοινωνιακή μορφή, δυσχεραίνουν επίσης τη συνεννόηση. Για παράδειγμα, η νέα ακούει την ώρα του μυστηρίου ότι πρέπει να υποτάσσεται στον άνδρα της, ο οποίος καλείται να είναι η κεφαλή. Ένα παραδοσιακό στοιχείο. Όμως η καθημερινότητα της σύγχρονης οικογένειας απαιτεί ευελιξία σε όλα τα επίπεδα και ευελιξία σημαίνει απόρριψη του άκαμπτου ρόλου των φίλων και των προσδοκιών που συμβαδίζουν με αυτούς. Κανόνες συμπεριφοράς που υιοθετήθηκαν παλαιότερα από την Εκκλησία σήμερα έχουν χάσει τη βαρύτητά τους ή είναι και δυσλειτουργικοί. Η σύγχρονη οικογένεια δεν βασίζεται πια στην παραδοσιακή αντίληψη του άνδρα αρχηγού της οικογένειας και της γυναίκας υπεύθυνης για το σπίτι και την ανατροφή των παιδιών. Έρευνες σε εφήβους και φοιτητές έδειξαν ότι δεν γίνεται πλέον αποδεκτή η αυστηρή ιεράρχηση των ρόλων του πατέρα και της μητέρας στην οικογένεια, ο αυταρχικός ρόλος του πατέρα και η υποδεέστερη θέση της μητέρας κτλ. Το κέντρο βάρους στην οικογένεια έχει μεταφερθεί από την επιβίωση στον συναισθηματικό δεσμό, την ψυχολογική επιβίωση και ανάπτυξη. Η έμφαση είναι στην ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων και την αναγνώριση των ατομικών ικανοτήτων, επιθυμιών και αναγκών όλων των μελών. Είναι δε ολοφάνερο πως η διαμορφούμενη ισότιμη σχέση είναι δύσκολη υπόθεση συγκριτικά με το παραδοσιακό απλούστερο σχήμα του άνδρα αρχηγού της οικογένειας. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και με τους εγγάμους να παλεύουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στο παλιό και στο καινούριο, κάποιοι πνευματικοί αυξάνουν τη σύγχυση ενοχοποιώντας τη σύγχρονη γυναίκα, επειδή δεν αφιερώνεται με τον παραδοσιακό τρόπο στον άνδρα της και τα παιδιά της, όπως κατά την άποψή τους θα έπρεπε να κάνει. Ο γάμος είναι σχέση ανάμεσα σε δύο ελεύθερα πρόσωπα. Η σύζυγη είναι σάρκα μία, πρόσωπα χωριστά.
Προϋπόθεση της γνήσιας σχέσης είναι η υπαρκτική ακεραιότητα και προσωπική ανάπτυξη των συμβαλωμένων στη σχέση. Όπως στο πρόσωπο του Χριστού ενώνεται η Θεία με την ανθρώπινη φύση ασυγχύτως, διατηρώντας την ιδιαίτερη ταυτότητα των δύο, έτσι και οι σύζυγοι ενώνονται εισάρκαν μίαν, διατηρώντας τη μοναδικότητα των προσώπων. Ωστόσο, η αντίληψη ότι η προσωπική ανάπτυξη έχει τα πρωτεία έναντι της σταθερότητας του γάμου της παραδοσιακής οικογένειας συμβάλλει στην εύκολη διάλυση του γάμου. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι στην περίπτωση του γάμου η προσωπική ανάπτυξη περνά μέσα από τον εμπλουτισμό της γαμήλιας σχέσης, την εμβάθυνση στην ενότητα και την αγάπη. Η διαρκής και πλήρης αρμονία στο γάμο είναι μύθος. Η διαφωνία στο ζευγάρι είναι φυσική και αναμενόμενη. Αντίθετα, η αποφυγή της διαφωνίας είναι μια σημαντική αιτία για την ύπαρξη αδιεξόδων, νεκρωμένων σχέσεων και όχι σπάνια και πολλών ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, κυρίως στις γυναίκες. Η επικοδομητική διαφωνία στον γάμο, όπως και σε κάθε διαπροσωπική σχέση, σημαίνει επαναπροσανατολισμό προς την αλήθεια και την εξέλιξη. Εκείνο που έχει σημασία είναι η καλλιέργεια ενωτικής στάσης. Η οικογένεια, ως εκκλησία μικρά, οφείλει να ρυθμίζει τη ζωή της συνοδικά, να μετατρέπει δηλαδή τη διαφωνία σε ενότητα και όχι σε διάσταση. Η υποτίμηση της ενωτικής και συγκρατικής λειτουργικότητας της ερωτικής ζωής των συζύγων αποδυναμώνει σοβαρά τον γάμο. Η παραμέληση της σωματικής ένωσης προκαλεί συναισθηματική απόσταση και αποξένωση στο ζευγάρι. Είναι ανάγκη οι σύζυγοι να έχουν κατά νου ότι η σωματική ένωσή τους είναι η νέα κατάσταση που ευλόγησε η Εκκλησία. Η σωματική ένωση προάγει την ψυχική, αυξάνει την οικειότητα και τη δυνατότητα αυτοαποκάλυψης των συζύγων σε βιωματικό επίπεδο. Την αμοιβαία γνώση «Αδάμ δε έγνω Εύα την γυναίκα αυτού». Ζωγονεί τον γάμο και αποτελεί πιστοποίηση του γεγονότος ότι «ουκέτι εισι δύο, αλλά σάρξ μία». Εν τούτης, η ερωτική ζωή από μόνη της δεν εξασφαλίζει την αγάπη και την καθολική ανάπτυξη των προσώπων. Ο συζυγικός έρωτας αποτελεί μια πολύ σημαντική πτυχή του εράν, του αγαπάν δηλαδή, αλλά ο έρωτας αγάπη δεν ξεκινά και δεν καταλήγει στη σχέση ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Συχνά επενδύουμε υπερβολικά στην ερωτική σχέση και για τον λόγο αυτό απογοητευόμαστε, θεωρώντας πως για το ανικανοποίητο φταίει η λανθασμένη επιλογή προσώπου. Ας έχουμε υπόψη μας ότι το ανικανοποίητο δεν έχει να κάνει πάντα με το πρόσωπο. Δηλώνει και την αιώνια προοπτική του έρωτα. Δεν είναι δυνατόν ο σύντροφος να μου προσφέρει τη θεϊκή πληρότητα. Η τελευταία βρίσκεται στην αγαπητική κίνηση προς τον συνάνθρωπο και προς τον Θεό, ο οποίος είναι η πηγή και η κατάληξη του έρωτα. Άφησα τελευταίο έναν παράγοντα, ο οποίος ενώ θα περίμενε κανείς να λειτουργεί προς την κατεύθυνση της υπέρβασης της κρίσης στον γάμο, συχνά περιπλέκει τα πράγματα. Πρόκειται για την ποιμαντική γάμου της Εκκλησίας, η οποία με τις θρησκευτικές και ηθικιστικές ακρότητες που πολλές φορές μετέρχεται, προσβάλλει τον μυστηριακό χαρακτήρα του γάμου και καταδικάζει τη συζυγία σε αβάστακτη μιζέρια ή σε μία νομική παγερότητα. Επιπλέον, με την προσκόλλησή της σε πρακτικές που επέβαλαν αντιλήψεις άλλων εποχών, δημιουργεί προβλήματα αντί να διευκολύνει την επίλυσή τους, πράγμα που προκαλεί απογοήτευση στους πιστούς. Ολοκληρώνοντας αυτήν την σύντομη αναφορά σε μερικές από τις αιτίες της κρίσης του ζευγάρι, θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνω μία πρόταση. Πιστεύω
ότι η Εκκλησία έχει τις προϋποθέσεις να βοηθήσει αποτελεσματικά στο ζήτημα του γάμου και της οικογένειας, καταρχήν μέσα από την ανάδειξη του θεολογικού θεμελίου του γάμου και την αποκατάστασή του ως εκκλησιαστικού μυστηρίου. Συγχρόνως, απαιτείται η διαμόρφωση μιας εκλεπτισμένης ποιμαντικής τέχνης που θα εμπνέεται από τη θεολογία και θα παίρνει συνεχώς αποστάσεις από θρησκευτικές, λαϊκές και αιρετικές αντιλήψεις και πρακτικές. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είναι θανάσιμη αμαρτία και όχι τελειότητα το να ενεργούμε κατά τρόπο που νεκρώνει τον γαμήλιο έρωτα, επειδή με τον τρόπο αυτό βάλουμε κατά της αρτιότητας της ανθρώπινης φύσης, όπως τη θέλησε ο Δημιουργός. Αν περιφρονούμε ή και αρνούμαστε τη σωματική λειτουργία της συζυγικής αγάπης, ενδίδουμε σε νεοπλατωνικές ή μανιχαϊστικές αντιλήψεις, πράγμα που σημαίνει μία καταδόκηση ή φαντασία συζυγία. Ο Χριστός δεν ενυνθρώπισε καταδόκηση. Αναλογικά, ο γάμος που είναι τύπος και μυστήριο της παρουσίας του Χριστού, τύπος της του Χριστού παρουσίας στην ο γάμος, μυστήριον έστι της αυτού παρουσίας. Είναι απόλυτη ψυχοσωματική ένωση του ανδρογίνου και όχι απλή συμβίωση. Συντρέχει σοβαρός λόγος οι πνευματικοί μας να συνειδητοποιήσουν ότι η ποιμαντική που βάλει κατά της σωματικής ένωσης τον γάμο δεν έχει θεολογικό αίρισμα και συντελεί στην αποδυνάμωση και φθορά του γάμου. Είναι επίγουσα ανάγκη να ξεφύγουμε από μια δικανική, ηθικιστική, ποιμαντική εκφοβισμού και ελέγχου της σεξουαλικής ζωής των συζύγων που αναζητά παντού την αμαρτία και να περάσουμε σε μια θετική ποιμαντική, αντάξια της υψηλής θεολογίας του γάμου. Η χαρά της σχέσης, η χαρά της αγάπης και του έρωτα, η χαρά της οικογένειας και κυρίως η βίωση του γεγονότος ότι ο κάθε γάμος αποτελεί σημάδι του ίδιου του Θεού, την τελειότερη έκφραση της ένωσης του Χριστού με την Εκκλησία, μπορεί να εμπνεύσει και να φιλοτιμήσει τον πιστό. Αντίθετα, η αμηχανία και οι ενοχές που προκαλεί μία ποιμαντική καταστολής τον καθυλώνει σε ισόβια, στασιμότητα και απραξία. Πέραν αυτών, η Εκκλησία θα πρέπει να αναζητήσει έναν άλλο κώδικα επικοινωνίας με τους χριστιανούς, ο οποίος θα θεμελιώνεται βεβαίως στη θεολογία και ταυτόχρονα θα προσλαμβάνει την επιστημονική γνώση για την τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα. Η εποχή μας απαιτεί διάκριση της θεολογίας από το ιστορικό περίβλημα άλλων εποχών. Τα γνωστικά και κοινωνικά δεδομένα άλλαξαν ριζικά και αλλάζουν συνεχώς με γρήγορους ρυθμούς, πράγμα που απαιτεί αναπροσαρμογή της προσέγγισης της καθημερινότητας της έγκαμης ζωής και της οικογένειας. Για παράδειγμα, η εικόνα κεφαλής σώματος του Αποστόλου Παύλου θα πρέπει να κατανοηθεί στην εποχή μας από τους χριστιανούς θεολογικά ως προτροπή για συνήχιση των θελήσεων των συζύγων κατά το πρότυπο της συνήχισης του θελήματος του Χριστού προς το θέλημα του Πατρός και εναρμόνιση των προσώπων, ομόνιαν ψυχών και σωμάτων, ανάλογη με εκείνη των μελών του σώματος καθώς και του Χριστού Εκκλησίας. Καταλήγοντας, ο γάμος στην εποχή μας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως επίτευγμα, ως έξοδος προς την ενηλικίωση. Καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα. Τις ευθύνες της κατεξοχήν σχέσης, της γαμήλιας σχέσης, ως κέριο κτύπημα στον ναρκισισμό και τη μοναξιά, ως κοινωνία προσώπων. Ο γάμος είναι ευκαιρία. Είναι το του Θεού δώρον που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για ωριμότητα και αγιασμό. Το επίτευγμα αυτό καθίσταται ακόμα μεγαλύτερο σε μια κοινωνία σχεδόν εχθρική προς το γάμο και την οικογενειακή ζωή.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Ο ναός του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο της Κρήτης και η εικόνα της Μεσοπαντήτισσας. Ο πρώτος ναός στην θέση του σημερινού ναού του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο οικοδομήθηκε στη θέση του σημερινού ναού την αρχή της δεύτερης Βυζαντινή περίοδου της Κρήτης, που σηματοδοτήθηκε από την λήξη της Αραβοκρατίας. Η Αραβοκρατία στην Κρήτη εκτείνεται μεταξύ του 824 και του 961 μετά Χριστόν. Η ένατη εκστρατεία των Βυζαντινών με σκοπό την εκδίωξη των Αράβων Σαρακινών ήταν η νικηφόρα εκστρατεία και επετεύχθη από τον Βυζαντινό στρατηγό Νικηφόρο Φωκά στον οικοδομηθέντα ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, που κατά την παράδοση οικοδομήθηκε με εμέριμνα του ίδιου του Νικηφόρου Φωκά, μεταφέρθηκαν κοιμήλια από τον ερυποθέντα ναό του Αγίου Τίτου, ο οποίος είχε οικοδομηθεί στη Γόρτινα στο τέλος του 5ου ή αρχάς του 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Τον ναό αυτό είχαν καταστρέψει οι Άραβες Σαρακινοί. Ο Νικηφόρος Φωκάς μετά την εκδίωξη των Αράβων απεκατέστησε την εκκλησία της Κρήτης και μετέφερε την έδρα από την Γόρτινα στον Χάνδακα. Οικοδόμησε δε ασφαλή εγκατάσταση στην θέση Τέμενος, 20 χιλιόμετρα νοτιότερα της βόρειας ακτής του Ηρακλείου, στην περιοχή του σημερινού χωριού προφήτης Ηλίας, με προορισμό να μετοικήσουν εκεί οι κάτοικοι του Χάνδακα. Η θέση είναι γνωστή ως Ρόκα. Όμως μετά την άρνηση των κατοίκων να εγκαταλείψουν τον επισφαλή λόγω της πειρατείας Χάνδακα, η πόλη τους έγινε η πρωτεύουσα της Κρήτης.

Κατά τη δεύτερη Βυζαντινή περίοδο της Κρήτης, μεταξύ του 961 μετά Χριστόν και του 1204 μετά Χριστόν, στον περίβολο του ναού του Αγίου Τίτου, στον Χάνδακα, ενταφιάζονται αρχιεπίσκοποι, κατεπάνων και στρατηγοί. Το έθιμο διατηρήθηκε και κατά τις επόμενες περιόδους, κατά τις περιόδους της Ενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας. Κάτω από τον περίβολο του ναού και βορείως, οικοδομήθηκε κατά την ίδια περίοδο, τη δεύτερη Βυζαντινή περίοδο, και σώζεται συγκρότημα υδατοδεξαμενών. Επί των υδατοδεξαμενών αυτών έχουν οικοδομηθεί καταστήματα εστίασης. Το μνημείο δεν είναι προσβάσιμο. Με την οριστική εγκατάσταση των ενετών και την οργάνωση του Βασιλείου της Κρήτης το 1210 μετά Χριστόν, αφού εξεδίωξαν τους προηγηθέντες κατακτητές της Κρήτης, τους Γενουάτες, οι Λατίνοι κατήρησαν την Ορθόδοξη Ιεραρχία της Εκκλησίας της Κρήτης. Ο ναός του Αγίου Τίτου της Σκάνδια έγινε έδρα του Λατίνου Αρχιεπισκόπου. Ως καθεδρικός ναός αφιερωμένος στον Άγιο Τίτο, αναφέρεται ο ναός σε περιγραφές και αναφορές κατά την περίοδο της ενετικής κατοχής. Το οικοδόμημα του ναού υπέστη σοβαρές καταστροφές από σεισμό και ανακαινίστηκε το 1446 από τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Φαντίνο Ντάντολο. Υπέστη ακόμη καταστροφές το 1508 λόγω σεισμού, το 1544 λόγω πυρκαγιάς και το 1557 ο ναός επανοικοδομήθηκε εκ θεμελίων με κοδωνοστάσιο στην νότιο-δυτική γωνία. Το 1463 οι ενετοί ευγενείς και οι Κρήτες οργάνωσαν επανάσταση κατά της Μητροπόλεως της Βενετίας, η οποία έχει καταγραφεί ως η Αποστασία του Αγίου Τίτου. Με την έκρηξη της επαναστάσεως, η σημαία του Αγίου Τίτου αντικατέστησε την σημαία του Αγίου Μάρκου. Η επανάσταση όμως αυτή κατεστάλλει. Οι προτεργάτες ενετοί και Κρήτες, χαρακτηριστέντες προδότες, είχαν φρικτό τέλος. Στο ναό του Αγίου Τίτου της Σκάνδια, μεταξύ των πολλών κοιμηλίων, εφυλάσσεται το θαυματουργό αίμα. Θεωρείται ότι ήταν σταγόνες αίματος του Ιησού Χριστού. Εφυλάσσεται και η εικόνα της Θεοτόκου με το προσωνύμιο Μεσοπαντήτησα. Προς τιμήν της Παναγίας της Μεσοπαντήτησας υπήρχε ειδικό παρεκκλήσι εντός του ναού, στο οποίο ήταν τοποθετημένη η θαυματουργή εικόνα, η οποία είχε και το προσωνύμιο Παναγία του Αγίου Τίτου.

Η εορτή του Αγίου Τίτου ήταν σπουδαίο θρησκευτικό και κοινωνικό γεγονός για την Κάντια. Την παραμονή κατά τον Εσπερινό, μέσα στο ναό εψάλετο το Πολυχρόνιον, η φήμη, το λάουντο του Πάπα και του Αρχιεπισκόπου, παρουσία των ενετικών αρχών του Ορθοδόξου και Λατινικού κλήρου και πιστών. Εν συνεχεία γίνεται λιτανία προς τον Άγιο Μάρκο, όπου πάλι εψάλετο το λάουντο και η πομπή επέστρεφε στο ναό του Αγίου Τίτου. Ο Τζωάννης Παπαδόπουλος, στο βιβλίο του «Στον καιρό της Χόλης», στις σελίδες 66, 67 και 68 γράφει: «Ο καθεδρικός ναός, αφιερωμένος στον Άγιο Τίτο, ήταν πολύ παλιό οικοδόμημα, σκοτεινό και με λίγα αλτάρια. Είχε το εκκλησιαστικό του όργανο και άνθρωπο να το παίζει και ένα αρκετά μεγάλο καμπαναριό με την ψηλή κονική στέγη του και καλές καμπάνες, τους 12 κανονικούς του, το βικάριο και άλλους συνηθισμένους ιερείς. Σε αυτό τον ναό βρισκόταν το αλτάρι της παλαιοτάτης ορθόδοξης εικόνας της Παναγίας. Δορισμένης σε χρόνους περασμένους από τους κριτικούς, τον καιρό που ειρήνεψαν πια μετά από τόσες εξεγέρσεις ενάντια στους Ιταλούς». Και συνεχίζει σε άλλη παράγραφο: «Όταν τέλειωναν οι λειτουργίες της εκκλησίας που πήγαιναν, πήγαιναν εν πομπή κάτω από το προστό του ναού του Αγίου Μάρκου. Στον καθεδρικό ναό φυλάσσονταν τον θαυματουργό αίμα που το έβαζαν κάθε Μεγάλη Πέμπτη την ώρα του Άβε Μαρία πάνω σε μια εξέδρα που έστειναν στη μέση της κεντρικής εισόδου και ευλογούσαν τον λαό που μαζευόταν εκείνη την ώρα. Πλήθος, μέγα πλήθος και με μεγάλη ευλάβεια. Το θαυματουργό αίμα, η Παναγία η Μεσοπαντήτησα, άλλες εικόνες από τα υπόλοιπα αλτάρια, οι καμπάνες και ό,τι άλλο αυτής της εκκλησίας φορτώθηκαν σε πλοίο και έφτασαν στη Βενετία».

Τα κοιμήλια του ναού του Αγίου Τίτου, πρώτης παραδόσεως της Κάντια στους Οθωμανούς, με μέρημνα του Φραντζέσκο Μοροζίνη, μεταφέρθηκαν στην Βενετία. Η εικόνα της Μεσοπαντήτησας τοποθετήθηκε αρχικά στον ναό του Αγίου Μάρκου και αργότερα στον ναό της Σάντα Μαρία Ντελα Σαλούτε. Μετά την άλωση της Κάντια το 1669 και την εδραίωση των Οθωμανών στην Κρήτη, ο ναός του Αγίου Τίτου παραχωρήθηκε στον Αχμέτ Φεϊζάλ Τζοπρουλή και μετετράπη σε τζαμί. Έγινε το Βεζίρ Τζαμί. Ο Βεζίρ Τζαμί διήνυσε όλη την διάρκεια της τουρκοκρατίας. Μπροστά από το Βεζίρ Τζαμί χτίστηκε από τον Τζοπρουλή η πρώτη φιλανθρωπική κρίνη του Χάνδακα, την οποία αφιέρωσε στο όνομά του. Στην οδυτική πλευρά του περίβολου του Αγίου Τίτου, προς την πλευρά της Λότσια, είχε οικοδομηθεί η Αρμερία. Ήταν η ενετική οπλαποθήκη και ήταν μια κατασκευή θολοσκέπαστη. Λόγω σεισμών, το Βεζίρ Τζαμί υπέστη καταστροφές. Το 1863 οι Τούρκοι ανέθεσαν την ανοικοδόμησή του στον υπηρώτη Αθανάσιο Μούση. Ο Αθανάσιος Μούσης ήταν ειδικό στην αοδομία και τον είχε καλέσει στον Χάνδακα ο Μητροπολίτης Διονύσιος Χαριτονίδης, ο οποίος είχε έρθει στην Κρήτη, είχε έρθει στον Χάνδακα με φυρμάνι που του επέτρεπε να οικοδομήσει νέο ναό. Του είχε αναθέσει την οικοδόμηση του μεγάλου ναού του Αγίου Μινά. Κατά την ανακατασκευή του Βεζίρ Τζαμίση από τον Αθανάσιο Μούση και τους συνεργάτες του, χρησιμοποιήθηκαν λίθη και μάρμαρα από τον ερυποθέντα ναό του Αγίου Φραγκίσκου. Οι εργασίες ανακατασκευής διήρκεσαν 8 χρόνια. Το νέο οικοδόμημα, Οθωμανικό Τέμενος, εγκαινιάστηκε το 1871, 24 Σεπτεμβρίου. 24 Σεπτεμβρίου ήταν και είναι η ημέρα της εορτής της Παναγίας της Μυρθιδιώτισσας. Ο Στέφανος Ξανθουδίδης έγραψε για το οικοδόμημα: «Το χαρί ένα αυτό αρχιτεκτονικό καλλιτέχνημα, που δεν υπήρχε παρόμοιον του εν Κρήτη, με τα πολλά παθαρά θυρά του, με τα καμπυλωτά και τοξωτά περιγράμματά των, παρουσιάζει όψη αραβική». Καθ' όλη τη διάρκεια, καθ' όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας, πέριξ του Βεζίρ Τζαμίση, ανεπτύχθη η συνοικία Βεζίρ. Στον κεντρικό δρόμο της συνοικίας, Ρούγα Μαΐστρα. Στην Ρούγα Μαΐστρα ξεκίνησαν τα δραματικά γεγονότα της 25ης Αυγούστου του 1898. Βανδαλισμοί, σφαγές και πυρπολήσεις κτηρίων που εξετάθησαν σε όλη την πόλη και στην Ήπεθρο. Λόγω της σφαγής των 17 Άγγλων του στρατιωτικού αποσπάσματος και λόγω της απώλειας του υποπρόξενου της Αγγλίας, διετάχθη από την αγγλική διπλωματία η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κρήτη μέχρι τον Νοέμβριο του ιδίου έτους, τον Νοέμβριο του 1898. Στα γεγονότα της 25ης Αυγούστου του 1898 αρμόζει και οφείλεται ειδική αναφορά και ειδική ομιλία. Προσπερνούμε εντάχει όμως τα γεγονότα αυτά και θα αναφερθεί ότι ο αριθμός των σφαγεθέστεντων κριτών, που ήταν πολλές εκατοντάδες, δεν είναι εξακριβωμένος. Τα γεγονότα όμως αυτά σηματοδότησαν τη λήξη της τουρκοκρατίας στην Κρήτη. Ακολούθησε η περίοδος της αυτονομίας και το 1913 η Κρήτη ενώθηκε με την Ελλάδα.
προς τιμήν των πεσόντων. Η Ρούγα Μαΐστρα μετονομάστηκε εις Λεωφόρο Μαρτύρων 25 Αυγούστου 1898.

Μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Τούρκους, κατεδαφίστη ο μιναρές του Βεζίρ Τζαμίση. Το 1925 η Εκκλησία της Κρήτης επισκέβασε τον ναό, ο οποίος μετά από 256 χρόνια καθιερώθη πάλι στον Απόστολο Τίτο. Οι όψεις του κτηρίου παραπέμπουν σε ρυθμούς οθωμανικής τέχνης και βυζαντινής ναοδομίας. Το οικοδόμημα του ναού του Αγίου Τίτου είναι τετράγωνης κατόψεως, με τρούλο που στηρίζεται σε 4 πεσούς. Το τύμπανο του τρούλου είναι σφαιρικό εσωτερικά και οκταγωνικό εξωτερικά. Οι εξωτερικοί τείχοι έχουν επενδυθεί με λαξευμένους πορόλιθους. Στο ανώτερο τμήμα υπάρχει λιθόγλυπτη διάτρητη επίστεψη. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο ναός υπέστη σοβαρές ζημίες. Βόμβα που κατέπεσε κατέστρεψε τη στέγη του Νάρθικα. Επίσης το 1943 επιτάχθηκε από την Ομαρχία και χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη σίτου μέχρι το

Μητροπολίτης Κρήτης Ευγένιος ο Πρώτος μετέφερε την κάρα του Αγίου Τίτου πεσός από το λιμάνι μέχρι τον ναό. Και προς τιμήν του μεγάλου αυτού γεγονότος η Εκκλησία της Κρήτης έκοψε επαιτειακό μετάλλιο δύο όψεων. Στη μία όψη αναγράφεται Ιερά Μητρόπολη Κρήτης, πρώτος επίσκοπος Κρήτης και υπάρχει στο θάριον του Αποστόλου Τίτου, και στην άλλη όψη γράφεται περιφερειακά ενετία 1669, Ηράκλειον 1966. Αυτοί οι αριθμοί, το 1, το 9 και το 6, παίζουν σε αυτές τις δύο χρονολογίες, 1669 και 1966. Σηματοδοτούν τον ξενιτεμό της κάρας του Αγίου Τίτου το 1669 και το 1966 την επιστροφή της κάρας του Αγίου Τίτου στην Κρήτη. Και υπάρχει και το λεκτικό εις ανάμνηση της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αποστόλου Τίτου. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι η Εκκλησία της Κρήτης στο γεγονός αυτό και στο επαιτειακό μετάλλιο και σε όλα τα έγγραφα αναφέρεται ως Ιερά Μητρόπολη Κρήτης, επειδή δεν είχε ακόμη οριστεί Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Με την πράξη 283 της 28 Φεβρουαρίου του 1967 του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η Μητρόπολη Κρήτης ανακηρύχθη εις Αρχιεπισκοπή και ο Μητροπολίτης Κρήτης εις Αρχιεπίσκοπο. Είχε προηγηθεί η πράξη 812 του 1962, δια της οποίας οι επίσκοποι Κρήτης έλαβαν τον τίτλο του Μητροπολίτη.

Το σημερινό τέμπλο του Ναού του Αγίου Τίτου είναι άριστο δείγμα εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής και είναι έργο του εργαστηρίου Καβρουλάκη, έτος κατασκευής Φέρι το 1965. Έχει κατασκευαστεί από ξύλο φλαμουριάς και είναι δημιούργημα χειρών. Την εποχή που κατασκευάστηκε το τέμπλο του Αγίου Τίτου, η μηχανική δεν είχε εισέλθει ακόμη στην ξυλογλυπτική. Και έτσι το τέμπλο του Αγίου Τίτου αναγνωρίζεται ως κοιμήλιον πατροπαράδοτης ξυλογλυπτικής. Είναι τέχνη και τεχνικές που έχουν υποχωρήσει και πλέον δεν εφαρμόζονται μετά την εισδοχή των μηχανικών εργαλείων και συναφών τεχνικών στην ξυλογλυπτική. Οι αναρτημένες εικόνες του στίχους του Ναού του Αγίου Τίτου είναι έργα των Ηρακλειωτών εικονογράφων του Δημητρίου Σαριδάκη, του Ευάγγελου Μαρκογεννάκη, του Εμμανουήλ Κιαγιαδάκη και του Γεωργίου Χυρακάκη. Οι τοιχογραφίες στο ιερό του ναού έχουν ιστορηθεί από τον Εμμανουήλ Κιαγιαδάκη. Ο ναός κοσμείται με φορητές εικόνες εξαιρετικού καλλιτεχνικού κάλους και ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως η εικόνα «Παρήλθεν η σκιά του νόμου», η οποία ιστορήθηκε το 1877 από τον Στέφανο Νικολαίδη, όπως η εικόνα του Αγίου Τίτου, η οποία είναι πολυπρόσωπη και κυκλοτερός της κεντρικής μορφής που είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης, ο Άγιος Τίτος, κυκλοτερός εικονίζονται οι Άγιοι Δέκα.

Υπάρχουν και αντίγραφα εικόνων στον Άγιο Τίτο, όπως το αντίγραφο της Πορταΐτισσας ή οι Βυριωτίσσης. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της εισόδου, όπου φυλάσσεται η κάρα του Αγίου Τίτου. Η εικόνα αυτή είναι αντίγραφο της Ιβυριωτίσσης που βρίσκεται στην Μονή Ιβύρων, και έργων του ιδίου μοναχού της Ιβυριωτίσσης. Εικόνες της Ιβυριωτίσσης υπάρχουν στην Αγία Τριάδα και στον Άγιο Κωνσταντίνο, το παλαιό κημητήριο του Ηρακλείου. Ο μοναχός ο οποίος ιστόρισε αυτές τις τρεις εικόνες υπογράφει στις εικόνες αυτές με το εξής κείμενο: «Ιστορήθη διαχειρός Παναρέτου μοναχού Αγιορείτου σκήτη Καυσοκαλυβίων», και οι τρεις αυτές εικόνες φέρουν τη χρονολογία 1906. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο στις εικόνες που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, και αγιογραφικό και καλλιτεχνικό και ιστορικό. Θα ήθελα να προχωρήσω με μία αναφορά στην εικόνα της Μεσοπαντήτισσας. Η εικόνα της Μεσοπαντήτισσας που μπορεί ο επισκέπτης, ο προσκυνητής, ο χριστιανός να δει στο ναό του Αγίου Τίτου σήμερα είναι αντίγραφο της πρωταρχικής εικόνας της Μεσοπαντήτισσας, φέρει όμως αργυρή επικάλυψη, αργυρό υποκάμισο όπως λέγεται, από το οποίο υποκάμισο εξαιρούνται το πρόσωπο της Θεοτόκου, το πρόσωπο του Ιησού και τα πρόσωπα των αγγέλων στις ανώτερες γωνίες της εικόνας. Στην εικόνα αυτή είναι η παράσταση της Θεοτόκου βρεφοκρατούσης αριστερόθεν. Είναι στον τύπο της οδηγήτριας, με τη δεξιά παλάμη να κατευθύνεται στον Ιησού Χριστό, ως εάν συνομιλεί η Θεοτόκος με τον προσερχόμενο προς προσκύνηση χριστιανό και να του λέγει «αυτός είναι», να δείχνει τον Ιησού Χριστό και να λέει «αυτός είναι». Οδηγεί δηλαδή τον χριστιανό προς τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ακριβώς και αυτός ο εικονογραφικός τύπος της Θεοτόκου βρεφοκρατούσης αριστερόθεν, με την δεξιά παλάμη της σειρός της να κατευθύνεται προς τον Ιησού Χριστό, είναι γνωστή ως η Θεοτόκος η οδηγήτρια.

Η Θεοτόκος στην εικόνα της Μεσοπαντήτισσας φαίνεται θλιμμένη. Στις δύο ανώτερες γωνίες της εικόνας εικονίζονται δύο υπερυπτάμενοι άγγελοι. Όπως προελέχθη, η αυθεντική πρωτότυπη εικόνα της Μεσοπαντήτισσας, που είναι γνωστή σήμερα και ως η ξενιτεμένη Παναγιά της Κάντια ή του Χάνδακα, μάλλον η πρώτη ξενιτεμένη Παναγία, γιατί προ λίγων ετών δημοσιοποιήθηκε και μια δεύτερη εικόνα της Θεοτόκου, μια δεύτερη εικόνα ξενιτεμένης Παναγίας του Χάνδακα, είναι η εικόνα της Θεοτόκου, η οποία βρίσκεται στην Βιέννη και φιλοξενείται στον ναό του Αγίου Μιχαήλ. Έτσι λοιπόν, για την Μεσοπαντήτισσα μπορούμε ευθαρσώς να πούμε ότι είναι η πρώτη ξενιτεμένη Παναγία του Χάνδακα. Η παράδοση θέλει η ξενιτεμένη αυτή Παναγία του Χάνδακα να έχει μεταφερθεί στην Κρήτη την εποχή της οικονομαχίας από πιστούς που ήθελαν να τη σώσουν από το μένος των οικονομάχων. Θέλει ακόμη η παράδοση την εικόνα αυτή να έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, ήταν χειμήλιο του ναού του Αγίου Τίτου της Γόρτινας. Την έσωσαν οι χριστιανοί μαζί με την κάρα του Αγίου Τίτου όταν κατελήφθη η Κρήτη από τους Άραβες Σαρακινούς και κατεστράφει η Γόρτινα και ο εκεί οικοδομηθής λαμπρός ναός του Αγίου Τίτου. Κατά την άποψη των ενετών, η εικόνα δωρήθηκε σε αυτούς από τους Κρήτες μετά το τέλος των κρητικών επαναστάσεων, όταν ειρήνευσε το νησί. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καταθέσω ότι κατά την πρώιμη ενετοκρατία, κατά τους δύο πρώτους αιώνες της ενετικής κατοχής, οι Κρήτες οργάνωσαν και πραγματοποίησαν 27 επαναστάσεις και κινήματα, διεκδικώντας την ελευθερία τους. Πολλές από αυτές τις επαναστάσεις είχαν αφορμή φορολογικές επιβαρύνσεις. Όχι όμως πάντα. Η ειρήνη επεκράτησε στην Κρήτη μετά την επανάσταση του Καντανολαίου το 1527. Μετά την ειρήνευση, η εικόνα της Μεσοπαντήτισσας πήρε και το προσωνύμιον Μεσολαβήτριας και κοσμούσε τον ιερό ναό του Αγίου Τίτου της Κάντια, που λειτουργούσε ως έδρα του Λατίνου Αρχιεπισκόπου του Βασιλείου της Κρήτης. Τον Αύγουστο του 1669 η εικόνα φυγαδεύτηκε από τους ενετούς μαζί με την κάρα του Αγίου Τίτου και άλλα κοιμήλια. Μεταφέρθηκε στη Βενετία για να την σώσουν από τους Τούρκους κατακτητές. Ο Φραντζέσκο Μοροζίνι κατάφερε να εξασφαλίσει από τον Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρουλή την έγκριση να φορτώσει κινητά κοιμήλια και θησαυρούς και φόρτωσε την εικόνα της Μεσοπαντήτισσας μαζί με άλλους θησαυρούς σε 5 πλοία που ξεκίνησαν από το λιμάνι της Κάντια για τη Βενετία, μαζί και το αρχείο της Κάντια. Μόνο 3 από αυτά τα πλοία έφτασαν στον προορισμό τους. Στο ένα από αυτά βρίσκεται η πολύτιμη εικόνα. Όπως προελέχθη, αρχικά τοποθετήθηκε στο ναό του Αγίου Μάρκου και αργότερα με ειδικό διάταγμα της Γερουσίας μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε οριστικά στο ναό της Σάντα Μαρία Ντελασαλούτε, στο μεγάλο κανάλι της Βενετίας.

θα ήθελα να συνεχίσουμε με ορισμένες αυθεντικές αναφορές για τη Μεσοπαντήτησα, χωρίς να θεωρηθεί ότι εξαντλείται το θέμα, που είναι τεράστιο, και ο χρόνος μιας εκπομπής, ο χρόνος μιας διαλέξεως, ο χρόνος μιας τηλεοπτικής συζητήσεως δεν αρκεί για την εξάντληση του θέματος αυτού. Από την έκδοση της ενορίας του Αγίου Τίτου, ενοριακό δελτίο αριθμός 73, Ιανουάριος-Φεβρουάριος του 2007, θα ήθελα να καταθέσω ένα απόσπασμα του δημοσιεύματος με το τίτλο «Παναγία η Μεσοπαντήτησα». Το δημοσίευμα αυτό το οφείλουμε στον τότε Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, στον σημερινό Αρχιεπίσκοπό μας, στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο τον Δεύτερο. Επιτρέψατε μου να σας μεταφέρω ορισμένες παραγράφους. Το όνομα Μεσοπαντήτησα ίσως προέρχεται από την ημέρα που εορταζόταν η εικόνα, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των Χριστουγέννων και της Υπαπαντής. Μέσο Υπαπαντήτησα, Μεσοπαντήτησα. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Θεόδωρος Τζεδάκης γράφει πως η Μεσοπαντήτησα εορτάζεται εις τον Χάνδακα κατά το μέσον του χρονικού διαστήματος μεταξύ των Χριστουγέννων και της Υπαπαντής και πιθανώς την 13η Ιανουαρίου. Τα τελευταία 30 χρόνια την εορτάζομαι ξανά στο νησί μας, αφού ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος ο πρώτος επανασύστησε την εορτή της και ο αγιορείτης υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεράσιμος Μικραγιαννίτης συνέθεσε κατά το έτος 1966 προνοία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Ευγενίου ειδική ακολουθία η οποία ψάλεται κατά την εορτή που επίσημα καθιερώθηκε το 1967. Στο τέλος της ακολουθίας και στο δίστιχο που φανερώνει τον ποιητή της, ο μακαριστός υμνογράφος γράφει «Μεσοπαντήτησα, χαρίτωσον κόρη γεράσιμον μέλποντα την συν εικόνα». Η ακολουθία αυτή εκδόθηκε πρώτον από τον αείδημο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρό Τίτο στο Κρητικό Λιμονάριον και τελευταία επανεκδόθηκε στο Κρητικό Πανάγιον όπου προστέθηκαν μικρός ασπερινός, δύο απολυτίκια συναξάριον και μεγαλινάριον που συνέταξε ο τότε πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και το 2007 Μητροπολίτης Ρόδου Κύριλλος.

Εκτός από την ακολουθία αυτή, η Μεσοπαντήτησα αναφέρεται στον κανόνα του όρθρου της Επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου και των εννέα οδών και στον παρακλητικό κανόνα που έχει συντάξει ο Αγιορείτης Ιερομόναχος Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης για τον Άγιο Απόστολο Τίτο το έτος 1989. Εκεί πιο συγκεκριμένα έχουμε τις εξής αναφορές. Πρώτον, στην ενάτη οδή, όπου εκφράζεται και η ευχή για επάνωδο της εικόνας, διαβάζουμε «Απήρως υγειάς της παρά του Θεού παμακάριστε, όθεν και ήλυφας απειροστάς κλήσεις ενές μένει ημίν κλητή η αγνή μεσοπαντήτησα, δίης εικόν σου θαυμαστή εντάφθα τιμωμένη, ποτέ και άφθης έλθει συνθείο Τίτο ημών στήριγμα». Δεύτερον, έχουμε ένα μεγαλινάριο ακόμη. «Ο μεσοπαντήτησα των Κρητών παλέφατον κλαίος, ή και πόρον ειν παρική η θεία εικόν σου, η χάρη σου ελθέτω ημίν τη συντιμώσει Τίτο την δόξα σου». Αναφέρεται επίσης και στην ακολουθία πάντων των εν Κρήτη Αγίων που συμπεριλαμβάνεται στον τρίτο τόμο του Κρητικού Παναγίου και συγκεκριμένα στο τρίτο κάθισμα του όρθρου, ποιητής του οποίου είναι ο Μητροπολίτης Ρόδου. Το κάθισμα είναι ως εξής: «Μεσοπαντήτησα Παρθένε Μαρία, τον νυκτυρμό σου των ακένωτων πλούτων, εκ της σεπτής λαμβάνοντες εικόνα σου, αεί άδωμεν την δόξη σου χαριστήριον ένων, χαίρεση κραυγάζοντες του Κυρίου ημίτερ, μη ουν στερήσεις κόρη σων λαών της μητρικής σου εύνοιας και χάριτος». Στο πόνημα, στον καιρό της κόλλης του Τζοάννης Παπαδόπουλου, στη σελίδα 67, ο Τζοάννης Παπαδόπουλος ήταν βέντετο κριτικός που έφυγε από την Κάντια λίγα χρόνια πριν από την άλωση από τον Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρουλή και έγραψε τις μνήμες του από την ζωή του στην Κάντια, τυκλοφορώντας το πόνημά του στον καιρό της κόλλης. Στην Κρήτη σκόλη λέμε την γιορτή. Τα χρόνια που ο Τζοάννης Παπαδόπουλος έζησε στην Κάντια, στην Κρήτη, το ονομάζει στον καιρό της σχόλης. Ήταν η σχόλη της ζωής του, ήταν η γιορτή της ζωής του. Και μόνο ο τίτλος μας δείχνει τη διαφορά του επίπεδου ζωής που είχε ο Τζοάννης Παπαδόπουλος στην Βενετία σε σύγκριση με τον τρόπο που ζούσε στην Κρήτη. Γράφει λοιπόν ο Τζοάννης Παπαδόπουλος στην σελίδα 67, επαναλαμβάνω. «Σε αυτό τον καθεδρικό ναό βρισκόταν το αλτάρι μιας παλαιοτάτης εικόνας της Παναγίας, δορισμένης σε χρόνους περασμένους από τους κριτικούς, τον καιρό που ειρήνεψαν πια μετά από τόσες εξεγέρσεις ενάντια στους Ιταλούς, σημάδι και εγγύηση αδιάκοπης ειρήνης που όντως επιτεύχθηκε. Ονομάζονταν η εικόνα αυτή κερά Μεσοπαντήτησα, δηλαδή κερά η μεσολαβήτρια εκείνης της ειρήνης. Κάθε τρίτη τη λιτάνευαν τοποθετημένη μόνη της μέσα σε θήκη και τη συνόδευαν 6 παπάδες ορθόδοξοι με τον πρωτοπαπά πηγαίνοντάς την σε διάφορες ορθόδοξες εκκλησίες». Ο Μαρίνος Τζάνι Μπουνιαλής στο έμετρο ποίημά του «Κρητικός πόλεμος» στην σελίδα 68, στον θρήνο της Κάντια, γράφει «Σκίσου καρδιά μου σήμερο, 1000 κομμάτια γίνουν. Σε τούτα λοιπόν τα βάσανα και τόσα όπου με κρίνουν. Θωρώντας τόσα κλάματα να κάνουν τα παιδιά μου, τα μέλη μου νεκρώνονται και αυτούν τα σωθικά μου. Μπλιό παρακάλια δε γρήκο και σφάγει η καρδιά μου και μίσεψες Παρθένα μου Μεσοπαντήτησά μου. Σκίσου καρδιά μου χώρισε αίματα να κινήσει που το τζιγάντε μου χαλούν την όμορφη μου βρύση.
Οι Άγιοι Δέκα πάσινε και μπλιο δεν λειτουργούνται. Ο Άγιος Τίτος θα γεννεί με τζίτι και σμαΐδια και έγινε η αγάπη στερεά και μπλιο δεν έχω ελπίδα. Με αυτές τις αναφορές θα ήθελα να πιστεύω ότι μετέφερα ψήγματα της σπουδαιότητας και της βαρύτητας τόσον της θέσεως του ναού του Αγίου Τίτου όσον και της θαυματουργής εικόνας της Θεοτόκου της Μεσοπαντήτισσας. Ας είναι βοήθειά μας και ο Πρωτοεπίσκοπος Κρήτης Τίτος και η Θεοτόκος. Σας ευχαριστώ.